the goldfish go in the days before.

gentler than a man. Justin. Justin. Where is

I saw

this time you'd been on my mind. Was I blind and unkind?

0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
1: Little Hurricane, we're jamming the van.com, South by Southwest. The song is called Haunted Heart.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
4: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
3: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
4: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
3: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
4: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
3: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
4: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
0: Όπου αγωνίζονται τα τμήματα του ΑΣ Άρης, είμαστε εκεί. Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε άθλημα, δίπλα σε κάθε ομάδα. Με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας μπορείς να παρακολουθείς τα αγωνιστικά τμήματα του ΑΣ Άρης όλη τη χρονιά. Ένα διαρκείας όλα τα τμήματα. Διάλεξε την κατηγορία που σου ταιριάζει και απόκτησε το τώρα από 60 ευρώ στο eshop.aris.gr. Ενιαίο εισιτήριο διαρκείας ΑΣ Άρης. We are the colors.
5: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
6: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
5: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
6: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
5: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
6: Και μετά?
5: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
4: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
12: Μήπως να τους δώσουμε το injection service δία μου?
11: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
12: Ποιος, εγώ?
11: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
12: Και injectionservice.gr.
11: Λύσαξες.
13: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Αχ, πίνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
18: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα,
18: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
23: Digital Markt.
22: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Την καλημέρα μου λοιπόν, Yellow Radio 101,7, Long Time Seeing που λένε οι Βάρβαροι. Είναι η πρώτη μας εκπομπή, δεν θα πω αυτά τα καλός χειμώνας και τέτοια, τα συχαίνομαι, αλλά καλώς ή κακώς έχει τελειώσει το καλοκαίρι, έγινε και η περίφημη συναυλία του Αντώνη του Ρέμου, η πόλη έχει τα γιορτινά της, έχουμε και το ντέρμπι το βράδυ. Δεν θα πω τίποτα, πρώτον για να μην τον κρουσουζέψω, δεύτερον γιατί έχω φάει ξενέρα, έχει διάφορες άλλες εκπομπές όπου μπορείτε να πληροφορηθείτε τα αθλητικά. Εννοείται φυσικά ότι έτσι και γίνει τίποτα καλό, θα γίνει χαμός και τα λοιπά, αλλά να μην το γουσουζέψουμε, θα δούμε. Λοιπόν, μάλλον δεν θα προλάβουμε να βγάλουμε γραμμές, έχουμε δύο καλεσμένους, οπότε θα δώσω το Viber 6936-512-099, το περίφημο Viber του σταθμού, άμα θέλει κάποιος να μας στείλει καμιά ερώτηση. Λοιπόν, σήμερα έχουμε δύο καλεσμένους. Ο ένας είναι ο Γιώργος ο Νούσκαλης, ο οποίος είναι μέλος της Ελλάς, καθηγητής της νομικής στη Θεσσαλονίκη και πρώην αναπληρωματικό μέλος της Αρχής Προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα. Είχε βγει στην εκπομπή του Ζαχαρού, είπαν ορισμένα ενδιαφέροντα πράγματα για τη φορολόγηση του πλούτου, για τις θηρίδες και διάφορα άλλα. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον έτσι να μας πει 2-3 πράγματα. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής φιλοξενούμε την Αρετή την Πατά, η οποία είναι στέλεχος του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Ήταν και στη συνέντευξη τύπου προχθές που έγινε εδώ εν ώψη της έκθεσης. Θα τη ρωτήσουμε ορισμένα πράγματα έτσι για να ξεκαθαριστούν κάποιες αιτιάσεις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και από εδώ και από εκεί, να υπάρχει ένας προβληματισμός. Ούτως ή άλλως έχουμε μπει άτυπα σε προεκλογική περίοδο. Λογικά σε κάθε εκπομπή θα φέρνουμε και κάποιο στέλεχος από τα κόμματα. Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε όλο το φάσμα όσο γίνεται, με όποια έτσι αντικειμενικότητα μπορεί να έχει ο μέσος άνθρωπος, διότι κακά τα ψέματα αντικειμενικός κανένας δεν είναι. Ακόμα και αυτός που νομίζει ότι είναι αντικειμενικός δεν είναι. Απλά θα προσπαθήσουμε να μην αδικήσουμε κανέναν, έτσι για να το πούμε με απλά λόγια. Και από εκεί και πέρα ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Τώρα, εγώ προσωπικά, σαν Δημήτρης Αλβανός, που δεν είμαι επαγγελματίας δημοσιογράφος, αυτό το οποίο θα ήθελα να κάνω ήταν να βγάλω και κάποιες απόψεις και κάποιες φωνές, οι οποίες δεν ακούγονται εύκολα στα mainstream media. Δηλαδή, τώρα να φέρω έναν εδώ πέρα με ένα λιβανιστήρι και να μας λέει τι καλό είναι που έχουμε επιτέλους μετρό και τα λοιπά. Εντάξει, θα το κάνουμε και αυτό, αλλά ο προβληματισμός μου ο βασικός δεν είναι αυτός. Δηλαδή, θα προτιμούσα να φέρω κάποιον που δεν έχει τόσο προβεβλημένες απόψεις, να τις ακούσουμε, να κάνει ο καθένας τον προβληματισμό του. Δεν θα ήθελα να το πω, αλλά με στεναχώρησε η κίνηση δύο βουλευτών της πόλης, οι οποίες ήταν εναντίον του Άρη. Δεν θεωρώ ότι κάποιος εκλογές πρέπει να ψηφίζει με κριτήρια οπαδικά, δηλαδή να ψηφίζει κάποιον γιατί δεν λέω το όνομα του συμπολίτη, γιατί ξέρω εγώ είναι κάποιος Αριανός, ξέρω εγώ Παναθηναϊκός, Ηρακλειδέας κτλ. Δεν πιστεύω ότι είναι λάθος να ψηφίζουμε με αυτά τα κριτήρια. Επειδή όμως και αυτό το κριτήριο, κατά ψέματα για ένα κομμάτι του πληθυσμού, είναι σημαντικό, νομίζω ότι οι συγκεκριμένοι κάνανε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Είναι λάθος να υποτιμούν το λαό του Άρη. Πρώτον, τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα είμαστε ένα πολύ μεγάλο μέγεθος. Δεύτερον, έχουμε μια κομματική, εντός εισαγωγικών, το λέω έτσι καταχρηστικά, πειθαρχία, η οποία γενικά μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ κάποιον υποψήφιο, μπορεί όμως να του δημιουργήσει και προβλήματα στις κάλπες. Οπότε καλό είναι, ας πούμε, όσοι θέλουν να κάνουν κακό στον Άρη, γιατί κακά τα ψέματα με αυτή τους την κίνηση θα μπορούσαν να κάνουν κακό αν δεν έχουν κάνει κακό στην ομάδα. Νομίζω ότι καλό είναι να το σκεφτεί κάποιος πριν κάνει κάτι τέτοιο. Πρώτον, γιατί αντικειμενικά είναι αδικία. Να λέμε τώρα την αλήθεια, ειδικά στο ποδόσφαιρο, αν εξαιρέσουμε τον Ηρακλή που τον ρίξανε, νομίζω ότι είμαστε ίσως η πιο αδικημένη ομάδα. Δηλαδή, οι σφαγές που έχουμε φάει σε όλα τα επίπεδα, σε διοικητικά, σε διαιτητικά, σε SSA, είναι απίστευτες. Οπότε δεν χρειάζεται κάποιος να ρίχνει νερό στο συγκεκριμένο μήλο. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του και θα απαντήσει ανάλογα. Θα ήθελα λίγο και αυτό έτσι να το πω. Δεν θέλω να πω τα ονόματά τους, ούτε το κόμμα, να μην τους κάνουν ούτε διαφήμιση ούτε δυσφήμιση. Τώρα με το διαδίκτυο μπορεί κάποιος να το αναζητήσει και να το βρει. Πάντως, επαναλαμβάνω, καλό είναι να μην είναι έτσι κάποιος τόσο επιθετικός έναντι του Άρη, γιατί πλησιάζουν και εκλογές.
και πάνω απ' όλα δεν κάνει καλό στον εαυτό του. Εκτός αν θέλει να παίζει 100-0 κάποια άλλη ομάδα, οπότε αναλαμβάνει τα υπέρ και τα κατά της απόφασής του. Λοιπόν, αυτό έτσι για να κάνω μια εισαγωγή. Από εκεί και πέρα έχουμε πολύ μεγάλη επικαιρότητα και στο έτσι, αντικείμενο το οποίο είναι πιο κοντά σε μένα για τις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς. Έχουν φέρει και κάποιες αλλαγές τώρα στις θηρίδες τις τραπεζικές. Πρακτικά βοηθάνε ακόμα περισσότερο τις συγκεκριμένες εταιρείες και τις τράπεζες να κάνουν κατασχέσεις. Θα κάνουμε έτσι μια εκπομπή να το συζητήσουμε και αυτό το θέμα. Την προηγούμενη εβδομάδα χάθηκε ο Γιώργος ο Μαζονάκης, ο τραγουδιστής. Δεν τον ήξερα προσωπικά, αλλά νομίζω όσοι είμαστε πάνω από 40 έχουμε συνδέσει κάποιες αναμνήσεις από τα φοιτητικά, από τα νεανικά μας χρόνια με τα τραγούδια του. Πέθανε πραγματικά τζάμπα, νεότατος, είχε κάποια προβλήματα υγείας, αλλά δεν του ήταν, ας πούμε, να έχει τέτοιο τέλος. Έχει γίνει ένας ψιλοχαμός στο διαδίκτυο. Θα κάνουμε μια εκπομπή και με αυτό το θέμα. Θα ήθελα να φέρω έτσι έναν εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης να συζητήσουμε λίγο και για αυτά τα παραϊατρία, έτσι, τις μαγικές, τις λύσεις κτλ. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να μην πω τις κακίες μου. Ο εν λόγω ήταν διάσημος, γι' αυτό πήρε και τέτοια δημοσιότητα. Αν δεν ήταν διάσημος, θα έφευγε άκλαυτος, για να το πω λαϊκά. Φεύγουν πάρα πολλοί άνθρωποι από ιατρικά λάθη καθημερινά. Το θέμα είναι ότι εδώ πέρα δεν μιλάμε καν για ιατρικό λάθος. Δηλαδή, εδώ δεν μιλάμε για κάποιον πιστοποιημένο που έχει τις ικανότητες και είτε λόγω αμέλειας είτε για χίλιους δύο λόγους του ξέφυγε κάτι. Εδώ μιλάμε για κάποιες θεραπείες οι οποίες δεν έπρεπε να διαφημίζονται και δεν έπρεπε να γίνονται. Κατόπιν εορτής, φυσικά, όλοι γίνανε βασιλικότεροι του βασιλέως, με πρώτο και καλύτερο τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος ήρθε στο εμπαρόδο, δεν μπορώ να μην πω την κακία μου, διαφήμιζε ένα νογιλέκα πριν από κάνα δύο χρόνια, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Οπότε βγήκε να μας πει για πιστοποιημένες θεραπείες κτλ. Και εδώ έχω μια απορία. Σε μια χώρα που έχει 70.000 γιατρούς, δεν το λέω τώρα με κακία. Ο άνθρωπος, εντάξει, έχει ικανότητες και έξυπνος είναι κτλ. Απλά μου κάνει τρομερή εντύπωση πώς έχουμε Υπουργό Υγείας σε μια χώρα με 70.000 γιατρούς, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει σχέση με το αντικείμενο. Βέβαια, θα μου πείτε τώρα, μιλάμε για τη χώρα που είχε μικροβιολόγο, Υπουργό Δικαιοσύνης κτλ. Εκεί έχουμε κολλήσει. Τέλος πάντων, όλα τα πράγματα εξαρτάται πώς τα βλέπει κανείς. Τώρα η καινούργια κασέτα που ακούω είναι ότι στο Υπουργείο λέει κάνει πολιτική διαχείριση, είναι σαν manager, δεν χρειάζεται να γνωρίζει το αντικείμενο. Μεγάλη κουβέντα, δεν ήθελα να μπω σε αυτήν. Εκείνο που επαναλαμβάνω που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι βγήκαν όλοι και μας είπαν για συγκεκριμένες κατηγορίες ιατρικών πράξεων που δεν είναι ιατρικές, που υπόσχονται θαύματα, που κτλ. Όμως όλα αυτά τα πράγματα δεν έχουν έρθει από τον Άρη, υπάρχουν στο διαδίκτυο. Δεν κρύβονται δηλαδή οι συγκεκριμένοι, διαφημίζονται. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι για να προστατεύσουν όχι μόνο την υγεία του κοινού, αλλά και την δικιά τους, την επιστημονική, την υστεροφημία, ας πούμε, καλό θα είναι οι ιατρικοί σύλλογοι να κινηθούν πιο έντονα. Και θα ήθελα να κάνω έτσι και μια παρατήρηση, κακά τα ψέματα τώρα. Τα πειθαρχικά όπως λειτουργούν στην Ελλάδα δεν λειτουργούν. Ούτε τα δικά μας λειτουργούν των δικηγορικών συλλόγων, ούτε των γιατρών. Σε γενικές γραμμές δεν λειτουργεί κανένα. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Όταν τώρα είμαστε μόνο μηχανικοί και κρίνουμε μηχανικούς, μόνο γιατροί και κρίνουμε γιατρούς, μόνο δικηγόροι και κρίνουμε δικηγόρους, είναι λογικό να υπάρχει μία, ας πούμε, δυστοκία. Και αυτά τα παράβολα που έχουν βάλει 50 και 100 ευρώ και το ένα και το άλλο, δεν είναι για τα 50 ή για τα 100 ευρώ, είναι ότι πρακτικά, ρε παιδί μου, προσπαθεί ο νόμος, ο νομοθέτης, το κράτος, να σου δυσκολέψει την διαδικασία. Τώρα, δυστυχώς, όταν ένα πράγμα είναι στην επικαιρότητα, ένα γεγονός όπως αυτό με τον Μαζονάκη, ασχολείται η κοινή γνώμη, θα ασχοληθούμε για καμιά εβδομάδα, 10 μέρες, 20 μέρες, μετά από ένα μήνα θα τα ξεχάσουμε, θα ξαναπάμε στα ίδια. Έβλεπα έτσι εξ αφορμής αυτού του γεγονότος, έκανε έτσι μια. Ένα διαδικτυακό πέρασμα. Ο νυν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου είχε παραπενθεί το 18 ή το 19 για παράβαση καθήκοντος, γιατί δεν είχαν κλείσει μια οφθαλμολογική κλινική παρόλα τα απορίσματα των ελεγκτών δημόσιας υγείας. Βέβαια, θώθηκε, διότι ανθρώπινα δεν μπορεί να ξέρει τα πάντα, ούτε μπορεί, ούτε είναι πάνω από το κεφάλι του κάθε γιατρού, έχει καμιά 20.000 η Αθήνα να κάνει το χωροφύλακα, ας πούμε. Το δέχομαι αυτό ανθρώπινα, αλλά από εκεί και πέρα θεσμικά δείχνει ότι ο τρόπος που έχουμε στήσει τους μηχανισμούς
δεν λειτουργεί. Τώρα θα μου πει κάποιος, δεν υπάρχει τέλειο σύστημα, παντού οι άνθρωποι γκρινιάζουν. Ναι, δεν υπάρχει τέλειο σύστημα, αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχουμε κάποια θέματα τα οποία είναι απριόρι λάθος, κατά τη γνώμη μου. Δεν μπορεί να είναι κολλιός με κολλιό από το ίδιο βαρύ. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να σε κρίνουν, να είσαι γιατρός και να σε κρίνουν μόνο γιατροί, να είσαι δικηγόρος και να σε κρίνουν μόνο δικηγόροι, να είσαι μηχανικός και να σε κρίνουν μόνο μηχανικοί. Όσο και καλοί άνθρωποι να είναι, τις καλύτερες των προθέσεων να έχουν, είναι λίγο δύσκολο να είναι άτεγκτη απέναντί σου. Και υπάρχουν παραδείγματα με γιατρούς που έχουν καταδικαστεί 4 και 5 φορές στα ποινικά δικαστήρια και δεν τους έχουν πάρει την άδεια. Καλά και συναδέλφους να μην μιλήσω. Ας δοκιμάσει κάποιος να κάνει μια καταγγελία για τα δικηγορικά γραφεία εις πρακτικές, να δει αν θα βγάλει άκρη στην πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτά ως μια εισαγωγή. Θέλω να κάνω μια εκπομπή, να φέρω κάποιον εκπρόσωπο να πούμε κάποια πράγματα όσο μπορούμε να προβληματιστούμε. Τώρα σήμερα θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο πολιτικά. Όπως είπα και προηγουμένως, έχουμε καλεσμένα 2 προβεβλημένα στελέχη στο δικό τους κομματικό χώρο. Ο ένας είναι ο Γιώργος Ονούσκαλης στην Ελλάς. Θα τον έχουμε σε λίγα λεπτά τηλεφωνικά. Και από το στούντιο Θεού Θέλοντος θα έρθει και η Αρετή Μπατά, η οποία ήταν προχθές δίπλα στην κυρία Καριστιανού, να μας πει έτσι κάποια πράγματα για τον πολιτικό της χώρο. Λοιπόν, αυτά εν είδην εισαγωγής. Κάνουμε ένα πολύ γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα για να κάνουμε μια διευθέτηση και επανερχόμαστε.

0: foolish young.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επανερχόμαστε. Είμαι ο Δημήτρης Αλβανός, Yellow Radio, Law and Disorder. Μετά την καλοκαιρινή ξεκούραση, επανερχόμαστε κανονικά δυναμικά. Λοιπόν, προηγουμένως δεν κάναμε διαφημιστικό διάλειμμα, λάθος δικό μου. Κάναμε διάλειμμα μουσικό για να μπορέσουμε να κάνουμε μια διευθέτηση και να τακτοποιήσουμε τους καλεσμένους κτλ. Ο πρώτος μας καλεσμένος είναι ήδη στη γραμμή, είναι ο Γιώργος Νούσκαλης, είναι καθηγητής της νομικής, συνάδελφος. Πρώην αναπληρωματικό μέλος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και από τα βασικά στελέχη της ΛΑΣ, του καινούριου πολιτικού κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τον είχα δει σε μια εκπομπή με τον δημοσιογράφο τον Ζαχαρό, είπαν διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα. Νομίζω ότι αξίζει έτσι λίγο να συζητήσουμε το θέμα. Τον έχουμε στη γραμμή.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σου,
2: καλημέρα,
1: Γιώργο.
2: Δημήτρη.
1: Καλημέρα. Καλά, προσπαθούμε. Καταρχήν, είναι η πρώτη εκπομπή για τη φετινή σεζόν, να ξέρεις, μου κάνεις ποδαρικό.
2: Ποδαρικό καλό. Καλή σεζόν, λοιπόν, σε σένα και στους ακροατές μας και ό,τι καλύτερο.
1: Πες και για τον Άρη, καμιά καλή κουβέντα.
2: Και για τον Άρη σήμερα, να
1: μην ξεχνάμε ότι είναι
2: ο καλύτερος.
1: Αυτά τα δημοκρατικά. Καταρχήν, έχεις κάποια μειονεκτήματα, κανείς δεν είναι τέλειος. Να μην τα πούμε τώρα δημόσια. Τέλος πάντων. Εγώ δεν θέλω να νικήσω ο καλύτερος, θέλω να νικήσουμε εμείς, να σου πω την αλήθεια.
2: Καλύτερα να έρθει η ισοπαλία, Δημήτρη, για να
1: είναι
2: όλοι ικανοποιημένοι.
1: Όχι. Αυτά τα δημοκρατικά στον αθλητισμό δεν μου αρέσουν. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στο αντικείμενο το δικό μας. Έχει γίνει ένας ψιλοχαμός για τη φορολόγηση του πλούτου. Όλος ο φιλοκυβερνητικός τύπος, τα φιλοκυβερνητικά site μας λένε δεν μπορείς να φορολογήσεις τον πλούτο. Θυμηθήκατε τώρα τις θηρίδες, θα κάνει ο άλλος offshore κτλ. Πες μας έτσι λίγο με απλά λόγια. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, αυτή η πατριωτική εισφορά εντός ή εκτός εισαγωγικών του 1%? Και ένα άλλο επιχείρημα που είδαν ότι καλά θα φορολογήσετε κάτι που δεν είναι εισόδημα, θα φορολογήσετε δηλαδή κάτι μόνο και μόνο επειδή το κατέχει κάποιος.
2: Να πούμε δύο βασικά πράγματα.
1: Βεβαίως, να κάνουμε μια εισαγωγή. Ναι.
2: Από στρατηγικής απόψεως,
1: ναι,
2: το πανίσχυρο κράτος παντού,
1: ναι,
2: έχει δικαίωμα να επιβάλλει φόρους, φυσικά ανάλογα με τη φοροδοτική ικανότητα των εχόντων και κατεχόντων. Αφενός, αφετέρου, άλλο πράγμα είναι να έχεις δηλωμένα κάποια χρήματα και φυσικά να έχουν φορολογηθεί.
1: Ναι.
2: Και διαφορετικό πράγμα είναι από τη συνολική εκτίμηση των περιουσιακών σου στοιχείων, είτε είναι κινητά χρήματα δηλαδή ή κοσμήματα ή οτιδήποτε άλλο ή ακίνητα, να αποδειχθεί ότι υπάρχει και ένα ποσό μη δηλωθέν. Αλλά ακόμη και δηλωθένα είναι, το πανίσχυρο κράτος δυτικού τύπου μπορεί να επιβάλλει ενδεχομένως έναν έξτρα φόρο. Δεν λέω ότι θα γίνει αυτό, λέω γενικά τι ισχύει στα κράτη δυτικού τύπου, για να μην πάμε στα υπόλοιπα.
1: Καλά, εμείς τώρα όμως δεν είμαστε ακριβώς δυτικού τύπου.
2: Όχι, αυτό τώρα
1: είμαστε κάτι μεταξύ Αφρικής και... Ναι, για πες.
2: Τυπικά είμαστε δυτικού τύπου.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είπε κάτι πολύ απλό, λέει κάτι πολύ απλό ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, ότι θα φορολογηθεί ο μεγάλος πλούτος και μάλιστα μιλάει για το 1% περίπου των Ελλήνων, θα το μετρήσουμε, τέλος πάντων θα δούμε πόσο είναι. Θα γίνει μια συνολική εκτίμηση, αλλά μιλάμε τώρα εδώ για έναν φόρο ο οποίος, από ό,τι κατάλαβα κι εγώ, δεν έχει εξειδικευθεί το πρόγραμμα, αλλά μάλλον θα συμψηφιστεί και με άλλους ενδεχόμενους φόρους. Θα γίνει μια συνολική εκτίμηση του μεγάλου πλούτου. Τώρα, αν με ρωτάς πόσος είναι ο μεγάλος πλούτος, δεν ξέρω. Αλλά όταν μιλάμε για το 1% των Ελλήνων, είναι προφανές με ότι μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο πλούτο. Δεν μιλάμε τώρα για 100.000 και 500.000.
1: Κοίταξε, Γιώργο, εγώ ξέρεις τι έχω δει. Ότι υπάρχει μια αλλεργία για κάποια πράγματα. Όταν λέμε, ας πούμε, να βάλουμε φόρο στις τράπεζες, έστω και έκτακτη φορά στα υπερκέρδη τους, όπως ήριστο παρόδο έχει γίνει στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Πολωνία. Δεν νομίζω όλοι αυτοί να είναι σταλινικοί, ας πούμε, ή να έχουν τη Βόρεια Κορέα για ίνδαλμα, ειδικά οι Πολωνοί. Βλέπεις ότι στην Ελλάδα, μόλις πάει να τεθεί ένα τέτοιο θέμα, αρχίζουν όλοι και τρέμουν. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τους πολύ πλούσιους. Δηλαδή, ακούω ότι συνηθισμένες σαχλαμάρες θα σηκωθούν να φύγουν και το κεφάλαιο και στο ρίστερ. Άρα δηλαδή μας λένε μέσω πλησαφούς ότι οι φόρους πληρώνουν τα κορόιδα μόνο.
2: Αυτό ακριβώς μας λένε και να θυμίσω εδώ ότι πριν, μόλις μάλλον ιδρύθηκε το κόμμα Ελλάς του Αλέξη, ναι, Τσίπρα, το πρώτο πράγμα, από τα πρώτα πράγματα που είπε ότι πρέπει ο αναβαλλόμενος φόρος που είναι για το 2032 των τραπεζών να πληρωθεί, είτε να πληρωθεί άμεσα με μια σχετική, με έναν διακανονισμό, ή να φορολογηθούν όπως όλες οι άλλες οι επιχειρήσεις. Αφενός και αφετέρου, φυσικά υπάρχει ένα αίτημα σε ένα καπιταλιστικό σύστημα με σοσιαλιστικό πρόσωπο όμως, με σοσιαλιστικό πρόσημο, ότι πρέπει ο ακραίος πλούτος ένα κομμάτι του να επανέρχεται στην κοινωνία. Βλέπεις τώρα τι λέει και ο Γόρεν Μπάφετ, λέει έχω πολλά χρήματα πρέπει να δώσω.
1: Κομμουνιστής δεν είναι αυτός.
2: Αυτό δεν ξέρω αν είναι
1: κομμουνιστής.
2: Ναι. Η τσέπη του κοιτάζει, γιατί ναι, ξέρει ότι αν θα δώσει πάλι αυτά τα χρήματα με κάποιο τρόπο ένα κομμάτι πάλι θα γυρίσουν σε αυτόν. Αυτός είναι έξυπνος. Είναι ίσως ένα από τους εξυπνότερους ανθρώπους στον κόσμο.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν, αν κάποιος μας προτείνει ως επιχείρημα ότι δεν μπορεί να φορολογηθεί ο ακραίος πλούτος επειδή θα φύγουν, ας φύγουν. Θα έρθουν άλλοι. Ας φύγουν. Στην τελική ανάλυση. Αυτό δεν είναι επιχείρημα. Αυτό είναι τρομοκρατία.
1: Και που είναι εδώ πέρα, δηλαδή, τι κέρδος έχουμε.
2: Τι κέρδος έχουμε,
1: να
2: πούμε και το εξής. Δεν μιλάμε τώρα μόνο για τις τράπεζες και για τα καρτέλ ενέργειας που ενώ έπρεπε να φορολογηθούν, μας είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι και 90% στα υπερκέρδη, όχι συνολικά.
1: Ναι.
2: Εμείς με τα κόπων και βασάνων μετά από πίεση από την αντιπολίτευση φορολογήσαμε μόνο το 60%. Θυμάστε στα μνημόνια που λέγαμε ότι οι εφοπλιστές θα πρέπει να πληρώσουν και ενώ στην Ιταλία πλήρωναν έναν έξτρα φόρο, σε εμάς δεν κουνήθηκε τίποτα.
1: Άλλο
2: και κατηγόρησαν και εδώ άδικα τον Αλέξη Τσίπρα, να το πούμε αυτό, γιατί είπε ότι πρέπει να ρυθμιστεί αυτός ο φόρος. Αλλά μετά έπεσε η κυβέρνηση και η άλλη κυβέρνηση φυσικά δεν φορολόγησε κανένα. Είναι αστεία αυτά τα επιχειρήματα ότι δεν θα πληρώσουμε γιατί θα φύγουμε. Φύγετε. Φύγετε να δούμε τι θα κάνουμε, να μετρηθούμε όλοι. Ποιοι είναι πατριώτες και ποιοι δεν είναι.
1: Καταρχήν, όταν λένε ότι θα φύγουν. Κοίτα, για τους εφοπλιστές το αφήνω στην άκρη, συμφωνώ μαζί σου. Απλά τώρα, επειδή πιάσανε το θέμα των θηρίδων κτλ. Δηλαδή, αν κάποιος έχει, ξέρω εγώ, λέω τώρα ένα παράδειγμα έτσι απλό, 10 ράβδους χρυσού, κανένας δεν ξέρει τι είναι, δεν πληρώνει, δεν κάνει δεράνη. Αν τους πάρει δηλαδή από εδώ πέρα και τους πάει αλλού, τι χάνει η χώρα, δεν καταλαβαίνω.
2: Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο. Αν έχεις 10 ράβδους χρυσού,
1: ναι,
2: και τα χρήματα που, με τα οποία αγόρασες αυτές τις ράβδους είναι φορολογημένα, δεν έχεις πρόβλημα. Αλλά αν από τη συνολική σου εικόνα προκύπτει ότι έχεις έναν ακραίο πλούτο και είσαι στο 1%, γιατί μιλάμε για τέτοιο ποσοστό, δηλαδή
1: ναι,
2: το 1% των Ελλήνων έχει από ό,τι προκύπτει από στατιστικές υπηρεσίες, το 45% των καταθέσεων, δεν πρέπει κοινωνιολογικά και λογικά να συνεισφέρουν ένα κομμάτι στην ανόρθωση της πατρίδας. Είμαστε μια χώρα που χάσαμε 25% του ΑΕΠ. Μόνο σε συνθήκες πολέμου γίνεται αυτό εξαιτίας
1: πραγματικά
2: των μνημονίων.
1: Κοίταξε, εγώ τώρα για να λέμε την αλήθεια. Σου λέω, υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού το οποίο έχει κατοχυρώσει προνόμιο να είναι υπεράνω φόρων, υπεράνω νόμων κτλ. Κλασικό τέτοιο παράδειγμα είναι οι τράπεζες. Έτσι, βλέπεις ότι φέρνουν ασυλίες για να μπορούν να σβήνουν τα χρέη όποιον θέλουν και να δανείζουν όποιον θέλουν. Με το που μιλάς για φόρο στις τράπεζες, τελείωσε, τους πέφτουν τα μαλλιά, θα έρθει το τέλος του κόσμου αν πληρώσουν κανένα φράγκο. Την ίδια στιγμή, ας πούμε, τους λες, καλά, η βενζίνη στην Ελλάδα είναι πιο ακριβή από την στην Κύπρο, που και εκείνοι έχουν πόλεμο και την παίρνουν από εμάς και είναι και τα μεταφορικά. Και σου λέει, όχι, θα καταρρεύσει η χώρα και πρέπει να πληρώσουμε φόρους και δηλαδή τι σε μπαταχτσής, ας πούμε, και φοροφυγάς κτλ. Δηλαδή, πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα ιδεολόγημα και κάποιο κομμάτι της κοινωνίας είναι μονίμως στο πυρόβλητο.
2: Ναι, γιατί όταν μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας για τον αναβαλλόμενο φόρο και είπε ότι δεν θα κινδυνεύσει η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αλλά πρέπει αυτός ο φόρος να πληρωθεί επιτέλους με μια σχετική ρύθμιση. Διαφορετικά πρέπει να φορολογηθούν οι τράπεζες όπως οι επιχειρήσεις, γιατί εμείς τις σώσαμε, σηκώθηκε το σύμπαν. Πρέπει να ρυθμιστούν αυτά τα πράγματα και βέβαια να πούμε ότι είναι σε αγαστή συνεργασία εντός εισαγωγικών και αυτοί που ανήκουν στο 1% του ακραίου πλούτου, διότι πολλοί από αυτούς είναι και μέτοχοι στις τράπεζες. Ας ψάξουμε τα μετοχολόγια, ας τα βγάλουν στον αέρα άμα θέλουν, να δούμε ποιοι είναι οι μέτοχοι των τραπεζών και να δούμε και πώς παίρνουν πίσω από τα funds που ξέρεις πολύ καλά εσύ που ασχολείσαι ότι είναι πολλές τράπεζες και τα ακίνητα φεύγουν δια της πλαγίας οδού.
1: Εν τω μεταξύ, δες τώρα τραγική ηρωνία. Και στο διαδίκτυο να χτυπήσει κάποιος το AI, βλέπει ότι συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα χρωστάει 600 εκατομμύρια, κάθε χρόνο βγάζει χοντρικά 18-19 εκατομμύρια, τα έξοδά του είναι 57-58, άρα επίσημα κάθε χρόνο μπαίνει μέσα κάποια εκατομμύρια και έρχονται τώρα αυτοί οι άνθρωποι και κουνάνε το δάχτυλο στην κοινωνία και μας μιλάνε για μπαταχτσίδες, για φοροφυγάδες και για το ένα και για το άλλο. Και έχω και μια απορία. Όταν χρωστάς σε μια τράπεζα 600 εκατομμύρια και δεν σε κυνηγάει όπως κυνηγάει τους κοινούς θνητούς που για 20 χιλιάρικα και για 30 τους παίρνει το σπίτι για δύο δόσεις, είναι δυνατόν να νομοθετήσεις σε βάρος των συμφερόντων τους? Έτσι απλά πράγματα, κοινή λογική.
2: προφανώς δεν θα νομοθετήσεις ποτέ όταν είσαι το ένα κόμμα που χρωστάει 600 περίπου εκατομμύρια στις τράπεζες και το άλλο χρωστάει 500. Είναι δυνατόν ποτέ αυτά τα δύο
1: το άλλο κάνει rebranding όμως, άλλαξε αφημί και τα λοιπά. Να τα λέμε και αυτά που λέμε στο διαδίκτυο.
2: Και δεν θα πληρωθούν ποτέ αυτά τα χρέη, διότι το κόμμα
1: γιατί
2: είναι ένωση προσώπων, δεν θα πληρωθούν ποτέ και από κανέναν. Άρα εμφανώς, μάλλον προφανώς, μας κοροϊδεύουν και έχουν και το θράσος να μας κουνάνε το δάκτυλο, όπως πολύ σωστά είπες.
1: Εν τω μεταξύ, η πλάκα είναι ότι δεν κρατάνε και τα προσχήματα. Δηλαδή, βγαίνουν τώρα στον οικονομικό τύπο τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών και ανακοινώνουν μπόνους και αμοιβές και αυξήσεις και ιστορίες κτλ. Οι ίδιοι άνθρωποι, από τη μια. Και τώρα, πραγματικά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να έχω φορολόγητο κάποιον για να αγοράζει και

0: με έναν διαγωνισμό, με έναν συμμετέχοντα σε διαγωνισμούς για τα οποία μας εγκαλεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, και να δίνουμε και ψυχουλάκια, παύλα, καφερτάκια στους εντός αγωγών ηθαγενείς κάθε χρόνο στην έκθεση.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα η καινούργια μόδα, εγώ να σου πω την αλήθεια, ιδεολογικά συμφωνώ με όλα αυτά, είναι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οποίο έχει ξεκινήσει από την Ολλανδία, το έχουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά δεν είναι κάτι θεσμικό. Απλά για να μην βγαίνει ο καθένας και λέει ό,τι του κατέβει, ήθιστε, ας πούμε, σαν συμφωνία κυρίων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, να υπάρχει μια κοστολόγηση από ένα συμβούλιο σαν αυτό που κάνανε εδώ πέρα σε εμάς πρόσφατα, το οποίο τον μπέρδεψε κιόλας ο Πρωθυπουργός με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Έχει συμβούλους κτλ. Καλό είναι λίγο να το εξηγήσουν ορισμένα πράγματα. Από εκεί πέρα, δεν ξέρω, το κράτος είναι όπως είναι η εταιρεία, δηλαδή αυτά που μαθαίναμε στο Πανεπιστήμιο τελικά δεν ισχύουν. Γιατί μας λέγανε ότι ο προϋπολογισμός είναι εικαστικό κείμενο. Δεν ξέρω αν θυμάσαι στο βιβλίο του, πώς τον έλεγαν τον καθηγητή μας, του Μπάρμπα, νομίζω. Που έλεγε πώς καταρτίζεται ο προϋπολογισμός, έλεγε ότι ακριβώς είναι εικαστικό κείμενο και σπανίως, ακόμα και σε πολύ προηγμένες χώρες, βγαίνει ο προϋπολογισμός όπως τον υπολογίζεις.
0: Μα όλα τα δυτικά κράτη είναι ελλειμματικά. Το θέμα δεν είναι να έχεις απλώς έλλειμμα, είναι πώς διαχειρίζεσαι το έλλειμμα και σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, προφανώς, όπως είπες, το κράτος δεν είναι ΑΕ, έχει και ένα βασικό σκοπό προστασίας και των ευάλωτων ομάδων και της κοινωνικής συνοχής. Δηλαδή, μπορεί να μας πει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ότι το Χ πρόγραμμα του ΤΑΔΕ κόμματος έχει, ας πούμε, το χρόνο κόστος 7 δις ή 5 δις και σε 4 χρόνια θα έχει 28. Ναι, αλλά πρέπει να υπολογίσουμε και πόσα χρήματα από αυτά θα φύγουν στην αγορά και θα γυρίσουν και μέσω της φορολόγησης και ως προϊόν ανάπτυξης πάλι πίσω στο κράτος. Και υπάρχει και μια παράμετρος, η κοινωνική συνοχή, δηλαδή το να μην διαλυθεί η κοινωνία και να μην έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν βγάζουν το μήνα να τους βοηθήσουμε. Αυτό δεν μπορεί να το λάβει υπόθεση μια ΑΕ, γι' αυτό και οι προϋπολογισμοί είναι παντού ελλειμματικοί. Αλλά ναι, πώς θα διαχειριστείς το έλλειμμα με μια σύνεση?
1: Κοίταξε τώρα, έχουν καταφέρει τις ιδεολογικές τους, τις αιμονές, να μας τις περάσουν σαν επιστημονική αλήθεια. Λόγου χάρη μας λένε για το δημόσιο χρέος και το έλλειμμα. Αν το δει κάποιος ιστορικά, βέβαια ήταν ακραίες οι συνθήκες. Όταν τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, η Αμερική είχε το μεγαλύτερο δημόσιο χρέος που είχε ποτέ στην ιστορία της, με εξαίρεση τώρα. Με αυτό όμως χρηματοδότησε όλη την ανοικοδόμηση της Δυτικής Ευρώπης, της Ιαπωνίας, κουλουπού, και κέρδισε τον ψυχρό πόλεμο. Ένα αυτό. Δεύτερον, αν το κράτος έχει τα ίδια κριτήρια με μια ανώνυμη εταιρεία, δεν θα κάνει χημειοθεραπεία σε έναν 80 χρονών, γιατί με τα ίδια λεφτά θα έχει άλλους 4 που είναι 40 χρονών. Δηλαδή, αν οικονομικά το κράτος μας αντιμετώπιζε όπως μας αντιμετωπίζουν οι εταιρείες, έπρεπε η Κάσος να μην έχει αεροπορική επικοινωνία τον χειμώνα, διότι να φορτώνεις ολόκληρο αεροπλάνο για 2 άτομα δεν συμφέρει καμία εταιρεία. Δηλαδή, αυτά που μας λένε δεν ισχύουν. Απλώς, άσχετο τώρα πολιτικά τι υποστηρίζει ο καθένας, κάποια πράγματα είναι βασικά, είναι αλφαβητάρι.
0: Αυτά που μας λένε είναι εξωφρενικά. Όπως πολύ σωστά είπες, δεν θα είχαμε επιδότηση άγωνων γραμμών, δεν θα είχαμε, ας πούμε, επιδότηση σε έναν νέο γιατρό ή ένα νέο δάσκαλο που τώρα είπαν ότι θα εξαγγείλουν, γιατί βλέπουν ότι κοιμούνται στις σκηνές κάποιοι δάσκαλοι.
1: Δεν πειράζει, ανάπτυξη είναι αυτή, το Airbnb αυτά.
0: Ανάπτυξη είναι αυτή, ναι. Αν ήταν έτσι, δεν μας συμφέρουν τα νησιά. Δώστε να πάει στην ευχή, βρε παιδί μου, τι τα έχεις εκεί πέρα.
1: Εκεί πάει η δουλειά.
0: Κοίταξε, είναι θρασίτατη, διότι βγήκανε και είπαν ότι πρέπει να το επίδομα ανεργίας λέει μόνο για 2 μήνες. Δηλαδή, πολύ απλά, όποιος ζήσει και όποιος πεθάνει, είπανε και το άλλο.
1: Τα πήρε πίσω μετά. Είπε ότι είναι.
0: Αστείο ήτανε.
1: Είπε ότι είναι προσωπικές του απόψεις. Δεν είναι οι απόψεις της κυβέρνησης. Οπότε αυτό το πήρε πίσω.
0: Αλλά το άλλο που είπανε για τα καρκινικά φάρμακα, τα αντικαρκινικά, αυτό δεν το πήραν πίσω.
1: Κοίταξε, έχει πει στο παρελθόν ο Υπουργός ότι δεν είναι επίγουσα περίπτωση, είναι χρόνια, αντιμετωπίζεται κτλ. Κοίταξε, στο Κασιδιάρι το κεφάλι που λένε στο χωριό μου, όλοι μαθαίνουν να κουρεύουν. Όταν, ας πούμε, εσύ ο ίδιος δεν είσαι αντιμετωπίσει ποτέ πρόβλημα ανεργίας ή μακριά από εδώ δεν λιώνεις, ας πούμε, στα δημόσια νοσοκομεία, γιατί αν πάθεις κάτι πας πάντα στα καλύτερα, είναι λογικό τον πλεμπαίο εντός εισαγωγικών να τον αντιμετωπίζεις με τέτοιο τρόπο. Το θέμα είναι ο πλεμπαίος τι κάνει, πώς αντιδρά όταν ψηφίζει, όταν ασκεί τα δικαιώματά του.
0: Γιατί αυτός. Ιδού η Ρόδος εδώ και το πείδημα να αξιολογήσει η κοινωνία όλα αυτά εν ώψη των εκλογών.
1: Πάντως τώρα για να λέμε και την αλήθεια, να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, νομίζω ότι η αντιπολίτευση γενικά έχει πρόβλημα στην Ελλάδα. Τώρα, ας πούμε, είδα εκπρόσωπο τύπου να πιάσουμε την Ελλάς. Καλά, αφήνω το Πασόκ και αυτά με τα δικά τους τα θέματα. Βγήκε τώρα και μίλησε για την Παγκόσμια Τράπεζα Δεδομένων, που φυσικά δεν υπάρχει, και το πιάσανε μετά οι άλλοι. Δηλαδή, είπε

0: 100 σωστά πράγματα, αφήνουν το 99, πιάνουν τώρα το 1 και γίνεται στο διαδίκτυο ένας ψιλοχαμός. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα θα πρέπει έτσι να τα δουν, διότι πλέον η επικοινωνία παίζει μεγαλύτερο ρόλο από ότι η ουσία, έτσι όπως έχουμε κάνει το πολιτικό παιχνίδι.
1: Δεν ξέρω τι εννοούσε ακριβώς, δεν είδα τη συνέντευξη, αλλά προφανώς εννοεί κάποια στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από διεθνείς συναλλαγές. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς αλλιώς θα το έλεγε, αλλά αυτό τώρα μην πιάνουμε το δέντρο και αφήνουμε το δάσος.
0: Κοίταξε, συμφωνώ μαζί σου, αλλά έτσι όπως παίζεται το παιχνίδι, όταν έχεις 15 εταιρείες επικοινωνιακές και πετάς κάτι εκατομμύρια σε συμβούλους από τον τρόπο που δένεις τη γραβάτα, που σηκώνεις τα μανίκια, τι θα πεις, τι θα κάνεις, τι θα ράνεις. Όταν λοιπόν παίζεις με αυτούς τους όρους, δεν θα πρέπει να δίνεις στον αντίπαλο έδαφος. Ιδάλλως θα πιαστεί και θα σε φέρει τούμπα.
1: Υπάρχουν διάφορες ομάδες αλήθειας ή αναλήθειας εντός ή εκτός εισαγωγικών που κάνουν κοπτοραπτική στις δηλώσεις, γι' αυτό χρειάζεται προσοχή όντως.
0: Και στρατηγές ολόκληρες, όχι μόνο στο κυβερνών κόμμα, γενικά, όπου διαδικτυακά έχουν αυτό το σκοπό να σου χαλάσουν τις δημοσιεύσεις, να σε δυσφημίσουν, να σου δημιουργήσουν πρόβλημα, πρακτικά να σε αποθαρρύνουν από το να λες την άποψή σου.
1: Ακριβώς, αλλά εμείς δεν πρέπει να αποθαρρυνόμαστε, διότι
0: συμφωνώ.
1: Αυτό
0: θέλουμε. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο. Θα τα πούμε και από κοντά.
1: Καλό
0: υπόλοιπο Κυριακής και θα τα πούμε πάλι.
1: Και σε εσάς, καλή συνέχεια. Καλές εκπομπές.
0: Ευχαριστώ. Ωραία. Λοιπόν,

0: Ωραία, καλημέρα λοιπόν και πάλι. Yellow Radio 101,7. Είμαι ο Δημήτρης Αδανός, Low on Disorder. Είναι η πρώτη χειμωνιάτικη εντός εισαγωγικών εκπομπή. Αν και δεν μου αρέσουν αυτά τα καλό χειμώνα κτλ., τα ψιλοσυχαίνομαι τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε τον πρώτο μας καλεσμένο κανονικά με φυσική παρουσία στο στούντιο. Μας κάνει ποδαρικό με φυσική παρουσία στο στούντιο το Σεπτέμβριο. Είναι η Αρετή Ιμπατά, καλή φίλη και καλή συνάδελφος. Καλημέρα, Αρετή.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, δεν θα πω καλό χειμώνα, εγώ δεν μου αρέσει.
0: Είδες το post που έκανα με τον Πατερούλη, καλό χειμώνα και μετά χωρίς τη
1: φωτογραφία. Καλό φθινόπωρο. Το φθινόπωρο είναι μια εξαιρετική εποχή. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Και υπόσχεται, αν κάποιος δεν έχει δουλειές και πάει καμιά βόλτα, καμιά Χαλκιδική, τίποτα νησιά, τώρα είναι τέλεια. Είναι οι τιμές πιο χαμηλές, έχει λιγότερο κόσμο, έχουν φύγει οι Απάτσι, οι Ζουλού κτλ. Είναι πολύ καλύτερα.
1: Εμείς οι Θεσσαλονικείς περιμένουμε να τελειώσει η έκθεση σήμερα, νομίζω.
0: Το μαρτύριο, ναι.
1: Ναι, για να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια.
1: Και οι πολιτικοί.
0: Εννοείται.
1: Σήμερα έβγαλαν έναν αναστεραγμό ανακούφισης όλοι, νομίζω, που τελείωσε αυτό το.
0: Οι πολιτικοί, οι αστυνομικοί που έχουν μαζευτεί όλοι. Βαράνε τριπλές βάρδιες. Εγώ να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα να πάω στο περίπτερο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να βγάλω μερικές φωτογραφίες, καθότι είμαι μιλιταριστής του καναπέ, όπως τα γνωρίζεις.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά να σου πω την αλήθεια, πλέον δεν μου αρέσει η έκθεση. Δηλαδή, όταν ήμασταν πιτσιρίκια, είχε κάποιο ενδιαφέρον, έβλεπες καινούργια πράγματα, ξέρω εγώ, με τους γονείς με αυτά. Τώρα νομίζω έχει γίνει πολύ απρόσωπη και πολύ έτσι πανηγύρι με την κακή του όρο έννοια.
1: Νομίζω ότι η έκθεση έχει μείνει, όπως το είπες, στη δεκαετία του 80. Και εγώ πήγα εξ αφορμής της ομιλίας της Προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας προχθές και στη συνέντευξη τύπου. Είχα να πάω χρόνια στην έκθεση. Πήγαινα μόνο για πολιτικές ομιλίες, Βελίδιο κλπ. Από πίσω. Και αυτό που είδα είναι ότι η έκθεση έχει μείνει στάσιμη όπως ήμασταν εμείς παιδάκια. Δηλαδή ο Χαλβάς Φαρσάλων.
0: Τα Λουκάνικα.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι ωραία, η μαύρη μπύρα.
1: Νομίζω ότι εν έτη 2026 η έκθεση, και εξού και η έκθεση θα αναβαθμιστεί, ελπίζω, και έχουν γίνει πολλές κινήσεις ώστε να γίνει ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο που είναι τόσο αναγκαίο για τη Θεσσαλονίκη. Τι πνεύμονας πρασίνου θα γίνει σε μια τόσο. Τόσο τσιμεντούπολη, μια πόλη με τόσο τσιμέντο, αν γίνει μια σωστή διαρρύθμιση εκεί και πραγματικά γίνει ένας ωραίος χώρος πρασίνου με κάποια συγκεκριμένα περίπτερα, γιατί να μην ξεχνάμε ότι η έκθεση πρέπει να εξυπηρετεί συγκεκριμένους εμπορικούς στόχους. Δεν είμαστε πλέον στο 1920, στο 1930.
0: Μα όταν είχε ξεκινήσει ήταν αυτό ακριβώς. Ήταν κάποια καινοτομία, κάποια δυνατότητα, κάποιες καινούριες ιδέες να τις επικοινωνείς. Τώρα πλέον έχει καταντήσει, δεν το λέω υποτιμητικά έτσι. Ακόμα τώρα και αυτό που θέλω να πω, το περίπτερο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν έχει καμία σχέση με την έκθεση. Τώρα κάνει περίπτερο ο στρατός τι, να δούμε τι, τις διόπτρες και τα παιχνίδια κτλ. Εντάξει, αυτά έχει ξεφύγει από όπως ξεκίνησε. Και ήταν και μια ανάσα και για την πόλη γενικά και μια διαφήμιση. Και δεν ξέρω αν θυμάσαι πιο παλιά φέρνανε και πράγματα πριν βγουν στη μαζική παραγωγή. Ναι. Δηλαδή, λέγανε παρουσιάστηκε, ξέρω εγώ, το τάδε αυτοκίνητο πρώτα στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό πλέον δεν ισχύει. Είναι ένα πολιτικό πανηγύρι πλέον.
1: Χθες σκεφτόμουν ότι αν η ΔΕ θα αλλάξει, αν αλλάξει πρόσωπο, αν κλείσει, πού θα έρχονται οι πολιτικοί αρχηγοί. Δηλαδή, ναι. Τι θα λένε, πού θα κάνει εξαγγελίες και θα δίνει. Να μας δίνει τα καθρεφτάκια ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Στη Ρέμβη. Κάνουν και διαφήμιση. Θυμάστε με τον Ανδρέα που πήγαινε στη Ρέμβη, τρώγανε
1: ναι, ναι,
0: εκεί.
1: Ναι, ναι. Πού θα γίνεται όλο αυτό το στημένο πανηγύρι με τα λεωφορεία που έρχονται για να παρακολουθήσουν τα πολιτικά κόμματα, τους αρχηγούς. Μια επίπλαστη πραγματικότητα ενός. Δεν θα πω συρφετό, είναι πολύ βαριά λέξη. Θα πω ανθρώπων που λες και περιμένουν το Σεπτέμβριο και την έκθεση να μετακινηθούν και να φέρουν σημεούλες. Αυτά θεωρώ ότι πρέπει επιτέλους να εκλείψουν. Είναι μια αφορμή, μια ευκαιρία στους πολιτικούς αρχηγούς να ξεδιπλώσουν το πρόγραμμά τους και μάλιστα όταν διανύουμε ήδη μια προεκλογική περίοδο η οποία μάλλον προμηνύεται μακράν. Μακρά.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Θα δούμε πώς θα γίνει, αλλά τώρα το βρήκαν όλοι σαν μια πολύ καλή ευκαιρία και αφορμή για να παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους. Μια τέτοια αφορμή και ευκαιρία ήταν να παρουσιάσει και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία το πρόγραμμά της. Το πρόγραμμά της το οποίο μας έλεγαν όλοι, μας κατηγορούσαν και εγώ σε κανάλια και σταθμούς με ρωτούσαν δεν έχετε πρόγραμμα κλπ.
0: Ναι.
1: Το πρόγραμμα σε ένα κόμμα 3 μηνών δεν φτιάχνεται, γιατί αλλιώς δεν το έχουν φτιάξει άνθρωποι του πεδίου, επιστήμονες και ειδικοί, αλλά το έχει φτιάξει ένας AI. Ξέρεις πόσο εύκολο είναι, Δημήτρη, να κάνεις πλέον πρόγραμμα κόμματος με AI? Και πάρα πολύ εύκολο.
0: Για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, καταρχήν πριν μπούμε έτσι λίγο στα συγκεκριμένα, θέλω λίγο να μας κάνεις μια εισαγωγή, γιατί εγώ την προηγούμενη ώρα είπα ότι είσαι στέλεχος του Κίνηματος για τη Δημοκρατία. Πες μας λίγο έτσι ακριβώς.
1: Της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Το κίνημα.
0: Πες μας λίγο ακριβώς την ιδιότητά σου.
1: Η ιδιότητά μου είναι, δεν θα πω το με άρχης, δεν μου αρέσουν αυτές οι λέξεις. Έχω εμπλακεί στο πρόγραμμα της αναπηρικής και της κοινωνικής πολιτικής, γιατί όπως γνωρίζεις έχω έναν αυτιστικό γιο 23 χρόνων και είμαι στο πεδίο πάρα πολλά χρόνια. Παλεύω με το γονεϊκό αναπηρικό για να κατακτήσουμε πράγματα τα οποία δυστυχώς ούτε το 1/20 δεν έχουν κατακτηθεί από τότε που εγώ ξεκίνησα. Μη σου πω ότι σε κάποια πράγματα είμαστε και πίσω. Είμαστε στα σχολεία πίσω. Η Θεσσαλονίκη έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα σχολεία, έχει πρόβλημα με τα λεωφορεία, έχει πρόβλημα με εκπαιδευτικούς. Έχουν γίνει ελάχιστα βήματα στην αναπηρία. Αυτό λοιπόν ήταν αυτό που εμένα τουλάχιστον με συνέδεσε με την Μαρία Καριστιανού από την πρώτη στιγμή που κάναμε τη γνωριμία μας, ένα μήνα πριν την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος, που συναντηθήκαμε, επικοινωνήσαμε και αμέσως νιώσαμε ένα σύνδεσμο, μια σύζευξη, γιατί εκείνη παλεύει για το αδικαχωμένο κορίτσι της και όχι μόνο, για τη δικαίωσή του, για τη δικαιοσύνη, και εγώ παλεύω όχι μόνο για το δικό μου παιδί, αλλά και για τα παιδιά που είναι σε αυτή τη θέση, που είναι άνθρωποι με αναπηρία και προσπαθούν να κατακτήσουν κάποια δεδομένα, θα έπρεπε, δικαιώματα. Από την αρχή λοιπόν είπαμε πάμε μαζί, με προτεραιότητα τον άνθρωπο, και εντάχθηκα στην Ελπίδα για την Δημοκρατία.
0: Και σε αυτά τα πράγματα είμαστε πάρα πολύ πίσω. Αυτός ο Ιταλός, ο τραγουδιστής, ο τυφλός, ο Αντρέας Μποτσέλη, τελείωσε νομική στο Μιλάνο το 87. Μπορούσε κανονικά να παρακολουθεί όλα τα μαθήματα. Είχαν αυτό το ειδικό του σύστημα, το Fulbright, πώς το λένε. Πήρε πτυχίο, εντάξει, δεν άσκησε το επάγγελμα, δεν έδωσε εξετάσεις. Εμείς είμαστε το 2026. Στοιχειώδεις υποδομές για κάποιον άνθρωπο που έχει κάποια έτσι βασικά, δεν σου λέω τα πολύ περισσότερα, που έχει κινητικά προβλήματα, δεν υπάρχουν.
1: Στοιχειώδης προσβασιμότητα.
0: Ναι, δεν έχει προβλεφθεί τίποτα για πάρα πολλά πράγματα και νομίζω ότι είναι ψηλοντροπή αυτό, διότι είμαστε, υποτίθεται, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά. Εντάξει, εγώ δεν γουστάρω την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε αυτά έχει ρίξει πάρα πολλά λεφτά.
1: Θα σου πω το εξής ακριβώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κονδύλια της είναι αυτά που τροφοδοτούν αυτή τη στιγμή την αναπηρία.
0: Έτσι,
1: δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Και την αναπηρική πολιτική. Μην θεωρούμε ότι, μην νομίζουμε ότι αυτά τα χρήματα, τα όποια, τα επιδόματα δίνονται με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ΚΔΑΦ, τα ΚΔΙΦ, όλα αυτά τα βάουτσερ είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και μάλιστα τα βάουτσερ για τα ΚΔΑΠ, που είναι κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, για όσους δεν γνωρίζουν.
0: Ναι, πέστε λίγο, γιατί δεν είμαστε όλοι ειδικοί.
1: Είναι κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για άτομα με αναπηρία. Δηλαδή, μετά το σχολείο πηγαίνουν και απασχολούνται παιδιά και ενήλικες. Αυτά τα βάουτσερ, τέλος του 26, από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα κοπούν. Τα ΚΔΙΦ, που είναι κέντρα διημέρευσης ανθρώπων με αναπηρία που έχουν τελειώσει το σχολείο, γιατί όταν τελειώσεις το σχολείο στα 18, στα 20, στα 21 στην Ελλάδα και είσαι ανάπηρος άνθρωπος με μία βαριά ή όχι και τόσο βαριά αναπηρία, που δεν απασχολείσαι επαγγελματικά γιατί δεν μπορείς να απασχοληθείς, δεν έχεις να πας απολύτως πουθενά. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα ΚΔΙΦ που είναι διημέρευση και στην ουσία είναι φυλακτήρια. Αυτά χρηματοδοτούνται από τον ΕΦΚΑ, όταν οι γονείς είναι ασφαλισμένοι. Έρχονται λοιπόν πολλά χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το προνοιακό, για να σου δώσω να καταλάβεις, ήταν το μόνο που δεν κόπηκε στην κρίση, γιατί υπάρχει δέσμευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλιώς θα το είχαν κόψει και αυτό.
0: Εννοείται.
1: Αλλά δεν είναι τα προνοιακά επιδόματα, οι ανάπηροι άνθρωποι, οι γονείς, δεν θέλουν να ζουν με επιδόματα, θέλουν να εξασφαλιστούν. Είναι αυτό που λέμε συνέχεια. δεν επαιτούμε οι γονείς. Εγώ τον Ηλία, καλός και χωρίς το επίδομα, το παιδί μου θα ζούσε μαζί μου. Το θέμα δεν είναι πώς θα ζει μαζί μου. Το θέμα είναι πώς θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να ζει μόνος του. Ποιες είναι οι στοιχειώδεις, τα στοιχειώδη εφόδια που μπορεί να του δώσει αυτό το κράτος, ώστε να μην είναι επέτης, να μην είναι παρείας. Και να αυτό, μην είναι σε ίδρυμα, τέλος πάντων.
0: Και αυτό δεν είναι θέμα ότι είμαστε λαιμόνες. Μπορεί κάποιος άνθρωπος να υστερεί σε κάτι, αλλά να έχει κάποιες άλλες δυνατότητες και να το επιστρέψει στην κοινωνία πολλαπλάσιο. Το παράδειγμα του Μποτσέλη, γι' αυτό το είπα, που γεννήθηκε τυφλός, είναι παγκόσμια γνωστός τραγουδιστής.
1: Όταν δεν σου δίνει στοιχειώδη εκπαίδευση, όταν δηλαδή σε ένα σχολείο δεν μπορείς να διαγνώσεις αν ο Ηλίας, λέω το παράδειγμα του γιού μου και να μην αναφέρομαι σε άλλα παιδιά, είναι εξπέρ στο κομπιούτερ, στα κομπιούτερ, λόγω του πατέρα του που είναι ειδικός, και μπορείς κάπου να τον αξιοποιήσεις, γιατί βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Δημήτρη, ιδίως στη Σκανδιναβία, άνθρωποι αυτιστικοί που δουλεύουν κανονικά, γιατί αξιοποιούνται αυτό που λέμε skills. Γιατί όλοι οι άνθρωποι κάπου μπορούν. Και έτσι μπορείς να τους βάλεις σε κοινότητες και να ζουν οι άνθρωποι αξιοπρεπώς και να περνάνε καλά και να μην τους έχεις κλεισμένους μέσα στο σπίτι. Έχω κάνει άπειρες διαλέξεις και λέω ότι βλέπουμε ανθρώπους με αναπηρία, βλέπουμε παιδιά, μέχρι μια κάποια ηλικία που βγαίνουν με τους γονείς τους, βλέπεις εσύ αυτιστικούς ανθρώπους 30χρονους, 35χρονους, δεν υπάρχουν. Διαμαγείας αυτοί οι άνθρωποι εξαφανίζονται, δεν βγαίνουν, είναι μέσα κλεισμένοι. Και επειδή καμιά φορά μου λένε η αναπηρική πολιτική είναι ένα μικρό κομμάτι, λέω κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Η αναπηρία στην Ελλάδα, οι οικογένειές τους, τα αδέρφια τους, είναι 1.200.000. Και βλέπεις πλέον ότι όλοι οι πολιτικοί εντάσσουν πρόγραμμα αναπηρικής πολιτικής, γιατί είναι
0: ψήφοι.
1: Είναι ψήφοι. Αλλά οι άνθρωποι με αναπηρία και οι γονείς τους ξέρουν ποιοι είναι πραγματικά κοντά τους επί του πεδίου.
0: Και ποιοι έρχονται μια εβδομάδα πριν τις εκλογές.
1: Και δεν πιπιλίζουν αυτή την απέσια λέξη της ευαλωτότητας που ακούω εγώ και κάτι τέτοια τσιτάτα. Οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες δεν είναι καμία ευάλωτη.
0: Σαν τα ευάλωτα νοικοκυριά στην πλατφόρμα.
1: Ναι. Πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν ισότιμοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν όχι ούτε ιδιαιτερότητες ούτε ειδικές ανάγκες. Όπως πρέπει να σταθείς δίπλα στις πολύτεκνες οικογένειες, στους ανθρώπους που έχουν κάποια χαμηλότερα εισοδήματα ή έχουν, είναι και η ασθένεια, γιατί μαζί με την αναπηρία είναι και οι άνθρωποι με ασθένεια που είναι πάρα πολλοί, με χρόνιες παθήσεις, οι οποίοι κατατάσσονται, γιατί περνάνε και αυτοί και πά, κατατάσσονται στις ομάδες ανθρώπων με αναπηρία. Είναι πάρα πολλοί. Και βλέπεις ότι η μέρημνα είναι ελάχιστη.
0: Και εγώ έχω τη μητέρα μου με ΧΑΠ και πολλές φορές το έχω σκεφτεί αυτό το πράγμα. Είναι με το μηχάνημα, έχει διάφορα θέματα. Και σκέφτομαι πραγματικά ότι αν δεν είχε εμένα, θα είχε πεθάνει.
1: Πόσοι
0: δηλαδή,
1: άνθρωποι.
0: Δεν θα φτάναν τα λεφτά ούτε για τα τελείως βασικά.
1: Πόσο χρονών είναι η μητέρα σου?
0: 80.
1: Ο προσωπικός βοηθός είναι μέχρι τα 67. Είναι από τις μεγαλύτερες αδικίες. Δηλαδή αποκλείει όλους τους ανθρώπους με Αλτσχάιμερ και μάλιστα βαρύ. Από 67 και πάνω που είναι οι περισσότεροι.
0: Σου λέει θα γίνει καλά, στα 75 θα γίνει ταρζάν.
1: Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν έναν προσωπικό βοηθό που συνήθως είναι το παιδί τους. Και συνήθως είναι η κόρη,
0: παιδιά,
1: δεν είναι
0: εγώ,
1: ο γιος.
0: Εντάξει, ναι, συνήθως,
1: εσύ είσαι εξαίρεση.
0: Ναι.
1: Συνήθως είναι η κόρη. Ή πληρώνουν τα παιδιά έναν άνθρωπο και ξέρουμε ποιες είναι οι αμοιβές, 1.000-1.200 για 24-ωρη φροντίδα. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν εισαχθεί στο πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού. Μέχρι τώρα ο προσωπικός βοηθός ήταν με κλήρωση και προσωπικό βοηθό είχαν 1.000 άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. Τώρα ευελπιστούμε ότι θα μεγαλώσει ο αριθμός, αλλά δεν βρίσκουν προσωπικούς βοηθούς.
0: Δεν τα δημοσιοποιούμε σε αυτά τα πράγματα. Ας πούμε, στην έκθεση οι δημοσιογράφοι που ρωτάνε, δεν ρώτησε τον Πρωθυπουργό που είναι τόσο καλός άνθρωπος και τα λοιπά. Δεν το λέω ειρωνικά.
1: Εδώ
0: τώρα
1: δεν ρώτησαν την κυρία Ζαχαράκη και την κυρία Μιχαηλίδου, που, ιδίως την κυρία
0: είναι
1: Μιχαηλίδου.
0: Είναι και η καθήλια Μόδη.
1: Βλέπω, έβλεπα προχθές μια διαφήμιση, πολλές διαφημίσεις για τα ΕΣΠΑ, για το Ελλάδα 2.0, πώς το λένε, με ανθρώπους που είναι σε αμαξίδια, πόσο εύκολη έχει γίνει η ζωή τους. Και πραγματικά αυτό που σκέφτηκα, η πρώτη μου σκέψη είναι, η κοπέλα αυτή που είναι στο αμαξίδιο δεν νιώθει, για να μην πω άλλο ρήμα, δεν νιώθει άσχημα που λέει πόσο εύκολη είναι η ζωή της όταν δεν μπορείς με αμαξίδιο να περάσεις ούτε το δρόμο.
0: Πραγματικά.
1: Εδώ καμιά φορά μου λένε φίλοι που τυχαίνει να πάθουν ένα ατύχημα και να είναι για λίγο διάστημα.
0: Έτσι
1: με
0: ακριβώς.
1: Πι ή με βακτηρία, με μπαστούνι, και μου λένε αρετή, τώρα καταλαβαίνουμε τον αγώνα και τι λέτε τόσα χρόνια.
0: Θεωρούν δεδομένα πράγματα που δεν είναι δεδομένα.
1: Όλοι μας.
0: Να, συμφωνώ.
1: Όλοι μας. Κάθε μέρα μαλώνω για τις μπάρες, σε καφέ, σε... Έχω γίνει γραφική και αυτό που είπα μια μέρα σε ένα νεαρό που είχε βάλει το αυτοκίνητό του και του λέω, παιδί μου, ένα 18χρονο, να είσαι καλά στη ζωή σου και να μην τη χρειαστείς ποτέ αυτή την μπάρα.
0: Συμφωνώ.
1: Γιατί δεν χρειάζεται να είσαι σε αμαξίδιο. Μπορεί να είσαι με ένα μπαστούνι ή μπορεί να είσαι να πρέπει να κατέβεις σιγά σιγά, γιατί δεν μπορείς να κατέβεις το σκαλί.
0: Ποδόσφαιρο να παίζεις, μπορεί να χτυπήσεις το πόδι σου, ξέρω εγώ, για κάποιο χρονικό διάστημα.
1: Έχουμε την αναπηρία όλοι στο μυαλό μας. Γιατί είμαι ένα πολλές φορές, εγώ ξέρεις ότι τον Ηλία τον έχω πολύ ορατό. Είναι παντού μαζί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Του αρέσει να είναι παντού μαζί μου. Και επέβαλα σχεδόν την παρουσία του παντού και τώρα πια δεν ξενίζει. Στην αρχή όλοι κοιτούσαν και δεν θα πω ότι εισέπρατα ίκτο, αλλά ένα εκείνο το καημένοι ή αχ, ευτυχώς που δεν συνέβη σε εμάς και τέτοια. Αυτό το εισπράττουν όλοι οι γονείς με αναπηρία και ιδίως με παιδιά, με ανθρώπους που είναι δύσκολοι. Δύσκολες αναπηρίες, βαριές, γι' αυτό και είναι μέσα.
0: Ναι.
1: Στην Ευρώπη κυκλοφορούν άνθρωποι τετραπληγικοί που είναι όχι σε αμαξίδια, σε κρεβάτια.
0: Και σε αυτά είμαστε πάρα πολύ πίσω. Εγώ ήμουν Ιταλία 2 χρόνια, που λένε να φάτσω να ράτσα. Δεν ήμουν στον φάτσο να ράτσα. Σε κάποια πράγματα είμαστε 150 χρόνια πίσω. Εντάξει, κάποιοι δεν είμαστε πιο μπροστά από αυτούς, αλλά γενικά είμαστε πολύ πίσω. Και για τις σκανδιναβικές χώρες που λες, είναι έτη φωτός μπροστά. Και ξέρεις τι με στενοχωρεί πιο πολύ απ' όλα, ότι γενικά ο μέσος Έλληνας δεν είναι κακός, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τώρα, άμα κάτσεις και κάνεις μια συζήτηση με κάποιον άνθρωπο, τον βρεις ακόμα και το 18χρονο που λες. Εγώ έκανα αγωγή έναν τύπο έτσι.
1: Ναι.
0: Είχε παρκάρει, δεν μπορούσε να ανέβει άλλη με το αμαξίδιο. Εντάξει, τον έβρισε η γυναίκα και βγήκε και την άρχισε στα χαστούκια. Και κρύφτηκε για το αυτόφορο και ήταν τόσο θρασής που όταν του κάναμε μήνυση, μας έκανε και αντίθετη μήνυση.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, καταδικάστηκε, πλήρωσε κανένα 7-8 χιλιάρικα με την αγωγή και τα λοιπά, με τα ελληνικά δικαστήρια μετά από 3-4 χρόνια. Αλλά θέλω να σου πω ότι ακόμα και αυτός πιστεύω, αν τον έβρισκε σύρεμο και του τα έλεγε αυτά τα πράγματα, θα ντρεπόταν.
1: Ναι,
0: γιατί
1: είναι...
0: ως άνθρωποι δεν είμαστε τόσο
1: κακοί. Δεν είναι
0: κακοί.
1: Θέμα κακίας.
0: Ακριβώς.
1: Είναι καταρχήν θέμα άγνοιας. Γι' αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και επιμορφώσεις στα σχολεία, να κάνουμε συμπεριληπτικά σχολεία. Εγώ δεν είμαι υπέρμαχος του συμπεριληπτικού σχολείου, του απόλυτα συμπεριληπτικού, γιατί δεν είναι όλα τα παιδιά, δεν είναι όλοι για όλα. Για παράδειγμα, εμένα ο Ηλίας δεν μπορούσε να είναι μέσα σε μια τυπική τάξη, γιατί δεν είχε λόγο. Ο Ηλίας μίλησε 13 ετών. Όμως, όταν λέμε συμπεριληπτικά σχολεία, δεν εννοούμε να είναι μέσα στην τάξη απαραίτητα. Μπορούν να είναι σε όμορες τάξεις, να προαυλίζονται, να έχουν αλληλεπίδραση ακόμα και τα βαριά περιστατικά. Και σου λέω ότι μίλησε ο Ηλίας 13 ετών, γιατί προαυλιζόταν με τυπικής ανάπτυξης σχολείο της Πηλαίας, και όταν έβγαιναν τα παιδιά έξω, τα αυτιστικά, τα παιδιά με σύνδρομο Down ή με νοητική στέρηση, άκουγαν άλλα παιδάκια να μιλούν, να γελούν και να παίζουν. Αυτή είναι η συμπερίληψη. Αυτό που σου λέω είναι ανατριχιαστικό. Όταν όμως έχεις κοσταλέξει τα παιδιά κλειδωμένα, στην κυριολεξία κλειδωμένα, σε σχολεία κλουβιά που ούτε οι γονείς δεν έχουμε πρόσβαση, και επαφίεσαι στην καλή διάθεση και στη γνώση του εκπαιδευτικού προσωπικού, δεν κάνεις κάτι. Γι' αυτό λέμε για συμπερίληψη. Αν λοιπόν δεν έχεις γνώση, αν δεν έχεις πολιτική βούληση, ώστε αυτό το πράγμα να μην το αφήσεις μόνο στη διαφήμιση, αλλά ακόμα και να κάνεις και κάποια μέτρα απαγορευτικά. Εγώ θα σου πω το εξής ως νομικό. Υπάρχει πουθενά στους κώδικές μας Η αναπηρία.
0: Δεν το έχω ψάξει αυτό.
1: Πουθενά.
0: Έχεις δίκιο, να.
1: Πουθενά. Δεν υπάρχει ούτε καν διαφορετική ποινική αντιμετώπιση. Υπάρχει εκείνο το μειωμένος καταλογισμός και το οποίο όμως δεν είναι λόγο πάθησης, ασθένειας ή ιδιαιτερότητας. Εν έτη δηλαδή 2026 δεν έχουμε διαφορετική νομική αντιμετώπιση σε ανθρώπους που έχουν αναπηρία και βλέπεις ότι αν συμβεί κάτι, εάν γίνει μια ποινικά κολάσιμη πράξη από ανάπηρο άνθρωπο που έχει νοητική υστέρηση, ο δικαστικός του συμπαραστάτης είναι αυτός που είναι ποινικά υπεύθυνος, έχει απόλυτη ποινική ευθύνη, τα ξέρεις, να μην κουράζουμε τώρα το ακροατήριο, αλλά δεν το βλέπει, δεν τον αντιμετωπίζει ο νόμος σαν μια ειδική περίπτωση όπως θα έπρεπε, ούτε καν στις πλατφόρμες. Είδες εσύ που ασχολείσαι με το τραπεζικό με τόσο μεγάλη επιτυχία να υπάρχει έστω και μια απλή πρόβλεψη για ανθρώπους που είτε είναι ανάπηροι είτε στην πορεία προέκυψε η αναπηρία τους γιατί είχαν ένα ατύχημα ενδεχομένως?
0: Το μόνο που θυμάμαι είναι αυτόν τον άνθρωπο,
1: τον κύριο στη Χαλκιδική,
0: στη Χαλκιδική που πέθανε κιόλας,
1: ναι,
0: με ένα πόδι στον απηρικό καρότσι, τον πετάξαν έξω νύχτα,
1: καμία μα καμία,
0: δεν άνοιξε μύτη. Συγχαρητήρια και στους δικαστές που απορρίψανε τις, ναι, ανακοπές και τα λοιπά.
1: Δεν περιμένουμε από τις αγαπητές μας τραπεζούλες να, ναι, δείξουν μια στοιχειώδη ηθική σε αυτό το κομμάτι. Τράπεζες είναι μαγαζάκια, το ξέρουμε εμείς καλύτερα από όλους.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά να έρθει το κράτος και να θεσμοθετήσει. Να νομοθετήσει.
0: Στοιχειώδη, ναι, συμφωνώ.
1: Εάν είχε νομοθετήσει και έλεγε ότι όταν δικαιολογημένα έχεις αναπηρία πάνω από ένα ποσοστό ή αν σου έχει προκύψει αναπηρία, εγώ δεν σου είπα ούτε να σου χαρίσει το χρέος ούτε τίποτα. Γιατί πολλοί θα
0: πούνε, απλά εμείς θα πετάξεις στον δρόμο.
1: Γιατί πολλοί θα πούνε, θα πει ο άλλος, θα βρει ο άλλος παραθυράκι και θα πει ότι είναι ανάπηρος για να γλιτώσει το δάνειο.
0: Πυροβόλα το πόδι σου λοιπόν και εσύ,
1: ναι,
0: αν γλιτώσει το δάνειο.
1: Ωραία,
0: βλάκα, θα το
1: μπράβο,
0: τέλος πάντων.
1: Κάτσε εσύ στο αμαξίδιο.
0: Ναι.
1: Ή πάθε μια εγκεφαλική παράλυση γιατί έπεσες με το μηχανάκι και χτύπησες το κεφάλι σου. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι στα αμαξίδια, δηλαδή οι κινητικές αναπηρίες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, δεν είναι εκγενετές.
0: Ναι, είναι αποτροχέα, ναι.
1: Είναι αποτροχέα.
0: Έβλεπα αυτόν τον κολυμβητή που έλεγε αυτό ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ότι θεωρούσε τον εαυτό μου άτρωτο κτλ. Και πώς βρέθηκε κτλ. Έτσι είναι, ναι.
1: Και βλέπεις ότι ό,τι έχει γίνει σε αυτή τη χώρα, ό,τι έχει γίνει και ό,τι έχει κατακτηθεί, έχει κατακτηθεί από τους ίδιους τους ανθρώπους με αναπηρία, που συνήθως τους έχει προκύψει μετά, οπότε είναι καλά και μπορούν οι ίδιοι να διεκδικήσουν, και από τους γονείς των ανθρώπων που είναι πάρα πολλοί, που είναι με νοητική, που είναι με αυτισμό, που είναι με πάρα πολλές ασθένειες και αναπηρίες που ούτε καν τις φαντάζεται. Δηλαδή, ακόμα και εγώ που είμαι μέσα στην αναπηρία 20 χρόνια, 23, μου λένε για αναπηρίες που λες, πραγματικά τι λαχείο είναι αυτό στη ζωή. Και όμως υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι και τόσοι γονείς που παλεύουν μόνοι τους γιατί δεν υπάρχει καν η πρόβλεψη στην ομάδα των αναπηριών για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Τέλος που θέλω να πιστεύω ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο κάποια πράγματα αρχίσουν να βελτιώνονται.
1: Γιατί αυτό πιστεύουμε και εμείς και αυτό θέλουμε να παλέψουμε.
0: Γιατί
1: στην
0: δώσαμε
1: μας χέσει
0: η απελπισία, δυστυχώς.
1: Προσπαθούμε να κάνουμε την αδυναμία δύναμη. Όπως η Μαρία Καριστιανού τον πόνο της και τη θλίψη της και τον αγώνα της τον μετέτρεψε σε αγώνα. Και αυτό είναι δεδομένο που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς. Το κίνημα των τεμπών, με πρόεδρο τότε τη Μαρία Καριστιανού, κατάφερε να κατεβάσει στο δρόμο 1.200.000 ανθρώπους. Ήταν ένα απαλλαϊκό, μαζικό, ένα ποτάμι, το οποίο πραγματικά μας εξέπληξε.
0: Απλά έκτοτε βλέπεις ότι υπάρχει, ναι, καταρχήν να κάνουμε μια εισαγωγή.
1: Το σύστημα δουλεύει πολύ
0: για
1: συστηματικά.
0: Τα πολιτικά έχει πέσει απίστευτη χιδαιότητα, ειδικά διαδικτυακή και στη Καριστιανού κτλ. Μου έκανε τρομερή εντύπωση άνθρωποι οι οποίοι έχουν εισπρακτικές οι συγγενείς τους ή οι ίδιες εισπρακτικές, οι οποίοι έχουν αγοράσει από πληστηριασμούς 20 και 30 ακίνητα, είπαν να το κοράκι κτλ. Ναι. Δηλαδή η λάσπη, η χυδαιότητα που έχει πέσει είναι απίστευτη. Άσχετο τώρα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος πολιτικά ή αισθητικά ή οτιδήποτε άλλο, ή ξέρω εγώ, γράφει ο άλλος, γιατί ξέρω εγώ, βάφεται. Και στην κηδεία του πατέρα μου είχα πάει με κουστούμι. Τι έπρεπε να πω.
1: Καλά, δηλαδή, εγώ έχω ακούσει και κουρέλια. Το άλλο το φεδρό.
0: Δηλαδή, εντάξει,
2: γιατί είναι... δεν φοράει μαύρα.
0: Καλά, ναι,
2: το
0: εντάξει,
2: έχω ακούσει και αυτό,
0: ναι,
2: και πολλά άλλα. Δηλαδή,
0: υπάρχει τρομερή χυδαιότητα. Καλό είναι έτσι αυτά λίγο να τα προσπεράσουμε όσο γίνεται και να έρθουμε λίγο στα πολιτικά. Εύλογα θα πει κάποιος, γιατί να υποστηρίξω αυτό το κόμμα. Δεν φαίνεται να έχει κάποια ιδεολογική βάση. Δηλαδή, ξέρω εγώ, άντε ναι, Δημοκρατία, Πασόκ, Ελλάς, ξέρω εγώ, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Έχουν μια συγκεκριμένη ιδεολογική προσέγγιση. Το συγκεκριμένο το κόμμα, ας πούμε, γιατί να το υποστηρίξω. Δεν έχει ιδεολογική αφετηρία, πρώτον. Και δεύτερον, αυτό που είπαμε τώρα για πρόγραμμα. Δηλαδή, έχει, ας πούμε, θέσεις για την οικονομία, για την εξωτερική πολιτική.
1: Έχει προχθές. Προχθές στην ομιλία της ανέπτυξε όλο το πρόγραμμα όσο μπορούσε για όλα τα οποία είναι κοστολογημένα, γιατί συνηθίζεται πάρα πολύ αυτό να το...
0: Δεν συμφωνώ με αυτή την προσέγγιση, αλλά τέλος πάντων.
1: Είναι κοστολογημένα, ξέρουμε τώρα πώς μαγειρεύονται. Ας πάμε στο γιατί. Καταρχήν, εγώ τι θα απαντούσα. Τόσα χρόνια με αυτά τα κόμματα που μας κυβέρνησαν και που διεκδικούν και την ψήφο μας, ο άνθρωπος, ο καθημερινός, εδώ που βρίσκεται σήμερα, είναι ευχαριστημένος από τη ζωή του. Ζει καλά.
0: Κοίταξε, να ακούσουμε τον Άδωνη, ποτέ δεν είμαστε καλύτερα. Σε μια εποχή που όλοι κόβουν λεφτά, εδώ μοιράζουμε.
1: Ναι.
0: Είναι εξαρτάται. Έχει κάτι, κυρίες. Έχεις δει στο TikTok που λέει να ζήσει χίλια χρόνια, όλα είναι φτηνά κτλ. Εξαρτάται με ποιους θα συσχετιστείς. Πάντως, εγώ με όσους μιλάω, κανείς δεν μου λέει μου τρέχουν τα λεφτά από τα μπατζάκια, τι καλά που είναι.
1: Μα δεν είναι μόνο θέμα τα λεφτά, Δημήτρη. Ναι. Είναι και θέμα της ποιότητας ζωής. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μας κοροϊδεύουν στα μούτρα μας στις τηλεοράσεις.
0: Τα θέλουμε μεταξύ μας τώρα.
1: Δηλαδή, αν παρακολουθήσεις δελτία ειδήσεων,
0: ναι,
1: θα νομίζεις ότι ζούμε σε μια άλλη χώρα. Ειλικρινά. Τα οποία δελτία ειδήσεων, οι όποιες εκπομπές, αυτή τη στιγμή, ποιοι είναι καλεσμένοι στα πάνελ, ποιο είναι το τρίο, είναι η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση, είναι το ΠΑΣΟΚ, δεκτό, αντιπολίτευση, και είναι και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς.
0: Συγγνώμη λίγο, Αρετή, επειδή είμαστε, ο χρόνος είναι αμήλικτος, θα κάνουμε ένα υποχρεωτικό διαλυματάκι για διαφημίσεις, γιατί εν τη ρήμη του λόγου λέμε πολλά πράγματα και επανερχόμαστε και δεν σε διακόπτω καθόλου. Οπότε κάνουμε υποχρεωτικά ένα διαλυματάκι για διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
1: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
2: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
1: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
2: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
1: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
2: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
1: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
6: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
7: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
6: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
7: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
6: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
7: Και μετά?
6: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
8: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
9: Πάω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγγούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
13: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
17: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
2: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
2: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παικτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα,
2: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
2: Καλά τώρα.
1: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Ωραία, λοιπόν, Yellow Radio 101,7, Low and Disorder. Είναι η πρώτη εκπομπή για τη σεζόν. Είμαι εδώ, Δημήτρης Αλβανός, φιλοξενώ την Αρετή, την Μπατά, την καλή συνάδελφο, η οποία τώρα σήμερα έχει βγει με την πολιτική της ιδιότητα σαν στέλεχος της ελπίδας για την δικαιοσύνη.
1: Δημοκρατία.
0: Για τη δημοκρατία.
1: Δεν πειράζει. Είναι ταυτισμένη. Είναι ταυτισμένη η ελπίδα για τη δημοκρατία με τη δικαιοσύνη. Ήταν ο πρώτος πυλώνας στη δεκάδα των μέτρων που εξήγηλε προχθές στην ομιλία η Μαρία Καριστιανού. Η δικαιοσύνη ήταν το πρώτο. Με την κατάργηση του ακαταδίωκτου των υπουργών, την κατάργηση του άρθρου 86. Όχι μόνο για ευνόητους λόγους, όχι μόνο για τα Τέμπη, αλλά γιατί αυτό το έκτρωμα πρέπει να σταματήσει.
0: Κοίταξε τώρα, κάποια στιγμή, έτσι. Στην Ελλάδα κάποια πράγματα έχουν βγει με καλές προθέσεις. Όταν το ξεκινήσαν, σου λέει να μην κάνει μήνυση όνος πολιτικά.
1: Ναι, ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με
0: τώρα
1: καλές προθέσεις.
0: Τώρα όμως έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο και ο κόσμος ξεχνάει ορισμένα πράγματα. Υπάρχει στέλεχος, όχι κυβερνητικό, το οποίο μιλάει κατά του ακαταδίωκτου κτλ. Η ίδια όμως δεν εφήρμοζε δικαστική απόφαση, δεν έδινε το παιδί της να το βλέπει ο άντρας της ενώ ήταν χωρισμένη, δεν είρε την ασυλία η Βουλή και καταδικαστήκαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θέλω να πω ότι ορισμένα πράγματα είναι τελείως αναχρονιστικά, πρέπει να αλλάξουν. Μπράβο στην Καριστιανό που το θίγει αυτό το θέμα.
1: Αυτό δεν είναι απλά αναχρονισμός, Δημήτρη. Αυτό είναι παραβίαση του κράτους δικαίου.
0: Συμφωνώ.
1: Ομή παραβίαση.
0: Θυμίζει ανισότητα προγαλλικής επαναστάσεως.
1: Από το πιο απλό αδίκημα που μπορεί να διαπράξει.
0: Παίρνει με κόκκινο, α πούμε, και δεν μπορεί να τον κυνηγήσει.
1: Ένας βουλευτής ή ένας υπουργός, μέχρι το μέγιστο ή τα σκάνδαλα, να έχει το ακαταδίωκτο, είναι απαράδεκτο, είναι στο απειρόβλητο. Είναι στο απειρόβλητο Αχιλλέας Καραμαλής. Είναι ο Κωνσταντίνος Αχιλλέος Καραμαλής.
0: Όχι απλά στο απειρόβλητο, του είπε ο βουλευτής, δεν μπορεί να γίνει
1: Δεν άνοιξε ρουθούνη. Έγινε αυτό που έγινε με τα Τέμπη και όχι μόνο με τα Τέμπη. Τα Τέμπη ίσως είναι η κορονίδα όλων αυτών που υφιστάμεθα τόσα χρόνια από αυτό το ανάλγητο κράτος.
0: Συμφωνώ.
1: Και αυτό ήταν η εφαλτήριος δύναμη για την Μαρία Καριστιανού και έτσι ξεκίνησε η ελπίδα για τη δημοκρατία. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει ξεδιπλώσει ένα πρόγραμμα για το οποίο ακούσαμε πάρα πολύ ότι δεν έχετε πρόγραμμα ή δεν θα κάνετε πρόγραμμα. Ξεδίπλωσε λοιπόν ένα πρόγραμμα προχθές το οποίο αφορά τα πάντα, αφορά την ποιότητα της ζωής μας με κέντρο τον άνθρωπο. Γιατί μου έκανες πριν μία ερώτηση και θέλω να σου απαντήσω. Γιατί τη Μαρία Καριστιανού? Θα σου πω γιατί εγώ μπήκα και γιατί εγώ ενώ ήμουν σε άλλο κόμμα, ενώ είχα άλλες καταβολές.
0: Άλλη ιδεολογική αυτερία,
1: ναι,
0: καμία σχέση.
1: Συμπορεύτηκα μαζί της. Γιατί όπως είπα και πριν, ένιωσα από την αρχή αυτό το σύνδεσμο, το ότι θέλουμε να παλέψουμε για κάποια πράγματα που δεν είναι δεδομένα και που έχουν παραβιαστεί. Γιατί είμαστε άνθρωποι του πεδίου που δουλεύουμε στην ηλικία που είμαστε, εκείνη η παιδίατρος, εγώ δικηγόρος, όλοι οι άλλοι άνθρωποι.
0: Έχει την επάγγελμα πάντως.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Η ίδια, και όσο και να φανεί παράξενο στον κόσμο, οι Θεσσαλονικείς ξέρουν, είναι τέσσερις ημέρες, τέσσερις στο ιατρείο της από το πρωί ως το βράδυ, ακόμη και τώρα, και ασκεί την παιδιατρική, και μετά κατεβαίνει στην Αθήνα. Είμαστε άνθρωποι δηλαδή, εγώ στην αναπηρία, στη δικηγορία, στη δικαιοσύνη, άνθρωποι που είναι το αγροτικό μας πρόγραμμα, για παράδειγμα, ο πρωτογενής τομέας φτιάχτηκε κατεξοχήν από αγρότες, όχι από ανθρώπους που είναι κλεισμένοι μέσα στα γραφεία και που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους.
0: Δεν χρειάστηκε.
1: Και μπορώ να το πω αυτό με πλήρη επίγνωση των λεγόμενων μου, γιατί γνώρισα ανθρώπους μέσα στα κόμματα οι οποίοι δεν έχουν μπει στη ζωή τους ούτε σε ένα αστικό λεωφορείο.
0: Συμφωνώ.
1: Ούτε σε ένα μετρό.
0: Σε όλα τα κόμματα, έτσι.
1: Σε όλα.
0: Εντάξει, στα κυβερνητικά είναι.
1: Σε όλα.
0: Έχει ξεπεράσει τα όρια, αλλά σε όλα. Υπάρχει μια ομάδα.
1: Σε όλα
0: που απλά
1: τα κόμματα, ναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν τι είναι να επιβιώνεις σε αυτή τη χώρα.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Είτε είσαι δεξιός, είτε είσαι αριστερός, και να τα ξέρεις όλα θεωρητικά και να περιμένεις να στα φέρουν γραμμένα. Αυτή είναι λοιπόν η διαφορά της ελπίδας για τη δημοκρατία, του κόμματος, του κινήματος, από τα υπόλοιπα κόμματα. Είναι ένα κόμμα το Το οποίο θέλει να διεμβολήσει το σύστημα. Θα μου πεις γιατί και οι άλλοι όλοι δεν θέλουν, δεν έχουν προγράμματα, δεν θέλουν να κάνουν κάτι καλό για τον πολίτη. Εγώ τα βρίσκω, χθες άκουγα και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχω ακούσει και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Τα βρίσκω λίγο αφηρημένα τα προγράμματα. Ξέρεις, όλοι στο να κουνάμε το δάχτυλο και να λέμε αν θα κάνω αυτό, είναι πάρα πολύ, είμαστε πάρα πολύ καλοί. Δηλαδή στο να ασκούμε κριτική. Επίσης θα πω το εξής, γιατί αυτό που τίθεται σαν ερώτημα είναι πού βρίσκεται ιδεολογικά η Ελπίδα για τη Δημοκρατία και η Μαρία Καριστιανού. Και προχθές στη συνέντευξη τύπου που είχα και την τιμή να είμαι και στο πάνελ που ήταν μαζί της, ρωτήθηκε η Μαρία Καριστιανού και η απάντησή της πραγματικά με εξέπληξε και εμένα προσωπικά σαν πατά, σαν αρετή μου τράβηξε μια κουρτίνα. Γιατί αυτοί που παλεύουν για τα δικαιώματα πρέπει να είναι αριστεροί και κοίταξε εμένα, και γιατί αυτοί που αγαπούν την πατρίδα πρέπει να είναι δεξιοί?
0: Καταρχήν δεν ξέρω στην εποχή μας το 2026 αν αυτά τα πράγματα έχουν κάποια σημασία. Δηλαδή ο Θεοδωρικάκος, ας πούμε, λέω τυχαία ένα όνομα που ήταν γραμματέας στην ΚΝΕ, τι ήτανε, και μετά έγινε μέχρι και υπουργός προστασίας του πολίτη, ή ξέρω εγώ υπουργός δικαιοσύνης, τώρα μην τους διαφημίσω κιόλας. Δηλαδή δεν νομίζω ο κεντρικός μας τραπεζίτης που ήταν μαγωγικός όταν ήταν φοιτητής. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω το 2026. Δεν ξέρω αν είδες στη Γερμανία που βγήκε σε αυτό το κρατήδιο το ακροδεξιό το κόμμα, πανηγύρισε ο Τραμπ γιατί βγήκε κόμμα που υποστηρίζει τη Ρωσία στη Γερμανία, και η πρόεδρος του κόμματος, το οποίο υποτίθεται θα σταματήσει τους μετανάστες, είναι παντρεμένη με γυναίκα από Στρι Λάνκα.
1: Ναι.
0: Και έχουν υιοθετήσει παιδιά.
1: Νομίζω ότι είναι δικά της τα παιδιά, δεν τα έχει υιοθετήσει.
0: Ωραία.
1: Οι άλλοι τα έχει υιοθετήσει.
0: Τέλος πάντων, έχουν κάνει πάντως αυτό το γάμο. Δεν θέλω να σου πω ότι το 2026 πολλές από τις παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές που είχαμε στο μυαλό μας δεν νομίζω ότι υφίστανται τώρα στον ίδιο βαθμό. Εντάξει, υπάρχει η κλασική, ας πούμε, ότι ο ένας θέλει περισσότερο κράτος, ο άλλος λιγότερο, ξέρω εγώ, θέλει κοινωνικό κράτος κτλ. Αλλά αυτά είναι, όπως είπες, αφηρημένες
1: είναι. Εγώ θα σου πω δύο πράγματα πάνω σε αυτό. Το πρώτο είναι το εξής. Το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε η Ελπίδα για τη Δημοκρατία προχθές στην έκθεση,
0: ναι,
1: εάν καθίσεις και το διαβάσεις, ειρήστο εν παρόδο δεν είδα ούτε ένα λεπτό από την ομιλία της Προέδρου και από τον κόσμο, ή το είδα φευγαλέα.
0: Και δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια. Ναι, δεν το είχα πάρει.
1: Ούτε ασχολήθηκε κανείς με το πρόγραμμα. Ενώ αν γινόταν κάποια, ας μου επιτραπεί λέξη, κοτσάνα, την άλλη μέρα όλοι θα βγαίναν και θα λέγανε η Καριστιανού είπε αυτό, είπε εκείνο, είπε... Το πρόγραμμα λοιπόν για τους ανθρώπους, για τη μείωση του ΦΠΑ, για το ότι πρέπει σε βασικά φαρμακευτικά προϊόντα, πάνες κλπ, λέω τυχαία παραδείγματα που μου έρχονται στο μυαλό, πρέπει να μειωθεί στο 0%. Αυτό θα το ζήλευε και κάθε αριστερό κομμουνιστικό κόμμα, να σου το πω έτσι. Είναι ένα πρόγραμμα για τον άνθρωπο, είναι ένα πρόγραμμα κατά πολέμησης της ακρίβειας, είναι το αγροτικό πρόγραμμα, ο πρωτογενής τομέας, από το χωράφι στο ράφι, το πώς μπορούμε να ελέγχουμε τα καρτέλ. Αυτό είναι δεξιά πολιτική? Όχι, δεν είναι δεξιά πολιτική. Δηλαδή, αν θέλουμε να βάζουμε ταμπέλες, τότε εγώ σε αυτό το κομμάτι θα σου έλεγα ότι ναι, είναι ένα αριστερό κόμμα. Και το δεύτερο που θα σου πω είναι ότι έχω ένα κορίτσι 20 χρονών το οποίο σπουδάζει. Εάν της πω για αριστερά και δεξιά, που είναι ένα κορίτσι το οποίο είναι πάρα πολύ ενημερωμένο, διαβάζει, παρακολουθεί, ούτε καν μπορεί να τοποθετηθεί σε αυτές τις καταστάσεις, σε αυτές τις ιδεολογίες, να το πω. Το μόνο που ξέρει είναι ότι στο πανεπιστήμιο είναι η νεολαία ενός συγκεκριμένου κόμματος, δεν θα την ονομάσω, και η νεολαία ενός άλλου κυβερνώντος, που τι κάνει, δίνει βοηθήματα κλπ. Και κάπου είναι στη μέση όλα αυτά τα παιδιά που σήμερα η πρώτη τους κουβέντα είναι πού θα πάμε να δουλέψουμε στο εξωτερικό όταν τελειώσουμε τη σχολή. Δηλαδή το να κάθομαι εγώ σαν αρετή που είμαι 50+ και να σκέφτομαι ότι η αριστερά με το αμπέχονο και ο δεξιός με τη Φεράρι.
0: Πάνω φτάρισε.
1: Ναι. Θα διευκολύνει ή θα διασφαλίσει η ποιότητα ζωής και ζωή στην Ελλάδα με την τόση υπογεννητικότητα που ήταν το δεύτερο, ο δεύτερος τομέας που ανέπτυξε προχθές η Μαρία Καριστιανού για την υπογεννητικότητα, είναι όχι απλά πολυτέλεια, Δημήτρη μου. Όταν αυτή τη στιγμή η χώρα μέσα σε, άκουγα χτες, έχει μέσα σε πενταετία 260.000 θανάτους, δεν ξέρω εγώ πόσους περισσότερους από τις γεννήσεις, όταν θα είμαστε σε 20 χρόνια ένας γυρασμένος πληθυσμός.
0: Και είμαστε ήδη, κλείνουν σχολεία
1: συνέχεια. Κι όμως αν μιλάς για την, μέχρι πρότινος, αν μιλούσες για την υπογεννητικότητα, σου έλεγαν ότι είσαι δεξιός και έχεις ένα δεξιό αφήγημα, γιατί δεν θέλεις την, και θέλεις τη διαιώνιση του ελληνικού έθνους και γένους και κάτι τέτοια, ας μου επιτραπεί, χαζά. Δηλαδή το ότι δεν θέλουμε οι άνθρωποι, τα χωριά, η Ήπεθρος να ρημάζουν και να πεθαίνουν, να μην υπάρχουν, είσαι, τότε είσαι δεξιός. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας. Αυτά είναι παροχημένα.
0: Πάντως εγώ θυμάμαι...
1: Πρέπει να στεκόμαστε στο πρόγραμμα και όχι...
0: Θυμάμαι τον καθηγητή μας που μας έκανε συνταγματικό, συγχωρέθηκε, που μας έλεγε για το Μάιο του 68 και ιστορίες και τα λοιπά, και τον έκανε υπουργό η Τρόικα, και άμα δει κανείς τα άρθρα του στην Καθημερινή, ούτε ο Πρωτοσάλτε δεν θα τολμούσε να γράψει τέτοια πράγματα. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό που πες, δηλαδή,
1: για το συγχωρεμένο λες,
0: για αμπέχονα και ναι, τέτοια, έχουν ξεπεραστεί εδώ και δεκαετίες. Χώρια δε που πολύ κάτω από ταμπέλες αριστερά ιστορίες και τα λοιπά, πρακτικά, στην πρακτική του στην Καθημερινή, είναι φασίστες κανονικότατα.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό που καλείται να κάνει Καριστιανό,
0: ναι,
1: είναι αυτό που μπορεί να κάνει και πρέπει να το κάνει, να διεμβολήσει το σύστημα. Σίγουρα το ότι κλειδωνίστηκε η κυβέρνηση, για να μην την ονομάσω αλλιώς, Μητσοτάκη, και έχει τόσο μένος εναντίον της Καριστιανού.
0: Εντάξει, έχει βγάλει εφεδρίες όμως, και δεν έχει μόνο κυβέρνηση μένος κατά της Καριστιανού. Δηλαδή, ναι, εντάξει, κυρίως η Χολή φεύγει,
1: ναι,
0: από εκεί, αλλά
1: ναι,
0: φεύγει πολύ η Χολή και από προοδευτικά εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, γιατί απειλεί πολύ κόσμο, δεν αρέσει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο. Το να... Είναι αυτό που σου είπα, ξέρεις, οι άνθρωποι είναι πολύ εύκολο να λυπούνται. Ξέρεις, ο ίκτος, το ξέρω ως μητέρα παιδιού με αναπηρία, το χτύπημα στην πλάτη είναι ένα πολύ εύκολο συνέστημα που σε ξεμπερδεύει.
0: Και δεν απειλείσαι.
1: Ξεμπερδεύεις, μπράβο.
0: Και δεν απειλείσαι κιόλας.
1: Ξεμπερδεύεις με αυτό. Όσο ναι, η Μαρία Καριστιανού ήταν μια μάνα,
0: χαροκαμένη,
1: την οποία λυπόμασταν και λέγαμε «Α, την καημένη», μια χαρά μας βόλευε και μια χαρά την τοποθετούσαμε και την παίρναμε μαζί μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μιλούσε και δεν μας χαλούσε το αφήγημα. Όταν επιτέλους είπε ότι εγώ εκφράζω ένα κομμάτι του κόσμου, των ανθρώπων, των πολιτών, που δεν έχουν εκφραστεί μέχρι τώρα, γιατί δεν έχουν όλοι ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό αφήγημα, δεν τους άρεσε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα ήθελε πάρα πολύ, θα ήθελαν πάρα πολύ όλα τα κόμματα να έχουν την Καριστιανού επικεφαλής του επικρατείας. Όχι.
0: Έτσι είναι, απλά θα παίζανε άλλη κασέτα.
1: Λοιπόν, τότε τώρα θα τους άρεσε η Καριστιανού. Τώρα γιατί τους αρέσει? Γιατί τους χαμηλώνει τα ποσοστά? Γιατί τους παίρνει ένα κόσμο που είναι πάρα πολλοί και που αυτό

0: κινητό, πλατφόρμα, ο ίδιος. Και βγαίνει μετά και λέει...
1: Κιμ δηλαδή.
0: Ε?
1: Κιμ λέω δηλαδή.
0: Ναι. Βγαίνει μετά και λέει ότι θρίαμβος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει στο 30%.
2: Α, δεν το ξέρω αυτό. Τέσσερις φορές μπορεί
0: Φυσικά.
2: Να είναι ξεσένας. Ωραία πράγματα.
0: Από διαφορετικό browser, από διαφορετική πλατφόρμα. Με κινητά κλπ. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Αυτός ο κόσμος λοιπόν... Και αυτό το κόσμο είναι ένα στοίχημα το οποίο καλούμαστε εμείς στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία να κερδίσουμε, να πείσουμε αυτό τον κόσμο με όλη αυτή τη λάσπη και όσο μας επιτρέπετε, γιατί σου λέω επειδή εγώ είμαι και στο team της επικοινωνίας, δεν μας καλούν πουθενά. Δεν είναι ότι, γιατί ξέρεις με βλέπουν στο δρόμο και μου λέει μα δεν σας βλέπουμε, μα... Δεν με παίρνουν τηλέφωνο εσύ, δεν ήρθα μόνη μου σήμερα εδώ. Με πήρες τηλέφωνο και μου λες αρετή, μπορείς να έρθεις την Κυριακή. Και σου είπα αμέσως ναι. Αν με πάρει οποιοδήποτε κανάλι, εδώ πήγα στην Αθήνα της προάλλης από τη Θεσσαλονίκη, στις καθαρές κουβέντες του Χαριτάτου, πήρα το αεροπλάνο και πήγα για να μιλήσω.
2: Με τη βούλτευση που είχες γίνει.
0: Όχι, με τη βούλτευση βγήκα... Η βούλτευση, για να πούμε και λίγο έτσι να το κάνουμε λίγο αστείο, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη διαφήμιση.
2: Βέβαια, γιατί...
0: 1,5 μήνα μετά, ναι. Ακόμα παίζεται στο Instagram, βρίζουν όλη μέρα τη βούλτευση, γιατί... Ρώτησε εμένα η βούλτευση.
2: Τι δουλειά κάνεις, ναι.
0: Τι δουλειά κάνω και ποιο είναι το Ε9 μου.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά δεν μ' άφησε. Δεν μ' άφηνε.
2: Το Ε9, ναι.
0: Ναι. Οριόταν, δεν μ' άφησε να της πω
2: ναι.
0: Ότι εγώ το μόνο σπίτι που έχω είναι αυτό που πήρα με δάνειο και μάλιστα έχω μπει και στα υπερχρεωμένα γιατί κάποια στιγμή λόγω του Ελβετικού δεν μπορούσα να το αποπληρώσω.
2: Δεν με έχεις γνωρίσει τότε.
0: Ναι,
2: να κάνουμε καμιά αγωγή.
0: Ναι.
2: Πλάκα κάνω,
0: όχι, όχι. Έκανα μόνη μου, μπήκα στα υπερχρεωμένα.
2: Ναι.
0: Δεν μ' άφησε όμως να το απαντήσω, γιατί οριόταν η ίδια.
2: Έτσι κάνει γενικά. Ναι. Έχει συγκεκριμένο τρόπο
0: λοιπόν,
2: που συζητάει.
0: Μετά τη βούλτευση, mm-hmm. πέρασε και αυτός, πέρασε, ήρθε το καλοκαίρι κλπ. Έκτοτε, δεν με έχει πάρει κανένας τηλέφωνο. Και όχι μόνο εμένα, πες άντε την πατά, δεν τους άρεσε η μπατά. Δεν τα λέει καλά ή δεν είναι τηλεοπτική. Δεν έχει πάρει κανένας τηλέφωνο για να βγούμε. Θέλουν μόνο τη Μαρία, την Καριστιανού, γιατί θεωρούν ότι μόνο η Μαρία πουλάει και γιατί θέλουν να την παρουσιάσουν μόνο ως περσόνα. Γιατί έτσι εύκολα μπορούν να τις κάνουν μια τρικλοποδιά, να τις βάλουν μια τρικλοποδιά όπως τις έκαναν, να προσπαθήσουν τουλάχιστον τις προάλλες ο Στραβελάκης με την Μπαμπά Κωστοπούλου, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω αν λέω σωστά το όνομά της, για να λένε την άλλη μέρα η Καριστιανού είπε αυτό.
2: Ναι, έτσι είναι, ναι.
0: Δηλαδή, τώρα, την Πέμπτη, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα. Εμείς, σαν team επικοινωνίας, που είμαστε 9 άνθρωποι, μπορούμε να πάμε και να μιλήσουμε και να ξεδιπλώσουμε το πρόγραμμα, γιατί ο καθένας είναι σε διαφορετικό τομέα. Γιατί εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για την εθνική αμυντική πολιτική, για παράδειγμα. Ξέρω 5 πραγματάκια, αλλά αν με ρωτήσεις τώρα γι' αυτό τη Σκάσου και τις, αυτό το καλώδιο... Και... Δεν θα σου απαντήσω όπως πρέπει να σου απαντήσω.
2: Δεν γίνεται να τα ξέρεις όλα.
0: Ναι.
2: Εντάξει,
0: ξέρεις, γιατί άμα λες ότι τα ξέρεις όλα, κάτι σημαίνει αυτό. Ότι είπαμε, εκεί υπάρχει συγκεκριμένος άνθρωπος για να μιλήσει γι' αυτό. Κι όμως δεν υπάρχουμε πουθενά. Γιατί είναι 3 τα τηλεοπτικά παράθυρα, εξαντλούνται. Μάλλον δεν χωράει, δεν υπάρχει χώρος για να μπει 4ο ή 5ο, γιατί δεν βλέπω και τα άλλα κόμματα.
2: Και αυτό είναι παράπονο στο για τώρα που έχουν πολλά κόμματα. Α πούμε και το Κουκουέ τα λέει αυτά.
0: Το Κουκουέ το είδα πάντως.
2: Σπανίως μας φωνάζετε λίγο. Για να μας γραφικοποιήσετε, ας πούμε. Συνήθως όταν μας φωνάζετε, δηλαδή ότι όντως το παιχνίδι παίζεται με 2-3 κόμματα.
0: Βλέπεις, ας πούμε, ότι έκανε η Ελπίδα για τη Δημοκρατία την ιδρυτική της διακήρυξη την ημέρα 21 Μαΐου. Και η Ελλάς του
2: Αλέξη
0: Τσίπρα 24 ναι. Νομίζω. Mm. 26 Μαΐου σε όλα τα πάνελ ήταν η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, κυρία Κουφονικολάκου, το τρίτο μέλος της παρέας. Γιατί δεν έβγαινε και ο εκπρόσωπος τύπου τότε, ο εκάστοτε ή κάποιος στέλεχος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία ως τέταρτο μέλος.
2: Κοίταξε, έχουν έτοιμες κασέτες για αυτά. Σου λέει, είναι ήδη κοινοβουλευτικό κόμμα.
0: Άρα λοιπόν, γιατί πολλές φορές ναι. ερωτώμεθα, γιατί δεν σας ακούμε, δεν σας...

0: βλέπουμε που είστε αυτό. Πρέπει να το αναρωτηθείτε εσείς, γιατί όταν είμαστε άνθρωποι του πεδίου, δεν είμαστε τίποτα ακαδημαϊκοί και πολιτικοί της καρέκλας. Εγώ θα φύγω από το γραφείο μου και θα πάω ή θα με πάρουν και θα δουλεύω, αλλά θα απαντήσω, θα πάω στο κάθε κανάλι, γιατί το πρόγραμμα πλέον ορίστε να το. Καλέστε μας να το αναλύσουμε.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν πού καταλήγουμε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω τελειώνει και ο χρόνος. Ίσως θα πρέπει ο κόσμος να ψάξει την ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Κοιτάξτε, έχετε ένα όπλο το διαδίκτυο.
0: Έχουμε ένα όπλο το διαδίκτυο.
1: Γι' αυτό και όλα τα πολιταρχικά καθεστώτα, το πρώτο πράγμα που κάνουν πλέον είναι να ρίχνουν το διαδίκτυο να μην επιτρέπεται.
0: Ναι. Τώρα αυτό το διαπιστώσαμε, γιατί προχθές είχαμε και προβλήματα στη live σύνδεση της ομιλίας, mm-hmm. που ο κόσμος μας έλεγε ότι έπεφτε συνέχεια το διαδίκτυο και δεν μπορούσε ο κόσμος να παρακολουθήσει την ομιλία. Εγώ δεν είμαι συνωμοσιολόγος, δεν μου αρέσουν αυτά τα σενάρια, αλλά βλέπω ότι πολλές συμπτώσεις, αυτή η προσπάθεια απαξίωσης και προσώπων και της ίδιας της Μαρίας Καριστιανού και των υπόλοιπων προσώπων, για κάποιο λόγο γίνεται. Δεν είναι τυχαίο. Και ας το ψάξει λίγο αυτό ο κόσμος και ας δει επιτέλους, ας δουν οι πολίτες τι θέλουν να μπει στη Βουλή. Θέλουν μία από τα ίδια τα δοκιμασμένα. Okay. Γιατί η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα μας λέει σήμερα ότι θα κάνει κάτι διαφορετικό αυτό που έκανε το 2015. Γιατί έμαθε, μας λέει ο κύριος Τσίπρας.
1: Και έχει κελειμμένα τα χέρια του. Τότε είχε την Τρόικα, δεν μπορούσε να κάνει την πολιτική.
0: Ωραία. Το δέχομαι αυτό και το ακούω. Ο ίδιος πιο πολύ λέει ότι τώρα έχει τη γνώση. Επίσης τώρα έχει κάνει ένα rebranding. Δεν θα σταθώ τώρα σε όλα αυτά. Εμάς μας ενδιαφέρει τι δείχνουμε εμείς σαν ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Αν την επόμενη μέρα είστε στη Βουλή, που λογικά θα είστε, ποιο χώρο της θεωρείτε πιο όμορφο για να υπάρξει μια δυνατότητα συνεργασίας?
0: Αυτή είναι μια ερώτηση στην οποία πραγματικά δεν ξέρω αν μπορούμε να απαντήσουμε με την έννοια το ότι η ελπίδα για τη δημοκρατία θα επιδιώξει να είναι πρώτο κόμμα και να διαλέξει αυτή τους συνεργάτες ή να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα κόμματα που μπορεί να έχουν μια κοινή στόχευση. Μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε ότι υπάρχει σύγκληση ώστε να τιμωρηθούν αυτοί που πρέπει να τιμωρηθούν και όλοι όσοι πρέπει να παραπεμφθούν εκεί που πρέπει να παραπεμφθούν να γίνει. Άρα λοιπόν είναι μια συζήτηση της δεύτερης μέρας, της επόμενης μέρας. Θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ να ξεδιπλώσουμε το πρόγραμμά μας στους πολίτες, ώστε να είμαστε σε μια πραγματικά ισχυρή θέση, ώστε να καθορίσουμε τα πράγματα, να είμαστε καθοριστικός παράγοντας εξελίξεων. Σκεφτείτε τώρα, εάν έχουμε φωνή και αν έχουμε δύναμη, πόσο θα μπορέσουμε να γίνουμε κάτι καθοριστικό. Κάτι που θα μπορεί να μην είναι κάτι από τα ίδια. Πάντως, αυτό θέλουμε να κάνουμε.
1: Πάντως η κυβέρνηση λέει σε κάθε όποτε μπορεί ότι θα κάνει εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Αλλά αν, ας πούμε, ξέρω εγώ, γίνει και ένα θερμό επεισόδιο.
0: Ή αν το προκαλέσει.
1: Δεν νομίζω να το προκαλέσει, αλλά τέλος πάντων.
0: Το προκαλέσει εντός εισαγωγικών.
1: Αν, ας πούμε, προκηρύξει τα 12 μίλια κτλ. Είναι παγκόσμια, ναι, σταθερά ότι ο κόσμος πηγαίνει με την κυβέρνηση στα δύσκολα. Δηλαδή υπάρχουν και, ναι, παράγοντες οι οποίοι είναι αστάθμητοι. Γενικά, ας πούμε, ως κόμμα είστε προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα? Γιατί είναι και κάποια πράγματα πρακτικά, οργανωτικά.
0: Παρόλο που είμαστε ένα κόμμα 3 μηνών, εντούτοις και ο κόσμος γράφεται στην πλατφόρμα και κάθε μέρα έχουμε προσέλευση και στα γραφεία, γιατί η Θεσσαλονίκη ακόμη δεν έχει κάνει γραφεία. Γιατί ρώτησαν και προχθές τη Μαρία Καριστιανού στη συνέντευξη τύπου αν έχει έτοιμα ψηφοδέλτια. Και εγώ κάθισα και σκέφτηκα. Δηλαδή, ένας πολιτικός, ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι ποιοι θα είναι οι υποψήφοι και ποιο θα είναι το ψηφοδέλτιό του.
1: Έτσι έχω μάθει στην Ελλάδα.
0: Ναι. Ξέρεις τι λέω όταν με ρωτάνε σε ομιλίες ή σε όταν βρίσκομαι με ανθρώπους. Θα είστε υποψήφια. Λέω, παιδιά, μην βάζουμε το κάρο μπροστά από τα άλογο. Εδώ κοιτάμε να φτιάξουμε, να οργανώσουμε το κόμμα μας, να αποκτήσουμε φωνή, να είμαστε μπροστά, να οργανωθούμε. Το αν θα είναι η Μπατά ή ο Αλβανός ή οποιοδήποτε, ναι, υπάρχουν, στέλνονται βιογραφικά, υπάρχει ένα, θα είναι μέσα από τον κόσμο, θα είναι άνθρωποι του πεδίου. Μια χαρά θα βρεθούν οι υποψήφοι όλοι, γιατί βρίσκονται υποψήφοι. Το θέμα είναι να κάνεις δουλειά, να έχεις βούληση να κάνεις δουλειά, Δημήτρη. Δεν είναι το θέμα αν θα είμαι εγώ ή εσύ υποψήφιος. Γιατί, για να ετοιμάζομαι από τώρα και να ετοιμάζω τα γραφικά μου στα φυλάδια.
1: Πάντως τώρα με το AI, αυτό που ξεκινήσαμε προηγουμένως.
0: Ναι, τώρα με το ναι.
1: Εκτός από προγράμματα, που εγώ να σου πω, αλήθεια, το θεωρώ ψηλοβλακή αυτό, με την έννοια ότι κανείς δεν διαβάζει προγράμματα. Δηλαδή είναι πιο πολύ στα πλαίσια της πολιτικής αντιπαράθεσης πρακτικά, δηλαδή άμα το δεις, ποιος κάθεται να διαβάζει και ποιο κόμμα τηρεί τα προγράμματα του. Δηλαδή αν διαβάσεις πώς ναι. κατεβαίνουν στις εκλογές και τι κάνουν στην πράξη.
0: Καλά, ναι.
1: Και τέλος πάντων, αλλά επειδή είναι από τις κασέτες που ακούμε, ας πούμε, ότι δεν έχει πρόγραμμα, δεν κάνει τεράνι, τώρα αυτό που πες με το AI, το μόνο εύκολο είναι να κάνεις ωραία γραφικά, τετράγωνα, ναι. τρίγωνα, χρωματιστά
0: μπορείς να αν ρωτήσεις, γιατί το έχουμε κάνει με ένα φίλο μου, θέλω να μου κάνεις ένα κόμμα, ιδρυτική διακήρυξη, πρόγραμμα κλπ. Η επόμενη ερώτησή του είναι τι ιδεολογικής προσέγγισης θέλεις να είναι. Και αναλόγως του τι θα του απαντήσεις, θα σου κάνει πρόγραμμα και ιδρυτική. Επειδή το έχουμε κάνει, μέχρι και σύμβολο σου βγάζει.
1: Κρίμα, γιατί θα μείνουν χωρίς δουλειά διάφοροι εκεί πέρα.
0: Εννοείται.
1: Πώς τον λέγανε αυτόν που συγχωρέθηκε, που έγραφε τους λόγους, το Μητσοτάκη. Τέλος πάντων.
0: Ναι, μα,
1: κρίμα,
0: εννοείται.
1: Θα μείνουν χωρίς δουλειά.
0: Μα ναι. τα περισσότερα από αυτά που διαβάζουμε σήμερα και στα social, δελτία τύπου κομμάτων. Επειδή εγώ τυχαίνει να γράφω δελτία τύπου για την αναπηρική πολιτική και μου λέει γιατί δεν το βάζει το AI. Πραγματικά σου το λέω.
1: Πάντως η ξύλινη γλώσσα πλέον θα πάει σε άλλα επίπεδα, έτσι. Δηλαδή δεν θα είναι εντελώς ξύλινη.
0: Δηλαδή, και καμιά φορά βλέπω ότι ο AI
1: ναι.
0: γράφει καλύτερα από μένα.
1: Ναι, γιατί κοίταξε, τυπικά αυτό που λες το έχω δοκιμάσει με τα προσωπικά δεδομένα.
0: Ναι.
1: Ήθελα να κάνω μια φόρμα για μια εταιρεία. Τυπικά αυτά που μου μάζεψε είναι σαν τη μετάφραση του Google όμως ακόμα. Δηλαδή ενώ η κάθε λέξη είναι σωστή, όλο μαζί δεν βγαίνει.
0: Καλά, εμείς ως δικηγόροι βλέπουμε και δικόγραφα πλέον.
1: Εντάξει,
0: και εξώδικους, ναι. μας στέλνουν οι πελάτες.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι, τώρα το εάν το δίκαιο που έχει μέσα είναι το αμερικάνικο, αυτό
1: ναι.
0: δεν είναι λεπτομέρειες.
1: Εντάξει, ναι, αλλά γενικά όμως ακόμα εντάξει, δεν είναι σε θέση να κάνει εξειδικευμένη δουλειά, αλλά όντως θα φέρει τα πάνω.
0: Άρα
1: κάτω.
0: Λοιπόν αυτό όπως είπες τα προγράμματα, σίγουρα το πρόγραμμα είναι ένας μπούσουλας.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα αυτό που βλέπεις είναι οι άνθρωποι.
1: Συμφωνώ.
0: Εγώ και κάθε εγώ που είμαι στους αναπηρικούς συλλόγους, που είμαι αντιπρόεδρος στον Ηλιά τώρα, που με ξέρουν όλοι, εγώ θα πάω στους ανθρώπους και θα τους πω πέντε κουβέντες και θα ξέρουν αν η Μπατά την επόμενη μέρα θα σπάσει αυγά και θα, όπως το έχει κάνει μέχρι τώρα, και θα μπει μέσα στη δευτεροβάθμια ή οπουδήποτε και θα τους πει αυτό το μέτρο που κάνετε δεν είναι σωστό.
1: Ναι.
0: Το ίδιο ισχύει και για την οικονομία και για τα στρατιωτικά. Εάν δεν είσαι μέσα στο πεδίο, αν δεν έχει καεί η γούνα σου, πώς θα διεκδικήσεις? Είναι δυνατόν να έχεις στο Υπουργείο Αναπηρικής Πολιτικής, μέσα στην κοινωνική πολιτική, έναν άνθρωπο που ούτε ξέρει πώς είναι να περάσεις ένα παιδί με αυτισμό το δρόμο?
1: Στην Ελλάδα έχεις Υπουργό Υγείας με 70.000 γιατρούς, πως έχουμε άνθρωπο που διαφήμιζε έναν νοχηλέκα. Όλα γίνονται στην
0: Ελλάδα. Καλά, εδώ είχαμε Υπουργό Δικαιοσύνης γιατρό.
1: Κι όμως ήταν καλύτερος από το σημερινό μεταξύ μας.
0: Ναι, αυτό ισχύει
1: πολύ. Και άκουγε και περισσότερο. Και τα λοιπά.
0: Εγώ δεν σου λέω να γίνεις υπουργός. Εγώ σου λέω, αν μη τι άλλο, να έχεις έναν άνθρωπο ειδικό μέσα να σου λέει ότι οι γονείς έχουν αυτό.
1: Να έχει ένα μπούσουλα καταρχήν.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, λοιπόν, δυστυχώς φτάνουμε 4 λεπτά. Ωραία. Θέλω λίγο για το δικό μου το αντικείμενο, επειδή άκουσα διάφορα πράγματα και η συνάδελφος Μαρία Γκρατσία είπε ορισμένα πράγματα για τα φαντς και τα λοιπά. Έτσι.
0: Ναι, κάναμε και μία εκδήλωση πάρα πολύ πετυχημένη.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Στην οποία είχα τη χαρά να συμμετέχω, την τιμή, γιατί εγώ ασχολήθηκα πολύ με τον νόμο Κατσέλη και βλέπουμε ότι ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί η απόφαση.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Κάποια πράγματα πρακτικά δηλαδή για αυτούς που
0: δεν έχει, ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί η απόφαση.
1: Τέλος του χρόνου λέει θα προσαρμόσουμε.
0: Ναι, είπανε Νοέμβριο, επειδή και εγώ στο λέω και από ιδία πήρα ακόμη. επειδή τους παίρνω τηλέφωνο. Καταρχήν, αυτό που είπα και στην ομιλία μου, είναι το να καταφέρεις να μιλήσεις με φαντ. Τυχαία δανείζομαι, ντουβάλιου, ίντρουμ κλπ. Είναι, ναι. Τι να τους, μάλλον τους δυσφημίζουμε. Mm-hmm. Αυτό που θα πω, κάνεις δύο μέρες να τους προσεγγίσεις, να τους φέρει. Αυτό που είπα στον κόσμο είναι ένα μεροκάματο για μένα, το να μιλήσω.
1: Έτσι.
0: Από εκεί και πέρα, αυτό που μας απαντούν είναι ότι να θα δούμε πώς θα το κάνουμε, είναι το ότι οι τράπεζες δεν μας έχουν απαντήσει, γιατί στην αρχή εισέπραταν τις δόσεις οι τράπεζες πριν γίνει η μεταφορά στα funds και πολλοί δανειολήπτες έχουν ξεκινήσει να αποπληρώνουν την πρώτη τους κατοικία από το 2016, που τότε ήταν στις τράπεζες, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τον καταμερισμό για το πώς θα γίνει.
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Όχι, δεν θέλει να ζυμώσει που λέει η παροιμία.
0: Ναι. Τώρα προς το παρόν δίνεται τη δόση, γιατί εγώ για παράδειγμα μου έβγαλε η απόφαση δόση 107 ευρώ και 107 το σύζυγό μου και έφτανα να δίνω πέρσι
1: 300
0: 100, όχι 183 εγώ και 186 ο Κώστας, δηλαδή 370 κοντά ευρώ, και τους λέω με ποια λογική από 100 ευρώ που είναι η δόση με βάση την απόφαση μου να βάζω αυτή τη δόση. Γιατί τι κάνανε, ξέρουν οι δανειολήπτες που έχουν μπει στον Κατσέλη, ότι κεφαλαιοποιούσαν τον τόκο της 20ετίας και τον επιμέριζαν στη δόση τη μηνιαία.
1: Πάντως έγινε ένα θαύμα και ο Άρης Πάγος δικαίωσε τους δανειολήπτες. Καθημερινά πάνω στα δικαστήρια, δυστυχώς, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι και πολύ φιλικά, ναι, στο δανειολήπτη. Τώρα, τελευταία,
0: όχι, δηλαδή, δεν είναι φιλικά, δεν, ναι, είναι καθόλου φιλικά.
1: Τέλος πάντων, ωραία. Λοιπόν, δυστυχώς ο χρόνος
0: θα
1: πετάει.
0: Θα μπορούσαμε να μιλάμε άλλη μια ώρα.
1: Μια εκπομπή να το φτιάξουμε.
0: Θα κάνουμε,
1: αυτό,
0: ναι, μια εκπομπή για τα.
1: Λοιπόν, είμαι Δημήτρης Οδωβανός, λοιπόν, Law Disorder. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Φιλοξένησα την Αρετή την Πατά, στέλεχος του κόμματος για τη Δημοκρατία.
0: Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ελπίδα, θα το μάθεις.
1: Τέσσερις φορές θα μας πω κάτι πιο πολύ. Κολλάει αυτός που το ακούει, οπότε έμεσα το διαφημίζω. Τέλος πάντων, λοιπόν, την Αρετή την Πατά, που είναι καλή συνάδελφος και είναι και στέλεχος, είπαμε ορισμένα πράγματα, ξεκαθαρίσαμε ορισμένες παρανοήσεις. Θα κάνουμε λίγο μια εκπομπή να μιλήσουμε για τον νόμο Κατσέλη, γιατί ενδιαφέρει πολύ κόσμο, μια που έχει ασχοληθεί και με το αντικείμενο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Εύχομαι σε όλους καλή Κυριακή.
1: Επίσης.
0: Και λοιπόν, να ψάξουν, να βρουν και να δουν και να μην στέκονται μπροστά στις τηλεοράσεις μόνο.
1: Μακάρι. Οπότε συνεχίζει ο σταθμός με το πρόγραμμά του. Για τα υπόλοιπα θα μιλήσουν οι υπόλοιποι, γιατί δεν θέλω να τα γουρσουζέψω κιόλας. Καλό υπόλοιπο Κυριακής.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24.
3: 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου?
16: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος εγώ?
16: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
17: Και injectionservice.gr.
16: Λύσαξες.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
19: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
19: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
18: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
19: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Αχ, πίνασα.
22: Κι εγώ.
0: αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
21: Και από πού θα παραγγείλουμε?
0: Από το Food for You.
21: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
0: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
21: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
0: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
22: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
0: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
22: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
0: Food for You,
22: το δικό μου αγαπημένο.
23: Έλα, Γιώργη!
24: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήραν όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
23: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
24: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
23: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
24: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
25: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
24: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
23: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
26: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
27: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
28: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
29: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
30: Ακούτε την εκπομπή Να είχαμε να λέγαμε.

0: έγινε, παιδιά.
1: Γεια σας, καλημέρα, γεια σας, καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε, Yellow Radio 101,7 και εκπομπή να είχαμε να λέγαμε.
1: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα, βασικά καλό μεσημέρι.
0: Εντάξει. Όλη μέρα είναι να είναι καλημέρα. Αυτό θέλουμε. Αισιοδοξία.
1: 13/9. Λοιπόν, του 2026 και να είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, στο Yellow Radio και θα είμαστε μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Απέναντί μου βρίσκεται η Σταυρούλα Νικολοπούλου και θα είμαστε, είπαμε, μαζί 2 ώρες σίγουρα.
0: Ναι.
1: Στάνταρ.
0: 100%. Και απέναντί μου ο Πέτρος Φτύκας.
1: Εν τω μεταξύ, ωραία η μπλουζίτσα σήμερα. Bad girls.
0: Είμαι σήμερα έτσι.
1: Είσαι
0: έχω...
1: bad girl.
0: Ναι, είμαι bad girl.
1: Πρέπει να είμαστε bad girls.
0: Όχι εσείς.
1: Ναι, σας παρακαλώ. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα που έχουμε το σημαντικότατο παιχνίδι. Έχουμε ποδόσφαιρο σήμερα. Βέβαια. Παίζει ΠΑΟΚάρης.
0: 9 η ώρα το βράδυ.
1: Ναι, αργούτσικα κιόλας έτσι. Ναι. Να δροσίσει καλά-καλά.
0: Εδώ ζωντανά από το Yellow Radio 101,7 και θα είναι ζωντανά ο Δημήτρης Σωσαλής για τον αγώνα, για να τον ακούσετε.
1: Τον οποίο θα τον έχουμε κι εμείς εδώ στην εκπομπή μας. Περίπου, μάλλον τη δεύτερη ώρα. Θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία όπως τον είχαμε και χθες. Μιλήσαμε πιο πολύ μπασκετικά. Σήμερα θα μιλήσουμε ποδοσφαιρικά γιατί έχουμε τον αγώνα. Σε έναν αγώνα που η αλήθεια είναι ότι και οι δύο, αντίπαλοι, λέω, και οι δύο ομάδες πηγαίνουν ο λίγον πυροβολημένοι.
0: Ναι, πολύ ναι. Πυροβολημένοι, όχι ναι. Λίγον, ναι.
1: 5-3-8, έτσι, δηλαδή, εντάξει, ναι.
0: Με μια ανάπαυλα του κυπέλου.
1: Ναι, με μια ανάπαυλα του κυπέλου,
0: αλλά
1: ρε παιδί.
0: Και πάλι, τέλος πάντων, ναι, θα τα δώσουν όλα, πιστεύω, και οι δύο ομάδες.
1: Αυτό, καλά, όπως και να είχε.
0: 100%.
1: Όπως και να είχε, δηλαδή,
0: είναι
1: σε όποια κατάσταση και να ήταν ο ένας και ο άλλος, θα τα δώσουν όλα, αυτό, ναι, με το μόνο σίγουρο. Να σου πω ότι δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνουν οι αντίπαλοι, πιο πολύ εμείς μας ενδιαφέρει
0: ναι, παιδί,
1: να ανταποκριθούμε και να τα δώσουμε όλα.

0: Τι έγινε ρε σε Σταυρούλα χθες να πούμε στη συναυλία. Κατάρες πέσανε, ναι, τέτοια βρούχες, πέσανε.
1: Για τον, όχι, τη συναυλία του Ντόνι Ρέμ.
0: Ναι, όχι, κατάρα έπεσε ότι έβρεξε και θα, ναι, κυρωθεί η συναυλία.
1: Γράφανε μέσα, κυρώνεται.
0: Ναι, εν τω μεταξύ, καλό του έκανε, διότι την έριξε τη βροχή και όταν ξεκίνησε η συναυλία τελικά είχε δροσιά.
1: Ναι. Ναι, ναι, τελείωσε και ναι. Εντάξει, λαοθάλασσα.
0: Εντάξει, μιλάμε για παιδιά για πάρα απίστευτο πάραμα πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σκέψου να μην του είχαν κάνει και όλο αυτό το πόλεμο τι κόσμο θα μάζευε.
1: Δεν ξέρω, νομίζω διαφήμιση του κάναν τελικά.
0: Δεν ξέρω αν ήταν και διαφήμιση ή όχι. Δηλαδή, αν δεις τα σχόλια, μιλάμε, χθες ήταν η πραγματικότητα ενάντια στα social media.
1: Ναι.
0: Αν έμπελε social media, νόμιζες ότι η συναυλία θα έχει 1000 άτομα.
1: Ναι.
0: Ναι, η πραγματικότητα όμως ήταν ότι είχε τουλάχιστον 200.000.
1: Τέλος πάντων, έγινε συναυλία. Ο Ντόνις Ρέμος είναι από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, από το Λαγκαδά.
0: Από το Λαγκαδά,
1: Θεσσαλονίκη, ναι. Δεν έχει σημασία. Ένας καλλιτέχνης που για τα 30 χρόνια ήθελε να κάνει μια ελεύθερη είσοδο για όλο τον κόσμο εδώ πέρα και την
0: okay,
1: πόλη.
0: Καλά,
1: να γιορτάσει τα γενέθλια. Τώρα τι και δεύτερο και τρίτο και δεκατέ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι που βγήκανε και κάνανε συναυλίες εκεί πέρα δεν τους την πέφτει κανείς.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, να μην, να μην πω ονόματα
1: στο
0: τώρα.
1: Στο άγαλμα και ώρα του μεγάλου έτσι. Αλεξάνδρου.
0: Δεν τους την πέφτει κανείς. Μπορεί οποιοδήποτε άλλος λοιπόν σε όλη την Ελλάδα να κάνει συναυλίες. Ναι. Έτσι, ο Ρέμος έφταιγε όμως που βγήκε και είπε ναι, θα κάνω τη συναυλία.
1: Έτσι είμαστε εμείς οι Έλληνες.
0: Ναι,
1: με τίποτα δεν είμαστε ικανοποιημένοι.
0: Οι υπόλοιποι εντάξει, μπορούν να δουλέψουν, ας πούμε, να πάνε να βγάλουν το μεροκάματο. Ας που χθες ο Ρέμος δεν έβγαλε μεροκάματο.
1: Καλά, ναι, δεν είναι. Ναι.
0: Ήταν... Κατάλαβες, δηλαδή οι άλλοι μπορούν να πάνε να δουλέψουν, ο Ρέμος όχι όμως, όχι.
1: Εγώ να πω ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τελειώνει. Το βράδυ νομίζω είναι η Ρία Ελληνίδου που θα κλείσει την αυλαία στην έκθεση. Όποιος θέλει να πάει να την ακούσει.
0: Μιλάμε με απίστευτη ποιότητα, έτσι.
1: Εντάξει, αυτοί είναι, έχουν
0: αυτοί είναι.
1: Για τελείωμα.
0: Ναι ρε παιδί μου, καλά κάνουν οι άνθρωποι. Ναι. Έτσι πως πήγε η έκθεση, πάλι καλά που βάζουν και όλα αυτά τα live τα οποία γίνονται στην έκθεση.
1: Για να
0: γιατί αν
1: κόσμο.
0: Δεν υπήρχαν και αυτά.
1: Ναι, ναι, νομίζω δεν θα πήγαινε καλά.
0: Ναι, πραγματικά θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα.
1: Και επίσης να πούμε ότι έχουμε και μπάσκετ.
0: Ναι, έχουμε και το μπασκετάκι, ναι. Το οποίο είναι το δεύτερο φιλικό το οποίο δίνει σήμερα η ομάδα, ναι, του Άρη.
1: Με τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Ναι, Βελιγράδι τέλος πάντων.
1: Ναι, 4:15. Οπότε έχουμε λίγο μπάσκετ φιλικό και μετά το βράδυ 9 η ώρα.
0: Ναι.
1: Πάω Κάρις.
0: Κοίτα, το βασικό γλυκό σήμερα είναι το Πάω Κάρις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπως συνήθως κάνουμε τις Κυριακές, παίζουμε ελληνική μουσική και αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Και γι' αυτό το λόγο θέλω να ξεκινήσω με Γιώργο Μαζωνάκη.
1: Πολύ Γιώργο θέλω.
0: Ανήκω σε μένα.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. 20 λεπτά μετά τις 12 στο Γέλο Radio 101,7. Για ξεκινήστε, κυρία μου, λίγο. Τι έχουμε σαν σήμερα, λοιπόν, 13 Ενάτου του 2026.
1: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Κορνήλιος, η Κορνήλια και ο Αριστίδης.
0: Α, σώπα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ωραία, δεν είναι και άγνωστο όνομα αυτό που
1: όχι,
0: τα λέμε.
1: Όχι, όχι, ναι.
0: Εντάξει, έχω ακούσει.
1: Ναι, επαιτίους.
0: Η μέρα, λέει, του Ρόναλντ Ντάλ.
1: Ναι.
0: What is Ρόναλντ Ντάλ?
1: Παγκόσμια ημέρα κατά της σύψης.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα, σαν σήμερα, τι άλλο έχει γίνει? Το 533. Ο Βυζαντινός στρατηγός, λέει, Βελισάριος, νικά τους Βανδάλους στο γελίμερο, λέει, στη μάχη του Δέκιμου στην Αφρική.
1: 1500...
0: Αυτό δεν ήταν σώ σίγουρα στην ιστορία.
1: Όχι, σίγουρα.
0: Ναι, δεν ήταν, όχι.
1: 1503, ο Μιχαήλ Άγγελος αρχίζει την κατασκευή του Δαβίδ, του γλυπτού αρουστηριώματος του.
0: Λοιπόν, 1965, οι Beatles κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία τους Yesterday και την ίδια μέρα, λέει, λαμβάνουν το χρυσό δίσκο για το τραγούδι τους Help. Help, I need somebody.
1: Ναι, ναι, ναι. 1986, σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλονίζει την Καλαμάτα και ο απολογισμός 20 νεκροί, 330 ναι. τραυματίες και μεγάλες ηλικίες ζημιές.
0: Το θυμάμαι, δηλαδή, σαν ένα παιδάκι που ήμουν.
1: Καθόλου.
0: Όχι, εγώ το θυμάμαι. Ίσως είναι ο πρώτος σεισμός που θυμάμαι, τέλος πάντων. Λοιπόν, γεννήσεις. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1908 ο Κάρολος Κουν, Έλληνας σκηνοθέτης του θεάτρου, ο οποίος απεβίωσε το 1987.
1: Και θα πάω σε θανάτους. Φεύγει από τη ζωή το 1968 ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, Έλληνας ζωγράφος και χαράκτης, γνωστός κύριος, λέει, από τους πίνακες του με θέμα τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριοι, τα μηνύματά σας στο κίτρινο Viber, δηλαδή στο 6936512099. Όπως έχει κάνει εδώ πέρα ο φίλος ο Τζεπάν, έτσι κάπως διαβάζεται. Mm-hmm. Λοιπόν, καλημέρα από Κατερίνη, λέει, αν και ο ΠΑΟΚ μου αρέσει, αν και ο ΠΑΟΚ μου αρέσει, λέει, η εκπομπή σας. Πώς πάει τώρα αυτό? Ένα σχόλιο ήθελα να κάνω μόνο. Αφού Κυριακή παίζετε ελληνικά,
1: ναι.
0: Βγάλτε στην. Βάλτε, μάλλον ήθελε να πει, στην εκπομπή Μαζονάκη. Δεν είμαι φαν του, λέει, αλλά νομίζω ότι του αξίζει. Καλή εκπομπή, παιδιά, λέει, και το βράδυ ας κερδίσει ο καλύτερος με ηρεμία και χωρίς διαιτησία, λέει, στα πόδια μας. Τώρα αυτό που λες, χωρίς διαιτησία στα πόδια μας, όταν παίζεις και εντός έδρας του άλλου.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένεις να είναι και 50-50.
1: Κοίτα, τώρα θα δούμε. Θα δούμε. Θα σας πω και ποιοι είναι οι διαιτητές. Λοιπόν, αλλά να πούμε ότι ήρθε ο Μπρούμα.
0: Ήρθε.
1: Ήρθε, ναι. Και καταλήγει στον Άρη και υπάρχει συμφωνία για 1+1 χρόνο. Έτσι ενισχύονται μεσοεπιθετικά, έτσι, ο Άρης. Παλαιότερα πέρασε και από την Ελλάδα ως παίκτης του Ολυμπιακού,
0: ναι.
1: Να πούμε. Επιστρέφει στην Ελλάδα πλέον στον Άρη, βάζοντας τέλος στο κεφάλαιο Μπενφίκα, στην οποία άνοικε.
0: Μάλιστα. Ήρθε πάντως κάποιος, δεν μπορείς να πεις, ρε
1: παιδί μου.
0: Ήρθε ο Μπρούμα, ρε παιδί μου, έστω ήρθε.
1: Ναι, ναι.
0: Να λέμε ότι κάποιος ήρθε, τέλος πάντων, γιατί κι άλλος ήταν να έρθει, αλλά.
1: Δεν ήρθε, εντάξει, ναι, δεν αλλά... φταίει γι' αυτό ο Άρης.
0: Κόλλησε κάπου στη διαδρομή. Ναι. Γεια σου και σε σένα, Πάνω. Καλό μεσημέρι, λέει, και καλή εκπομπή. Εδώ ο Κώστας σε πήρε χαμπάρι. Bad girl, λέει, που είπα εγώ στην αρχή. Mm-hmm. Λέει, Πέτρο, όσο και να την καλοπιάνεις, λέει, κοτόπουλο πάλι θα σε έχει σήμερα.
1: Και
0: αυτό του έγραψα. Κώστα, όντως σήμερα κοτόπουλο έκανε. Αλλά πρόσεξε.
1: Νομίζω,
0: είναι η μόνη μέρα που ταιριάζει.
1: Καλά.
0: Δηλαδή δεν μπορώ να την κατηγορήσω, ας πούμε.
1: Ναι, okay.
0: Ειδικά για σήμερα.
1: Το Σαββατοκύριακο γενικότερα.
0: Νάτος και ο Στέφανος εδώ στο Viber. Ξεχάσετε ότι σήμερα θα γίνει παγκόσμια ημέρα, λέει, άλωσης του τζαμιού. Θα το καθιερώσουμε, λέει, από εδώ και πέρα.
1: Οκ, εντάξει.
0: Εγώ δύσκολα τα βλέπω τα πράγματα, Στέφανη και φίλοι ακροατές, για τον βραδινό αγώνα. Σίγουρα δεν θα έχουμε να κάνουμε με ένα εύκολο
1: ντέρμπι,
0: τέλος πάντων.
1: Υπολογίσιμος είναι, δεν είναι ότι δεν είναι υπολογίσιμος.
0: Πρέπει να πάμε
1: ο
0: και
1: αντίπαλος.
0: Όπως λέει και πάντα εδώ ο φίλος ο Αβραάμ, πρέπει να πάνε και να παίξουν όσο μπορούν καλύτερα. Άμα παίξει ομάδα θα κερδίσουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Το αυτονόητο, δηλαδή.
1: Σωστά. Λοιπόν, θα σας πω και τους διαιτητές, μια
0: για
1: που
0: πες.
1: Είπαμε. Διαιτητής αναμέτρησης θα είναι ο Ιταλός Αντρέα Κολόμπο.
0: Α, Ιταλό έχουμε.
1: Ναι.
0: Με
1: βοηθούς τους συμπατριώτες του Τζουζέπε Περότη και Τζόρτζιο Περέτη.
0: Ωραία.
1: Με τέταρτο τον Μιχαήλ Ματσούκα από την Εύβοια. Και στο ΒΑΡ θα είναι επίσης ο Ιταλός Μάρκο Ντιμπέλο με τον Ναβάρ τον Ιβάνο Πεζούτο. Μιλάμε πολύ Ιταλία.
0: Μιλάμε για φουλ Ιταλία σήμερα.
1: Φουλ Ιταλία.
0: Δεν μ' αρέσει αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν μ' αρέσει. Το φουλ Ιταλία πρόγραμμα δεν μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές. Όποιος θέλει να μας πει την καλημέρα του, την καλησπέρα του, ό,τι θέλει να μας πει, την άποψή του για το σημερινό αγώνα.
1: Ήρεμα και όμορφα.
0: Σωστά. Λοιπόν, 23-13-28-8-2-8. Όποιος θέλει, μας τηλεφωνεί και μπορούμε να συζητήσουμε διάφορα κιόλας. Πήρε. Κύριε Κώστα, εσείς είστε.
2: Καλησπέρα.
0: Ο Πανάτος, ο Αβραάμ είναι.
1: Γεια σου, Αβραάμ.
0: Γεια σου, Αβραάμ. Είδες, με το που ξεκινήσαμε, σε σένα αναφέρθηκα.
2: Τι αναφέρθηκες?
0: Αμ' άρεσε η Αβραάμ. Δηλαδή, ποτέ δεν μας ακούς.
2: Το έχω κλείσει το.
1: Και γιατί μας παίρνεις τηλέφωνο, άμα δεν μας ακούς?
0: Πώς θα γίνει, δηλαδή, πώς θα σχολιάζει, ξέρεις τι λέμε.
2: Εντάξει.
1: Θα μας ακούς την άλλη φορά και μετά θα παίρνεις.
0: Μ' άρεσε η Αβραάμ. Δηλαδή, ναι. Μια καλή κουβέντα είπα, δεν την άκουσες.
1: Έλαντε.
0: Τότε.
1: Ναι, έλαντε. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Δηλαδή, συνήθως σε κράζω. Μια φορά είπα κάτι καλό.
2: Πέτω, ήρθε το εξτρέμ.
1: Ήρθε.
0: Ήρθε.
2: Το μπακ, όχι.
0: Το μπακ,
1: το ψάχνουμε.
0: Είναι back to the future είναι.
1: Back to. Back to back.
0: Ναι. Το μπακ το περιμένει.
1: Ναι, ήρθε. Ο Μπρούμα ήρθε πάντως. Ήρθε. Ένα είναι ένα χρόνο.
2: Το μπακ περιμένει. Πού το περιμένει, Πέτρο?
0: Το μπακ το περιμένουμε. Βλέπεις, έχει εδώ και ένα τρίμηνο. Πρέπει να είμαστε η μοναδική ομάδα που ψάχνουμε στόπερ και το ψάχνουμε.
1: Κι άλλοι ψάχνουν, ρε.
0: Τρεις μήνες ψάχνουν στόπερ.
1: Όχι,
0: δηλαδή δεν μπορεί.
2: Όμω αυτό για γκρίνια.
1: Ωραία. Καλό αυτό.
0: Ισχύει και το ανάποδο. Όπου γκρίνια και φτώχεια.
1: Γελάω.
0: Ναι, τι.
1: Ρε Αβραάμ, πραγματικά μ' αρέσει όταν γελάς. Αλήθεια.
2: Σαμπρούλα.
1: Ναι.
2: Τον Ακρή τον είδες χτες?
1: Ποιο?
2: Τον Ακρή με την Ατόμητο.
1: Είδαμε λίγο προς το τέλος.
0: Όχι, το είδαμε.
1: Ναι.
0: Εκεί προς το τέλος, δηλαδή.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Και το γκολ που ακυρώθηκε τέλος πάντων εκεί στις καθυστερήσεις. Ναι, τα είδαμε αυτά.
2: Καλή μαδούλα θα κάνουν.
1: Ναι, έχει. Είναι,
0: το προσπαθούν.
1: Προσπαθούν, δηλαδή δεν τα παρατάνε.
2: Ναι.
1: Αυτό.
2: Ρε Πέτρο, άμα δεν κερδίσει την Κυριακή αυτού τι γριέ, είμαστε για πλήξιμο.
1: Ναι.
0: Για ποιο λες για τώρα, για τον Ηρακλή.
1: Ναι, κάτσε
0: ρε, να πάμε
1: κάτσε
0: πρώτα
1: να τελειώσουμε σήμερα. Έχουμε μετά και κύπελο μες τη βδομάδα.
2: Ναι. Όχι, ρε.
1: Τι όχι.
0: Τι όχι.
2: Έχουμε κύπελο.
1: Βεβαίως, με την Μαρκό. 16 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη. Κύπελο εδώ, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Εντός.
0: Και μετά έρχεται ο Ηρακλής. Δηλαδή μην μου βιάζεσαι, πας κατευθείαν στον Ηρακλή εσύ.
2: Σαββάτο είπες με Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Ναι, κάτσε, μην βιάζεις. Κάτσε να παίξουμε σήμερα.
0: Για σήμερα θα μας πεις καμιά πρόβλεψη τώρα.
2: Να προβλέψω, ρε Πέτρο, να σου πω έπαμα. Έλπαιξε.
0: Αυτό το
1: θα πάει να παίξει, τι είναι.
2: Ακούς, ναι. Να παίξεις μπάλα καλή, λοιπόν, να δώσω το 100%. Αν παίξεις μπάλα με την Τρίπολη και με την ΑΕΚ, χαίρετε μας τον πλάτανο. Και αυτή η ομάδα δεν έχουνε, και η ομάδα δεν έχουνε να μας κερδίσουν, άμα όπως παίξα με την Τρίπολη. Δύσκολο παιχνίδι, εγώ ρίπτω τα σχέρια, δεν λέω το αποτέλεσμα.
1: Ωραία, μην πεις, άστο, δεν χρειάζεται.
0: Μη λες,
1: θα το δούμε, ωραία.
2: Ναι.
1: Εντάξει, Αβραάμ.
0: Γεια σου, Αβραάμ.
1: Θα τα πούμε. Γεια σου.
2: Μπάσε τι ώρα παίζουμε σήμερα,
0: ε? 4 παρατέταρτο. Ή 3 παρατέταρτο.
1: 4 παρατέταρτο.
0: 4 παρατέταρτο. 4 παρατέταρτο.
2: Εντάξει, θα το δούμε. Εντάξει.
0: Γεια σου, Αβραάμ. Λοιπόν, εδώ ο φίλος στο Viber λέει: σήμερα παίζουμε, λέει, στοίχημα κόκκινες κάρτες, φαντάζομαι, λέει. Στη χώρα του δεν βγάζει εκτός Ιταλίας, βγάζει αβέρτα από ό,τι άκουσα. Λέει για τον διαιτητή τον Ιταλό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιώργος λέει από Κατερίνη. Μάλιστα, okay. Γιώργο. Λοιπόν, ωραία, πάμε. 2-31-0-3-28-8-2-8. Καλό μεσημέρι. Ναι, ναι, ναι.
3: Έλα, Πέτρο.
0: Ό,τι κάνετε, κύριε Γιάννη.
3: Καλά είμαι, εσείς τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε κι εμείς. Καλά είμαστε.
3: Να πούμε καταρχήν χρόνια πολλά για το γιο μου σήμερα.
0: Ω, να το χαίρεσαι.
1: Τι, γενέθλια?
3: Όχι.
1: Πώς λέγεται, Κορνήλιος?
3: Αριστίδης και το φωνάζει.
1: Α, ναι, Άρης. Ναι.
0: Είναι και η Αριστίδης.
1: Αριστίδης, ναι, είπα. Ναι. Αριστίδης, Κορνήλιος και Κορνήλια.
0: Α,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι.
0: Να το χαίρεσαι. Να το χαίρεσαι.
3: Να ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Είναι και μια εβδομάδα τώρα οικογενειάρχης που λέμε.
0: Α, οικογενειάρχης.
1: Ωραία. Τέλεια.
0: Τι εννοείς, παντρεύτηκε?
1: Ναι, αυτό εννοεί.
3: Ναι, ναι, αυτό.
0: Α, οπότε έχεις όλες τις χαρές μαζί.
3: Όλες.
0: Μπράβο.
3: Και δεν λέει ότι το καλό θα τριτώσει και θα κάνει.
1: Σήμερα το βράδυ.
3: Σήμερα το βράδυ, ναι, θα τριτώσει.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι
3: να είσαι Γιάννη. Με ένα τρία.
1: Ένα τρία κιόλας.
3: Ναι, γράψε το γι' αυτό. Τι ναι. Κιόλας, το κιόλας τι είναι.
1: Θεωρώ πολλά τα γκολ.
3: Στην αρχή της εκπομπής είπατε και οι δύο ότι θα τα δώσουμε και οι δύο όλα.
1: Ναι.
0: Έτσι
1: ναι,
0: πιστεύω. Έτσι, ναι.
3: Για να δώσεις πρέπει να έχεις.
0: Σωστό.
3: Αυτοί τι έχουν κάτι να δώσουν.
0: Ό,τι έχουν θα το δώσουν.
1: Ό,τι έχουν θα το δώσουν.
3: Ωραία, για δέστε το βράδυ τι έχουν να δώσουν.
1: Θα το δούμε, δι, ναι. Αυτό δεν θα κάνουμε.
3: Μάλλον έχουν να δώσουν κάτι σοβαρό. Πίκρα στο λαό τους.
1: Α, αυτό.
0: Βρε, ας δώσουμε.
1: Ναι. Να σου ας πω... δώσουν ό,τι θέλουν αυτοί στο λαό τους. Εμείς τι θα δώσουμε στο δικό μας λαό.
0: Και εγώ το πιστεύω αυτό. Και εγώ το πιστεύω ότι σήμερα το παιχνίδι δεν θα τελειώσει πάντως. Εγώ έτσι το βλέπω. Δεν πιστεύω να τελειώσει. Χ. Σίγουρα θα έχει και παραπάνω από ένα γκολ. Γιατί και οι δύο οι άμυνες είναι λίγο. Έχουν
1: θέματα.
3: Αυτοί θα δώσουν πίκρα στο λαό τους και το εύχομαι.
0: Βρε, να δώσουν.
3: Πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια να έχουν. Πάντα. Πάντα. Άντε.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Γεια σου Γιάννη.
3: Γεια σας.
0: Τι λέει εδώ πέρα ο Μάκης, θα μπλέξουμε λέει τα πόδια μας στη σπαγκέτη. Άστε τώρα με τους Ιταλούς, εμένα δεν μ' αρέσει αυτό τώρα. Πολύ Ιταλός σήμερα ρε παιδί μου, στον αγώνα.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ, στη γράμμη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Να,
4: γεια
0: σου, από Γιάννη. Γιάννη σε Γιάννη πάμε.
1: Τι είχες ναι, Γιάννη μου, τι είχα πάντα.
4: Ναι. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα.
0: Ναι.
4: Και στο Κορνίλιο που είναι μπασκετόφιλος και είναι αριανός και φαν του σταθμού. Ακούει
1: βεβαίως.
4: Ο άνθρωπος, ναι, χρόνια του πολλά.
0: Χρόνια λοιπόν, πολλά και στον Κορνίλιο, ναι.
4: Ναι. Να, σήμερα είναι η μέρα. Να δούμε τι θα δούμε.
0: Όλοι
4: εγώ
0: αυτό
4: δεν θα
0: περιμένουμε.
4: Πω για το αποτέλεσμα.
1: Κανείς
4: θέλω να δω την ομάδα.
1: Κανείς δεν θέλει να πει.
4: Ναι. Θέλω να δω την ομάδα, γιατί δεν μας έπεισε σε πολλά πράγματα, εντάξει.
1: Έχουμε
4: στους δύο πρώτους αγώνες κάτι έγινε, αλλά μετά είδαμε τα αποτελέσματα.
0: Γιάννη, είδες την έκπληξη την είδες χθες, Ολυμπιακός Όφη
4: 0-1. Ναι.
1: Α, ναι, και αυτό θα αυτό τα πούμε τα αποτελέσματα, ναι.
0: Αυτό και αν ήταν έκπληξη.
4: Ήταν έκπληξη, δεν το περίμενε κανένας τουλάχιστον.
0: Όχι, δεν
1: η
0: το περίμενε.
1: Πως όχι.
0: Και ακόμα περισσότερο δεν περίμενε κανείς μέσα στο γήπεδο. Στο δεύτερο ημίχρονο να φωνάζουν όλοι το όνομα του
1: Μεντιλίμπαρ γιατί έφυγε, ναι, τους άφησε.
4: Ναι, αλλά οι μεταγραφές που ήρθαν, οι παίκτες που ήρθαν, ήρθαν από αυτόν τον προπονητή, εντάξει.
0: Ναι, εννοείται.
4: Έχουν τα χάλια τους και αυτοί, τέλος πάντων. Μέχρι που να γίνουν ομάδα και αυτοί θα έχουν πατώσει σχεδόν.
1: Άσε να κοιτάξουμε τα του οίκου μας, εγώ λέω.
4: Τα δικά μας τα χάλια.
1: Ας δούμε τα του οίκου μας. Και έτσι, βλέπουμε. Έτσι.
0: Δεν μου λες Γιάννη, κανένα στόπερ, ξέρεις εσύ μήπως πρόκειται να...
4: Τον Αβραάμ θα βάλω.
0: Δε, ο Αβραάμ δεν παίζει στόπερ, είναι επίθεση.
1: Ο Αβραάμ μια χαρά τα λέει.
0: Δεν είναι, φαντάζεσαι τώρα.
4: Εσύ Πέτρο, εσύ. Είσαι και ψηλός να πούμε.
0: Αργός είμαι.
4: Δεν είσαι αργός, μια χαρά είσαι.
1: Αργός είναι βρε, πού θα πάρει. Κάτσε εκεί που είσαι. Δεν μπορεί, κάποιον θα βρούμε.
0: Ναι, παιδί, δεν υπάρχει ένας πρόχειρος, κάτι να βοηθήσει λίγο.
4: Μόλις πάμε, το βρίσκουμε, γίνεται αυτό. Χαλά η μεταγραφή, τι γίνεται τώρα.
1: Έλαντε.
4: Θα βρούμε, μωρέ, θα βρούμε.
1: Εντάξει.
4: Να μην χάσουμε βαθμούς.
1: Αυτό έχει σημασία, ναι.
0: Θα βρούμε, Γιάννη, λίγο σύντομα όμως, παρακαλώ. Δηλαδή, ήδη έχουμε κλείσει ένα τρίμηνο.
1: Ο Γιάννης τι είναι,
4: εντάξει. Καλά, είπα, εσύ είσαι ο πιο σύντομος, εσύ είσαι.
0: Να, εγώ, άντε πάλι εγώ να πω. Εγώ για μπάσκετ είμαι, δεν.
4: Είσαι και του μπάσκετ, αλλά είσαι και για το ποδόσφαιρο, εντάξει.
1: Είναι.
4: Γιατί όταν χάνει και στο ποδόσφαιρο η ομάδα, πιστεύω ότι στεναχωριέσαι.
0: Καλά, ρε, εννοείται.
1: Σκέψου, ο Γιάννης ο Αντετοκούνμπο ξεκίνησε παίζοντας ποδόσφαιρο και κατέληξε στο μπάσκετ.
4: Τον είδες όμως κάτι παιχνίδια που έκανε,
1: ναι,
4: κάτι προπονήσεις,
1: ναι.
4: Έδειξε το τι εστί Γιάννης κιόλας και
1: βέβαια.
4: Στο ποδόσφαιρο, εντάξει.
1: Ναι, το έχει.
4: Γιατί δεν το φέρνουμε κι αυτό, να κάνει και για στόπερ, για ό,τι θέλεις και για center four, μαζί με τον Πέτρο εκεί και, δίδυμο θα γίνει.
1: Και τερματοφύλακας κάνει.
4: Κάνει και τερματοφύλακας, βεβαίως, δεν θα το απορρίψουμε κι αυτό.
1: Όντως.
4: Λοιπόν, άντε ωραία, πάμε Γιάννη. Να κερδίσουμε σήμερα και τίποτα άλλο.
1: Έτσι.
4: Εντάξει,
1: γεια σου,
4: συνέχεια παιδιά.
1: Γεια σου Γιάννη. Λοιπόν, ας πούμε και τα αποτελέσματα. Όντως, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1 και Ολυμπιακός Όφη 0-1 τα χθεσινά.
0: Αυτό το δεύτερο ειδικά δεν νομίζω να το περίμενε κανείς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Φράγκο, καλημέρα εδώ πέρα μας στέλνει στο Viber, στο καλύτερο δίδυμο των Ενεργειανών. Καλημέρα, Σταυρούλα και Πέτρο.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ πέρα ο φίλος ο Γιώργος ρωτάει, ο παίχτης λέει του Παναθηναϊκού που έφαγε κόκκινη κάρτα, λέει, με τον ΠΑΟ και τιμωρήθηκε, λέει, με τρεις αγωνιστικές, πώς και παίζει σήμερα, λέει, με τον Πανετολικό, ο ΑΕΟ.
1: Τώρα...
0: Η Αθήνα μας κάνει, λέει, ό,τι γουστάρει.
1: Ναι. Αυτό τώρα, τι να απαντήσουμε.
0: Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
1: Γεια σας κύριε Κώστα. Πώς είστε?
5: Καλά.
1: Καλά.
5: Μπράβο, χαίρομαι.
1: Καλά είμαστε, με θετική αύρα πιστεύουμε στην ημέρα αυτή. Ναι. Ότι όλα θα πάνε καλά.
5: Ναι, το ελπίζουμε.
1: Έτσι, άμα πάμε με ελπίδα.
0: Όχι,
1: και θετικότητα,
0: πάμε.
1: Μόνο έτσι πάμε.
5: Έτσι.
1: Αλλιώς
5: έτσι.
1: Το χάσαμε το παιχνίδι.
5: Ο τέταρτος στη σειρά που είμαστε καρφωμένοι με το τηλέφωνο στο χέρι.
0: Με το τηλέφωνο στο χέρι.
5: Δεν είναι ο Γιάννης, άλλος ο Γιάννης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι,
1: ναι,
0: το μεταξύ, ναι, ναι. Πώς γίνεται αυτό?
1: Ναι, ναι, ναι, όντως.
5: Ναι, ναι, όποιος προλάβει από τους
1: ναι.
5: Τέσσερις.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Αβραάμ σας έφαγε σήμερα.
1: Ναι, ναι, πρώτος, πρώτος.
5: Και χτες.
1: Και χτες, όντως, και χτες.
0: Πρώτος βγήκε και χτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ρε τον Αβραάμ τώρα τελευταία. Ναι, ναι. Όντως, τελικά για επίθεση είναι ο Αβραάμ.
1: Επιθετικός.
5: Ναι, για χαρά είναι. Σε είπα, ρε, το δεκαετία του 70, στη θύρα ένα μαζί.
1: Ναι, ναι. Α, είδες. Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
0: Αυτά είναι.
1: Καλά είστε, κύριε Κώστα.
5: Εδώ στο Θεό, όσο μπορούμε στα βουλά,
1: εντάξει, εντάξει.
5: Τι έγινε για σήμερα, για την άλλη εβδομάδα.
0: Την άλλη εβδομάδα. Θα καλά. Σε πάρω τηλέφωνο, μην ανησυχείς.
5: Καλά, έγινε. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Κώστα.
5: Ας πούμε και μια φορά ακόμα με την Νίκη.
1: Να την πείτε, να την πείτε. Ναι, ναι, έτσι.
5: Έγινε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα, γεια σας. Λοιπόν, εδώ ο Κώστας από το Viber λέει, καθόλου έκπληξη, λέει, Όφη. Παίζει μπάλα, λέει, από πέρυσι το Μάιο, ασταμάτητα. Δουλεμένες ομάδες.
1: Ναι.
0: Δεν φοβούνται τίποτα, σε αντίθεση, λέει, με άλλους που κάθε καλοκαίρι, λέει, αλλάζουν 15 παίχτες. Τι λέει, εμείς περνάμε, λέει, τα μάλγαρα, έχουμε χάσει ήδη. Πάει και το center back, λέει, από Σκωτία. Ναι, πάει και το, ρωτάει. Ναι, πάει και το center back. Καλά είπαμε προχθές, λέει, αφού έπαιξε μπάλα ο μικρός, λέει, ο, ναι, αμυντικό δεν θα πάρει, λέει, ο πρόεδρος. Αμυντικό δεν θα πάρει. Ναι. Δεν το νομίζω αυτό, Κώστα. Εγώ νομίζω ότι συνεχίζει ο Άρης και ψάχνει για
1: δεν
0: αμυντικό.
1: Δεν μπορεί να μην ψάχνει, σίγουρα δεν.
0: (23) 10 3 28 8 2 8. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Καλό μεσημέρι.
6: Γεια σας παιδιά, ο Δημήτρης.
0: Γεια σου,
1: γεια σου
0: Δημήτρο.
1: Δημήτρη.
6: Καταρχάς χρόνια πολλά για τη Σταυρούλα για χθες, έτσι δεν την έτσι.
0: Όχι ρε.
1: Καλέ, δεν γιορτάζω ακόμα, αύριο είναι η μέρα, αύριο.
6: Α, χίλια συγγνώμη Σταυρούλα.
0: Όχι, αύριο είναι του Σταυρού.
1: Αύριο είναι του Σταυρού, αύριο.
6: Α, έχεις δίκιο. Λοιπόν, Πέτρο.
1: Ευχαριστώ πάντως.
6: Έτσι στο ανάλαφρο της ημέρας. Λοιπόν, το τέλειο δώρο, μόλις βγήκε η νέα σειρά iPhone. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, δεν χρειάζεται να σου πεις Σταυρούλα.
0: Δεν σ' ακούω καλά, χάνεται το σήμα.
1: Ναι, ναι, το ξέρει.
6: Δεν χάνεται, μια χαρά είναι το σήμα.
0: Χάνεται, χάνεται, δεν σ' ακούω.
1: Με δώσεις, με δώσεις. Με δώσεις.
6: Με δώσεις δεν ξέρω, αλλά μια Σταυρούλα την έχεις. Ειδικά το καινούριο το αναδιπλούμενο, εντάξει.
1: Α, δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει.
0: Έχει iPhone αναδιπλούμενο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ντουο, ναι, ναι.
6: Κάτσε ρε, Πέτρο, μια Σταυρούλα την έχεις. Θα τη βγάλει στο τζάμπα.
1: Κάτσε, έχω και γενέθλια μες τη βδομάδα.
6: Και για τα γενέθλια και τη, το μισό το αναδιπλούμενο είναι για τα γενέθλια.
1: Ακριβώς.
0: Ξέρεσε Δημήτρη, δεν λες καλύτερα για τον Άρη κάτι, ας πούμε. Δεν είναι.
6: Ναι, όταν βλέπω πάει στα δώρα και στην τσέπη, το αλλάζεις λίγο το
0: έργο. Ναι, ρε παιδί μου, δεν πας λίγο στο.
6: Θα τηρήσει αυτό, δεν ξέρω.
0: Θες να γκρινιάξεις λίγο για τον Άρη, κάτι να πεις.
6: Πάτε, πάμε και στον Άρη. Λοιπόν, αυτά τα μάτια να κερδίσει θέλουν εκτός από τακτικό πλάνο. Και να έχεις καλή ομάδα θέλει ψυχή, πάθος. Εγώ πιστεύω, παιδιά.
1: Μόνο με ψυχή κερδίζεις.
6: Διαφωνώ.
1: Γιατί, όχι.
6: Πλάνο, καλά, εντάξει. Αλλά... Μόνο με ψυχή, αν ήταν, θα τα κερδίζαμε πολλά χρόνια. Δεν είναι μόνο η ψυχή. Αν δεν έχεις και ποιότητα, ποια ψυχή, ας πούμε. Άμα είναι να μπούμε εγώ, ο Πέτρος και εσύ, ας πούμε, και
1: να δώσουμε ψυχή.
0: Καλά, με συγχωρείς.
6: Δεν γίνεται μόνο με ψυχή.
0: Θες να πεις δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ έχει εξαιρετική ποιότητα παιχτών?
6: Εγώ βλέπω, Πέτρο, ότι όταν λείπει
0: δεν
6: ο Φαπιάνο.
0: Νομίζω.
1: Όχι, όχι.
6: Άκουσα με λίγο. Όταν λείπει ο Φαπιάνο, τρώμε συνέχεια γκολ αποστημένα. Ναι. Αυτό δεν πιστεύω να είναι τόσο τυχαίο τελικά.
1: Κάτσε να δούμε σήμερα. Θα είναι
6: αυτό,
1: Φαπιάνο.
6: Δηλαδή ο Κροάτης.
0: Γιατί
6: ήρθε,
0: όχι, θα είναι. Γιατί
1: ναι, ναι.
6: Κοιτάξτε, αυτό ο Κροάτης που ήρθε δεν με έπεισε. Δηλαδή ο άλλο. Τη Τρίπολη τον έβαλε μέσα στα δίχτυα, ας πούμε. για να πάρεις αυτά τα μάτια, η ιστορία έχει δείξει, να σας τα πει και ο Σανλής, που παίρνεις από την άμυνα, κρατάς το 0 και τα παίρνεις 0-1, ας πούμε, κάπως έτσι τα παίρνεις. Άμα φας 1-2 γκολ, ζορίζουν τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
6: Δεν είμαι, φάσε, για ναι. σου πω κάτι, για μένα δεν έχω φωνή για σήμερα, άστο να πάει, άστο.
0: Άστο πονάει, άστο.
1: Πονάει, άστο. Άστα, το βάλουμε σαν τραγούδι εμείς αυτό.
6: Στοιχηματικά θα παίξω κάτι.
0: Όταν λες κάτι, τι κάτι.
6: Βλέπω πέναλτι στο μάτς και...
0: Α, λες ο Ιταλός θα σφυρίξει πέναλτι.
6: Over 3,5 βλέπω.
0: Over 3,5.
6: Θα μπουν γκολ στο μάτς.
0: Μάλιστα.
6: Και, δηλαδή και γκολ το βλέπω. Θα έχει γκολ το παιχνίδι αυτό.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι σίγουρο.
0: Και εγώ αυτό είπα στην αρχή. Δεν το κόβω για παιχνίδι 0-1.
6: Δεν το κόβω, ρε Πέτρο, γιατί δεν έχουμε άμυνα, σου λέω. Αν είχαμε τον Μπράμπετς και τον Φαμπιάνο, θα σου έλεγα κάπως καλύτερα. Δηλαδή ψάχνουμε αμυντικό 5 μήνες, ο Μπράμπετς άσχημος ήταν. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή ο κόσμος περιμένει να δούμε τι θα γίνει. Πάμε στα ευχάριστα.
1: Πάμε στα ευχάριστα.
6: Λοιπόν, στον μπάσκετ, τι.
1: Α, ναι, ναι, ναι, αυτό ναι.
6: Λοιπόν, με τον Ερυθρό Αστέρα παίζεις, δεν παίζεις με καμιά ομάδα τη σειρά. Ομάδα Ευρωλίγκα παίζεις.
1: Και τι, και η Μακάμπι Τελαβίβ τι είναι που παίξαμε χτες.
6: Ομαδάρες.
1: Ακριβώς.
6: Έχει να ασχολείσαι, δεν έχει εκεί κατήφια και απεσιοδοξία και έχει μόνο γέλια και χαρές, δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, βλέπω πολύ δυνατά φέτος, πιστεύω θα πάρουμε και ένα παίκτη. Είμαι σίγουρος ότι το έχουν μέσα στο μυαλό τους ότι θα κινηθούν για ένα καλό τριάρι.
0: Κάτσε, έχουμε δει, με συγχωρείς, αλλά έχουμε δει τον Άρη χωρίς Μοκόκα μέσα, κατάλαβες,
1: ναι,
0: γι' αυτό
1: λείπουνε,
0: πολλοί λένε
1: λείπουνε,
0: για τριάρι.
1: Ναι, ναι,
6: Πέτρο, ό,τι κρίνουν αυτοί, εγώ περισσεύω.
1: Καλά,
6: αυτοί
1: ναι.
6: είναι αρμόδιοι, αυτοί έχουν τον μπασκετικό IQ, αυτοί θα κρίνουν, αυτοί θα δουν την αγορά. Είμαι σίγουρος όμως θα πάρουν και ένα παίκτη ακόμα, έτσι.
0: Θα το δούμε.
6: Πιστεύω ότι ο κόσμος ανυπομονεί, άντε σιγά σιγά πότε τα μάτια εκεί πέρα.
0: Τι είπες?
6: Στην Basket League πότε ξεκινάνε αυτοί?
0: Τέλος του
1: 29 Σεπτεμβρίου.
0: 29 είναι?
1: Ναι, ναι, ο πρώτος αγώνας επίσημα,
0: ναι.
1: Στο εξωτερικό, στη Γαλλία.
6: Μα, άντε εντάξει, να μην κουράζω, θα βγει ο Σανλής ή ο Γκάλης σήμερα.
0: Ο Σανλής, θα πω
1: ποδόσφαιρο.
6: Άντε σιγά σιγά βγάλτε τον λίγο, κάνα μισάωρο.
0: Α, κάνα μισάωρο, εντάξει.
6: Κάνει βόλτα, δεν ξέρω που είναι για καφέ, τώρα φτάνει. Άντε, να βγει.
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Γεια σου Δημήτρη.
6: Και το δωράκι που είπαμε, έτσι.
1: Να λίμωνο, το έχει στο νου του, μην ανησυχείς.
6: Οκ, δώσ' τον σταυρούλα κανονικά αν δεν το κάνει.
0: Γεια σου ρε Δημήτρη, γεια σου. Έκλεισε μόνος του να πούμε αυτά, είναι οικειοθελός.

0: Και μήπως πρέπει να πας και στη Τούμπα σήμερα με το από τόσο Κοστόπουλο που έχει πάει να του δείξει πώς τα τρώνε.
1: Άντε μπράβο.
2: Ωραίο.
1: Άντε μπράβο.
2: Καλό.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι το iPhone θα μας βάλει μέσα, όχι. Ναι.
2: Το iPhone σήμερα.
0: Μια ερώτηση να κάνεις στον Δημήτρη μετά.
1: Ναι, τι θες.
0: Αυτό τώρα χαλάει του center back.
1: Ναι. Ναι.
0: Λόγω της διαφοράς των χρημάτων που δεν θέλει να δώσει η Rangers.
1: Σωστά.
2: Ναι.
0: Δηλαδή πόσα είναι αυτά τα χρήματα και δεν μπορεί να τα δώσει ο Άρης εφόσον θέλεις αμυντικό, φαίνεται ότι είναι καλός αμυντικός, έτσι, με παραστάσεις με το ένα με το άλλο.
2: Σωστά.
0: Και τέτοια εποχή ίσως να μην βρίσκει καλύτερο από αυτό να. Δηλαδή πόσο είναι τόσο μεγάλη τεράστια διαφορά.
1: Αυτό που είπε και ο Δημήτρης χθες είναι ότι ο Άρης είχε πει ότι είναι διατεθειμένος να δώσει κάποια χρήματα.
2: Ναι, σε διαπραγματεύσεις. Αλλά
0: κάποια με τον τέτοιο είναι σχετικό. Έχει δώσει λεφτά για άντε να μην πω για τόσους και τόσους.
2: Ναι, σωστά.
0: Δηλαδή αυτός φαίνεται ότι αξίζει κάτι. Κατάλαβε ποια είναι το λέω.
2: Ναι.
0: Και ένα ακόμα, οι άλλοι ξαφνικά θυμηθήκανε τον μπάσκετ, νικήσανε την Αρμάνη και αρχίσανε.
1: Εντάξει, κάνανε και άλλα φιλικά έχει δώσει ρε παιδί μου η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Okay, όπως και εμείς δίνουμε, δίνουν και αυτοί.
0: Νικήσανε Ευρωλίγκας ομάδα.
2: Εντάξει.
0: Ναι, και ξαφνικά γίνανε, ξέρει τώρα. Αυτοί του ξέρει, ρε Πέτρο. Άμα του πει η Αρμάνη ποια είναι, δεν ξέρουν ποια ομάδα ήταν.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, σιγά σιγά θα μάθουν οι άνθρωποι.
2: Στο τερέν θα φανούν όλα. Στο τερέν επισήμως.
0: Δεν μάθανε όταν έπρεπε τώρα, θα μάθουν.
1: Πού θα πάει, θα αναγκαστούν.
2: Θα αναγκαστούν και αυτοί.
1: Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα για την Αρμάνη πιστεύαν ότι έχει ωραία σαλόνια, ωραία παντελόνια, τέτοια.
0: Ναι. Σωστό.
1: Τώρα σιγά σιγά μαθαίνουν ότι υπάρχει μια ομάδα μπάσκετ εκεί πέρα.
0: Ναι, και να ξέραν και ποια ομάδα είναι αυτή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ούτε οι παλιοί δεν ξέρουν που φωνάζανε το σύνθημα με τον Μακαντού, δεν ξέρουν τι είναι τώρα πλέον η ίδια ομάδα.
1: Έχουν κάνει μεγάλο κενό από τότε.
0: Και το IQ είναι ψηλό, δεν το συζητάω. Χαιρετώ, παιδιά.
1: Να σε καλά.
2: Γεια σου, γεια σου.
1: Λοιπόν, εδώ τι μου λέει, ότι φέτος λέει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ θέλουν να γυρίσουν στα παλιά, όπως ο Μαζό.
2: Σωστά.
1: Να γουστάρουμε, λέει, με τη ζημιά που θα κάνουμε.
2: Πρέπει να βάλουμε κανένα τραγούδι, ρε παιδιά. Κανένα τραγούδι.
1: Κάτσε, αφού παίρνω τηλέφωνο. Εγώ φταίω. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι.
3: Τραγούδι θέλεις να βάλεις τα βούλα,
2: ναι.
1: Ποιος είναι ο κύριος?
3: Ο Θανάση.
2: Γεια σου, Θανάση.
1: Γεια σου, Θανάση.
3: Χθε τα είπα. Αν δεν κάνω λάθος.
2: Τι.
3: Και χθε τα είπαμε, λέω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τα είπαμε χθες, δεν θυμάμαι.
3: Τα είπαμε.
1: Για να το λες εσύ.
3: Ναι, λοιπόν, ποιο είναι το ευχάριστο της υπόθεσης?
2: Ποιο?
3: Για το σημερινό παιχνίδι.
1: Ποιο είναι το ευχάριστο?
3: Ότι το παιχνίδι μπορούμε κερδίζοντας να το κάνουμε ένα ιστορικό παιχνίδι.
1: Ναι.
3: Μετά από την επιστροφή του ιδιοκτήτη της ομάδος τους.
1: Ναι.
3: Στην νέα μεσημβρία και στο λόγο που τους έβγαλε.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
3: Θα είναι ιστορικό διότι είχε να έρθει 5 χρόνια. Αυτό δείχνει πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε εμείς το παιχνίδι. Με μυαλό, με ξυπνάδα. Δεν είναι μόνο το θέλω πολύ και τέτοια. Θέλει μυαλό και ξυπνάδα. Και τι εννοώ με αυτό? Ότι κακώς αυτό που θα γίνει θα παιχθεί στο εξωαγωνιστικό, δηλαδή το διαιτητικό κομμάτι, στο πόσο θα μπορέσουν μέσα από τους ουρακοτάγκους που διαθέτουν να επηρεάσουν τις καταστάσεις διαιτητικά. Και αυτοί θα έχουν παίκτες οι οποίοι ήρθαν πριν μια εβδομάδα, πριν δύο μέρες, πριν τρεις μέρες. Δεν είναι τίποτα διαφορετικό και αυτοί δεν έχουν αυτό που δεν έχουμε κι εμείς.
1: Ναι, όπως και να έχει. Και ο ΠΑΟΚ, όπως βλέπεις, δεν είναι και σε πολύ καλή κατάσταση.
3: Εννοείται ότι δεν είναι.
1: Δεν είναι, κατάσταση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
3: Όπως και οι άλλοι με τα κόκκινα δεν είναι σε καλή κατάσταση.
2: Ναι.
1: Και αυτοί.
2: Και αυτοί
3: δεν είναι σε καλή κατάσταση. Τελικά τι φαίνεται όμως? Φαίνονται δύο-τρεις ομάδες και θα ξεκινήσω από την Κηφισιά.
1: Ναι.
3: Μετά θα πάω στον Όφη και μετά θα πάω στην ΑΕΚ.
2: Ναι.
1: Βάλε και τον Παναθηναϊκό μέσα.
3: Όχι. Ο Παναθηναϊκός την έχει γλιτώσει

0: ευρωπαϊκό αποκλεισμό, όπως το έχει γλιτώσει πόσες φορές και όπως η τύχη ήταν μαζί του πόσες φορές και τον έχει σώσει από καταστάσεις που αυτές που ζει ο Άρης, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και ο Ολυμπιακός, την έχουν γλιτώσει οι άνθρωποι.
1: Ναι, αλλά συνεχίζει και παίζει Ευρώπη, όπως και να έχει.
0: Ναι, γι' αυτό δεν βρίσκεται στο κακό. Αν το βλέπατε στο μάτς με την Νίκη Βόλου, ήθελε ένα τσακ να γίνει το
1: Ιντάν. Ναι.
0: Δεν έγινε όμως. Πόσοι το είδαν εκείνο το παιχνίδι άραγε και πόσοι νομίζουν ότι θα τελειώνει 4-0. Και είναι πολύ ωραία ευκαιρία, έτσι όπως πάει η κουβέντα τώρα, να αναφέρω ότι μετά το μάτς με τον ΠΑΟΚ παίζουμε με μια ομάδα η οποία θα διοικηθεί στην άνοδο της στην Αλφα Εθνική.
1: Ναι.
0: Και το Μαρκό και ο Πανσεραϊκός, η Νίκη Βόλου και η Λάρισα θα είναι μαζί με τον Πανιόνιο. Λοιπόν, οπότε δεν θα είναι κάτι εύκολο.
1: Για το κύπελο λες.
0: Για το κύπελο.
1: Ναι.
0: Ένα παιχνίδι με μια ομάδα που έχει κάποιους παίκτες μέσα. Ναι. Λοιπόν, επειδή εγώ στη ζωή μου ποτέ δεν υποτιμώ κανέναν, εκείνα τα παιχνίδια θα είναι δύσκολα να
1: ξέρεις. Ναι, κάτσε να επικεντρωθούμε λίγο στο σημερινό όμως, μην πάμε κύπελο και μετά με τον Ηρακλή.
0: Το σημερινό θέλει μυαλό.
2: Εξυπνάδα.
0: Και ξυπνάδα.
2: Ναι.
0: Ναι, μυαλό. Αυτό.
2: Ναι, πώς να το χειριστείς, ναι.
0: Το υπόλοιπο, το να τρέξουν πολύ, το να κάνουν πολύ.
1: Αυτό είναι και αυτονόητο. Δηλαδή,
0: ναι, αυτονόητο ότι, θα πρέπει, ότι το παιχνίδι θα πάει σε εντάσεις, θα πάει σε...
2: Σίγουρα,
0: αλλά
2: σίγουρα.
0: Θέλει μυαλό, διότι θα γίνουν πολύ ουρακοτάγκοι, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
0: Πράγματα τα οποία
2: σκληρό
0: μέσα.
2: Σκληρό παιχνίδι, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, και για το μπασκετικό κομμάτι, επειδή τα έχω τα χρονάκια μου, ρωτάω έναν φίλο μου. Πες μου ρε παιδί μου, βαρέσαμε ξέρω εγώ 25 βολές και βάλαμε τις 12. Ναι. Γιατί είχαμε το κακό ποσοστό. Μου λέει θα το βελτιώσουν, μου λέει ο φίλος μου. Τι να βελτιώσω, 40 χρόνια βλέπω μπάσκετ. Να βελτιώσω τι.
1: Τις βολές.
0: Ναι. Πότε έγινε αυτό, για πες μου. Στα τρία παιχνίδια, στο ένα έχουμε πάνω από 70%. Τα άλλα δύο έχουμε κάτω από 70. Βολές κάτω από 70% σημαίνει ήττα.
1: Ναι, είναι, αυτό είναι που πολύ... λες είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Μην το λες όμως. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο βελτιώνεται. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το διαχειριστείς.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δεν ξέρεις ποτέ η μέρα πώς ξημερώνει για τον καθένα. Γιατί,
2: αυτό ισχύει σε όλες τις ομάδες.
0: Να σου πω κάτι φυσιολογικό. Σουτάει ο Κώστας βολές και είναι μία στις δύο.
1: Ναι.
0: Μία στις δύο είναι οι περισσότερες φορές του, είναι μία στις δύο. Σουτάρει ο Θανάσης και είναι πάντα μία στις δύο. Δεν γίνεται να σουτάρει ο Μόργαν και να είναι.
1: Ναι, μα.
0: Μία στις τέσσερις.
1: Εντάξει, θα συμφωνήσω, αλλά έχουμε πάνω από δύο εβδομάδες μπροστά μας για να ξεκινήσουν τα επίσημα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αυτό.
0: Γιατί αν προσέξατε, η ομάδα είχε καλύτερα ποσοστά στα τρίποντα.
2: Ναι.
0: Καλύτερα ποσοστά στα δίποντα.
2: Ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος, πήραμε και περισσότερα rebound.
2: Είχαμε.
0: Και χάσαμε το match. Καταλάβατε. Είχαμε περισσότερα λάθη και όμως το match που κρύβηκε στις βολές.
2: Εντάξει, τώρα και η ομάδα τώρα δένει. Δηλαδή, ας σου δώσουμε και λίγο χρόνο.
0: Το θέμα βολές στα βρούλα δεν έχει να κάνει με μια ομάδα που δένει.
1: Όχι, όχι.
0: Το θέμα
1: διαφωνώ. Είναι διαφωνώ.
0: Η ατομική ικανότητα του καθενός, η μέρα που βρίσκεται το καθένας,
2: ναι, μέσα στον αγώνα είναι λίγο αλλιώς.
1: Την ακούω την άποψή σου, αλλά διαφωνώ καθέτος και οριζοντίως. Και
0: συζητάμε.
2: Ναι,
1: αυτό κάνω.
0: Ωραίο είναι να διαφωνούμε. Δεν μπορείς να βλέπεις εσύ, παραδείγματος χάρη, το εσύ καταλαβαίνεις όσο λέω, όλοι να βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Ο καθένας βλέπει με τα δικά του μάτια.
2: Σωστά.
0: Άλλωστε, για να κλείσω και όταν μιλήσει κάποιος άλλος, όταν παντρεύεσαι μια γυναίκα, το περιβάλλον, ας πούμε, θα πει, καλά ρε, τι την είδε αυτήν και την πήρε, λέει ο άλλος. Και ο άλλος τι λέει, πάρε τα μάτια του να δεις.
2: Σωστό. Πολύ σωστό.
0: Το πώς βλέπω εγώ, το πώς βλέπεις εσύ, οτιδήποτε, είναι κάτι πολύ
2: υποκειμενικό.
0: Έτσι το βλέπω εγώ.
2: Δεκτές όλες οι απόψεις.
0: Τι να θυμίσω τώρα, για παιχνίδια να θυμίσω, επικαστρίτη με βολές από είναι κοντινά. Άστο να πάει το ρημάδι. Ο Θεός να δώσει την ημέρα που ζητάρουμε βολές να είμαστε πιο προσεκτικοί.
2: Σωστά.
0: Ο καλύτερος μας παίκτης είχε 50%. Ο άλλος καλός ο NBA είχε μία στις τόσες. Πάμε παρακάτω, υγεία να έχουμε.
2: Πάντα.
1: Να είσαι καλά.
0: Υγεία να έχουμε και προσέξτε, ο Θεός μαζί μας σήμερα, να μας βοηθήσει ο Θεούλης, ο καλός, να ζήσουμε κάτι που το ονειρευόμαστε για το σημερινό παιχνίδι. Και είναι πολύ πιο προχωρημένα τα πράγματα από ένα παιχνίδι σήμερα. Ας τους βγάλουμε τάπλητα στη φόρα, γαμώτο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, έχω εδώ πέρα τον φίλο μου από την Οριστιάδα. Καλημέρες Πέτρο και Σταυρούλα. Καλημέρα. Και καλή εκπομπάρα. Χρήστος από κίτρινη ζώνη Οριστιάδα. Βάμος Άρης Οριστιάδα. Ναι. Ωραία. Ιωάννης, οι ελεύθερες βολές στο μπάσκετ κατά πολύ μεγάλο ποσοστό είναι θέμα ανάσας. Πέρα από τεχνική, επειδή είμαστε ομάδα που θα τρέχουμε, σημαίνει κούραση και ανάσες. Είναι ακόμα νωρίς γιατί η φυσική κατάσταση ακόμα φτιάχνεται. Γιάννη μου, θα συμφωνήσω πάρα πολύ μαζί σου. Συμφωνώ 100% σε αυτό το οποίο γράφεις. Λοιπόν, πάμε μια τελευταία τηλεφωνική γραμμή για την πρώτη ώρα. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας και καλή βραδιά.
1: Βρε καλώς το να.
2: Χαίρετε.
3: Λοιπόν, καταρχάς, χρόνια πολλά στον Κορνήλιο το φίλο.
1: Ναι.
3: Χρόνια πολλά σε Σταυρούλα για αύριο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Αν ξεχάσω και δεν στείλω μήνυμα στον Πέτρο για τα χρόνια πολλά.
2: Δεν πειράζει. Ευχαριστώ.
1: Θα ξεχάσεις.
2: Δεν ξεχνάει.
3: Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα με το Θανάση.
1: Ναι.
3: Τι μάτς είναι αυτό. Ένα πράγμα όμως θα πω. Μην παραμυθιαζόμαστε στο ότι αυτοί είναι έτσι και αυτά, το ότι οι άλλοι περιμένουν να γίνει, ξέρω. Αυτοί που είναι εκεί τώρα το θέλουν το μάτς για να προχωρήσουν.
2: Εννοείται.
3: Δεν θα καθίσει να χάσει κανένας.
2: Δεν είπαμε, θα είναι σκληρός
3: αγώνας.
2: Θέλουν
3: να σε διαλύσουν.
1: Καλά, ποιος κατεβαίνει για να χάσει.
2: Κανένας, δεν είναι.
3: Όχι ρε παιδί μου, λέμε τώρα, επειδή τα μυαλά μας είναι ότι οι άλλοι περιμένουν να γίνει στραβή, να μπουν μέσα, να ξέρω εγώ, να αλλάξει η διοίκηση και αυτά. Λοιπόν, αυτοί που είναι εκεί περιμένουν να μας διαλύσουν. Ναι. Το μυαλό σας, το νου σας και η εξυπνάδα, όπως είπε και ο Βανάτης.
2: Ναι.
3: Γιατί αυτά δεν πρέπει, άμα θες να παίξεις σήμερα μπάλα, εγώ να παίξω μπάλα σήμερα, με την εξυπνάδα μου κάτι θα κάνω.
2: Αυτό λέω, ναι.
3: Αυτό θέλουμε από τους παίκτες. Όχι μόνο συστήματα και τέτοια, και λίγο τράβηξε την ομάδα, λίγο ελάχιστα, να δεις πώς θα πάει το παιχνίδι και μετά ανοίγεσαι σιγά σιγά. Όσο θα περνάει η ώρα, αν δεν βάλουν αυτοί κανένα τέτοιο, θα είμαστε σε καλύτερη φάση να βάλουμε γκολ και μετά να γυρίσουμε τα πράγματα αλλιώς. Χρωστάμε, από το Μάνο το έχουμε αυτό το πράγμα. Από το Μάνο και λέω Μάνο, από το Μάνο. Το χρωστάμε αυτό. Την προβολή του Βιερίνια. Μπροστά μου αυτό. Τέλος πάντων.
2: Εντάξει.
3: Λοιπόν, αυτά για το ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ έχει δίκιο ο Θανάσης, όταν κάποιος με τις βολές τέτοιο πρέπει να τελειώνει η προπόνηση και να βαράσει.
2: Πρέπει να δουλευτεί αυτό.
3: Να το δουλέψει και ο παίκτης, ρε φίλε, τώρα.
2: Καλά, ναι.
3: Ο Σπανούλης δεν είναι μόνο, έχει τον Μόργαν ή τον Α ή τον Β. Για να έχει όλη την ομάδα, εκείνο τώρα κάτι σκέφτεται, μπορεί να το ξεχάσει αυτό. Έχει, θα μου πει το staff. Ναι, να τους βοηθήσουν, ό,τι υπάρχει τέτοιο πιστεύω να το βρούνε. Δεν νομίζω να. Αλλά να καλυτερέψουν οι βολές, είναι το Α και το Ω.
2: Ναι, σαφώς.
3: Θα έχεις πολλές βολές. Αν παίζουν όπως πρέπει να παίζουν οι διαιτητές.
2: Δεν νομίζω. Θα τους έχει εκεί ο Σπανούλης. Θα κάνουν. Εντάξει, δηλαδή, τώρα μιλάμε για κάτι που βλέπουμε τώρα.
1: Εάν εμείς το έχουμε αντιληφθεί αυτό ότι αποτελεί πρόβλημα, φαντάσου ο Σπανούλης.
2: Ολόκληρη ομάδα εκεί πέρα, η προπονητική.
3: Δεν νομίζω. Εντάξει, έλειπε και ο Μοφόκα. Είναι μεγάλη. Δηλαδή, ο Θανάσης μπήκε μέσα, γέμισε όλη η ομάδα.
2: Ναι.
3: Που θα παίζει 2-3, 5 λεπτά, 7.
2: Έστω και αυτά είναι πολύτιμα.
3: Εντάξει, είναι. Πάρα πολύ πολύτιμα.
2: Πολύτιμα.
3: Σε ανεβάζει και την ψυχολογία.
2: Τα πάντα. Ναι.
3: Δύο καλάθια αμέσως. Και τα αδέρφια μπορούν να συνεννοηθούν και καλύτερα μαζί τους. Έχουμε διάφορα σχήματα, δεν ξέρουμε τι σχήμα θα κατεβάσουμε. Δηλαδή, αυτό είναι το καλό. Δεν ξέρω, δηλαδή, αλλάζει το σε το σχέδιο και βάζει αυτούς τους παίκτες που θα κάνουν αυτό το.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό
3: δεν
1: λοιπόν.
3: Δεν οι άλλοι τώρα. Έτσι. Δεν είναι όπως ήταν παλιά.
1: Έτσι. Ναι. Είναι ακριβώς. Είναι μια πάρα πολύ καινούργια ομάδα έτσι, και ναι. Στην πορεία θα καταλάβουμε και εμείς και όλοι τέλος πάντων.
3: Όχι, λέω για τα συστήματα
2: ναι.
3: Που κάνει ο
2: Σπανούλης.
3: Ναι. Δηλαδή σου ξεκινάει, ας πούμε, με τρεις γκάρκια αυτά. Δηλαδή μετά τα αλλάζει.
2: Δηλαδή,
3: δεν ξέρει ο άλλος τι θα. Τι του περιμένει και τι πρέπει να τρέχει από πίσω.
2: Το κοουτσάρισμα που κάνει. Ναι.
3: Το καλύτερο ποιο ήταν εκεί την ώρα κοντά σε αυνηγού. Λοιπόν, όταν πήρε ο Αβραάμ.
2: Ναι.
3: Καλά, εσύ ποιον είχε. Πρώτος ήταν ο Αβραάμ.
1: Ναι, πρώτος.
3: Και ήταν και στις καλές του. Εντάξει.
2: Φαντάζομαι. Δύο μέρες τώρα είναι πολύ καλά.
3: Ναι. Πού να το βαδιάξουμε. Λοιπόν, και το λέω. Πώς το βλέπει το παιχνίδι αύριο, ο Αβραάμ. Αν παίξουμε καλά, θα κερδίσουμε. Αν δεν παίξουμε καλά, λέω να το πω εγώ πρωτού προλάβει να το πει.
2: Μην το πει. Δεν θα το έλεγε. Όχι, δεν θα το έλεγε.
3: Έλα, φαντάζομαι, παιδιά.
1: Γεια σου, Φραγκό.
3: Καλή επιτυχία στην ομάδα. Δεν λέω τα άλλα γιατί με πάει τέτοιο.
2: Το όχι, όχι.
3: Καλή επιτυχία στην ομάδα.
2: Τίποτα άλλο.
3: Ναι, τίποτα άλλο. Όλα αν είναι να έρθουν. Τα πράγματα όπως πρέπει, θα έρθουν όπως πρέπει. Εντάξει.
1: Γεια σου.
2: Τα φιλιά μας.
1: Λοιπόν, διαβάζω τελευταία μηνύματα και μετά πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι. Εδώ πέρα ο συνονόματος ο Πέτρος λέει καλημέρα από το κιτρινόμαυρο. Πώς διαβάζετε αυτό τώρα, Ντάρμστατ της Γερμανίας. Αυτοί είναι που δεν ασχολούνται με εμάς και χθες πήγε ο πρόεδρος τους λέει στην προπόνηση και τους ζήτησε νίκη τάζοντας τεράστιο πριμ, γράφει εδώ πέρα στο Viber. Ο Μάκης χωρίς πλάκα λέει τώρα αν κερδίσει τους δίπλα σήμερα τους διαλύεις λέει για φέτος σαν σύλλογο. Ο Γιάννης ο Μωρόν λέει θα το παντελώνει. Βάμος Γιάννης από Πολύχνη μετέωρα.
2: Λοιπόν, από το Facebook ο κύριος Θωμάς μας λέει όμορφη Κυριακή από Μεσσηνία. Θωμάς από Σκίδρα με την νίκη σήμερα.
1: Έχει στείλει και ένα βιντεάκι. Ποιος το έχει στείλει, ο Θωμάς?
2: Ναι, που μιλάει. Την αγάπη μου Πέτρο και Σταυρούλα. Ο Γιώργος, καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο Στέφανος από τη Γερμανία, καλημέρα Πέτρο Σταυρούλα. Καλημέρα σε όλο το κιτρινό μαύρο πλανήτη. Ο Γιάννης από το Βόλο που βγήκε και στην εκπομπή. Καλημέρες.
1: Ωραία. Φύγαμε, πάμε ώρα διαφημίσεις και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα όπου θα μιλήσουμε και με τον Δημήτρη Οσαλήν.
4: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Ο Αλφα Σίγμα Άρης παρουσιάζει τα χορηγικά πακέτα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με διαφορετικά επίπεδα προβολής και δυνατότητες ενεργοποίησης μέσα από τα τμήματα και τις δράσεις του Συλλόγου. Δείτε τις διαθέσιμες δυνατότητες συνεργασίας και συμπληρώστε τη φόρμα χορηγικού ενδιαφέροντος στο aris.gr/sponsors. Αλφα Σίγμα Άρης. We are the colors. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
8: Αχ, πίνασα.
9: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: Από το Food for You.
8: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
8: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
8: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
9: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
8: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
9: Food for You,
8: το δικό μου αγαπημένο.
10: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
11: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
10: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
11: Ποιος εγώ?
10: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
11: Και injectionservice.gr.
10: Λύσαξες.
12: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
13: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
12: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
13: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
12: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
13: Και μετά?
12: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
14: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr. Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα: Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
15: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
18: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
19: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
18: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
19: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
18: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
19: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
20: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
21: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
20: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
21: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
20: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
22: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
24: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
23: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
24: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
23: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
24: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
23: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
27: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, επιστρέψαμε αγαπητοί μου εδώ στα 14 λεπτά μετά τη μία και θα συνεχίσουμε για περίπου άλλα 45 λεπτά εδώ στην εκπομπή να είχαμε να λέγαμε
1: και
0: κάθε, Σάββατο, κάθε Σάββατο και Κυριακή
1: Yellow Radio 101,7 και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πω την ανάλυση του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μέσα από τα μάτια της Super League.
0: Για
1: δεν το λέω προϊστορία για να μην με πείτε τίποτα.
0: Για πες μας, για πες μας.
1: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη με 3-1 την περσινή αναμέτρηση του για το πρωτάθλημα μετά από 2 ήττες και μια ισοπαλία στα εντός έδρας παιχνίδια με τον Άρη. Μάλιστα, ο Δικέφαλος δεν είχε καταφέρει να σκοράρει σε αυτά τα τρία παιχνίδια αφού υπήρξε ισοπαλία 0-0 το 2023-24 χρονιά για την κανονική διάρκεια. Ήταν με 1-0 για τα play-offs και ήταν το 24-25 στην κανονική διάρκεια. Τώρα, αυτή η νίκη του Άρη στις 29 Σεπτεμβρίου του 25 ήταν και η τελευταία, αφού ακολούθησαν 4 παιχνίδια, ένα για το κύπελο Ελλάδας και 3 για το πρωτάθλημα, στο οποίο υπήρξαν 3 ισοπαλίες και η νίκη του ΠΑΟΚ με 3-1 στην έδρα του. Να πούμε επίσης ότι το 2-0 με 11 παρουσίες είναι το σκορ που έχει τις περισσότερες εμφανίσεις και ακολουθούν το 0-0 οι νίκες με 1-0 του ΠΑΟΚ και οι νίκες με 1-0 του Άρη με 8 εμφανίσεις.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, ΠΑΟΚ Άρη σε 67 αγώνες. Έχουμε 35 νίκες του ΠΑΟΚ, 19 ισοπαλίες, 13 νίκες του Άρη και τα γκολ 98-50.
0: Κάπως έτσι έχει η προϊστορία,
1: ναι,
0: μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη. Τα χαιρετίσματά μου εκεί πέρα στον Γιάννη, ο οποίος μου στέλνει και μία φωτογραφία. Δεν ξέρω με ποιον κύριο βρίσκεται. Πίνουνε μπύρες πάντως.
1: Τι ωραία είναι, κύριε.
0: Μια χαρά. Όχι, Ελλάδα πρέπει να είναι, αν μπορώ να καταλάβω.
1: Ελλάδα, ναι, μπορείτε να πιείτε τέτοια ώρα.
0: Α, γιατί άμα είναι εξωτερικό, απαγορεύεται.
1: Όχι, αλλά.
0: Κυριακή είναι, κυρία μου.
1: Εκεί δεν έχουμε μια διαφορά ώρας με.
0: Άντε να είναι 2 ώρες πίσω. Θέλει ο άνθρωπος 11 η ώρα να πίνει μπύρες. Τι θες. Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε τώρα. Ναι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Βεβαίως.
0: Και θα ξεκινήσουμε να ψάξουμε να βρούμε τον Δημήτρη Οσαλή για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ για το σημερινό παιχνίδι και γενικώς αν υπάρχουν κάποια τελευταία νέα.

0: Αυτή ήταν και η Νατάσα Θεοδωρίδου σε ένα τραγούδι βεβαίως, το οποίο το ξέρουμε όλοι από το Στράτο Διονυσίου. Εδώ περιμένουμε τώρα σε λίγα λεπτά, δευτερόλεπτα, θα έχουμε επικοινωνία με τον Δημήτρη Σαλέ για να μας δώσει όλα τα τελευταία νέα. Παρακαλώ.
1: Να πω λοιπόν εγώ τους σημερινούς αγώνες της Super League, όπου... Καθίστε λιγάκι να το βρω. Εδώ είμαστε. Καλαμάτα Βόλο σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 7 η ώρα. Κηφισιά Λεβαδιακός 9 η ώρα. Όπως και 9 η ώρα ΠΑΟΚ Άρης. Και 9:30 Παναθηναϊκός Πανετολικός.
0: Μάλιστα. Πάντως ομολογώ πως ο πρόεδρος εκεί πέρα του Παναθηναϊκού, ο κύριος Αλαφούζος, έχει μπει δυναμικά γενικά στα αθλητικά γεγονότα.
1: Και στα μίντια.
0: Γενικά, στα, ναι. Όχι στα μίντια, ήταν
1: στα
0: ο άνθρωπος.
1: Στα μίντια εννοώ, ναι, στις αθλητικές μεταδόσεις. Ναι,
0: αγοράζοντας πολλά πράγματα και την GPL και το κύπελο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Και από ό,τι διάβασα χθες, είναι πάρα μα πάρα πολύ κοντά στην εξαγορά της Νόβα. Τουλάχιστον υπήρχαν χθες πάρα πολλά δημοσιεύματα περί αυτού του θέματος. Μπαίνει πολύ δυναμικά στο χώρο.
1: Ποιος ξέρει, κάτι βλέπει.
0: Όχι, βλέπει ότι ετοιμάζεται για άλλη πλατφόρμα που ετοιμάζει Μαρινάκης Βαρδινογιάννης και...
1: μαζί, οπότε...
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε κάπως πρέπει να μπει, να είναι έτοιμος και αυτός στη μάχη που έρχεται. Την μηντιακή.
1: Σωστά.
0: Όχι ότι μας απασχολούν και όλα αυτά, αλλά τουλάχιστον ίσως δοθούν και περισσότερα λεφτά γενικά στον αθλητισμό, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ, να μοιραστούν περισσότερα ποσά όσον αφορά κυρίως τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
1: Που τα παίρνουν και οι ομάδες, έτσι δεν είναι?
0: Με γι' αυτό λέω. Στην τελική μπορεί να βγει και σε καλό.
1: Ναι.
0: Για τις ομάδες θα βγει σε καλό.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα σε εμάς δεν ξέρω αν θα βγει σε καλό. Αν όλα γίνουν, όχι τουλάχιστον φέτος, αλλά αν όλα περάσουν σε συνδρομητική τηλεόραση.
1: Θα
0: είναι ένα προβληματάκι. Νάτος ο Δημήτρης ο Σαλής. Τον έχουμε εδώ πέρα μέσω του Viber. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλό μεσημέρι.
0: Πού βρίσκεσαι, τι κάνεις, γιατί μας κάναν και παρατήρηση ότι δεν πρέπει να κάνεις βόλτες. Λέει, πρέπει να μας δίνεις το ρεπορτάζ τουλάχιστον για μισή ώρα.
1: Non-stop.
2: Πίνω καφεδάκι.
1: Καλά κάνεις.
2: Το πρωινό μου καφεδάκι.
0: Δεν τρέπεσαι, βρε Δημήτρη. Άκου τώρα, έχει αγώνα σήμερα, πάω κάτι
1: και
0: πίνει καφέ.
1: Ντροπή.
0: Όχι.
2: Πίνω καφεδάκι και μετά 3,5 ώρα θα είμαι στο στούντιο, παιδιά.
1: Ναι.
2: Οπότε θα τα πούμε και διαζώσεις.
0: Ναι, θα είναι στο στούντιο γιατί θα κάνει την αναμετάδοση εδώ του μπάσκετ.
1: Του μπάσκετ που είναι.
2: Το Δευτέρα, βεβαίως.
1: Ωραία, ωραία. Μια χαρά.
0: Αλλά εμείς θα ξεπεράσουμε τον μπάσκετ, θα πάμε στο βραδινό αγώνα που νομίζω είναι το γλυκό για σήμερα. Παοκάρης.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τι τελευταία νέα
2: έχουμε. Εκεί είναι το ενδιαφέρον, εκεί είναι στραμμένο το ενδιαφέρον. Όλες τις πόλεις, έτσι είναι ένα ντέρμπι το οποίο πάντα συγκινεί. Από τα Άρης ΠΑΟΚ Άρης έχουν πάντα ιδιαίτερη, πώς το λένε, ιδιαίτερη εικόνα. Βέβαια, είναι και σε μια περίεργη κατάσταση οι ομάδες. Και δύο δεν είναι καλά.
1: Είναι και νωρίς το ντέρμπι, να πω την αλήθεια.
2: Εντάξει, είναι τέταρτη αγωνιστική.
1: Ναι, είναι,
2: αλλά γενικά προέρχονται από ήττα και οι δύο στο πρωτάθλημα. Και βαριές ήττες, 5-0 ο Άρης, 3-1 ο ΠΑΟΚ. Θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο το σκορ και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη.
1: Σαφώς.
2: Θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερα τα σκορ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θέλουν μια νίκη αντίδρασης. Θέλουν ένα αποτέλεσμα αντίδρασης για να δείξουν ότι έχουν ξεπεράσει το σοκ της προηγούμενης αγωνιστικής και μπορούν έτσι να προχωρήσουν. Νομίζω ότι και οι δύο το έχουν ανάγκη σήμερα το αποτέλεσμα, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Mm-hmm. Τώρα για την ομάδα του Άρη, όσον αφορά τις επιλογές, η αλήθεια είναι ότι μέσα εβδομάδα είχαμε και παιχνίδι κυπέλλου. ΠΑΟΚ δεν είχε παιχνίδι κυπέλλου. Ο Άρης είχε παιχνίδι κυπέλλου στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Ξεκούρασε αρκετούς παίκτες που νομίζω ότι όλοι θα είναι στην εντεκάδα. Μάλλον οι περισσότεροι εξ αυτών θα είναι στην εντεκάδα της σημερινής αναμέτρησης. Δηλαδή άφησε εκτός τον Φαντιγκά.
1: Κάποιος τον καλεί.
0: Ναι, μάλλον κάποιος τον καλεί. Ναι. Καλά, είναι συνηθισμένο αυτό να συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Πάντα ρε παιδί μου, αυτό πώς γίνεται. Από την ώρα που μιλάμε με τον Δημήτρη. Ανάτος, έλα. Ανάτος, εδώ είναι.
2: Κάθηκα για λίγο. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν παίκτες οι οποίοι δεν ήταν στην αποστολή. Κάποιοι και κάποιοι ήταν στην αποστολή, αλλά δεν έπαιξαν στο μάτς της Πέμπτης με τον Αστέρα. Και σήμερα αναμένεται να επιστρέψουν και να είναι στο βασικό σχήμα της ομάδας. Για να πάρουν την δεκάδα, κάτω εδώ Κάρια Βέλιο, δεδομένο. Πλέον ο Άρης έχει δύο κεντρικούς αμυντικούς κανονικούς. Αυτοί θα παίξουν. Παμπιάνο και Σούταλο θα είναι το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Από εκεί και πέρα, φαντικά και Ρίτσαρντς που δεν έπαιξαν στο παιχνίδι κυπέλου δεξιά και αριστερά θα επιστρέψουν.
1: Ωραία.
2: Κανονικά στη θέση τους. Στα χάφ ο Ράτσις είναι ο σίγουρος και νομίζω ότι θα βάλει τον Μασίρου, που επίσης δεν έπαιξε προχθές. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής ούτε τον Μασίρου έχει ικανοποιήσει, ούτε ο Χόγκλα έχει ικανοποιήσει το διάστημα που έχει παίξει. Μάλιστα να πω, παιδιά, ότι ο Χόγκλα είναι πιθανό να είναι και εκτός αποστολής. Κρατήστε το αυτό που σας λέω.
1: Ναι,
2: λόγω
1: ναι.
2: του θέματος με τους ξένους που έχει η ομάδα.
1: Ναι.
2: Για να έχει τον Μετάρτη Άμ στην αποστολή, να έχει δηλαδή ένα ακόμα κεντρικό αμυντικό στην αποστολή για να αισθάνεται πιο σίγουρη η ομάδα. Είναι πολύ πιθανό να τον έχει αφήσει εκτός τον Χόγκλα, αλλά δεν την ξέρουμε την αποστολή. Ναι. Θα τη μάθουμε μία ώρα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, όταν θα έχουμε και τις εντεκάδες και τις αποστολές, θα τα πούμε τότε. Ράτσι και Μπασίρου λοιπόν στα χαφ. Ο Γκαρέ θα είναι σίγουρα δεξιά και ο Καντεβέρη στην κορυφή της επίθεσης. Από εκεί πέρα το αριστερά και ποιο. Μωρόν, στον πάγκο.
0: Στον πάγκο.
1: Ναι.
0: Ναι, okay.
2: Από εκεί και πέρα στο ερωτηματικό τι θα γίνει στο 10 και αριστερά. Αριστερά δεν είναι ικανοποιημένος από κανέναν που έχει παίξει μέχρι τώρα.
1: Mm-hmm.
2: Και έχει δοκιμάσει αρκετούς. Και τον Παλάσιο δοκίμασε και τον Γιαννιώτα δοκίμασε.
1: Ναι.
2: Τον Μύρο δοκίμασε στο παιχνίδι του κυπέλου. Νομίζω ότι θα επιλέξει τον Γιαννιώτα. Δηλαδή ένα παίκτη ο οποίος θα τρέξει, είναι φιλότιμος. Δεν είναι το καλύτερο δυνατό. Έτσι δεν είναι το καλύτερο δυνατό τα τελειώματά του. Οι επαφές του με την μπάλα δεν είναι οι καλύτερες δυνατές. Αλλά δεν έχει και άλλη επιλογή. Νομίζω ότι θα πάει με τον Γιαννιώτα στα αριστερά. Και όσον αφορά το 10, δηλαδή πίσω από τον επιθετικό, ή Μάνου θα βάλει, ή Κουαμέ θα βάλει, ή Γένσα θα βάλει. Είναι τρεις επιλογές, τρεις διαφορετικοί παίκτες, δηλαδή ο Κουαμέ δεύτερος επιθετικός ξεκάθαρα, ο Μάνου ένα κλασικό δεκάρι, ο Γένσεν ένα οκτάρι, το οποίο μπορεί να παίξει και στο 10. Δηλαδή, όποιον από τους επιλέξει θα δείξει και ποιο είναι το πλάνο του. Αν βάλει τον Κουαμέ, θα δείξει ότι θέλει να παίξει επιθετικά, με πίεση ψηλά, να μην αφήσει τον πάγο να κυκλοφορήσει εύκολα την μπάλα και να τον αναγκάσει σε λάθη. Με την πίεσή του. Αν παίξει με τον Μάνου, σημαίνει ότι θα προσπαθήσει να κρατήσει την μπάλα περισσότερο και να την κυκλοφόρησει. Αν παίξει με τον Γένσεν, σημαίνει ότι θα παίξει με τρία χαφ και θα προσπαθήσει έτσι να καλύψει τον χώρο και να μην αφήσει τον Μπάουκ να βγει από εκείνη την πλευρά και ο ίδιος να κάνει τις δικές του, ναι. του προσπάθειες. Εκεί είναι το ερωτηματικό το μεγαλύτερο.
1: Ποιον
2: από τους τρεις θα επιλέξει.
1: Θα το δούμε.
2: Νομίζω ότι ίσως έχει ένα πολύ μικρό προβάδισμα ο Κουαμέ.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή να παίξει με δύο επιθετικούς, γιατί βλέπουμε ότι ο Μπάουκ έχει πρόβλημα στην πίεση ψηλά. Η αλήθεια είναι ότι ο Πάουκ σήμερα θα παίξει κατά πάσα πιθανότητα και με δύο καινούργιους παίκτες που ήρθαν τώρα.
0: Ναι.
2: Όπως λέμε για μας, καινούργιοι παίκτες που μπαίνουν, το ίδιο ισχύει και για τον Πάουκ.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή και ο Γιάκη στα χαβ, αλλά και στο κέντρο της άμυνας ο Κώστα, είναι πολύ πιθανό να τους δούμε στο βασικό σχήμα για τον Πάουκ. Γιατί από τη μία στο κέντρο της άμυνας λείπει ο Λουστόντο που είναι τιμωρημένος. Λείπει ο Χατζηγιάκος που είναι τραυματίας και δεν έχει επιλογές. Και από την άλλη στα χαβ, ο Σανταμαρία μετριότατος έχει την επιλογή του Τέιλορ δίπλα στο Ζαφίρι, ο οποίος βέβαια είναι αριστερό μπακ. Αλλά τον βάζει στα χάφο ο προπονητής του ΠΑΟΚ και το Γιάκη του είναι πιθανό ξαναλέω να τον δούμε και αυτό στο βασικό σχήμα.
1: Μάλιστα.
0: Άντε να δούμε πώς θα σταθούμε.
1: Είναι δύσκολος αγώνας σήμερα.
2: Εντάξει, παιδιά, ένα ντέρμπι είναι. Είναι ένα παιχνίδι που είναι ανοιχτό σε όλα τα αποτελέσματα. Πάντα έτσι γίνεται.
1: Ναι.
2: Και να λέω, καμία από τις δύο ομάδες δεν είναι. Ψυχολογικά δεν είναι σε καλή κατάσταση.
1: Καμία
2: από τις δύο ομάδες.
0: Ο Ιταλός προπονητής πήρε σίγουρα την υποστήριξη του Προέδρου εκεί πέρα του ΠΑΟΚ. Πήγε, είπε ότι ναι, σε στηρίζω, προχώρα εκεί πέρα στο πλάνο σου. Οπότε εσωτερικά δεν νομίζω να έχουν κάποιο θέμα.
2: Όταν στηρίζεις, μετά το διπλό σήμερα, τον βλέπω το λύση να φύγει για Ιταλία, να ξέρεις. Άμα και ένα διπλό σήμερα, τον βλέπω το λύση.
1: Ναι.
2: Να φεύγει κατευθείαν, να ξέρει.
1: Ιταλοί.
0: Ναι, τώρα που λες για Ιταλία.
2: Ιταλοί διαιτητές.
0: Όλοι.
2: Αλήθεια είναι.
0: Εκτός από
2: όλοι. Διαιτητής βοηθεί, ιδίως το VAR.
1: Ναι,
2: ο Κολόμπο, ο διαιτητής αναμέτρησης, έχει έρθει άλλες δύο φορές στην Ελλάδα.
1: Mm-hmm.
2: Έχει σφυρίξει παιχνίδια ΑΕΚ Ολυμπιακός. Χωρίς κάποια ιδιαίτερα παράπονα.
1: Okay.
2: Σε κανένα από τα δύο παιχνίδια τα οποία σφύριξε. Ελπίζουμε να μην έχουμε παράπονα ούτε σήμερα από τους Ιταλούς. Και στο VAR κυρίως, γιατί ξέρουμε ότι το VAR είναι αυτό το οποίο παίζει.
0: Αυτό το ιταλικό σχήμα πώς σου φαίνεται σένα?
2: Εντάξει, να σου πω κάτι. Και άλλες φορές έχουν έρθει οι Ιταλοί.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε ιδιαίτερα παράπονα.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
2: Αυτό.
1: Οπότε σήμερα το βράδυ 9 η ώρα, εδώ ζωντανά, Γιαλο Ρέντιο.
2: Γιαλο Ρέντιο, έτσι 8 η ώρα θα είναι ο
1: Στούντιο
2: Τίμος. Έτσι, μετάδοση από μένα στις 9 η ώρα και μετά με τα σχόλια από όλους. Έτσι και από μένα και από τον Φώτη τον Μπλιάκο και από τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Και από τον Ιάσονα και από τον Γιάννη τον Δασκάλου, όλοι θα κάνουν τα σχόλιά τους μετά το παιχνίδι. Ελπίζουμε με θετικό αποτέλεσμα.
0: Ναι, για πες μου λίγο.
1: Και το μπάσκετ,
0: ναι, καλά. Πώς σου φάνηκε χθες η έκπληξη, όχι Ολυμπιακό Σόφι, το 0-1.
1: Καλά εκεί. Ναι.
2: Κοίταξε, έκπληξη, όχι όμως βάσει τη εικόνα τη αναμέτρηση.
1: Σωστά.
2: Ο Ολυμπιακός είναι για λύπηση. Ο Ολυμπιακός είναι για λύπηση. Είναι μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να δημιουργήσει τίποτα. Έχει τεράστιο πρόβλημα. Έχει αλλάξει 20 παίκτες, δηλαδή έσπασε και τα ρεκόρ του Καρυπίδη ο
1: Μαρινάς. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Αυτό δεν το περίμενα.
1: Ούτε εγώ το περίμενα.
2: Αν από 20 μεταγραφές έχει κάνει.
0: Ναι, πίστευα ότι έχουμε το ρεκόρ.
2: Είναι τελείως άλλη ομάδα. η οποία πραγματικά δεν ξέρω, θέλει πολύ χρόνο για να φτιάξει. Δηλαδή ο καινούριος προπονητής έχει πάρα, πάρα πολύ δουλειά. Δεν ξέρω πώς θα αντέξει.
1: Θα
2: γιατί
1: δούμε.
2: Οι ελληνικές ομάδες είναι δύσκολες σε αυτό το κομμάτι, δεν είναι πολύ υπομονή. Όφη είχε το πλάνο του, το σχέδιό του, του βγήκε και το πήρε δικαιότατα το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν, δεν έχει ψήγμα αδικίας. Το πήρε δικαιότατα το παιχνίδι Όφη. Το χλετσινό το δίπλο.
0: Ναι, βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο υπήρχαν και οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Φώνασαν όλοι ρυθμικά το όνομα του Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι, εντάξει.
2: Σε όλο το γήπεδο, εκτός από τη θύρα 7. Όλο το υπόλοιπο γήπεδο, εκτός από τη θύρα 7 το φώναζε. Εντάξει, η θύρα 7 είχε βγάλει και επιστολή εναντίον του Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή, ουσιαστικά ήταν ο προάγγελος της απόλυσής του.
1: Ναι.
2: Η ανακοίνωση από τη θύρα 7.
1: Ναι.
2: Όλο το υπόλοιπο γήπεδο φώναζε. Να σου πω κάτι. Μεντιλίμπαρ. Εχθές το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ είδαμε.
0: Ναι.
2: Το δεν κάνω φάση ούτε με αίτηση. Αυτό είναι το πρόβλημα του Μεντιλίμπαρ.
1: Σωστά.
2: Απλά έχει τον Ελκαμπή. Όταν ήταν σε καλά του Ελκαμπή, έτσι γινόταν φάση και έβαζε γκολ ο Ολυμπιακός. Χωρίς Ελκαμπή, τώρα που είναι τραυματίας δηλαδή, δεν υπάρχει Ολυμπιακός στην επίθεση.
1: Ναι,
2: απ' την άλλη, θέλει πολύ χρόνο για να γίνει ομάδα.
0: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι ο Ελκαμπή θα αργήσει πάρα πολύ να επανέλθει.
1: Θα χάσει όλο, νομίζω.
2: Πάνω από ένα εξάμεινο, σίγουρα.
1: Σχεδόν όλη τη σεζόν θα χάσει. Ηρακλής Ατρόμητος, πώς σου φάνηκε, Δημήτρη?
2: Κοίταξε, πώς να μου φανεί Ηρακλής Ατρόμητος. Νομίζω ότι αρκετά δίκαιο είναι το αποτέλεσμα. Παρότι στο τέλος έβαλε έναν γκολ ο Ηρακλής και διαμαρτύρεται και φωνάζει για φάουλ. Υπάρχει μια επαφή εκεί στο πόδι.
1: Υπάρχει
2: όπως
1: μια μικρή.
2: Κούστα,
1: ναι.
2: Τον βρίσκει τον Σταυρόπουλο. Δεν είναι ότι δεν τον βρίσκει δηλαδή τελείως.
1: Ναι.
2: Εμάς, παιδιά, μας ακύρωσε γκολ. Και μάλιστα στο ΒΑΡ ήταν αυτός ο οποίος ήταν και χθες το ΒΑΡ.
0: Ναι.
2: Ο Ζαμπαλάς. Και σε εκείνο το παιχνίδι ο Ζαμπαλάς ήταν στο ΒΑΡ. Για να τα θυμόμαστε κιόλας.
1: Ναι, ναι.
2: Με το touch του Σιφουέντε στο Αγρίνιο.
1: Ναι.
0: Σωστά.
2: Η κανονική. Υπήρχε επαφή. Αν ήθελε να το δώσει, το έδινε.
1: Σωστά.
2: Εγώ το αν το λέω γιατί σε άλλες ομάδες πιθανόν να μην το έδινε.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε επαφή. Έτσι,
1: υπήρχε.
2: Για να ξεχωρίζουμε.
1: Ναι.
2: Και να πω και στους φίλους μου, τους Ηρακλειδές, με τους οποίους παίζουμε κιόλας την άλλη εβδομάδα, ότι την προηγούμενη Δευτέρα στην Τρίπολη πήραν ένα πέναλτι που ήταν λίγο. Όχι πολύ πέναλτι. Άρα μην φωνάζουν και πάρα πολύ γιατί το έχουν κάνει σύστημα όλοι. Η ΑΕΚ πριν από εμάς φωνάζει. Ο ΠΑΟΚ πριν από εμάς φωνάζει.
1: Ναι, ναι.
2: Ο Ηρακλής φωνάζει. Ας ηρεμήσουμε λίγο και ας δούμε την αλήθεια κατάματα.
1: Ωραία.
0: Η μεγάλη εικόνα λοιπόν είναι ότι σήμερα το βράδυ έχουμε ένα σημαντικότατο παιχνίδι. Είπαμε εδώ από το Yellow Radio αναμετάδοση.
1: Μια η ώρα, αλλά έχουμε πρώτα 4 παρατέταρτο.
2: Για τον Μπάσκετ, μια άρεση εδώ Αστέρα. Εκεί θα είμαι για να το μεταδώσω το παιχνίδι, έτσι να τα ακούσει ο κόσμος. Με παρέουλα εκεί πέρα να τα λέμε και να βλέπουμε την ομάδα έτσι, περιμένοντας να δείξει πάλι μια καλή εικόνα όπως έκανε και στο παιχνίδι με τη Μακάμπι.
1: Έτσι. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου. Αυτά.
1: Ωραία.
0: Και τα νεότερα για το σημερινό παιχνίδι.
1: Τα υπόλοιπα στο τερέν ο ένας, στο χορτάρι
0: ο άλλος. Ναι, σωστά. Λοιπόν, θες λίγο τραγουδάκι, ένα Μητροπάνο?
1: Θέλω.
0: Τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές, 2310-328-828. Τα μηνύματά σας στο κίτρινο Viber 6936-512-099.

0: Για πάμε σιγά σιγά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Ο Μαϊντάνος, είμαι ο Θανάσης, συγγνώμη.
0: Έλα βρε, αυτό χαρακτηρίζεσαι κιόλας.
2: Γιατί ο Μαϊντάνος όταν το βάζεις πάνω στα φαγητά ή στα τέτοια, δίνουν πάρα πολύ ωραία γεύση.
1: Ακούγομαι καλά, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Έλα, έλα, Μαϊντανέλο, έλα Θανάση.
1: Ελπίζω να καταλάβουν όλοι αυτό που θα πω. Δεν έχει σχέση το τι ομάδα είμαι εγώ, τι ομάδα έβλεπα το παιχνίδι. Τι είδα εγώ, Δημήτρη μου αγαπημένε, αν μας ακυρώνανε εμάς αυτό το γκολ που ο επιθετικός κοιτάει, καταλάβατε για ποιο γκολ λέω.
0: Για τον Ηρακλή λες τώρα.
1: Το 96 που δίνει αποτέλεσμα. Εάν γινόταν σε εμάς να δούμε τον Κουαμέ να πετάει στον ουρανό να κοιτάει την μπάλα ψηλά, να κάνει κεφαλιά πάσα και στο κατέβασμα κάτω να έχει επαφή, προσέξτε, λες και παίζουμε μπάσκετ με τον αμυντικό και να μας ακυρώνουν αυτό το γκολ, Δημητράκη μου, ελπίζω να καταλαβαίνουμε τι λέμε, θα είχαμε ρίξει όχι τα κάγκελα, όχι τα δοκάρια και τα δίχτυα, έλεος με τις επαφές. Και θέλετε να σας πω και κάτι, έτσι πως την είδα τη φάση, πόσο βόδι είναι ο αμυντικός όταν καταλαβαίνει ότι δεν πρόκειται να πάρει την κεφαλιά και δεν κάνει ένα φάουλ να πάρει μια κάρτα να σταματήσει τη φάση. Αλλά ψάχνουμε να βρούμε στο κατέβασμα ο επιθετικός που ξέρει που θα πατήσει, ρε παιδιά. Μας απέβαλε τον Εντιαγέ, που τον, πώς το λέγανε εκείνον που πήραμε από τον Ολυμπιακό στο ΑΕΚ Άρης, που στο κατέβασμα δεν βλέπε την μπάλα ψηλά και όπως πάτησε το πόδι του παίκτη Σάκη και φάγαμε κόκκινη. Τι λέγαμε? Φωνάζαμε και τσιρίζαμε.
0: Ναι.
1: Ναι. Άρα δικαίως φωνάζουν κάποιοι, Δημήτρη μου. Γνώμη μου, Δημητράκη μου, ελπίζω να καταλαβαίνεις, είναι πώς βλέπει ο κάθε ένας τη φάση. Όπως και εκείνο το touch που σφύριξε ο Ζαμπαλάς και μας πέσαν τα μυαλά, όπως και το άλλο το touch που μας φωνάξανε και μας ακυρώσανε τον γκολ μέσα στη Λιβαδιά και μας πέσαν τα μαλλιά, και σε αυτή τη φάση πέφτουν τα μαλλιά. Θα ήθελα να σχολιάσω όμως και καμιά άλλη φάση.
0: Ποια?
1: Δεν είναι κόκκινη κάρτα του παίκτη του Ατρομήτου που πέφτει και σέρνεται πάνω στον αντίπαλο τερματοφύλακα? Να θυμίσω, Άρη Αστάνα, αποβλήθηκε ο δικός μας ο παίκτης από ξένο διαιτητή, ο Ματέο Γκαρσία, γιατί προσπαθούσε να αποφύγει την επαφή στο τάκλιν, αλλά έφαγε την κόκκινη. Να υπενθυμίσω στο Άρης ΠΑΟΚ που χάσαμε 2-1 πρόπερση, το Μιχαηλίδη που παίρνει στο 90 κόκκινη κάρτα για αυτό το λόγο. Εδώ δεν την έβγαλε την κόκκινη. Έτσι πολύ απλά, με αποδείξεις και γεγονότα για αυτά που βλέπουμε, αυτά που λέμε, έτσι. Γνώμη εκφράζει ο καθένας πάλι διαιτητικά. Εάν αυτό δεν είναι σφαγή, ποιο είναι η σφαγή? Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, Θανάση. Γεια σου, γεια σου. (23) 10 3 28 8 2 8 το σταθερό μας τηλέφωνο. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
3: Καλό μεσημέρι.
2: Χαίρετε.
3: Φώτη λέγομαι.
2: Α, γεια σου Φώτη.
0: Γεια σου Φώτη.
3: Ναι. Θέλω να πω στον προηγούμενο, ξέχασε ένα γκολ, Άρη ΑΕΚ στο 1-1 από τον Ντούντου Πάκηρο.
0: Πότε?
3: Στο Άρη ΑΕΚ. Ο 1-1. Πάκηρο το τον γκολ του Ντούντου.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Το θυμάστε καθόλου? Με τον Λιδό διατητή που κάνει νόημα ο παίκτης ΑΕΚ και του λέει δεν σε έκανε τίποτα.
2: Καλά, ωραία, πού καταλήγουμε τώρα, τα θυμόμαστε όλα αυτά.
0: Παραδείγματα ξεσπόσα.
2: Έχει πάρα πολλά, ναι.
3: Για τον γκολ του Ηρακλή τώρα, εδώ μας ακυρώσαν 3 γκολ και έτσι, ένα με τη Λιβαδιά, ένα με τον Πανετολικό, ένα με την ΑΕΚ, πεντακάθαρα γκολ. Πεντακάθαρα γκολ που δεν έχει γίνει τίποτα. Και μιλάμε τώρα για αν ήταν του Ηρακλή, που δεν μας ενδιαφέρει κιόλας αν ήταν του Ηρακλή κανονικό ή όχι. Εδώ κοιτάξτε τα δικά μας πρώτα. Κάτι άλλο. Ο ΠΑΟΚ φωνάζει μέχρι την Πέμπτη για τη διατησία του Γερμανού, του Σβάιβερ.
0: Ναι.
3: Μέχρι την Πέμπτη φωνάζει. Έχει στείλει η επιστολή στην ΕΠΟ, στην ΚΕΔ, και πιέζει την ΕΠΟ να στείλουν την κασέτα στη Γερμανία για να την τιμωρηθούν οι Γερμανοί, γιατί δεν είχε κάτι τέτοιο. Εντάξει. Αυτό γίνεται για να ευνοηθεί σήμερα η ομάδα τους. Σήμερα η ομάδα του δεν έβλεπε. Σίγουρα ένα μπέναλτι δεν τους έδωσε, αλλά μιλάει για μια φάση που πάω, για τίποτα άλλο. Για μια φάση, για τίποτα άλλο. Πόσα μπέναλτι δεν μας δώσαν τέτοια.
0: Πολλές περιπτώσεις.
3: Και πάμε εδώ στην τελευταία δεκαετία να δούμε πόσα μπέναλτι δεν έχω δώσει τόσα. Γιατί το μπέναλτι του... με την Τρίπολη δεν ήταν μπέναλτι που το κλωτσάει στο πόδι.
0: Ασφαλώς και ήταν.
3: Καθαρά.
0: Ναι.
3: Αυτά ήθελα να πω.
2: Ευχαριστώ. Να είστε καλά, Φώτη. Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε Viber, διότι μας έχει καλέσει ο Θανάσης μέσω Viber. Έλα, Θανάση.
4: Τέσσερις πήγε, μου είπαν πάλι φύγε.
0: Αντραγουδώντας.
2: Σωστό, σωστό. Γεια σου, Θανάση.
4: Τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, εσύ?
4: Εγώ είμαι παππούς.
0: Από τον παππού μου, τον Θανάση.
2: Συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πολύ. 6-6-2026, 16-26. Το παιδί δεν θέλει βαφτίσια, θέλει εξορκισμό.
0: Ναι, όντως εξορκισμό θέλει, έτσι πως το λες.
2: Ωραία.
4: Λοιπόν, γι' αυτό χάθηκα, πεις... γιατί η μεγαλύτερη ψυχή μου, το Αργιανάκι μου ήρθε στον κόσμο, είναι, πως το λένε, ζω και υπάρχω γι' αυτό, το λένε και Θανάση.
0: Μην μου πεις ότι γεννήθηκε και Σάββατο.
4: Σάββατο, ναι.
0: Έλα ρε φίλε, όλα αυτά και σαββατογεννημένο δηλαδή.
4: Δώσαμε κάτι παραπάνω, αλλά δεν πειράζει, καλά. Όχι, γεννήθηκε με κανονική γέννα. Λοιπόν, τι κάνετε? Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Θανάση μου, εδώ πέρα καλά είμαστε.
4: Ασχολείστε ακόμα με τον ποδοσφαιρικό, Άρη, ακούω.
0: Τι να κάνουμε, άμα παίζει πάω Κάρης, τι να κάνουμε,
4: Παιδιά, θα σας πω κάτι έτσι ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου. Mm. Το αν είμαι Αριανός ή δεν είμαι, και εγώ είμαι Αριανός, μάλλον όχι ημιτασιών όπως ο Γατζιαθανασίου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα το αποτέλεσμα είναι, δηλαδή περιμένει κάποιος ο Άρης και Μπαρτσελόνα να γίνει. Mm. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον αφήσει να κερδίσει. Αν κερδίσει η Αριανάρα μας, εγώ θα είμαι πιο χαρούμενος στον κόσμο. Αλλά δεν τη βλέπω τη δουλειά. Εδώ βάλανε τον Νταβίντσι να μας φυρίξει, θυμάστε? Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν είδατε το αθλέτικο, το Λίβερπουλ αθλέτικο με τον Ιταλό.
0: Όχι.
4: Οι χειρότεροι διαιτητές στον κόσμο μετά από εμάς είναι Ιταλοί.
0: Μαμά, η διευκρίνηση ήταν πολύ σωστή.
4: Εντάξει, ναι, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε μέσα στο εκατομμύριο, έτσι.
2: Ούνα ράτσα, ούνα φάτσα.
4: Ούνα, μπράβο, τώρα το είπες. Μπράβο, ρε Σταυρούλα, τώρα το είπες, κόριτσι μου. Λοιπόν, περιμένω. Εγώ θα σας πω κάτι. Στο 10ο, 15ο λεπτό, 20ο, κάπου εκεί πέρα, θα σφυρίσει κανένα μπέναλτι που θα πέσει με τη γραμμή Καναζίφκοβιτς. Και πώς κυλιέται, ρε, ο κοντός.
2: Κοίταξε, άμα έχεις τρόπο, έχεις
4: το πράγμα. Εντάξει. Αυτό το πράγμα.
2: Υπάρχουν τέτοιοι παίκτες.
4: Και ένα άλλο παιχνίδι που ήταν ένας πιτσιρικάς, ο Αλεξίου, που πώς το λένε. Καλά, γύρω το πέταγμα αυτό, σαν να το χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Ήταν, ναι.
4: Έλαβα στο TikTok έναν Κινέζο που το χτύπησε το ηλεκτρικό ρεύμα, έτσι δεν έπεσε.
0: Δεν ξέρεις, περνάει καλώδιο εκεί πέρα από κάτω, υπόγειο.
4: Α, μπράβο. Λοιπόν, σήμερα το θέλουμε, δεν το θέλουμε, παίξουμε ή δεν παίξουμε καλά, δυστυχώς, με εντολές από πάνω, ο Μπάουκ πρέπει να κερδίσει ή να έρθει η ισοπαλία. Εγώ έπαιξα τον Άρη. Πρώτη φορά στα τόσα χρόνια έπαιξα τον Άρη, θα κερδίσει έτσι εγωιστικά, ρε, τσαμπουκά, να κερδίσει η Αργιανάρα μου. Αλλά δεν τη βλέπω. Δυστυχώς θα κλάψουμε σήμερα, όχι θα κλάψουμε, θα καταλάβουμε ότι όσο καλή ομάδα και να κάνεις, όταν σε λένε Άρη, είναι δύσκολα τα πράγματα. Κάποτε...
0: Εγώ περίμενε, την ακούω την άποψή σου, διαφωνώ καθέτος και οριζοντίως, να ξέρεις.
4: Αδερφέ, αν ένας θέλει να κερδίσει, ο Άρης είμαι εγώ.
0: Όχι ρε παιδί μου, εγώ με την άποψή
2: σου. Με
0: την άποψή, αυτό το οποίο λες, διαφωνώ.
4: Δεν θα μας αφήσουνε. Γίνομαι κι εγώ Αβράμης. Αβράμη, ακούς. Φλαράκι μου σκίσεις. Δεν θα μας αφήσουν. Εδώ, πώς το λένε, εδώ παίζονται πολλά. Εδώ πλακωθήκανε στο ξύλο και ρωτήσανε συγκεκριμένο δημοσιογράφο στο Αθλέτικο τι έχει δει και είπε ο καιρός ήταν ωραίος. Έτσι. Και θα αφήσουνε τον Άρη, ρε ο Άρης Μπαρτσελόνα, να βάλει πιο ένα από το Γιαμάλ, το Ραφίνια μέσα να παίζει, να κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εύχομαι να βγω ψεύτης. Σταυρούλα μου, να χαίρεσαι την γιορτή σου, κόριτσι μου, θα σου στείλω και μήνυμα τη Δευτέρα.
2: Ευχαριστώ.
4: Λοιπόν,
2: ευχαριστώ.
4: Και τη Δευτέρα να με στείλεις μήνυμα και να μου πεις, Θανάση, ήσουν ακορόιδο.
0: Εγώ θα σου στείλω και σήμερα το βράδυ μήνυμα, να ξέρεις.
4: Να με στείλεις. Αν και το μήνυμα που με έστειλε στο τέτοιο με την ΑΕΚ, είπα να στο ανταποδώσω με φωτογραφία, αλλά δεν ήθελα κίνδυνο.

0: να είναι το πήγα, το βάζω, πώς το λέω, βάζω τέτοιο, βάζω το μικρόβιο.
1: Ναι, ναι, λοιπόν, ναι, ναι, ναι.
0: Αργιανάρα μια ζωή, αλλά α, να πω και αυτό και να κλείσω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, την μπασκετάρα στο 87-87 την έχω βγάλει φωτογραφία και λέω στον εγγονό μου η φωτογραφία του μέλλοντος.
1: Ωραία.
0: Το μέλλον αγόρι μου έρχεται. Γιατί όταν εμείς πηγαίναμε στο Γιάντε Λιάου κάποτε και έπαιζε ο Άρης με τη Μακάμπη, οι δημοσιογράφοι του Ισραήλ λέγανε είναι αμφίροπος αγώνας.
1: Μεγάλη
0: Γιάννα, κοιτάξτε, ναι, ήταν παιδάκια. Η Σταυρούλα, Σταυρούλα έχει γεννηθεί τότε.
1: Όχι, απλά ήμουν πολύ μικρή και ήμουν στο Παλέντε Σπορ όταν έπαιζε Άρης Μακάμπη.
0: Ναι, και έκανε στενόργανη γυμναστική.
1: Μπράβο,
0: και
1: ναι.
0: Και εκεί τυχερός ο Μακρυμάλη.
2: Εγώ γιατί δεν την έβλεπα τότε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν πειράζει, εσύ πήρε τα γούστα μετά. Έτσι έκανε
2: αυτό
0: και
2: εννοεί.
0: Και πηγαίναμε στενόργανη γυμναστική, έκανε κορόιδο, ξέρω εγώ τι σε λέω.
1: Και μετά πηγαίναμε και βλέπαμε. Ναι, μόλις τελειώναμε, βλέπαμε τον αγώνα που ήταν. Οπότε έχω εικόνες.
0: Μπράβο.
1: Έχω
0: λοιπόν,
1: εικόνες.
0: Εγώ εύχομαι την Αργιανάρα, αν μπορέσει σήμερα να κερδίσει με οποιοδήποτε τρόπο. Αλλά 3:15 σε εμάς, 4:15 σε εσάς, περιμένω να δω τον Άρη το πώς θα παίξει την μπασκετάρα. Έτσι. Και όλα τα λεφτά είναι ο Σπανούλης που μαλώνει με το διαιτητή το συγκεκριμένο. Μας αδίκησε 35 φορές εκείνο το μακρυμάλι με την κυλίτσα. Εντάξει, μαζί πίνουμε μπύρες με το συγκεκριμένο. Λοιπόν, που τον έχει πάει και τον έχει πάει. Αν ήταν φιλικό, με δύο τεχνικές πυρές θα βγαίνει, με τη σκαλυφιέ έξω.
1: Εντάξει, πήρε όμως τεχνική, πήρε ο τέτοιος.
2: Ποιος.
1: Δεν πήρε τεχνική ποινή ο.
0: Μαζί το είπαμε. Εγώ ο Μακρυμάλης και ο δεύτερος Μακρυμάλης. Μαζί το είπαμε. Δεν το πιάσεις εσύ.
2: Δεν μου λες τώρα. Το βασικό ερώτημα είναι διακοπές που πήγες, Θανάση, φέτος το καλοκαίρι.
0: Ναι, παιδιά, διακοπές πήγα από εδώ πέρα 3 χιλιόμετρα που είναι εγγονός μου και 3 χιλιόμετρα πίσω.
2: Τίποτα δεν
1: είναι.
0: Όχι, τώρα περιμένω κάπως να την ξελαμπικάρω, να φύγω, να πάρω τη γυναικούλα μου που την έχω 35 χρόνια και την βασανίζω, να την πάρω, να την κατεβάσω στην Ελλάδα.
2: Ευτυχώς που το παραδέχεσαι, ευτυχώς.
0: Επίτηδες τα λέω αυτά, ρε, γιατί μέταξε κάτι και δεν θα το κάνει, λέμε.
1: Α, ωραία.
2: Φαγητό θα έταξε, στάνερ.
0: Όχι, όχι, φαγητό, τι φαγητό δεν είναι. Άλλο μέταξε. Βραδινό. Μετά μου λέει το πάω Κάρι, μου λέει, άμα στεναχωρηθείς, μου λέει, έχω κάτι άλλο.
2: Να σε δω, να σε δω.
0: Πήρα τζαρτιέρες εγώ το μεταξύ. Τρία ζευγάρια.
2: Λοιπόν, Θανάση.
0: Όταν θα κατεβώ τώρα, αν με αξιώσει ο Θεός και πάρω το γυναικάκι μου και κατεβώ. Εντάξει, δίπλα στο Χατζη Αθανασίου είχε ένα πολύ καλό μαγαζί. Θα πάμε πρώτα εκεί να πιούμε ταξίδια μας και θα πάρουμε και το Χατζη Αθανασίου να κλαίει μαζί με μένα.
1: Ωραία.
2: Πολύ ωραία εικόνα.
0: Σας αγαπώ πολύ. Σταυρουλάκι μου, αύριο θα σε στείλω χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πέρσι έγινε το μαγικό. Παίκτες που δεν παίζαν, παίξανε.
1: Μπορεί να γίνει και τώρα, είναι μεγάλη γιορτή.
0: Μπράβο. Γι' αυτό σε λέω, εγώ κάνω το σταυρό μου, σας εύχομαι τα καλύτερα. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα.
1: Έτσι.
0: Θανάσης 1, Θανάσης 2. Καλά. Τι έπαθα αυτό το παιδί, τέλος πάντων. Λοιπόν, την αγάπη μου, σε αγαπώ πολύ. Φιλιά πολλά. Μακρυμάλη, σε αγαπάω.
2: Γεια σου, Θανάση. Γεια σου.
0: Φιλιά πολλά. Γεια χαρά.
1: Τρελός.
2: Ναι.
1: Τρελός.
2: Νάτος και ο Γιώργος, ο οποίος τώρα εμφανίστηκε στο Viber. Λοιπόν, βγήκα, λέει, χθες το βράδυ, γύρισε αργά, γι' αυτό, λέει, δεν μπόρεσα να ξυπνήσω, λέει. Να σας ακούσω από την αρχή.
1: Δεν πειράζει.
2: Άντε, λέει, να δούμε μπασκετάρα τώρα, λέει, και το βράδυ ξεμπουμπούλιασμα.
1: Κοίτα, αν θέλετε.
2: Άμα θες να φας κοτόπουλο.
1: Έχει και ποδόσφαιρο. Manchester United, Manchester City στην Premier League, 6:30 ποδόσφαιρο.
2: 6:30.
1: Ναι, ναι.
2: Άμα θέλετε μια προεργασία να κάνετε.
1: Ναι, να δείτε έτσι λίγο, να ανοίξει το μάτι σας με.
2: Εν τω μεταξύ, Φόρμουλα 1 δεν έχει αυτό το σουκού.
1: Έχει, Grand Prix,
2: πού
1: έχει Ισπανίας.
2: Α, τρέχουν Ισπανία.
1: Ναι, 4 η ώρα.
2: Γιατί
1: ναι.
2: Το προηγούμενο ήταν επεισοδιακό.
1: Ναι,
2: το Grand Prix.
1: Που ήταν στην Ιταλία, στη Μόντσα.
2: Ναι.
1: Όχι, τώρα έχουμε στη Μαδρίτη είναι και. Το 14ο, έτσι. Αγώνας του φετινού πρωταθλήματος. 4 η ώρα νομίζω είναι.
2: Είδες
1: ο
2: όλα μαζί αγώνας. Σήμερα. Αλλά όχι, θα δούμε την Αργιανάρα τώρα. Δεν γίνεται να.
1: Ναι, 4 η ώρα είναι η Φόρμουλα 1. Όσοι αγαπάνε και τα μηχανοκίνητα.
2: Μπορείτε να το βάλετε δίπλα-δίπλα. Ναι. Να τα βλέπετε και τα δύο. Λοιπόν, έλα, τραγούδι για τη συνέχεια. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. 23-13-28-8-2-8, αν θέλετε κάτι να μας πείτε. Έχουμε και vibe.

0: Άρε, εδώ ο Θανάσης στέλνει φωτογραφίες του εγγονού. Άμα τον δεις, ίδιος ο Θανάσης είναι. Ίδιος, πραγματικά ίδιος, ρε παιδί μου. Λοιπόν, εδώ πέρα
1: καλό έχω... τύχο να είναι.
0: Καλησπέρα. Καλημέρα, λέει, από Νικόλα και Γιάννη και Σίδη. Χαμούλης, λέει, σήμερα, Αλάνια. Εδώ είμαστε 9 λεπτά πριν από τις 2. Yellow Radio 101,7 με την εκπομπή Να είχαμε να λέγαμε. Νομίζω ότι τα έχουμε πει όλα. Σήμερα είχαμε Δημήτριο Σαλή, μας έδωσε όλο το ρεπορτάζ για το σημερινό αγώνα μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη.

0: Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο στις τηλεφωνικές γραμμές 2310-328-828 ή στο Viber παρακαλώ 6936-512-099.
1: Και ο καημός με άρπαξε.
0: Ο Μάκης δεν βλέπω να έχει τα κέφια του. Μου στέλνει εδώ πέρα μια φωτογραφία με μια μαϊμού.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν ξέρω που κολλάει η μαϊμού. Α, ποιο τραγούδι ζήτησες βρε Σιμάκη από χθες, ξαναγράψε.

0: Λοιπόν, κάτσε τώρα στο τελείωμα. Στο τελείωμα να βάλω και το τραγούδι που ζήτησε.
1: Βεβαίως. Από Γιώργο Μαζονάκη.
0: Σαν δυο σταγόνες βροχής.
1: Α, πολύ ωραίο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Καλά, ο Μαζονάκης έχει πει τραγουδάρες.
0: Αυτό θέλει να ακούσει. Από χθες το έχει στείλει ο Μάκης.

0: Για να προλάβω, αγαπητή μου Σταυρούλα, τώρα, γιατί μου ζητάνε στο τελείωμα να παίξω ακόμα ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. Να το προλάβω, το
1: γιατί
0: κόψω
1: όχι.
0: λίγο. Γιατί θέλουν να ακούσουν το παιδί της νύχτας. Με αυτό να τελειώσουμε. Θέλει και ο Θανάσης.
1: Ωραία.
0: Και εδώ ο φίλος ο Νίκος.
1: Ωραία, λοιπόν. Τελειώνουμε. Τα λέμε ξανά το επόμενο Σάββατο.
0: Ναι, λοιπόν, θέλουμε νίκη σήμερα, η ομάδα μας το βράδυ.
1: Και με τον μπάσκετ θέλουμε.
0: Καλά, και με τον μπάσκετ θέλουμε.
1: Με τον μπάσκετ
0: νίκη.
1: Που παίζει, 4 παρατέταρτο. Με τον Ερυθρό Αστέρα, 9 η ώρα το βράδυ, πάω Κάρης, εδώ ζωντανά από το Yellow Radio. Μείνετε πάντοτε συντονισμένοι.
0: Άιντε, vamos!
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Πω, πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
7: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
6: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
7: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
6: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
7: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
8: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
9: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
8: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
9: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
8: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
10: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
11: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
12: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
11: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
12: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
11: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
12: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
11: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
13: Αχ, πίνασα.
14: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
13: Και από πού θα παραγγείλουμε?
14: Από το Food for You.
13: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
14: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
13: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
14: Για μένα, Για σένα, για όλους, Food for You.
15: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
14: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
15: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
14: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
16: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
17: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Στήριξε τον ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
19: Έλα, Γιώργη!
20: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
19: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
20: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
19: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
20: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
18: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
20: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
18: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
20: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
19: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
21: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
15: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
0: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
13: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
12: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
13: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
12: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
13: Και μετά?
12: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
14: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
15: θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
18: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
17: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
18: Ποιος εγώ?
17: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
18: Και injectionservice.gr.
17: Lease Access.
4: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
19: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγεί σωστά και με ασφάλεια.
20: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με κοιμώ.
21: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
24: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
28: GPS και βυθόματο έχεις?
27: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
28: GPS λογικό έχεις?
27: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
28: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
27: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
28: Μεϊμάρης.
29: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.

0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Κυριακή είναι σήμερα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Είμαστε εδώ στο Yellow Radio, είμαστε ζωντανά, μας ακούτε. Θα μας ακούσετε, θα σας κρατήσουμε συντροφιά παρέα με την μετάδοση της αναμέτρησης ανάμεσα στον Άρη και τον Ερυθρό Αστέρα. Δεύτερο φιλικό παιχνίδι του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα στην Κύπρο, μετά την ήττα από τη Μακάμπη την Παρασκευή, 87-92 η ήττα για την ομάδα του Άρη, με μια πολύ καλή εμφάνιση από τους κυτρινόμαυρους, με μια εμφάνιση ανταγωνιστική, ο Άρης ο οποίος μέχρι και το τέλος της αναμέτρησης διεκδικούσε το παιχνίδι, ιτήθηκε από τους Ισραηλινούς και σήμερα παίζει κόντρα στους Σέρβους. Θυμίζω ότι έχει και άλλο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα, στο Καπάκι την Παρασκευή. Νέο φιλικό παιχνίδι, αυτή τη φορά στο Βελιγράδι με τον Ερυθρό Αστέρα. Σήμερα φυσικά εκτός από το μπασκετικό παιχνίδι έχουμε και ποδοσφαιρικό. Το βράδυ 9 η ώρα η αναμέτρηση ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας. Φυσικά την ακούστε ζωντανά εδώ στο Yellow Radio στους 101,7 από τον Ομιλούντα. Τώρα έτσι θα το βλέπω το παιχνίδι κι αλλιώς, οπότε ήρθα παιδιά να το δούμε έτσι παρέα. Όσοι δεν το βλέπετε στην τηλεόραση, το βλέπετε και θέλετε να ακούτε, να κάνουμε και λίγο συζήτηση με μηνύματα, είτε κάτω το post εκπομπή σελίδα του Yellow Radio στο Facebook, είτε στο Viber στο 6936-5120-99. Θα τα λέμε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και μετά το παιχνίδι θα κάτσουμε για λίγο. Θα έχουμε και ένα σχόλιο από τον Χρήστο Γκάλι και από τον Ιάσονα Μίσχο όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι και το τι θα δούμε από την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι, όπως βλέπω και στην τηλεόραση. Στο Sky μεταδίδεται το παιχνίδι. Να πω την δωδεκάδα με την οποία θα αγωνιστεί ο Άρης. Είναι η ίδια με την προχθεσινή αναμέτρηση. Έτσι κι αλλιώς ο Άρης με 12 παίκτες πήγε στην Κύπρο. Καθώς έμειναν στη Θεσσαλονίκη Μοκόκα, Τανούλης, Πουλιανίτης και Γιώβιτς. Για διάφορους λόγους, οι τέσσερις αυτοί παίκτες έμειναν στη Θεσσαλονίκη. Κάποιοι εξ αυτών παλεύουν για να είναι διαθέσιμοι στο παιχνίδι του Βελιγραδίου. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Γιώβιτς έχει αρκετές πιθανότητες, ενώ και ο Μοκόκα και ο Πουλιανίτης επίσης το παλεύουν για να είναι διαθέσιμοι στην αναμέτρηση της Παρασκευής. Αλλιώς έχει άλλα δύο φιλικά ο Άρης συνέχεια. Ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα για τα Μαυροσκούφια. Ο Άρης παίζει την επόμενη Κυριακή στις 4 η ώρα με τη Μύκονο και την επόμενη Τρίτη παίζει με την Μπαχτσέ Σεχίρ πάλι στις 4 η ώρα στο Ιβανόφιο και οι δύο αναμετρήσεις. Αυτά θα είναι και τα τελευταία φιλικά που θα δώσει ο Άρης τη φετινή καλοκαιρινή. Τη φετινή περίοδο προετοιμασίας, δεν είναι καλοκαίρι πλέον, Σεπτέμβριος είναι. Καθώς 29 Σεπτεμβρίου ο Άρης αρχίζει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στο EuroCup παίζοντας τη Γαλλία με τη Λεμάν. Είδαμε και στη σύνδεση που έκανε νωρίτερα η τηλεόραση του Sky ότι υπάρχει αρκετός κόσμος του Άρη, ίσως είναι και περισσότεροι από όσοι ήταν στο προηγούμενο παιχνίδι, καθώς θυμίζω ότι είναι και Κυριακή σήμερα, είναι μέρα αργίας. Ο κόσμος δίνει το παρόν στο κλειστό Τάσος Παπαδόπουλος, στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Θυμίζω αργότερα στις 6 μετά το παιχνίδι του Άρη, δηλαδή, θα παίξουν ο Ολυμπιακός με τη Μακάμπη, οι δύο άλλες ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στο τουρνουά. Θα παίξουν αργότερα στις 6 ώρα ο Ολυμπιακός με την Μακάμπη. Βλέπουμε εδώ και φίλους του Άρη, οι οποίοι είναι στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν τη σημερινή αναμέτρηση, όπως το έκαναν και την Παρασκευή. Έδωσαν έτσι πολύ καλή, είχαν πολύ καλή παρουσία, δυναμική παρουσία στο παιχνίδι. Ντυμένοι όλοι με φανέλες του Άρη. Είναι δεδομένο, παιδιά. Τώρα μιλάμε για την Κύπρο, μιλάμε για συναδριανούς οι οποίοι ζουν εκεί, δεν έχουν την ευκαιρία να τη δουν πολλές φορές την ομάδα. Η ομάδα η οποία δίνει έτσι αισιοδοξία, δίνει ελπίδα, δίνει πίστη ότι κάτι καλό θα πετύχει την φετινή σεζόν και είναι δεδομένο ότι ο κόσμος και το παρόν δίνει και θέλει και περιμένει από την ομάδα το καλύτερο δυνατό στο παιχνίδι. Έχουν πάει τώρα στους πάγκους οι παίκτες των δύο ομάδων και σε λίγο επιστρέφουν για να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Ένας φίλος εδώ με ρωτάει, πες μας για το ποδόσφαιρο, πιθανή εντεκάδα. Να πω μια πιθανή εντεκάδα μέχρι να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Καλώς παιδιά, ό,τι θέλετε, στείλτε μηνύματα και στο Viber και στο

θα τα δούμε το βράδυ αυτά. Όσον αφορά την συγκεκριμένη αναμέτρηση, να πω ότι στο μπάσκετ διαιτητές Ευρωλίγκα, βλέπω τον Σάσα Πούκλ, ο οποίος είναι ο πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης, με την μπάλα στα χέρια ο Σλοβαίνος περιμένει τους παίκτες των δύο ομάδων να μπουν στον αγωνιστικό χώρο για να δούμε και ποια θα είναι η βασική πεντάδα για την ομάδα του Άρη στο σημερινό παιχνίδι. Α, και ο έτερος αυτός εδώ με τη φαλάκρα και προχθές μας είχε σφυρίξει. Δεν θυμάμαι πώς τον λένε. Ιβάνοφ νομίζω είναι ο τρίτος και δεν προλαβαίνω το όνομα του δεύτερου. Βλέπω Μήτρου Λόγκ στην πεντάδα ο ένας. Αντετοκούμπο. Δημητρίγεβιτς. Περιμένω να μπουν και οι υπόλοιποι. Ο Ρόμπινσον και ο Μόργαν. Δημητρίγεβιτς λοιπόν, Μήτρου Λόγκ, Μόργαν. Ρόμπινσον και Λιντέλ είναι η πεντάδα για την... Και δεν το κούμπο συγγνώμη, είναι η πεντάδα για τον Άρη. Με τον Ρόμπινσον στο 4 δηλαδή και τον Κώστα στο 5. Θα λέμε και Κώστα για το κούμπο γιατί είναι δύο πλέον. Η αντί το κούμπο στην ομάδα. Είναι και ο Κώστας, είναι και ο Θανάσης. Μότλι Κάρτερ ξεκινάνε για τους Σέρβους. Θα δούμε και τους υπόλοιπους τώρα μόλις ξεκινήσει το παιχνίδι. Το τζάμπο το κέρδισαν οι Σέρβοι και έχουν την πρώτη επίθεση στην αναμέτρηση. Κατεβάζοντας την μπάλα. Ο Μήτρου Λόγκ εκεί πιέζει. Ο Μότλι θα πάρει την μπάλα, ο οποίος βρέθηκε από την Χάμπολ Τελαβίβ στον Ερυθρό Αστέρα. Υπάρχει φάουλ στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Πρώτο φάουλ στο παιχνίδι. Στην πίεση εκεί των παικτών του Άρη. Η επαναφορά έξω από την μπάλα, έξω από τις γραμμές για τους Σέρβους, συγγνώμη. Ο Μότλι θα πάρει την μπάλα, βγαίνει ψηλά το κούμπο να τον πιέσει. Θα δώσει δίπλα του, η μπάλα πάει στη γωνία, η πίεση και από τον Μήτρου Λόγκ, ένα τρίποντο εύστοχο για τους Σέρβους στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. 3-0 ο Ερυθρός Αστέρας, 9:35 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Δημητρίγεβιτς για τον Ρόμπινσον, αυτός χαμηλά περνάει στον Κώστα, υπάρχει φάουλ νωρίς, το οποίο κάνει εκεί ο σέντερ των Σέρβων, καθώς είχε πάρει καλή θέση ο Κώστας και δεν θα μπορούσε να τον αντιμετωπίσει. Η επαναφορά του Δημητρίγεβιτς για αυτό το πρώτο φάουλ που κέρδισε ο Άρης στο παιχνίδι. Δημητρίγεβιτς για τον Μήτρου Λόγκ, είναι ελεύθερο στη γωνία, θα σουτάρει για τρεις, είναι εύστοχος ο Μήτρου Λόγκ, απαντάει με τρίποντο ο Άρης από τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, 3 όλα, βλέπουμε εδώ και τα πιτσιρίκια στην κερκίδα, 9:18 για τη λήξη πρώτης περίοδου, ο Μότλεϊ θα πάρει και πάλι την μπάλα χαμηλά, εκεί με τον Κώστα πλησιάζει, είναι δυνατός, τον σπρώχνει και λίγο τον Κώστα, αλλά ο Κώστας αλλοιώνει την προσπάθειά του, ο Άρης παίρνει το rebound και είναι στην επίθεση με τον Δημητρίγεβιτς. Ρόμπινσον για τον Μήτρου Λόγκ. Δημητρίεβιτς χαμηλά για τον Κώστα. Κώστας θέλει να περάσει την μπάλα στον Λιντέλ που έκανε κίνηση. Η μπάλα βρήκε σε πόδι και κατέληξε εκτός. Παίζει με τον Λιντέλ στο 3 ο προπονητής. Δηλαδή, Δημητρίεβιτς στο 1, Μήτρου Λόγκ στο 2. Ενώ τώρα μια πολύ ωραία προσπάθεια. Ή υπάρχει φάουλ. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ. Νωρίτερα ήταν δίποντο. Μέτρησε το καλάθι του Μήτρου Λόγκ. 2-3 ήταν το σκορ, τώρα έγινε 5-3. Το μέτρησαν τώρα σαν τρίποντο. Ενώ υπάρχει τώρα τραυματισμός παίκτη του Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος βρέθηκε στο παρκέ, νομίζω. Όχι, δεν είναι ο Κάρτερ. Ο οποίος τράκαρε με έναν παίκτη του Άρη. Και είναι πεσμένο στο παρκέ, φαίνεται να πονάει. Ο παίκτης του Ερυθρού Αστέρα έχει μπει το ιατρικό επιτελείο μέσα. Τώρα σηκώνεται. Στην προσπάθεια και τα screen tracker. 5-3 προηγεί το Άρης πάντως, 8:52 για τη λήξη πρώτης περίοδου. Ο Τζελέγε είναι. Πολύ καλός παίκτης, τον θυμόμαστε και πέρσι. Ήταν από τους καλύτερους του Ερυθρού Αστέρα στην Ευρωλίγκα. Ο οποίος πηγαίνει στον μπάγκο. Φάνηκε καλύτερα να είναι πάντως να το πατάει το πόδι του κανονικά. Γιατί στην αρχή φαινόταν να μην το πατάει. Ξεκίνημα και πάλι στο παιχνίδι με τους Σέρβους στην επίθεση. Ο Άρης προηγείται 5-3, 8:45 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Μότλεϊ για τον Κάρτερ. Μπήκε ο Μονέκε στη θέση του ο Τζελέγε. Η μπάλα χαμηλά για τον Μότλεϊ.

για 2, αυτός είναι εύστοχος, δεν προλάβει να βγει ο Κώστας. Σε πάνω του 5 όλα το σκορ. 8,5 λεπτά για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Δημητρίγεβης κατεβάζει την μπάλα για τον Άρη, θέλει να βγάλει ευνηδιασμό. Πλησιάζει και ο Λιντέλ, κλείστηκε από τον Μότλελα. Πολύ ωραία την τελείωσε τη φάση. Ο Ιτζέι Λιντέλ, 7-5 μπροστά και πάλι ο Άρης, 8 και 15 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Μότλεϊ. Στη γωνία, η προσποίηση εκεί από τον Κούπερ, έβγαλε την μπάλα έξω. Κάρτερ πλησιάζει, στέκεται για 2, είναι άστοχος. Αμυντικό ριμπάουντ του Δημητρίγεβιτς. Θέλει να βγάλει ευνηδιασμό τώρα ο Άρης. Του φύγε λίγο η μπάλα, την κάτσε τελικά στην κατοχή του. Δημητρίγεβιτς πλησιάζει, βγάζει έξω. Λιντέλ ελεύθερος για 3, είναι άστοχος. Αμυντικό ριμπάουντ του Μότλεϊ. Και μπάλα τώρα στον ευνηδιασμό για τους Σέρβους. Πολύ γρήγορα, αλλά δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση η ομάδα του Ερυθρού Αστέρα και υπάρχει φάουλ στη συνέχεια από τον Μονέκε. Δεν δόθηκε. Τρίποντα από τη γωνία με τον Ρόμπινσον για τον Άρη μέσα. 10-5. Δεύτερο τρίποντα στο παιχνίδι για τον Άρη μετά από αυτό του Μίτρου Λόγκ. Ο Ρόμπινσον είναι αυτός ο οποίος σκοράρει επίσης για 3. Στο συν 5 ο Άρης. 7 και 27 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Το σκρίνει και από τον Μότλεϊ. Μπαλά πάει έξω στον Γκάρντερ. Υπάρχει φάουλ του Μίτρου Λόγκ χαμηλά πριν κάνει το πρώτο βήμα ο παίκτης του Ερυθρού Αστέρα, οπότε η μπάλα είναι απ' έξω. Είναι το δεύτερο φάουλ του Άρη στο παιχνίδι. Δύο έχουν και οι... Ένα, συγγνώμη, έχουν οι Σέρβοι. Αρκετά γρήγορες οι επιθέσεις, αυτό το ξεκίνημα της αναμέτρησης, αρκετά γρήγορες οι επιθέσεις από τον Άρη. Δεν αφήνει πολύ χρόνο να περάσει. Όταν πάρει τη 2 στο αμυντικό rebound, εδώ το συζητάνε οι διαιτητές μεταξύ τους. Δεν ξέρω αν συζητάνε για να δοθούν βολές, αν θεωρούσουν ότι είναι στην προσπάθεια. Μάλιστα, βολές θα δώσουν οι διαιτητές. Έκαναν μια σύσκεψη μεταξύ τους και αποφάσισαν ότι είναι βολές. Μάλλον την είχε πιάσει την μπάλα, έτσι τώρα που το ξαναβλέπω και εγώ, μάλλον την είχε πιάσει την μπάλα ο παίκτης των Ισραηλινών, ο Νίκ Βάιλερμπαμπ, ο οποίος φέτος πήγε τον Σέρβων, συγγνώμη, στον Ερυθρό Αστέρα. 16 το σκορ, 7 και 22 απομένουν για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Μειώνει ο Ερυθρός Αστέρας. Δεύτερη βολή για τον Νίκ Βάιλερμπαμπ. Πεντάδα για τους Σέρβους είναι μαζί με τον παίκτη που αστόχησε στη βολή, τον Βάιλερ Μπαμπ, ο Κάρτερ, ο Ιζούντου, ο Κράμερ και ο Μονέκε. Ο Άρης είναι επίθεση με τον Δημητρίγεβιτς. Δημητρίγεβιτς ζητάει την μπάλα και την παίρνει ο Λιντέλ, ο οποίος παίζει σε θέση 3, όπως είπαμε από το ξεκίνημα. Λιντέλ βάζει την μπάλα κάτω, κλείνεται, γυρίζει για 2. Είναι εύστοχος και πάλι ο Ιτζέι Λιντέλ. 12-6. Στο συν 6 ο Άρης για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Με 4 πόντους από τον Λιντέλ, 5 έχει ο Ρόμπινσον και 3 ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ. Αυτή είναι η σκόρα για την ομάδα του Άρη. 11-6 λέει, δεν ξέρω γιατί λέει 11-6. Υπάρχει φάουλ τώρα από τους παίκτες του Άρη. 12-6 είναι το σκόρ. Γράφει η τηλεόραση, γράφει 11-6, αλλά είναι λάθος. 5 πόντους ο Ρόμπινσον, 4 ο Λιντέλ και 3 ο Μίτρου Λόγκ. Ενώ για τους Σέρβους, 4 πόντους έχει ο Νίκ Βάιλερμπαμπ και 2 ο Μότλεϊ. Στην επίθεση, οι Σέρβοι 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση τους, 6 και 46 για τη λήξη πρώτης περίοδου, 12-6 συγγνώμη, προηγείται ο Άρης. Η μπάλα πάει χαμηλά, πολύ ώρα η άμυνα του Λιντέλ, ο οποίος κλέβει την μπάλα, αυτή πηγαίνει στον Μίτρου Λόγκ, ο οποίος την κατεβάζει τώρα για τον Άρη. Μίτρου Λόγκ, βιάστηκαν λίγο εκεί, την έπιασε ο Λιντέλ τελικά την μπάλα. Στον Ρόμπινσον, ο οποίος θέλει να παίξει με πλάτη και τον Κράμερ, γυρίζει για 2, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Ιζούντου και επίθεση για τους Σέρβους. Κάρτερ. Βάιλερ Μπαμπ. Παίρνει το screen εκεί από τον Ιζούντου. Θα κλέψει πάλι ο Άρης με Δημητρίγεβιτς και ολοκληρώνει ο Μίτρου Λόγκ. Νέο συνεχόμενο κλέψιμο από τους παίκτες του Άρη. Δημητρίγεβιτς πλησιάζει. Το φλότερ από κοντά είναι αδύναμο. Ο ίδιος επιθετικό rebound. Βγάζει έξω στον Λιντέλ. Ρόμπινσον. Για τον Δημητρίγεβιτς. Χαμηλά για τον Λιντέλ εκεί με πλάτη. Μπροστά στον Κράμερ γυρίζει και σκοράρει και πάλι. Ιτζέι Λιντέλ στους 6 πόντους, το σύν 8 ο Άρης, 14-6. 6 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για τη λήξη πρώτης περίοδου και υπάρχει time out το οποίο ζητάει ο προπονητής των Σέρβων, Ιμπο Ναβάρο, ο προπονητής των Σέρβων από τη φετινή σεζόν, από τη Μάλαγα έφυγε και πήγε στον Ερυθρό Αστέρα. Έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα η ομάδα του Άρη.
στο συν 8, 14-6 προηγείται με την μπάλα να πηγαίνει σωστά χαμηλά. Τα μακρινά σουτ που πήρε ο Άρης ήταν ορθολογικά και αυτό του Μήτρου Λόγκ και αυτό από τον Ρόμπινσον, τα δύο τρίποντα δηλαδή. Αλλά μπάλα πηγαίνει χαμηλά, σημαδεύουν στον Λιντέλ, ο οποίος παίζοντας το 3 έχει πλεονέκτημα απέναντι στον αντίπαλό του. Όποιος και να είναι ο αντίπαλός του, δηλαδή, έχει το πλεονέκτημα. Και γενικά την είχαμε κάνει αυτή την κουβέντα, αν μπορεί ο Λιντέλ να παίξει στο 3. Το βλέπουμε να τον δοκιμάζει αρκετά ο προπονητής του Άρη. Λείπει και ο Μοκόκα, που είναι μία από τις βασικές επιλογές που θα έχει ο Άρης στη θέση 3. Οπότε παίζει με ψηλό σχήμα ο Άρης. Στο 3 ο Λιντέλ, στο 4 ο Ρόμπινσον, στο 5 ο Αντετοκούμπο. Είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι και με 3 γκάρ έπαιξε αρκετή ώρα. Και με 3 ψηλούς όπως παίζει τώρα ουσιαστικά. Βλέπουμε εδώ τις προσπάθειες του Λιντέλ. Βλέπουμε ότι γυρίζει με πρόσωπο και σκοράρει ο Λιντέλ. Επειδή είναι κοντύτερος ο αντίπαλος, έχει το πλεονέκτημα σε αυτό το σημείο. Το ψάχνουν οι συμπαίκτες του και αυτός σκοράρει. Επιστρέφουν τώρα επέξω των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Ο Άρης προηγείται στο συν 8, 14-6. 6 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Και στην επίθεση Σέρβοι, οι οποίοι συνεχίζουν με Βάιλερ, Μπαμπ, Κάρτερ, Ιζούντου, Κράμερ και Μονέκε. Ο Άρης με Ελάιζα, Μήτρου Λόγκ, Ρόμπινσον, Δημητρίγεβιτς, Λιντέλ και Κώστα Αντετοκούμπο. Δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή ο Άρης με την πεντάλα με την οποία ξεκίνησε. Θα πάει πολύ καλά έτσι κι αλλιώς. Τώρα έκανε μία αλλαγή, μάλλον. Έβαλε τον Chris Jones και τον Butler, δύο αλλαγές. Πλησιάζει τώρα, κόβεται ψηλά εκεί από τον Ρόμπινσον, από τον Λιντέλ, αλλά υπάρχει φάουλ από τον παίκτη του Άρη και βολές. Αυτός που μπήκε προς τα μέσα ήταν ο Κράμερ, τον ακολούθησε ψηλά ο Λιντέλ, τον βρήκε όμως. Δύο βολές για τον David Κράμερ. Σκουπίζεται το τερέν. 5:48 για τη λήξη της πρώτης περίοδου, Άρης 14, Ερυθρός Αστέρας 6. Στις βολές ο Κράμερ για τους Σέρβους είναι εύστοχος στην πρώτη, 14-7 γίνεται το σκορ. Μειώνει ο Ερυθρός Αστέρας. Άλλη μια βολή για τον Κράμερ. Βλέπουμε πίσω και τους φίλους του Άρη τώρα στο βάθος εκεί από το κλαμπ της Λευκοσίας και όχι μόνο. 14-8 με τις δύο βολές του Κράμερ, στους 6 διαφορά για τον Άρη. 5:48 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ο Ρόμπινσον στην επαναφορά για τον Δημητρίγεβιτς. Πιέζεται εκεί από τον Μπάτλερ, κατεβάζει την μπάλα ο Δημητρίγεβιτς. Ασφιχτική πίεση από τον Τζέραλντ Μπάτλερ. Δημητρίγεβιτς στη γωνία για τον Ρόμπινσον. Το λάθος τώρα από τους παίκτες του Άρη. Θα κλέψει ο Μπάτλερ στον ευνηδιασμό. Γυρίζει την μπάλα πίσω. Γύρισαν οι παίκτες του Άρη γρήγορα. Τζόνς για τον Μπάτλερ από τη γωνία. Διστάζει γιατί ο Λιντέλ τον έκλεισε. Παίρνει την εσωτερική. Καλή άμυνα του Μητρουλάν από τα δικά του χέρια η μπάλα εκτός. Παραμένει για τους παίκτες του Ερυθρού Αστέρα. Άλλη μια καλή άμυνα από τους παίκτες του Άρη. Ο Αντετοκούμπο πηγαίνει στον πάγκο. Ο Μπίρτς μπαίνει στο παιχνίδι. Ενώ και ο Ιτζέι Λιντέλ θα πάει στον πάγκο με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο να μπαίνει για πρώτη φορά. Επίθεση 13 δευτερολέπτων για τον Ερυθρό Αστέρα. 5:19 για τη λήξη πρώτης περίοδου. 14-8 προηγεί το Άρης. Τώρα υπάρχει επιθετικό φάουλ στο σκριν που έγινε ψηλά. Βρέθηκε στο παρκέ ο Δημητρίγεβιτς. Φάουλ επιθετικό, η μπάλα για τον Άρη. Δεύτερο φάουλ για τους Σέρβους. 3 έχει ο Άρης αυτή την πρώτη περίοδο. Ναι, είναι καθαρό φάουλ από τον Ιζούντου, ο οποίος στο σκριν που έκανε εκεί άπλωσε το πισινό του, όπως λέμε. Ρόμπινσον τώρα θέλει να πλησιάσει, κλείνεται, γυρίζει για 2, είναι άστοχος. Υπάρχει φάουλ επιθετικό όμως του Ρόμπινσον. Κλείστηκε εκεί ο παίκτης του Άρη και ο Πούκλου τον χρέωσε με επιθετικό φάουλ. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τους Σέρβους και τον Τζόνς να κατεβάζει την μπάλα. Παίρνει το σκριν, η μπάλα πάει χαμηλά. Βάζουν πάλι χέρια οι παίκτες του Άρη. Η μπάλα παραμένει για τον Ερυθρό Αστέρα. Συνεχώς βάζουν τα χέρια τους οι παίκτες του Άρη προσπαθώντας να δυσκολέψουν την κυκλοφορία της μπάλας από τους Σέρβους. Ο Τζόνς θα επαναφέρει τώρα από τη βασική γραμμή. Για τον Νούρα που μπήκε στο παιχνίδι, μπάλα πάει χαμηλά στον Ιζούντου, τον κλείνει εκεί ο Μπίρτς πολύ καλά και κάνει βήματα. Πάρα πολύ καλή άμυνα από τον Κέμ Μπίρτς.
πολύ έμπειρος ο Καναδός σέντερ του Άρη. Το έχει αυτό στο παιχνίδι του. Να κλείνει δηλαδή πολύ καλά με το κορμί του και να δυσκολεύει τον αντίπαλό του. Παραμένει το 14-8 υπέρ του Άρη, 4-53 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ο Άρης συνεχίζει με πεντάδα. Να υπάρχει time out τώρα, που ζητάει νομίζω ο Βασίλης Πανούλης. Ο Άρης ήταν με πεντάδα Μήτρου Λόγκ, Δημητρίγεβιτς, Ρόμπινσον, Χαραλαμπόπουλο και Μπίρτς. Τζόουνς, Μπάτλερ, Ιζούντου, Νουόρα και Μονέκε για τους Σέρβους. Στη συνολική στατιστική, ο Άρης μέχρι τώρα έχει 6-9 εντός παιδιάς. 4-6 δίποντα και 2-3 τρίποντα. Δεν έχει εκτελέσει κάποια βόλη. Έχει πάρει 5 rebound. Έχει 4 assist, 2 λάθη και 2 κλεψίματα η ομάδα του Άρη. Ενώ από την άλλη πλευρά οι Σέρβοι έχουν 2-5 εντός παιδιάς. 1-4 δίποντα, 1-1 τρίποντο. 3-5 βολές. 2 rebound, 3 assist, 4 λάθη και 1 κλέψιμο. Αυτή είναι η στατιστική για τους Σέρβους. Για τον Άρη έχει πετύχει 6 πόντους ο Λιντέλ, 5 ο Ρόμπινσον, 3 ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Ενώ για τους Σέρβους 4 ο Βάιλερ Μπαμπ, 2 ο Μότλεϊ και 2 ο Κράμερ. Αυτή είναι η σκόρερ για τους Σέρβους. Το time out, οι δύο ομάδες είναι στους πάγκους και παίρνουν οδηγίες από τους προπονητές τους. Καινούργιοι προπονητές και για τις δύο ομάδες. Ο Βασίλης Πανούλης στον Άρη και ο Ίμπο Ναβάρο στον Ερυθρό Αστέρα. Έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα με τις δύο ομάδες Σερβίας να έχουν Ισπανούς προπονητές. Ο Πεναρόγια στην Παρτιζάν και ο Ναβάρο. Όχι ο γνωστός Ναβάρο. Αυτός είναι ο Ίμπο Ναβάρο. Αρκετά χρόνια προπονητής της Μάλαγα. Πλέον μετακόμισε στη Σερβία. Θυμίζω το καλοκαίρι πριν έρθει στον Άρη, ο Σπανούλης είχε ακουστεί και αυτός για τον Ερυθρό Αστέρα. Τελικά έρθει στον Άρη. Επίθεση για τους κιτρινόμαυρους με τη μαύρη στο λιπέζι ο Άρης. Δημητρίγεβιτς πλησιάζει, στέκεται για δύο, είναι εύστοχος. Ο Δημητρίγεβιτς το πρώτο του καλάθι. 16-8, ο συν 8 και πάλι ο Άρης. 4-35 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Δημητρίγεβιτς πρώτο σκόρερ για τον Άρη στο προηγούμενο παιχνίδι μαζί με τον Ρόμπινσον από 15 πόντους. Πάλι κλέψιμο από τους παίχτες του Άρη. Δημητρίγεβιτς ολοκλήρωσε ο Χαραλαμπόπουλος στον εφηδιασμό Ρόμπινσον. Πολύ δυνατό το φάουλ εδώ τώρα από τον Μονέκε. Ποιος πήγε πολύ δυνατά πάνω στο Ρόμπινσον για να μην τον αφήσει να τελειώσει τη φάση. Τη βλέπουμε τώρα τη φάση. Κλέψαν οι παίκτες του Άρη. Χαραλαμπόπουλος για τον Ρόμπινσον. Πάρα πολύ δυνατό το φάουλ από τον Μονέκε. Μόνο στο χέρι του παίκτη του Άρη. Τσερεμάια Ρόμπινσον Έρλ θα εκτελέσει τώρα τις δύο βολές. Πρώτες βολές στο παιχνίδι για τους κιτρινόμαυρους. Είναι εύστοχος στην πρώτη, 17-8. Άλλη μια βολή θα εκτελέσει ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Φτάνει στους 6 πόντους. Ευστοχή και στη δεύτερη, φτάνει στους 7-18-8. Στο σύν 10 για πρώτη φορά ο Άρης στο παιχνίδι. Με τις δύο εύστοχες βολές από τον Ρόμπινσον. 18-8 το σκορ, 4-25 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Στην επίθεση οι Σέρβοι. Στη γωνία η μπάλα για τον Νουόρο, ο οποίος προσποιείται εκεί, περνάει το Χαραλαμπόπουλο. Πάτησε γραμμή, λέει ο Χαραλαμπόπουλος. Όχι, λένε οι διαιτητές. 18-10. Από την εσωτερική τον απέφυγε ο Νουόρο του Χαραλαμπόπουλου. Ενώ Μητρουλόγκ τρώσε τον εμφυδιασμό σου για τρεις. Βιαστικό σου, τάστοχο. Επιθετικό rebound όμως φέτο του Άρη από τον Ρόμπινσον. Δημητρίγεβιτς από τη γωνία διστάζει για τρεις, γιατί κλείστηκε γρήγορα. Δημητρίγεβιτς πάει προς τα μέσα με ταμπλό. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια του Σκοπιανού. 20-10. Στο συν 10 και πάλι ο Άρης 3-50 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Πάρα πολύ καλός ο Δημητρίγεβιτς. Jones κάνει την προσποίηση να αποφύγει το Μήτρου Λόγκ. Jones γυρίζει για δύο, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound του Χαραλαμπόπουλου, ο οποίος ήρθε από πίσω. Το πήρε ευνηδιασμός για τον Άρη. Πλησιάζει ο Μπίρτς, αστοχή. Από κοντά όμως ο Ρόμπινσον τελειώνει άλλη μία φάση. Στους 9 πόντους ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έλ, τρομερός Άρης σε αυτή την πρώτη περίοδο, 22-10. 3-23 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Στο συν 12 ο Άρης για πρώτη φορά. Νουόρα. Παίρνει το σκρίψιλα από τον Ιζούντου. Νουόρα για τον συμπαίκτη του, ο οποίος πλησιάζει από κοντά, αστοχή. Ήταν ο Μονέκε ο οποίος αστόχησε και επίθεση τώρα για τον Άρη και πάλι, Δημητρίγεβιτς. Παίρνει το σκρίν από τον Μπίρτς. Σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος. Ω, υπάρχει φάουλ εκεί. Δεν δόθηκε. Ο Ιζούντου καθαρά έσπρωξε τον Μπίρτς. Ο Μονέκε τώρα πλησιάζει, παίρνει φάουλ από τον Δημητρίγεβιτς. Νωρίτερα υπήρχε καθαρό φάουλ πάνω στον Μπίρτς.
Τον έσπρωξε ο Ιζούντου, δεν το έδωσαν οι διαιτητές. Στον συνδυασμό στη συνέχεια βλέπουμε εδώ τη φάση. Βεβαίως με το χέρι, καθαρά ο Ιζούντου σπρώχνει τον Μπίρτς. Τίποτα από τους διαιτητές και συνέχεια το φάουλ από τον Δημητρίγεβιτς. Δύο βολές για το Μονέκη, γιατί ο Άρης συμπλήρωσε τα πέντε ομαδικά φάουλ. ...22-10 προηγούνται οι κυτρινόμαυροι, 3 και 12, συνομιλία και 56 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Θα ευστοχήσω Μονέκη στην πρώτη βολή, 22-11. Ήταν το δεύτερο φάουλ για τον... Όχι, το πρώτο φάουλ για τον Δημητρίγεβιτς, δύο έχει ο Λιντέλ από ένα Δημητρίγεβιτς, Ρόμπινσον και Μίτρου Λόγκ για τον Άρη. Δεύτερη βολή από τον Τσίμα Μονέκε. Είναι εύστοχος και σε αυτήν, 22-12. 2 και 56 για τη λήξη πρώτης περίοδου. Αλλαγές για τις δύο ομάδες. Ο Μόργαν μπήκε για τον Άρη και ο Τολιόπουλος. Αυτούς τους δύο τους βλέπω σίγουρα. Τολιόπουλος κατεβάζει την μπάλα. Τολιόπουλος, πολύ ωραία, πλησιάζει και σκοράρει άλλο ένα καλάθι και πάλι από τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος κάνει τρομερή εμφάνιση. Φτάνει στους 11 πόντους, 24-12 ο Άρης, τζάμπολ τώρα. Πίεσαν ψηλά ο Ρόμπινσον μαζί με τον Μπίρτς. Τζάμπολ. Ζητάει την μπάλα ο Μόργαν. Αλλά θα γίνει τζάμπολ, δεν έχει. Είναι φιλικό Ευρωλίγκας. Τη βλέπουμε πάλι ότι φάση πάρα πολύ ωραία η πίεση από τους επέκτες του Άρη. Πάνω στον Μιλένκοβιτς. Μιλένοβιτς, να το πω σωστά έτσι, να το βλέπω σωστά. Μιλένοβιτς, κάπως έτσι. Για να δούμε το τι θα έχουμε τελικά. Τζάμπολ ή όχι. Μπήκε και ο Θανάσης Αντετοκούμπο μαζί με τον Μόργαν. Είπαμε πλέον πεντάδα του Άρη, Τολιόπουλος, Μόργαν, Χαραλαμπόπουλος, Θανάσης και Μπίρτς. Βλέπουμε προηγουμένως πολύ ωραία η πάσα από τον Τολιόπουλο. Και το τελείωμα της φάσης από τον Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος είναι διακτηνισμένος. Μπαίνει ξανά ο Ρόμπινσον Έρλ και βγαίνει ο Θανάσης. Δεν μπορούσε να γίνει αλλαγή, μάλλον όταν έγινε η φάση του τζάμπολ. Δεν επιτρέπεται, αν καταλαβαίνω καλά. Αυτά τα μπασκετικά λίγο τους όρους σου μπερδεύω. 24-12 το σκορ. 2-37 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Το τζάμπολ το κερδίζει ο Ρόμπινσον. Η μπάλα πάει στον Μπίρτς. Και επίθεση είναι για τον Άρη. Ο Μπίρτς κατέβασε και την μπάλα τώρα. Θα τη δώσει τώρα. Τώρα πάει κοντά του Τολιόπουλος για να την πάρει. Την παίρνει ο Βασίλης Τολιόπουλος. Πάρει κεφάλαιο εκεί που δεν δίνεται. Πλησιάζει, βγάζει έξω. Μόργαν για τρεις. Είναι εύστοχος ο Μόργαν. 27-12. 27-12 με το τρίποντο του Ματ Μόργαν. Στο συν 15 ο Άρης. Απίστευτη πρώτη περίοδος για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Στην επίθεση σέρβει 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη πρώτης περίοδου. Ο Άρης είναι στο συν 15. 27-12. Μιλένοβιτς, τον κλείβει εκεί ο Τολιόπουλος. Θα βγάλει έξω για τον Μότλη, ο οποίος πλησιάζει και σκοράρει τώρα εδώ. Απέφυγε τους αντιπάλους και τελείωσε τη φάση 27-14. 1 και 53 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Τολιόπουλος. Μόργαν, δεν σου τα για τρεις, πάει προς τα μέσα. Καλάθι και φάουλ. Ματ Μόργαν, δεύτερη συνεχόμενη πάρα πολύ καλή φάση. Προσποιήθηκε ότι θα σου τα για τρεις. Πήγε μέχρι μέσα, έβαλε το καλάθι, πήρε και το φάουλ από τον Μότλη, ο οποίος τον ακολούθησε, αλλά δεν μπόρεσε να τον κόψει. 29-14 και μία βολή για τον Ματ Μόργαν. 1-48 για τη λήξη πρώτης περίοδου. Ο Άρης έχει βάλει 29 πόντους και θέλει ακόμα 1-48 για τη λήξη πρώτης περίοδου. Τρομερή επιθετική συγκομιδή για την ομάδα του Σπανούλη. Μέσα και η βολή από τον Μόργαν. 30-14. Στο συν 16 για πρώτη φορά ο Άρης. 1-43 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Πιέζει εδώ ο Μπίρτς, κάνει φάουλ. Και ψηλά εδώ και Μπίρτς για να πιέσει. Χρεώθηκε το φάουλ. Εδώ με το Μότλεϊ. Στον ακούπησε ο Μπίρτς. Νομίζω όμως ότι νωρίτερα ο Ιζούντου είχε ακουμπήσει πολύ περισσότερο τον Μπίρτς που δεν δόθηκε το φάουλ στην άμυνα του Άρη. Ο Μότλεϊ πηγαίνει στις βολές. Μετά το φάουλ το οποίο κέρδισε. Είναι εύστοχος στην πρώτη. 30-15. Άλλη μια βολή για τον Τζόναθαν Μότλεϊ. Είναι εύστοχος και σε αυτήν. 30-16. 1-41 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Στην επίθεση ο Άρης με τον Θανάση για τον Τολιόπουλο. Τολιόπουλος, Μόργαν, Θανάσης.
Χαραλαμπόπουλος και Μπίρτς, η πεντάδα του Άρη. Μόργαν για τον Μπίρτς, βγάζει έξω, το Λιόπουλος ελεύθερος για τρεις, είναι άστοχος. Προσπαθούν οι παίκτες του Άρη, αμυντικό rebound τελικά από τους Σέρβους με τον Μεντάρεβιτς. Μιλιένοβιτς για τον Μεντάρεβιτς και πάλι ένα τρίποντο άστοχο, αμυντικό rebound του Χαραλαμπόπουλου. Και επίθεση για τον Άρη 1 και 10 για τη λήξη πρώτης περίοδου. Πολύ ωραία για τον Μπίρτς και το κάρφωμα. Ο Χαραλαμπόπουλος είδε την κίνηση του Μπίρτς, του πέρασε την μπάλα στον κάθετο άξονα και αυτός κάρφωσε. Πάλι double story για τον Άρη. 32-16, ένα λεπτό για τη λήξη της πρώτης περίοδου. 56 δευτερόλεπτα πλέον. 32-16 μπροστά ο Άρης. Μιλιάνοβιτς πλησιάζει με τον Τολιόπουλο, θα αστοχήσει. Επιθετικό rebound του Μότλεϊ. Τον κλείνει εκεί ο Μπίρτς, γυρίζει όμως ο Μότλεϊ, είναι πολύ έμπειρος και σκοράρει 32-18. Ο Άρης τώρα με τον Μόργαν θέλει να βγει γρήγορα στην επίθεση. Σταμάτησε. Δεν σουτάρει για τρεις. Δίνει στον Τολιόπουλο. Χαμηλά για τον Μπίρτς. Αυτός πολύ ωραία για τον Θανάση, ο οποίος έκοψε. Αστόχησε. Όμως ο Θανάσης το ανάποδο lay-up. Ζήτησε φάουλ εκεί ο Θανάσης. Δεν δόθηκε τίποτα από τον Σάσα Πούκλ για μία ακόμη φορά. Τι δόθηκε. Για να δω τη φάση, ο Μπίρτς για τον Θανάση. Καθαρά φάουλ του κάνει ο Μότλεϊ, ούτε μπάλο του τίποτα δεν βρίσκει στην πλάτη του, εκεί τον σπρώχνει. Τεχνική ποινή έδωσε ο κύριος Πούκλ, ο διαιτητής Ευρωλίγκα, την οποία θα εκτελέσουν τώρα οι Σέρβοι με τον Νουόρα. Θα στοχίσει. Παραμένει το 32-18 υπέρ του Άρη. 31 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Μιλιένοβιτς, Μότλεϊ για τον Μεντάρεβιτς, εδώ τώρα υπάρχει φάουλ επιθετικό βεβαίως, εκεί ο Νουόρα πετάει τον Τολιόπουλο κάτω για να ελευθερωθεί. Η μπάλα είναι για τον Άρη, ο οποίος έχει 20 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα για να επιτεθεί στο τελείωμα της πρώτης περίοδου. Ο Άρης είναι μπροστά με 14 πόντους, 32-18, νωρίτερα ήταν η μεγαλύτερη διαφορά, δεύτερη φορά που την έπιασε ο Άρης, 32-16. Την είχε πιάσει και στο 30-14. Time out υπάρχει από τον Βασίλη Σπανούλη για αυτή την τελευταία επίθεση της πρώτης περίοδου. Άρης 32, Ερυθρός Αστέρας 18. Ο Άρης έχει πρώτο σκόρερ τον τρομερό Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ με 11 πόντους. Ο οποίος έχει πάρει ήδη και 4 rebound. Έχει και 2 λάθη και ένα κλέψιμο. Γεμάτη στατιστική για 8 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα που έχει αγωνιστεί μέχρι τώρα ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Ο Λιντέλ και ο Μόργαν έχουν από 6 πόντους, 4 ο Δημητρίγεβιτς, 3 ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ και 2 ο Μπίρτς. Θα τα δούμε και στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, έτσι πιο αναλυτικά. Τα νούμερα. Λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, πρώτη φορά λες ακούσε τέτοια χαλαρή περιγραφή. Φαίνεσαι να απολαμβάνεις το παιχνίδι. Έχουμε σε όλη τη σεζόν τέτοιες περιγραφές σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε την ευκαιρία έτσι να μεταδίδουμε χαλαρά. Όπως είναι τώρα. Λοιπόν. Επιστρέφουν οι δύο ομάδες. 20 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Στην επίθεση ο Άρης. Για να δούμε ποια είναι η πεντάδα των κυτρινόμαυρων. Βλέπω Μόργαν, Τολιόπουλο, Χαραλαμπόπουλο σίγουρα μαζί με τον Μπίρτς και τον Κώστα. Μάλλον τον Θανάση και τον Κώστα. Τολιόπουλος, 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης. Πάντα ο Βασίλης Τολιόπουλος για τον Μόργαν. 5 δευτερόλεπτα, 4. Μόργαν μπαίνει προς τα μέσα, στέκεται για 2. Μέσα και αυτό, Ματ Μόργαν. 34-18, λήξη πρώτης περίοδου. Πάλι στο σύν 16 ο Άρης. Ο Μόργαν, ο οποίος μπήκε πάρα πολύ ζεστός. Πέτυχε 8 γρήγορους πόντους. Και δείχνει τα στοιχεία έτσι για τα οποία τον πήρε ο Άρης. Στο σύν 16 λοιπόν, με τη λήξη της πρώτης περίοδου, ο Άρης, να δούμε τα αναλυτικά στατιστικά των δύο ομάδων. Υπάρχουν παιδιά στο Κυπριακό. Θα και λίγο να τα στείλω για να τα έχουν και τα παιδιά στο site. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε τα αναλυτικά στατιστικά. 34-18 λήξη πρώτης περίοδου. Ο Άρης είναι μπροστά με 16 πόντους.
11 πόντους ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ με 4 στα 5 εντός παιδείας, 3-4 δίποντα, 1 στο 1 τρίποντο, 2 στις 2 βολές, 4 rebound, 2 και 2 αμυντικά επιθετικά, 2 λάθη, 1 κλέψιμο. 6 πόντους από τον EJ Liddell με 3 στα 4, 3 στα 3 δίποντα, 0 στο 1 τρίποντο, δεν έχει κάτι άλλο στατιστική του. 8 πόντοι από τον Matt Morgan με 3 στα 4, 2 στα 2 δίποντα, 1 στα 2 τρίποντα, 1 στη 1 βολή από τον Matt Morgan. 4 πόντους έχει ο Δημητρίγεβιτς με 2 στα 4, 2 στα 3 δίποντα, 0 στο 1 τρίποντο. Έχει ήδη και 4 assist από την πρώτη περίοδο ο Δημητρίγεβιτς και 2 rebound. Και από εκεί και πέρα 3 πόντοι από τον Ελάιζα Μητρουλόκ, 1 προσπάθεια, 1 τρίποντο πήρε μόνο και Ευστόκης, έχει και 1 rebound και 2 κλεψίματα ο Ελάιζα Μητρουλόκ. 3 είχε και στην προηγούμενο παιχνίδι. Κρατήστε το για τον Ελάιζα Μητρουλόκ. Και 2 πόντοι από τον Κεμ Μπίρτς με 1 στα 2 δίποντα, έχει και 1 rebound και μία assist, όχι και ένα rebound, assist δεν έχει. Συνολικά ο Άρης έχει 14 στα 22 εντός παιδιάς, 11 στα 15 δίποντα, 73%, 3 στα 7 τρίποντα, 42%, 3 στις 3 βολές. Έχει πάρει 10 rebound, έχει δώσει 6 assist, 2 λάθη και 4 κλεψίματα. Ενώ από την άλλη πλευρά για τους Σέρβους, 8 οι πόντοι από τον Motley, 4 από τον Wyler Bump, 2 ο Kramer, 2 ο Nuora και 2 ο Moneke. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Άρης παίζει με το Λιόπουλο Μόργαν Χαραλαμπόπουλο. Το Λιόπουλος ο οποίος κατεβάζει την μπάλα για τον Άρη. Η Σέρβη με Βάιλερ Μπαμπ, Ντόμπριτς, Ιζούντου, Μεντάρεβιτς και Μπιέλτς. Για τον Άρη άλλοι δύο είναι ο Κώστας και ο Θανάσης. Ένα τρίποντο από τον Μόργαν είναι άστοχο. Ο Κώστας προσπαθεί να πάρει το θετικό rebound τελικά. Το παίρνουν οι Σέρβοι με τον Ντόμπριτς, ο οποίος κερδίζει και την μπάλα στη συνέχεια. Δεν ξέρω αν δόθηκε φάουλ. Δεν πρέπει να δόθηκε φάουλ, απλά η μπάλα στους Σέρβους. Και είναι στην επίθεση με τον Wyler Bubb. 9-40 για τη λήξη δεύτερης περίοδου, 34-18 προηγεί το Άρης. Η Ζούντου για τον Μεντάρεβιτς. Wyler Bubb παίρνει το screen. Θα βγάλει ένα ελεύθερο τρίποντο τώρα η ομάδα του Ερυθρού Αστέρα, το οποίο είναι εύστοχο. Γύρισαν την μπάλα σωστά τώρα. Το τρίποντο από τον Μεντάρεβιτς για το 34-21. 9-15 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Το Λιόπουλος, πέντος κρίνα από το Θανάση. Πάει προς τα μέσα, η πάσα του για τον Κώστα. Κλείστηκε αυτός, δεν μπορούσε να τελειώσει τη φάση. Χαραλαμπόπουλος και πάλι για τον Κώστα, ο οποίος πλησιάζει. Αστοχή, ο Θανάσης πρόχνει την μπάλα στα χέρια του Wyler Bubb. Επίθεση για τους Σέρβους. Στην γωνία ο Ντόμπριτς προσποιείται. Κερδίζει το φάουλ από τον Χαραλαμπόπουλο χαμηλά. Δεν είναι βολές για τον Ντόμπριτς. Όχι, πάλι δίνουν βολές οι διαιτητές. Νομίζω ότι δεν ήταν βολές. Δεν μπορεί να ήταν βολές. Αυτό κάνει το φάουλ και μετά σηκώνει το παίκτης της σερβικής ομάδας. Διαμαρτύρονται από τον πάγκο του Άρη. Συζητάει τώρα εκεί με τον Σπανούλη, ο ένας από τους τρεις διαιτητές. Βλέπουμε τη φάση, προσποιεί τον Ντόμπριτς. Δεν υπάρχει περίπτωση να μετράει το. Του κάνει το φάουλ και στη συνέχεια σουτάρει ο Ντόμπριτς. Δεύτερη φορά το κάνουν αυτό οι διαιτητές και δίνουν βολές στον Ερυθρό Αστέρα. Μάλιστα και υπάρχει πάλι τεχνική ποινή. Δεύτερη τεχνική ποινή στον Άρη. Ωραίο ξεκίνημα κάναμε. Ο Ντόμπριτς αστοχεί στη βολή. Δεύτερη φορά τους δίνει τεχνική ποινή. Δεύτερη φορά τη χάνουν οι Σέρβοι. Ή αντιαθλητικό φάουλ έδωσε. Τι έδωσε, ρε. Γιατί βάλε και δεύτερη βολή και δεν έχουν πάει παίκτες για το rebound. Ευστοχή σε αυτήν 34-22. Τι έδωσε. Δύο τεχνικές ποινές έδωσε. Μάλιστα, δύο τεχνικές ποινές έδωσαν. Απίστευτο. Και μπάλα απ' έξω για τους Σέρβους. Ήδη δώσαν τεχνική ποινή. Τώρα μπερδεύτηκα. Δύο βολές παντσοκτέλες στη μία. 34-22, 8-55 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Στην επίθεση Σέρβοι. Wyler Bubb. Χαμηλά για τον Μεντάρεβιτς. Από τη γωνία ένα τρίποντο τώρα. Υποπίεση. Άστοχο. Μάλιστα. Πάλι φάουλ. Πάλι φάουλ του Θανάση εκεί στην πίεση. Στο Wyler Bubb. Και τρεις βολές
Οι Σέρβοι έχουν εκτελέσει μέχρι τώρα 12 βολές μέχρι τώρα. Τρομερό νούμερο. 12 βολές και θα εκτελέσουν κι άλλες 3 τώρα. Ο Χατζηλάμπρου για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Ο νεαρός, ο οποίος δεν είχε παίξει το προηγούμενο φιλικό, μπαίνει για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Θα αστοχήσει ο Γουάλερ Μπαμπ στη βολή. Την πρώτη. Παραμένει το 34-22 υπέρ του Άρη. Που δεν έχει σκοράρει στη δεύτερη περίοδο. Έβαλε 34 στην πρώτη. Τρομερή συγκομιδή. Ευστοχή στη δεύτερη ο Γουάλερ Μπαμπ. 34-23 θα εκτελέσει και την τρίτη. Θα ευστοχήσει σε αυτήν 34-24. Μειώνουν στους 10 με ένα σερί 6-0 σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Οι Σέρβοι 8-40 για τη λήξη της. Το Λιόπουλος. Τον πιέζει ο Γουάλερ Μπαμπ εκεί. Τον το Λιόπουλο. Ασφυκτικά. Κρατάει πολύ ώρα το Λιόπουλο στην μπάλα. 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεσης. Χαμηλά για τον Θανάση. Θανάση για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Για 3 είναι άστοχος. Κακό το σου του Χαραλαμπόπουλου. Δεν βρήκε καν στεφάνι. Έξαλλος ο Βασίλης Σπανούλης. Μάλλον με τον Τολιόπουλο, ο οποίος κράτησε πάρα πολύ ώρα την μπάλα. Αν κατάλαβα καλά, τα είχε ο Σπανούλης. Κλέψιμο τώρα από τους παίκτες του Άρη, στον εφηδιασμό Θανάσης, τελειώνει πάρα πολύ ώρα τη φάση. Άλλο ένα κλέψιμο από τους παίκτες του Άρη. Ο Θανάσης πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι, 36-24. Πέμπτο κλέψιμο στο παιχνίδι για τον Άρη. Με τον Θανάση, ο οποίος βγήκε στον εφηδιασμό και σκόραρε. 36-24, η πίεση τώρα από τους παίκτες του Άρη και το λάθος από τον Μεντάρεβιτς. Η πίεση από τον Χαραλαμπόπουλο. 7-53 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Ο Άρης είναι στο συν 12, 36-24. Στον πάγκο Μεντάρεβιτς για τον Ερυθρό Αστέρα. Μπήκε ο Μονέκε πάλι στη θέση του. Ο Μόργαν κατεβάζει την μπάλα τώρα για τον Άρη. Λογικά εντολή του Σπανούλη. Μόργαν πάει μέχρι μέσα, κερδίζει το φάουλ. 2 βολές για τον Ματ Μόργαν, ο οποίος έχει τρομερό πρώτο βήμα. Όταν το πάρει το πρώτο βήμα, είναι πολύ δύσκολο να το σταματήσεις. Δύο βολές για τον Μόργαν. Κάποιες οδηγίες στον Χαραλαμπόπουλο από τον Σπανούλη. Θα ευστοχίσει την πρώτη. 37-24. Άλλη μια βολή για τον Ματ Μόργαν. Ο Άρης πλέον παίζει με Μόργαν Χατζηλάμπρου στο 2, νομίζω. Για να τη δω λίγο την πεντάδα τώρα. Όχι, ο Τολιόπουλος είναι στο 2. Μόργαν Τολιόπουλος, Χατζηλάμπρου, Θανάσης και Χαραλαμπόπουλος. Ένα τρίποντο τώρα από την κορυφή. Είναι άστοχο για τον Ερυθρό Αστέρα. Χαλαμπόπουλος προσπαθεί. Αμυντικό ριμπάουντ τελικά μακρινό από τον Χατζηλάμπρου. Αντιτοκούμπο καταπληκτικά για τον Μόργαν, ο οποίος πλησιάζει. Κερδίζει νέο φάουλ και νέες βολές. Τρομερή πάσα του Θανάση για τον Μόργαν. Χατζηλάμπρου για τον Θανάση. Θανάσης για τον Μόργαν. Και άλλες 2 βολές για τον Ματ Μόργαν, που έγινε ο δεύτερος διψήφιος του Άρη μετά τον Ρόμπινσον, που έχει 11, έφτασε στους 10 πόντους. Βέβαια το σπρώξιμο εδώ τώρα. Στην πλάτη και επικίνδυνο κιόλας από τον Κάρτερ. Στον αέρα. Αστοχή στην πρώτη βολή ο Μόργαν. Παραμένει το 38-24 υπέρ του Άρη. 7-26 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Της δεύτερης περίοδου, συγγνώμη. Εύστοχο στη δεύτερη βολή, 39-24. 39-24. Επίθεση με τον Γουάλερ Μπαμπ για τους Σέρβους. Έπεσε κάτω ο Θανάσης, ο Μότλη πλησιάζει, βγάζει έξω, Μονέκε, τον έκλεισε καλά ο Χαραλαμπόπουλος. Κάρτερ, πλησιάζει, στέκεται μπροστά στο Χαραλαμπόπουλο, για 2 είναι εύστοχος, 39-26. Μόργαν στην επίθεση για τον Άρη. Μόργαν για τον Θανάση, Μόργαν. Από τα δικά του χέρια η μπάλα είναι εκτός, είναι για τον Ερυθρό Αστέρα, το λάθος από τους παίκτες του Άρη. Ο Γουάλερ Μπαμπ κατεβάζει για τους Σέρβους 6-50 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Άρης 39, Ερυθρός Αστέρας 26. Κάρτερ.
Κάρτερ με τον Μόργαν μπροστά του, σταματάει, βγάζει έξω για τον Ντόμπριτς. Αποφεύγει τον Χατζηλάμπρου, πλησιάζει, αστοχή, παίρνει ο ίδιος επιθετικό. Λοιπόν, τον κόβει ο Χαραλαμπόπουλος. Φάουλ είναι οι διαιτητές όμως. Μάλλον του Χατζηλάμπρου, νομίζω ο Χαραλαμπόπουλος ψηλά έκοψε, χωρίς να βρει το χέρι του Ντόμπριτς. Νέες βολές για τους Σέρβους. Ο Άρης έχει εκτελέσει 7 βολές. Συγγνώμη, κάτσε να το δω ακριβώς. Ναι. 7 βολές έχει εκτελέσει μέχρι τώρα ο Άρης. Ενώ οι Σέρβοι έχουν εκτελέσει 15 και 2 αυτές 17. Θα ευστοχίσει ο Ντόμπλης στην πρώτη βολή, 39-27. Τώρα με το Θανάση παίζει στο 5 ο Σπανούλης. Χαμηλό σχήμα. Χαραλαμπόπουλος στο 4, Χατζηλάμπρου στο 3. Μόργαν Τολιόπουλος. Μάλλον Μήτρου Λόγκ Τολιόπουλος βγήκε ο Μόργαν. Με 11 πόντους. Είναι μαζί με τον Ρόμπινσον η πρώτη σκόρερ του Άρη. Εδώ τώρα μπερδεύτηκαν ο Χαραλαμπόπουλος με τον Τολιόπουλο. Νέο λάθος. Η μπάλα και πάλι για τους Σέρβους. Έξαλλος ο Σπανούλης στον πάγκο. Μάλλον για τον Άρη είναι η μπάλα. Συγγνώμη. Έξαλλος γιατί δεν την έβαλαν σωστά μέσα. Και διακινδύνευσαν να τη χάσουν. Το Λιόπουλος κλείνεται τώρα από τον Μότλεϊ. Πρέπει να περάσει το κέντρο. Θα το περάσει το Λιόπουλος στο κέντρο. Πλησιάζει, βγάζει έξω το Χατζηλάμπρου. Μήτρου Λόγκ. Χατζηλάμπρου. Και πάλι ο Μήτρου Λόγκ. Πέντε σκρίνα από το Θανάση. Στέκεται, σουτάρει για τρεις από την κορυφή. Είναι άστοχος. Αμυντικό ριμπάουντ του Μονέκε για τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος είναι να κατεβάσει και την μπάλα. Το φάουλ από τον Λιόπουλο. Δεν δίνεται. Μονέκε πλησιάζει, βγάζει έξω, ελεύθερο τρίποντο από τον Κάρτερ. Είναι άστοχο. Επιθετικό rebound όμως και πάλι από τους Σέρβους με τον Μονέκε που ρίχνουν τη διαφορά κάτω από τους 10 για πρώτη φορά μετά από πολλή ώρα. 39-30. 5-50 για τη λήξη της περίοδου. Ενώ σηκώνει για να βάλει μέσα, βλέπω, Λιντέλ και Ρόμπινσον νομίζω. Το Λιόπουλο στη γωνία, Χατζηλάμπρου για τρεις. Είναι άστοχος. Αμυντικό του Μονέκε προσπαθεί ο Θανάσης. Ο Μονέκε κρατάει τελικά την μπάλα στην κατοχή του. Την κατεβάζει και όλα για τον Ιωδάστρα. Κλέβει όμως ο Χαραλαμπόπουλος. Νέο κλέψιμο για τους παίκτες του Άρη. Θανάσης, Χαραλαμπόπουλος, Θανάσης. Τελειώνει τη φάση. Αστοχή όμως. Ο Θανάσης κερδίζει και πάλι την μπάλα. Μήτρου Λόγκ χαμηλά για τον Χατζηλάμπρου, ο οποίος πάει να καρφώσει. Κόβεται. Ο Χαραλαμπόπουλος τελειώνει τη φάση όμως. Εδώ τώρα μια. Τέσσερις επιθέσεις έκαναν οι παίκτες του Άρη. Τελικά με τον Χαραλαμπόπουλο σκοράν κόπηκε τίποτα. Φάουλ εδώ υπάρχει. Τι κόπηκε ρε παιδιά τώρα. Ο Μονέκε βρίσκει καθαρά τα χέρια του Χατζηλάμπρου. Δεν δίνουν τίποτα. Οι διαιτές συνέχεια ο Χαραλαμπόπουλος τελειώνει τη φάση. Καλή άμυνα του Χαραλαμπόπουλου. Άντε το κούμπο, το rebound, επίθεση για τον Άρη. Το Λιόπουλος πάει μέχρι μέσα. Δεν είναι καλή πάσα του για τον Χατζηλάμπρου. Δεν φταίει ο Χατζηλάμπρου, Βασίλη. Βιαστική πάσα του Λιόπουλου. Τα έχει με τον Χατζηλάμπρου, αλλά δεν νομίζω δεν φταίει ο Χατζηλάμπρου στη φάση. Του τραβάει στον πάγκο πάντως ο προπονητής του Άρη. Προηγεί το Άρης. 5 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Ο Άρης με πεντάδα Μήτρου Λόγκ, Τολιόπουλο, Χατζηλάμπρου. Χαραλαμπόπουλο και Αντετοκούμπο. Μάλλον έχει μπει και ο Λιντέλ από ό,τι βλέπω. Λιντέλ και Ρόμπινσον μπήκαν. Βγήκαν Αντετοκούμπο και Χαραλαμπόπουλος. Τζόνς για τους Σέρβους. Βγάζει για τον Ντόμπριτς. Αποφεύγει αυτό στο Χατζηλάμπρου. Υπάρχει φάουλ χαμηλά. Όχι, το μετράει πάλι. Δεν μετράει το καλάθι τώρα. Είναι δυνατόν. Τέταρτη φορά το κάνουν αυτό οι διαιτητές. Δεν υπάρχει. Καθαρά την μπάλα την έχει με το ένα χέρι. Αν είναι δυνατόν. Ντροπή είναι αυτό που κάνουν. Το πήρε πίσω. Η μπάλα απ' έξω. Ξέρετε τι με τρελαίνει. Είναι ένα φιλικό παιχνίδι. Δεν μπορεί τέσσερις φορές να δίνεις το ίδιο πράγμα για τους Σέρβους. Τέσσερις φορές. Μην με εκνευρίζετε τώρα σε φιλικό παιχνίδι. Γι' αυτό και ο Σπανούλης έχει τρελαθεί. Καλή time out ο Βασίλης Σπανούλης. 41-30 το σκορ. Ο Άρης προηγείται με 11 πόντους. Απομένουν 4-55 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Μάλιψαν λίγο τη διαφορά οι Σέρβοι. Την έφεραν μέχρι και τους 9, τώρα είναι στους 11. Παραμένει πρώτο σκόρερ για τον Άρη με 11 πόντους ο Ρόμπινσον μαζί με τον Μόργαν. Έχουν οι δυο τους από 11 πόντους. 6 ο Λιντέλ, 4 ο Δημητρίγεβιτς, 3 ο Μήτρου Λόγκ, από 2 ο Χαραλαμπόπουλος, Θανάση Αντετοκούμπο και Μπίρτς. Ενώ για τους Σέρβους,
8 οι πόντοι από τον Μότλεϊ, 6 από τον Βάιλερ Μπαμ, από 3 έχουν ο Ντόμπριτς και ο Μπιέλιτς, 4 ο Μονέκε, 2 ο Νόρα, 2 ο Κάρτερ, 2 και ο Κράμερ. Αυτή είναι η σκόρερ για τους Σέρβους. 41-30 προηγείται ο Άρης, 4 και 41 για τη λήξη. Τις δεύτερες περιόδου.

Τώρα επιστρέφουν οι παίκτες των δύο ομάδων στο παρκέ. Ο Άρης με Μήτρου, Λόγκ, Ρόμπινσον, Δημητρίγεβιτς, Μποχωρίδη μπήκε για πρώτη φορά και Λιντέλ. Μποχωρίδης νομίζω ήταν ο μόνος ο οποίος δεν είχε μπει μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Άρα με τον Ρόμπινσον στο 5, το Λιντέλ στο 4, στο 3 τον Μποχωρίδη και στην περιφέρεια Δημητρίγεβιτς και Μήτρου, Λόγκ. Τζόουνς στην επαναφορά, Κάρτερ. Παίρνει το σκρίν από τον Ιζούντου, του περνάει την μπάλα χαμηλά, πολύ ωραία συνεργασία εδώ τώρα. Στην πλάτη του Ρόμπινσον πέρασε την μπάλα, κάρφωσε ο Ιζούντου, 41-32, 4-27 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Πάλι διαφορά κάτω από τους 10, Δημητρίεβιτς. Παίρνει το σκρίν από τον Ρόμπινσον, του επαναφέρει την μπάλα, Ρόμπινσον χαμηλά για τον Λιντέλ. Πιάνει αυτό την μπάλα, δεν μπορεί να τη γυρίσει όμως, βρίσκει στο πίσω μέρος του ταμπλό. Δεν ήταν κακή η πάσα από τον Ρόμπινσον, απλά ο Λιντέλ δεν τελείωσε γρήγορα τη φάση, πήγε να κάνει τρίπλα εκεί και κλείστηκε. Ναι, επίθεση για τους Σέρβους με τον Τζόουνς. Πάντα ο Τζόουνς με τον Δημητρίγεβιτς επάνω του. Τζόουνς βγάζει έξω για τον Μονέκε, για τρεις αυτός μπροστά στον Λιντέλ, είναι άστοχος. Αμυντικό του Μήτρου Λόγκ, ο οποίος σηκώθηκε πάρα πολύ ψηλά. Και επίθεση για τον Άρη. Μήτρου Λόγκ για τον Λιντέλ, αυτός χαμηλά για τον Ρόμπινσον, γυρίζει αυτός και τελειώνει τη φάση. High-low, ωραία συνεργασία εδώ τώρα. 43-32. Στο συν 11 και πάλι ο Άρης 3-40 για τη λήξη δεύτερης περίοδου. Στους 13 ο Ρόμπινσον, ο Κάρτερ πλησιάζει, κόβεται εντυπωσιακά από τον Λιντέλ. Τρομερή τάπα του Λιντέλ. Στον εφηδιασμό ο Άρης Δημητρίγεβιτς. Δεν μπόρεσε ο Μποχωρίδης να περάσει την πάσα για τον Μήτρου Λόγκ. Τρομερή φάση νωρίτερα με τον Λιντέλ να σηκώνεται πάρα πολύ ψηλά και να κόβει εντυπωσιακά τον Κάρτερ, ο οποίος απέφυγε τον Δημητρίγεβιτς, αλλά υπολόγισε χωρίς τον EJ Λιντέλ. 43-32 προηγεί του Άρης, 3-32 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Και είναι στην επίθεση. Δημητρίεβιτς. Το σκρίν από τον Ρόμπινσον. Μπήκε ο Μπίρτς. Όχι, δεν μπήκε ο Μπίρτς, συγγνώμη, ο Λιντέλ είναι. Στη γωνία ο Μήτρου Λόγκ. Προσποιείται φάουλ. Υπάρχει από τον Τζόουνς. Τρίτο ομαδικό φάουλ για τους Σέρβους. Ο Άρης έχει ήδη 4. Η μπάλα να παίξω για τους κιτρινόμαυρους. Με τον Δημητρίεβιτς να έρχεται για να την επαναφέρει. Δημητρίεβιτς στον Μήτρου Λόγκ. Πάλα εδώ στον Δημητρίεβιτς. Πήγαν να μπερδευτούν εκεί, κράτησαν την μπάλα. Φάουλ υπήρχε που δεν δίνεται. Διαμαρτύρεται το Σπανούλης. Δημητρίεβιτς κάνει βήμα προς τα πίσω. Σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος. Θετικό ριμπάουντ προσπαθεί ο Λιντέλ. Δεν μπορεί να γυρίσει την μπάλα. Αυτή είναι και πάλι για τους Σέρβους. Σπανούλης τα λέει στον Δημητρίεβιτς. 3:08 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Ω, μπρος πίσω εδώ τώρα, δεν έγινε. Πρόλαβε ο Κάρτερ να περάσει, πρόλαβε μάλλον. Οκ. Okay. Ιζούντου, Μονέκε. Μονέκε για τον Ιζούντου, Μονέκε για τον Τζόουνς. Παίρνει το σκριν. Τζόουνς με τον Ρόμπινσον, τον παίζει στα πόδια, κλείνεται. Μονέκε για τρεις από τη γωνία, κακό σουτ. Αμυντικό rebound τελικά από τον Μποχωρίδη. Και επίθεση για τον Άρη με τον Ρόμπινσον, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα. Ρόμπινσον για τον Μήτρου Λόγκ. Προσποιείται, πάει προς τα μέσα. Να τελειώσει τη φάση. Αμυντικό φάουλ. Και δύο βολές για τον Μήτρου Λόγκ. Το φάουλ από τον Τζόουνς. Ήταν μέσα στον κύκλο. Γι' αυτό είναι αμυντικό το φάουλ. Αν δεν ήταν μέσα στον κύκλο, θα ήταν επιθετικό. Εκεί στο ημικύκλιο που υπάρχει κάτω από τις. Από τα καλάθια. Δύο βολές λοιπόν για τον Μήτρου Λόγκ. Πάντως τρομερή εικόνα, παιδιά, από Ρόμπινσον και Λιντέλ, έτσι. Δηλαδή, πέραν από όλα τα άλλα, είναι σαν να γνωρίζονται και σαν να παίζουν 100 χρόνια μαζί. Για τον Ρόμπινσον είχα ακούσει πάρα πολλά για τον μπασκετικό IQ του, αλλά βλέπω και τον Λιντέλ, πραγματικά, πέραν από την αθλητικότητα που έχει, την εκρηκτικότητα, και σε αυτό είναι πάρα πολύ καλός. Εύστοχος ο Μήτρου Λόγκ και στις δύο βολές. 45-32 η διαφορά, στο συν 13 για τον Άρη. 2-35 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Ο Τζόουνς στην επαναφορά. Μονέκε. Τον πιέζει εκεί τώρα ο Λιντέλ. Τζόουνς στο όριο. Ω, την πέρασε. Οριακά το πέρασε το κέντρο. Πάρα πολύ καλή άμυνα από τον Μήτρου Λόγκ και από τον Λιντέλ. Τζόουνς. Στα 8 δευτερόλεπτα οριακά το πέρασε το κέντρο. Αποφεύγει τον Μήτρου Λόγκ, πλησιάζει και σκοράρει.
τώρα έπαιξε με τη δύναμή του. 45-34. 2 και 10 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Μήτρου Λόγκ. Δημητρίεβιτς. Πέντε σκρίνα από τον Ρόμπινσον. Δημητρίεβιτς πάει προς τα μέσα. Φάουλ υπάρχει, όχι. Η μπάλα είναι για τον Άρη και πάλι. Την έβγαλαν οι Σέρβοι έξω. Δημητρίεβιτς πιάνει το χέρι του. Και το χέρι βρήκε και ο Τζόνς, πέραν από την μπάλα. Ναι, επίθεση για τον Άρη. Ζητάει αντιαθλητικό ο Σπανούλης. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Λιντέλ. Για να τη δούμε τη φάση. Ο Κάρτερ τον χτύπησε. Βλέπουμε και φίλους του Άρη στην κερκίδα. Πολλά πιτσιρίκια. Ο Λιντέλ στις βολές. Καθώς συμπληρώθηκαν τα 5 ομαδικά φάουλ για τους Σέρβους. Ο E.J. Λιντέλ στην γραμμή των βολών. Είναι εύστοχος στην πρώτη. 46-34. Άλλη μια βολή από τον E.J. Λιντέλ. Υποθέσεις ήμασταν αρκετά άστοχοι στις βολές και νομίζω ότι ήταν και ένας από τους λόγους που δεν κατάφερε ο Άρης να κερδίσει η αστοχία στις βολές. Δεύτερη βολή από τον Λιντέλ. Είναι εύστοχος και σε αυτήν. 47-34 συν 13 και πάλι ο Άρης 8 πόντους ο Λιντέλ. Ο Άρης παίζει με Μήτρου Λόγκ, Ρόμπινσον, Δημητρίεβιτς, Μποχωρίδη και Λιντέλ. Οι Σέρβοι, Μότλι, Τζόουνς, Κάρτερ, Κράμερ και Μονέκε. Κάρτερ, πέντε σκρίνα από τον Μονέκε. Θα πάρει αυτό στην μπάλα τώρα. Μονέκε για τον Κάρτερ, ο οποίος γυρίζει και σουτάρει αμέσως για τρεις. Είναι εύστοχος ο Κράμερ. Γυρίζει και είναι εύστοχος στο τρίποντο. Πολύ δύσκολο τρίποντο εδώ τώρα από τον Κράμερ. 47-37 είναι σουτέρ όμως. Μήτρου Λόγκ για τον Μποχωρίδη. Λιντέλ, τον σπρώχνει εδώ ο Μονέκε. Και πάλι ο Λιντέλ. Πλησιάζει, τελειώνει τη φάση πάρα πολύ ωραία. Ο E.J. Λιντέλ παίζει και με τη δύναμή του 49-37. Επίθεση για τους Σέρβους με τον Μότλι. Τζόουνς στους 10 πόντους και ο Λιντέλ τρίτος διψήφιος για τον Άρη. 13 ο Ρόμπινσον, 11 ο Μόργαν. Τζόουνς, Κάρτερ. Κάνει βήμα προς τα πίσω, σουτάρει για τρεις. Είναι άστοχος. Επιθετικό ριμπάντο όμως του Κράμερ, ο οποίος κόβεται. Υπάρχει φάουλ όμως από τον Λιντέλ, κόπηκε. Δεν ξέρω πού χρεώθηκε το φάουλ. Και θα εκτελέσει άλλες δύο βολές. Βλέπουμε εδώ Κράμερ. Ναι, με το σώμα τον βρήκε ο... Αν είναι του Λιντέλ, είναι το τρίτο. Το δω, όχι δεύτερο. Λέμε ο Δημητρίγεβιτς χρεώθηκε. Δεύτερο του Δημητρίγεβιτς. Στα δύο μένει και ο Λιντέλ. Πάει στον πάγκο ο Λιντέλ και μπαίνει ο Μπίρτς. Με Ρόμπινσον Μπίρτς στο 4 και στο 5 ο Άρης. Ο Κράμερ θα εκτελέσει τις βολές για τους Σέρβους. 49-37 προηγείται ο Άρης. 1 λεπτό και 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη δεύτερης περίοδου. Κράμερ. Είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Παραμένει το 49-37 υπέρ του Άρη. Άλλη μια βολή για τον Κράμερ. Είναι εύστοχος αυτήν, 49-38. Ένα λεπτό και 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Δημητρίγεφς κατεβάζει την μπάλα για τον Άρη. Τον πιέζει ο Κράμερ. Δημητρίγεβιτς. Παίρνει το σκρίν από τον Ρόμπινσον. Του περνάει την μπάλα χαμηλά. Ρόμπινσον για τον Λιντέλ εδώ. Για τον Μπίρτς, συγγνώμη. Δεν μπόρεσε να την πιάσει την μπάλα ο Μπίρτς. Του έφυγε από τα χέρια. Και είναι και πάλι για τον Έρθρο Αστέρα. Στην επίθεση με τον Τζόουνς.
40 δευτερόλεπτα για τη λήξη δεύτερης περίοδου. 49-38 προηγεί το Άρης. Κράμερ. Για τον Μότλεϊ. Μότλεϊ χαμηλά για τον Τζόνς. Αυτός με τη μία τελειώνει τη φάση και σκοράρει μπροστά στον Μήτρου Λόγκ. 49-40 μετά από ώρα. Η διαφορά και πάλι στους 9. 49-40 με τον Chris Jones, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την πάσα που πήρε χαμηλά και τέλειωσε με τη μία τη φάση. Time out υπάρχει από τον Σπανούλη, 22 και 8 δέκατα για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Ο Άρης δεύτερη περίοδο έχει πετύχει 15 πόντους. Στην πρώτη είχε πετύχει το εκπληκτικό νούμερο των 34. Πολύ μεγάλο νούμερο στην πρώτη περίοδο για τον Άρη. Πολύ χαμηλότερο στη δεύτερη με 15 πόντους μέχρι τώρα. 15-22 το επιμέρου σκορ της δεύτερης περίοδου. Και έτσι διαφορά από το συν 16 του Άρη έχει πάει στο συν 9. 28 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα για τη λήξη δεύτερης περίοδου. Ο Άρης έχει την επίθεση. Εντάξει, βλέπουμε αρκετά στοιχεία. Βλέπουμε την πίεση στην άμυνα την οποία βγάζει ο Άρης. Εντάξει, είναι πολλά πράγματα που έχει στο παιχνίδι του, πολλά στοιχεία. Πολλούς παίκτες οι οποίοι είναι επικίνδυνοι. Έχω ξεχωρίσει το δίδυμο Λιντέλ Ρόμπινσον από το πρώτο παιχνίδι. Είναι αδίδυμο, νομίζω το δούμε πάρα πολλές φορές να αγωνίζεται το συγκεκριμένο. Είδαμε βέβαια την πολύ καλή λειτουργία της ομάδας και με τον Λιντέλ στο 3. Το κρατάω και αυτό για πιο ψηλά σχήματα. Έχει αυτό το περιθώριο. Ο Άρης μπορεί να παίξει και με 3 γκάρ αν θέλει, αλλά μπορεί να παίξει και με Λιντέλ στο 3 που είναι σημαντικό. Λοιπόν, επιστρέφουν οι δύο ομάδες. 22 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα για τη λήξη δεύτερης περίοδου. Στην επίθεση είναι ο Άρης με τον Τολιόπουλο να κατεβάζει. Άρης 49, Ερυθρός Αστέρας 40. Τολιόπουλος, Δημητρίγεβιτς. Τον πιέζει ο Κράμερ. Δημητρίγεβιτς, παίρνει το σκρίνα από τον Μπίρτς. Φάουλ υπάρχει εδώ από το Μότλε που δεν δίνεται. Δημητρίγεβιτς χαμηλά. Πολύ ωραία συνεργασία με τον Τολιόπουλο, ο οποίος έκοψε κάποια ρακέτα. Ο Δημητρίγεβιτς τον βρήκε πάρα πολύ ωραία και αυτός με ανάποδο lay-up τελείωσε τη φάση. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία των δύο κοντών του Άρη, Δημητρίγεβιτς και Τολιόπουλος. Τολιόπουλος πέτυχε το πρώτο του καλάθι. 51-40 στο συν 11 ο Άρης. 7 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Time out έχει πάρει ο Ίμπο Ναβάρο για να δώσει τις οδηγίες για την τελευταία επίθεση της ομάδας στην περίοδο. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Η αλήθεια είναι ότι από όλους τους παίκτες μέχρι τώρα αυτός που είναι λίγο εκτός ρυθμού είναι ο Μπίρτς. Μιλάμε όμως για έναν πολύ έμπειρο παίκτη, ευελπιστώ ότι θα μπει και αυτός στο κλίμα. Το έχει ανάγκη η ομάδα να μπει και ο Μπίρτς στο κλίμα. Είναι μαζί με τον Γιώβιτς που δεν παίζει σε αυτό το παιχνίδι, είναι οι πιο έμπειροι παίκτες του Άρη. 51-40 προηγούνται οι κυτρινόμαυροι. 7 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Βλέπουμε εκεί στον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα τον Μίλαν Τόμιτς και τον Τεόντοσιτς, και τον Μίλος Τεόντοσιτς. Πρώην παίκτες του Ολυμπιακού και πολλών άλλων ομάδων και του Ερυθρού Αστέρα φυσικά, οι οποίοι είναι μέλη του τεχνικού επιτελείου των Σέρβων. Στην επίθεση τώρα ο Ερυθρός Αστέρας. 7 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Φωνάζει ο Σπανούλης. 51-40 προηγεί το Άρης. Ο οποίος μπήκε με Αντετοκούμπο, Μποχορίδη. Πρόλαβα να δω. Χαραλαμπόπουλο. Για την άμυνα. Μπίρτς. Ο Τζόνς κατεβάζει την μπάλα. Τζόνς στα 2 δευτερόλεπτα πετάει την μπάλα. Είναι άστοχος. Τι κάνει τώρα εδώ, ο Ναβάρο διαμαρτύρεται πάρα πολύ έντονα, ζητάει φάουλ. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιο φάουλ. Αλλά και η διαμαρτυρία του νομίζω μπορούσε να επιφέρει μια τεχνική ποινή. Πολύ εύκολα έδωσε τεχνική ποινή στον Άρη, δώσαν στον Άρη

0: Όπουλος, Θανάση Αντετοκούμπο και Μπίρτς. Μποχωρίδης, Χατζηλάμπρου και Κώστα Αντετοκούμπο δεν έχουν σκοράρει για τον Άρη. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν σκοράρει. Τα συνολικά στατιστικά, 19 στα 35 εντός παιδιάς για τον Άρη, έπεσε το ποσοστό του σε σχέση με την πρώτη περίοδο. 16 στα 23 δίποντα, 3 στα 12 τρίποντα, αρκετά στο γνωστό τρίποντο ο Άρης. 10 στις 11 οι βολές, 17 rebound, 9 assist, 7 λάθη, 6 κλεψίματα. Πάμε και στους Σέρβους. Στο σκοράρισμα, 8 πόντοι από τον Μότλι, που είναι πρώτο σκόρερ. Από 6 έχουν ο Γουάιλερ Μπαμπ και ο Κράμερ. 4 πόντοι από τον Τζόουνς. 3 ο Ντόμπριτς. 3 ο Μπιέλιτς. 4 και ο Μονέκε. 3 ο Ντόμπριτς. 3 ο Μπιέλιτς. Και από 2 Κάρτερ, Ιζούντου και Νουόρα. Δεν έχουν σκοράρει Μιλιένοβιτς και Μεντάρεβιτς. Μαζί με τον Μπάτλερ. Και τον Οτζελέγε για τους Σέρβους. Το ποσοστό τους 12 στα 28 εντός παιδιάς, 9 στα 18 δίποντα, 3 στα 10 τρίποντα, 13 στις 19 βολές, 15 rebound, 7 assist, 10 λάθη, 2 κλεψίματα. Αυτά είναι τα στατιστικά της πρώτης περίοδου. Ο Άρης προηγείται 51-40, 34-18 το πρώτο δεκάλεπτο, 17-22 τα επιμέρους σκορ των δύο δεκαλέπτων. Ο Άρης έκανε τρομερό ξεκίνημα με 34 πόντους. Τους μισούς πέτυχε στη δεύτερη περίοδο, 17. Η διαφορά του συν 16 έχει πάει στο συν 11. Και να δούμε τι θα δούμε πλέον στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε με τη μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πι

0: θα ακολουθώ.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
2: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
3: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
4: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
0: Στήριξε τον Αλφα Σίγμα Άρης στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του Αλφα Σίγμα Άρης. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
0: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
8: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
9: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
8: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
9: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
8: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
9: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
8: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
10: Αχ, πίνασα.
11: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
10: Και από πού θα παραγγείλουμε?
11: Από το Food for You.
10: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
11: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
10: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
11: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
12: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
11: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
12: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
11: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
13: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
16: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
15: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
16: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
18: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε. Είναι 13 Σεπτεμβρίου, είναι 5 η ώρα. Είμαστε στο ημίχρονο της αναμέτρησης, φιλικής αναμέτρησης ανάμεσα στον Άρη και τον Ερυθρό Αστέρα. Δεύτερο φιλικό παιχνίδι για τον Άρη στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο, στη Λευκοσία. Ο Άρης προηγείται 51-40 από το πρώτο ημίχρονο και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο, το τρίτο δεκάλεπτο δηλαδή της αναμέτρησης. Για να δούμε με ποιους ξεκινάει ο Βασίλης Πανούλης. Βλέπω Δημητρίγεβιτς. Λοιπόν, θα τους δούμε τώρα με τη σειρά για να σας τους αναφέρω. Η μπάλα πάει χαμηλά στον Ρόμπινσον. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Άλλο ένα καλάθι από τον Ρόμπινσον. Πίσω ήταν στους 15 πόντους. Στο συν 13 ο Άρης. 53-40. Ο Μότλι πλησιάζει. Σπρώχνει και λίγο τον Κώστα. Βγάζει έξω για τον Τζόουνς. Ένα τρίποντο άστοχο για τους Σέρβους. Ο Δημητρίγεβιτς προσπαθεί να πάρει το rebound. Το παίρνει. Πέφτει κάτω. Ελπίζω να μην χτύπησε. Η μπάλα είναι για τους Σέρβους. Πιάνει το γοφό του. Εκεί σηκώθηκε ο Δημητρίγεβιτς πάντως άμεσα. Ο Άρης παίζει με Ρόμπινσον, Δημητρίγεβιτς, Μόργαν, Λίντελ και Κώστα Αντετοκούνμπο στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου. Μότλι, Τζόουνς, Μπάτλερ, Μεντάρεβιτς και Κράμερ για τους Σέρβους. 53-40 προηγεί το Άρης. 9-27 για τη λήξη της περίοδου. Στην επίθεση είναι η Σέρβη με τον Μπάτλερ για τον Μότλι. Θα βγάλει αυτός έξω. Μεντάρεβιτς. Μπάτλερ χαμηλά για τον Μότλι. Έχει στην πλάτη τον Κώστα. Βγάζει έξω για τρεις ο Κράμερ. Έβαλε το χέρι του σωστά και ο Λιντέλ. Κράμερ έκανε airball. Πάρα πολύ καλή η άμυνα από τους παίκτες του Άρη. Από τον EJ Λιντέλ. Πέταξε την μπάλα και την ξαναέπιασε ο Κράμερ. Δεν θα μετρούσε έτσι κι αλλιώς το καλάθι. Επίθεση για τον Άρη με τον Δημητρίγεβιτς. Ποιος κατεβάζει την μπάλα. Με τον Λιντέλ στο 3 ξεκινάει και σε αυτή την περίοδο ο Βασίλης Πανούλης. Δημητρίεβιτς κλείστηκε εκεί από 2 και έχασε την μπάλα από τον Μότλεϊ. Τζόουνς πίσω την πλάτη για τον Μπάτλερ. Αυτός από κοντά θα αστοχήσει. Αμυντικό rebound από τον Λιντέλ, ο οποίος κερδίζει και φάουλ. Πάρα πολύ δυνατός ο EJ Λιντέλ. Εδώ ο Μπάτλερ έχασε ένα πολύ εύκολο καλάθι. Πήρε το rebound ο Λιντέλ. Τον αγκάλιασε, του έπιασε το χέρι ο Κράμερ. Μπάλα είναι και πάλι για τον Άρη. 8-54 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Στην επίθεση ο Άρης με τον Δημητρίγεβιτς. Προηγείται 53-40 η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Θα να περάσει χαμηλά για τον Λιντέλ. Δεν είναι καλή πάσα τώρα. Δύο συνεχόμενα λάθη από τους παίκτες του Άρη. Στην επίθεση σέρβι με τον Τζόουνς. Φωνάζει ο Σπανούλης από τον πάγκο. Ηρεμία στον Δημητρίγεβιτς. Μπάτλερ. Για τον Μότλεϊ. Ψηλά ο Κώστας τώρα τον μαρκάρι. Μεντάρεβιτς, Μότλεϊ χαμηλά για τον Μεντάρεβιτς, ο οποίος γυρίζει και σκοράρει κατευθείαν. 53-42, 8-23 για τη λήξη της περίοδου. Ρόμπινσον εδώ τώρα έκανε λάθος, έκανε reverse τρίπλα και του έφυγε μπάλα από τα χέρια. Τρία λάθη τώρα σε τρεις συνεχόμενες επιθέσεις για τους παίκτες του Άρη. Στην επίθεση, Τζόουν στέκεται για 2, είναι εύστοχος. 53-44, η διαφορά στους 9 για τον Άρη, με ένα 4-0 από τους Σέρβους. Δημητρίγεβιτς για τον Μόργαν. Μόργαν για τρεις ο Λιντέλ. Μέσα! Δεν είναι ο Λιντέλ, είναι ο Ρόμπινσον που φτάνει στους 18 πόντους. Στο συν 12 και πάλι ο Άρης. 56-44. Στους 18 πόντους ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Τζόουνς χαμηλά για τον Μότλεϊ. Μότλεϊ με τον Λιντέλ τον σπρώχνει και λίγο θα στοχίσει όμως. Αμυντικό ριμπάντο από τον Μόργαν. Ψήφισε να βγάλει γρήγορα τον Άρη μπροστά. Φάουλ υπάρχει. Χαμηλά λέει ο Πούκλ. Πήγε να το πάρει στο τρίποντο ο Μόργαν. Τώρα παίκτης του Άρη είναι πεσμένος νωρίτερα, δεν μπορώ να δω ποιος ήταν. Πήγε κοντά του ο Ρόμπινσον, ο Λιντέλ πρέπει να ήταν. Για να το δούμε. Ή ο Δημητρίγεβιτς. Είναι πεσμένος τώρα και φαίνεται να πονάει. Δεν μου αρέσει αυτή η εικόνα τώρα. Προσπαθούμε και εμείς να δούμε. Ποια είναι τα πλευρά του. Νομίζω ότι είναι ο Δημητρίγεβιτς. Όντως, ο Σκοπιανός είναι. Ο οποίος σηκώνεται τώρα. Πιάνοντας τα πλευρά του. Αν βλέπω καλά τώρα το χέρι του. Τώρα και εγώ παιδιά από αυτό που βλέπω εδώ στη φάση για να δούμε. Βέβαια, τον χτυπάει ο Μότλι. Πάρα πολύ δυνατά ο Μότλι. Του κάνει το screen, τον χτυπάει στα πλευρά.
Τον τραβάει στον πάγκο ο προπονητής του Άρη. Ελπίζουμε να μην έχει κάτι ο Δημητρίεβιτς. Φαινόταν να πονάει. Βλέπω τώρα αν έχει φύγει, αν είναι στον πάγκο. Το σκόρ είναι στο 56-44. Υπέρ του Άρη 7-32 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Μάλιστα έχουν πάει για να δουν τη φάση στο instant replay. Μάλλον έκανε challenge ο προπονητής του Άρη, ο Βασίλης Πανούλης. Εδώ τώρα υπάρχει μια ένταση. Τώρα θα το δούμε και εμείς, γιατί βλέπουμε να τρέχουν όλοι προς τον πελάτη του πάγκου του Άρη. Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν μας δείχνουν τώρα οι διαιτητές.

Λοιπόν, εδώ υπήρξε μια ένταση τώρα. Βλέπω να έχει αποκλιμακωθεί. Συζητάνε τώρα εκεί οι παίκτες του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη. Το εκμεταλλεύτηκε σαν ένα time out. Συζητάνε τώρα οι διαιτητές, δεν ξέρω. Τι θα δώσουν, 56-44 είναι το σκορ, 7-32 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ο Άρης προηγείται με 12. Με τον τρίπο του Ρόμπινσον νωρίτερα, που με 18 πόντους είναι ο πρώτος σκόρερ για τους κιτρινόμαυρους. Οι τρεις διαιτητές τώρα τα λένε μεταξύ τους. Βλέπουμε πάλι τη φάση νωρίτερα που προέκυψε ο τραυματισμός του Δημητρίγεβιτς. Πολύ δυνατός τρόπος εκεί με τον οποίο πήγε ο Μότλι επάνω του. Δεν έδωσαν κάτι οι διαιτητές. Η μπάλα είναι για τον Άρη. Μητρουλόγκ, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι, δίνει στον Μόργαν, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα. Πάντα Μόργαν, χαμηλά για τον Αντετοκούμπο. Αυτός προσποιείται, βγάζει έξω. Μητρουλόγκ για τρεις από τη γωνία είναι άστοχος. Επιθετικό rebound του Λιντέλ, του φεύγει μπάλα τα χέρια όμως. Πήρε το επιθετικό rebound εδώ ο Λιντέλ, αλλά δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα στα χέρια του. Αυτή είναι και πάλι για τους Σέρβους. 56-44 το σκορ, 7-15 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Στην επίθεση είναι η Σέρβη με τον Jones. Butler. Motley. Jones. Παίρνει το σκρίν από τον Motley. Έχει βγει ο Κώστας επάνω του. Πλησιάζει τώρα. Το φλότερ είναι εύστοχο. 56-46. 6-53 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Οι Σέρβοι παίζουν πολύ σκληρά. Γενικά, ένα τρίποντο τώρα από τη γωνία, άστοχο για τους παίκτες του Άρη. Επιθετικό rebound όμως μακρινό του Μίτρου Λόγκ με τη βοήθεια του Αντετοκούμπο, του Κώστα. Νέα επίθεση για τον Άρη με τον Μόργαν. Λιντέλ στη γωνία ο Ρόμπινσον, προσποιείται δε σουτάρει για τρεις. Πλησιάζει για δύο, είναι εύστοχος και πάλι ο Ρόμπινσον. 58-46. Στο συν 12 ο Άρης, στους 20 πόντους ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Μπάτλερ χαμηλά. Ευστοχούν τώρα εδώ οι Σέρβοι με τον Μεντάρεβιτς. Μεντάρεβιτς από την πάσα του Μπάτλερ. 58-48. 6 και 12 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Μίτρου Λόγκ. Η πάσα για τον Λιντέλ χαμηλά. Τη χάνει, την πιάνει και πάλι ο Λιντέλ. Πέφτουν δύο επάνω του. Χτυπάνε τα χέρια του εκεί. Τζάμπολ δίνουν οι διαιτητές. Ο Πούκλ ζητά εκεί και συζητά για με κάποιους φίλους του Άρη που διαμαρτύρηκαν για κάποιες φάσεις. Εδώ τώρα δύο παίκτες του Ερυθρού Αστέρα χτυπούσαν τα χέρια του αντιπάλου, του παίκτη του Άρη, τζάμπολ έδωσαν οι διαιτητές. Τώρα το μυαλό μας είναι και στον Δημητρίεβιτς, ελπίζουμε να μην έχει κάτι σοβαρό. Από το πολύ δυνατό σκρίν εκεί που έκανε ο Μότλεϊ, τον βρήκε στα πλευρά. Θα πρέπει να περιμένουμε τώρα την ενημέρωση από την ΚΑΕ Άρης για τον Έναντ Δημητρίεβιτς. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον τώρα, γιατί φιλικό είναι το παιχνίδι. 58-48 το σκορ, 6 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ενώ τώρα έχουν πάει στον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα και κάτι συζητάνε και οι διαιτητές με τον Ναβάρο και τους υπόλοιπους.

0: Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς λένε.
1: Το Τσάτσακ και ως προπονητής βεβαίως.
0: Έβαλα λίγο να ακούσουμε μήπως υποθεί κάτι από την, τον άνθρωπο που κάνει τη μετάδοση. Τζάμπολ υπάρχει. Ο Λιντέλ με τον Μπάτλερ είναι στο τζάμπολ. Ο Λιντέλ κερδίζει την μπάλα και αυτή πηγαίνει στα κέντρα του Ρόμπινσον. Ρόμπινσον για τον Λιντέλ. Με τον Μότλε το σπρώχνει. Ο Μότλε γυρίζει, ο Λιντέλ όμως και τελειώνει τη φάση. Διαμαρτύρεται για φάουλ. Υπάρχει φάουλ που δεν δίνεται για μία ακόμη φορά. 60-48 στο συν 12 ο Άρης. Στους 12 πόντους ο Ιτζέι Λιντέλ. Δεύτερο σκόρερ του Άρη πίσω από τους 20 του Ρόμπινσον. Πλησιάζει ο Μπάτλερ εδώ με τον Μόργαν. Έκανε φάουλ ο Μόργαν. Βολές για τον Μπάτλερ. Από το φάουλ του Μόργαν, έβαλε το κορμί του εκεί. Το έκανε το φάουλ. 5-42 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. 60-49 με την πρώτη βολή από τον Τζέραλντ Μπάτλερ. Ποιος εκτελέσει μία ακόμη. Αστοχή σε αυτήν. Αμυντικό rebound από τον Λίντελ και επίθεση για τον Άρη. Μόργαν. Παίρνει το σκρίν από τον Ρόμπινσον. Πάντα ο Ματ Μόργαν. Πάσα του για τον Ρόμπινσον. Εκεί με τον Μότλεϊ. Που πατάει γραμμή ο Ρόμπινσον. Η μπάλα είναι για τους Σέρβους. Έβαλε το κορμί του πάλι εδώ ο Μότλεϊ και τον απόθυσε τον Ρόμπινσον. Αναγκάζοντας τον να πατήσει τη γραμμή. Παίζει με τη δύναμη του ο Μότλεϊ. Γενικά παίζουν δυνατά οι Σέρβοι. Παραπάνω δυνατά και από ένα φιλικό παιχνίδι. Γι' αυτό έχει εκνευριστεί αρκετά ο Βασίλης Πανούλης. Βλέποντας τους παίκτες του Ερυθρού Αστέρα να παίζουν τόσο δυνατά σε ένα φιλικό παιχνίδι. Ξαναλέω, ελπίζω να μην έχει κάτι ο Δημητριεβίτς από την φάση νωρίτερα. Η Σέρβη στην επίθεση με τον Γουάιλερ Μπάμπου μπήκε στο παιχνίδι. Ω, κλέψιμο από τον Μίτρου Λόγκ. Πάρα πολύ ωραία η προσπάθεια του Μίτρου Λόγκ και το κάρφωμα στον ευνηδιασμό. 62-49. Το Μόργαν, όχι το Μίτρου Λόγκ. Ο Μόργαν είναι. Ο οποίος έκλεψε την μπάλα και κάρφωσε στον ευνηδιασμό. 62-49. Στο συν 13 ο Άρης, στους 13 πόντους ο Ματ Μόργαν. Μπάτλερ. Φάουλ από τον Μόργαν. Δεύτερη φορά τώρα του ξεφεύγει στην τρίπλα και παίρνει φάουλ. Δεν είναι βολές βέβαια εδώ. Μόργαν νωρίτερα τρομερή αμυντική προσπάθεια. Το κλέψιμο και στον ευνηδιασμό το κάρφωμα. Παρότι είναι μικρό στο δέμα, την κάρφωσε την μπάλα. Χαμηλά τώρα για τον Νουόρα, ο οποίος ευστοχεί μπροστά στον Κώστα. 62-51. 4-53 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Μόργαν φάουλ εδώ υπάρχει. Δεν δίνεται. Μάλιστα, αντετοκούμπο για τον Μητρου Λόγκ. Αυτός χαμηλά για τον αντετοκούμπο και πάλι το λάθος από τους παίκτες του Άρη. Στον ευνηδιασμό τώρα η Σέρβη. Κλέβει ο Μητρου Λόγκ και ολοκληρώνει. Έκλεψε την μπάλα από τον Μπάτλερ και φάουλ τώρα εδώ. Πάλι δυνατό. Από τον Μεντάρεβιτς. Λοιπόν, τη φάση. Τρομερό κλέψιμο του Μόργαν πάλι. Τρομερό το κλέψιμο του Μόργαν πάνω στον Μπάτλερ. Τους μπερδεύω τώρα. Ένας με το 30, άλλος με το 0. Λίγο με μπερδεύουν. Θα τους βρούμε όμως, παιδιά. Δεν είναι εύκολο από την τηλεόραση να κάνεις μετάδοση. Time out υπάρχει που ζητάει ο Ιμπο Ναβάρο. Άρης 62, Ερυθρός Αστέρας 51. 4-39 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ο Άρης είναι μπροστά, συνεχίζει να είναι μπροστά με 11 πόντους. Πάμε να δούμε λίγο του σκόρερ για την ομάδα του Άρη. 20 πόντια από τον Τζερεμάια Ρόμπινσον με 8 στα 10 εντός παιδιάς. 6-7 δίποντα, 2 στα 3 τρίποντα και 2 στις 2 βολές. Έχει 5 rebound, 4 λάθη και 1 κλέψιμο. Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον σε 18 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα. 13 πόντους από τον Μόργαν. 4 στα 6 εντός παιδιάς, 3 στα 3 δίποντα, 1 στα 3 τρίποντα, 4 στις 5 βολές, 1 rebound, 1 assist, 2 λάθη, 2 κλεψίματα, αυτά που έκανε στις τελευταίες φάσεις. 12 πόντοι για τον Λιντέλ με 5 στα 6 εντός παιδιάς, 5 στα 5 δίποντα, 0 στο 1 τρίποντο, 2 στις 2 βολές, έχει πάρει 2 rebound, έχει δώσει 1 assist, 2 λάθη και 1 κλέψιμο. Και από εκεί και πέρα, 4 πόντοι Δημητρίγεβιτς, ο οποίος έχει και 6 assist, ο οποίος όμως βγήκε λίγο νωρίτερα εκτός πιάνοντας τα πλευρά του. Ελπίζουμε, ξαναλέω, να μην έχει κάτι. Περιμένουμε την ενημέρωση από την ΚΑΕ Άρης όσον αφορά τον Δημητρίγεβιτς. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ξεκινάει και πάλι το παιχνίδι. Ο Άρης είναι στην επίθεση. Προηγείται 62-51, 4-37 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Μήτρου Λόγκ. Μόργαν. Μήτρου Λόγκ. Πέντο σκηνά από τον Κώστα. Μόργαν από μακριά για τρεις. Μέσα. Ματ Μόργαν. 65-51. Στο σύν 14 ο Άρης. Στους 16 πόντους ο Ματ Μόργαν. Από τα 8 μέτρα το τρίποντο ήταν εύστοχο. Νέο τρίποντο τώρα για τους Σέρβους. Άστοχο. Προσπαθούν οι παίκτες του Άρη. Αμυντικό rebound από τον Κώστα. Επίθεση για τον Άρη με τον Λιντέλ. Πλησιάζει. Βγάζει την μπάλα έξω για τον Μόργαν και πάλι από μακριά για τρεις. Η μπάλα μπήκε και βγήκε εδώ. Τον αδίκησε τώρα. Αλλά οι Σέρβοι δεν μπόρεσαν να την κρατήσουν με τον Μεντάρεβιτς. Νέα επίθεση για τον Άρη. Εδώ ο Μόργαν τον αδίκησε η μπάλα. Μπήκε και βγήκε στο τρίποντο το οποίο εκτέλεσε. Ο Άρης όμως ήταν τυχερός. Πήρε και πάλι την επίθεση καθώς δύο Σέρβοι εκεί λίγο μπερδεύτηκαν και δεν μπορούσαν να κρατήσουν την μπάλα. Ο Μεντάρεβιτς με τον Νουόρα. Νέα επίθεση για τον Άρη με τον Μήτρου Λόγκ. Μόργαν. Ρόμπινσον. Μήτρου Λόγκ. Βήμα στο πλάι. Σουτάρει για τρεις. Είναι άστοχος. Αμυντικό ριμπάντο από τον Μεντάρεβιτς. Ο Μπάτλερ κατεβάζει την μπάλα για τους Σέρβους. Τον Τολιόπουλο σηκώνει ο Σπανούλης. Μπάτλερ για τον Ιβούντου. Μπάτλερ. Νουόρα. Νουόρα. Τον έπαιξε άμυνα εκεί ο Μόργαν. Του έκανε φάουλ όμως. Και αυτό νομίζω τώρα είναι το τρίτο φάουλ για τον Ματ Μόργαν. Έβαλε το χέρι του. Ναι, το βρήκε, το χέρι του. Αντιπάλου του είναι φάουλ. Σωστή υπόδειξη. Λοιπόν, για να δούμε λίγο. Ναι, είναι το τρίτο φάουλ για τον Ματ Μόργαν. Στις βολές, γιατί συμπληρώθηκαν τα πέντε φάουλ για τον Άρη και για τον Ερυθρό Αστέρα έχουν συμπληρωθεί. Ο Νόρα, ο οποίος είναι εύστοχος στην πρώτη μπάλα να πηδά και καταλήγει μέσα. 65-52. Δεύτερη βολή από τον Νόρα, είναι εύστοχη και αυτή. 65-53. 3-24 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Μήτρου Λόγκ. Μπήκε και ο Μπίρτς στο παιχνίδι και ο Τολιόπουλος, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα. Θα σουτάρει αμέσως για τρεις, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Ιβούντου και επίθεση για τους Σέρβους με τον Νουόρα. Πλησιάζει, κόβεται από τον Λιντέλ και πάλι με την μπάλα τη βγάζει στην άλλη πλευρά για τον Κάρτερ, ο οποίος σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος. Προσπαθούν οι παίκτες του Άρη, επιθετικό rebound μακρινό του Νουόρα, αλλά κλέβει ο Μπίρτς. Μήτρου Λόγκ στην επίθεση για τον Άρη. 65-53, 2-50 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Τολιόπουλος. Τολιόπουλος με τον Μεντάρεβιτς μπροστά του, τον παίζει στα πόδια, βγάζει έξω για τον Μήτρου Λόγκ. Ρόμπινσον πλησιάζει για δύο, μέσα κι αυτό. Τζερεμάια Ρόμπινσον έρθει στους 22 πόντους. Στο σύν 14, ο Άρης 67-53, 2,5 λεπτά για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Νουόρα για τον Ιβούντου. Βάιλερ Μπαμπ. Του κλέβει την μπάλα ο Μήτρου Λόγκ. Κι άλλο κλέψιμο από τον Μήτρου Λόγκ. Ευνηδιασμός για τον Άρη Ρόμπινσον. Καρφώνει. Στο σύν 16 ο Άρης πιάνει και πάλι τη μεγαλύτερη του διαφορά στο παιχνίδι. 69-53. 24 πόντοι από τον απίστευτο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Ο οποίος είναι υπτάμενος πραγματικά. Από μακριά σκοράρι. Από κοντά σκοράρι. Καρφώνει. Ποστάρι. Και τι δεν κάνει ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. 69-53 στο σύν 16 ο Άρης, 2-20 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Και ο Μήτρου Λόγκ στην άμυνα είναι πάρα πολύ καλός. Αυτό νομίζω ήταν το τρίτο του πρέπει να ήταν κλέψιμο. Για να τα δω. Όντως, τρίτο κλέψιμο από τον. Μάλλον τέταρτο κλέψιμο από τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, ο οποίος έχει 5 πόντους, 3 rebound, 1 assist, 4 κλεψίματα χωρίς λάθος μέχρι τώρα σε 16,5 λεπτά στα οποία έχει αγωνιστεί. Παίζει τρομερή άμυνα. Βάζει τα χέρια του σωστά ο Μήτρου Λόγκ. Κλέβει μπάλες. Και εδώ είδαμε τον Ρόμπινσον να ύπταται. 10 στα 12 εντός παιδιάς έχει ο Ρόμπινσον. 8 στα 9 δίποντα, 2 στα 3 τρίποντα, 2 στις 2 βολές, 5 rebound, 4 λάθη. Το μόνο του αρνητικό είναι τα 4 λάθη. Νομίζω όλα τα υπόλοιπα το επισκιάζουν. Στους 16 πόντους έχει φτάσει ο Μόργαν. 12 από τον Λιντέλ. Αυτοί οι τρεις ηγούνται της επίθεσης για την ομάδα του Άρη. Ο Άρης ο οποίος έφερε και πάλι τη διαφορά στη μεγαλύτερη τιμή της, στο συν 16. 69-53, 2-20 για τη λήξη της περίοδου. Επιστρέφουν οι δύο ομάδες. Πεντάδες Μήτρου Λόγκ, Ρόμπινσον, Τολιόπουλο, Λιντέλ και Μπίρτ για τον Άρη. Βάιλερ Μπαμπ, Κάρτερ, Ιζούντου, Μεντάρεβιτ και Νουόρα για του Σέρβου. Ο Βάιλερ Μπαμπ κατεβάζει την μπάλα. Κάρτερ. Παίρνει το σκριν από το Μονέκε. Πάλι μπάλα στο Μονέκε, έχει τον Τολιόπουλο τώρα μπροστά του. Ω, πάλι άμυνα, νέο κλέψιμο από τον Μήτρου Λόγκ. Του την παίρνει όμω μετά την μπάλα ο Βάιλερ Μπαμπ. Έκανε πέμπτο κλέψιμο Μήτρου Λόγκ, αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει συνέχεια. Βάιλερ Μπαμπ. Κάρτερ. Μπροστά του έχει τον Ρόμπινσον. Κάρτερ θέλει να τον παίξει στα πόδια, στέκεται, κάνει λάθος, κλέβει. Ο Άρης με τον Μπίρτς. Μήτρου Λόγκ. Πήγε να περάσει την μπάλα χαμηλά. Πάλι ο Μήτρου Λόγκ με την μπάλα από κοντά σκοράρει. 71-53. Στο συν 18 ο Άρης. Νουόρα. Τρομερή εμφάνιση από την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Ο οποίος ζητάει και άλλα από τους παίκτες του. Βάιλερ Μπαμπ για τον Μονέκε. Κάρτερ. Νουόρα από τη γωνία για τρεις. Είναι άστοχος. Αμυντικό ριμπάουντ του Τολιόπουλου. 1-18 για τη λήξη τρίτης περίοδου. Άρης 71. Ερυθρός Αστέρας 53. Τολιόπουλος. Κλείστηκε τώρα εδώ. Τολιόπουλος πέρασε χαμηλά για τον Λιντέλ. Λιντέλ γυρίζει για δύο. Είναι άστοχος. Αμυντικό ριμπάουντ του Νουόρα και φάουλ από τον Μπίρτς. Τώρα ο Μπίρτς δίνει δύο εύκολες βολές στους Σέρβους. Βάζει πραγματικά είναι τρομερός. Μοναδικό αρνητικό στοιχείο. Βλέπω Δημητρίγεβιτς όρθιο στον πάγκο. Μια χαρά τον βλέπω. Αν βλέπω καλά είναι ο Δημητρίγεβιτς. Κάτσε γιατί δεν μας βοηθάει λίγο. Πάμε κοντά. Να δούμε. Είναι ο Δημητρίγεβιτς. Είναι όρθιο τον βλέπω. Με την πετσέτα στο γύρω-γύρω από το λαιμό του. Μια χαρά πρέπει να είναι. Να δούμε αν θα ξαναμπεί κιόλας. Ο Νουόρα πάλι μια βολή με αναπήδηση. 71-54. Θα εκτελέσει άλλη μία. Είναι εύστοχος και σε αυτήν. 71-55. Ένα λεπτό για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Τολιόπουλος. Τολιόπουλος πλησιάζει από κοντά στοχή. Κάνε μια ατομική προσπάθεια εδώ πέρα. Η οποία ήταν άσχημη. Συνεφηνιασμό τώρα η Σέρβη με τον Κάρτερ. Με ένα γρήγορο 4-0. 71-57 μειώνουν. Στην επίθεση ο Άρης με τον Μήτρου Λόγκ. Τολιόπουλος. 35 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Τολιόπουλος βγάζει έξω για τον Μήτρου Λόγκ. Μήτρου Λόγκ πλησιάζει. Παίρνει εκεί την επαφή και σκοράρει. 73-57. Στο συν 16 και πάλι ο Άρης. Στους 9 πόντους ο Μήτρου Λόγκ. Ο οποίος κάνει και αμυντικά τρομερή προσπάθεια. Βάιλερ Μπαμπ. 17 δευτερόλεπτα για τη λήξη τρίτης περίοδου. Πάντα ο Βάιλερ Μπαμπ. Παίρνει το σκριν από τον Ιβούντου. Μονέκε για τον Νουόρα με τον Χαραλαμπόπουλο μπροστά του. 5 δευτερόλεπτα. Νουόρα, βήμα στο πλάι, σουτάρει για 3. Είναι άστοχος, αμυντικό rebound του Μπίρτς. Τέλος τρίτης περίοδου. Στο συν 16 ο Άρης. 73-57. Με τη λήξη τρίτης περίοδου. Με έναν Άρη πραγματικά να κρατάει το ρυθμό του στο ίδιο επίπεδο. Όποιος και να παίζει, όποιος και να βγαίνει, όποιος και να μπαίνει. Μια γεμάτη ομάδα η οποία μας δημιουργεί προσδοκίες. Πάμε να δούμε του σκόρερ. Πρώτο σκόρερ για τον Άρη, ο απίθανος Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ με 24 πόντους σε 22 λεπτά συμμετοχής, 10 στα 12 εντός παιδιάς, 8 στα 9 δίποντα, 2 στα 3 τρίποντα, 2 στις 2 βολές, 5 rebound, 4 λάθη και 1 κλέψιμο. Στους 16 πόντους ο Ματ Μόργαν με 5 στα 8 εντός παιδιάς, 3 στα 3 δίποντα, 2 στα 5 τρίποντα, 4 στις 5 βολές. Ένα rebound, μία assist, δύο λάθη, δύο κλεψίματα. Συνεχίζουμε. Στους 12 πόντους ο EJ Lidell. 5 στα 7 εντός παιδιάς, 5 στα 6 δίποντα, 0 στο 1 τρίποντο. 2 στις 2 βολές, 3 rebound, μία assist, δύο λάθη, ένα κλέψιμο. Και από εκεί και πέρα, 9 οι πόντοι για τον Μήτρου Λόγκ με 3 στα 6 εντός παιδιάς. 2 στα 2 δίποντα, 1 στα 4 τρίποντα. 2 στις 2 βολές, 3 rebound, 2 assist, κανένα λάθος, 4 κλεψίματα. Για τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. 4 πόντους έχει ο Δημητρίγεβιτς με 2 στα 5 εντός παιδιάς και 6 assist. Και από εκεί και πέρα, από 2 πόντους ο Τολιόπουλος, ο Χαραλαμπόπουλος, ο Θανάσης Αντετοκούμπο και ο Κεμ Μπίρτς. Τέλος του δεκαλέπτου λοιπόν, 73-57 προηγείται ο Άρης. Να δούμε αν θα ξαναμπεί ο Δημητρίεβιτς. Τον είδα πάντως όρθιο στον πάγκο, χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Δεν ξέρω τώρα αν άκουσε κάποιος από εσάς από την τηλεοπτική μετάδοση κάτι. Ας με ενημερώσει και εμένα. Επιστρέφουν οι δύο ομάδες, ξεκίνησε και πάλι το παιχνίδι. Στην επίθεση είναι ο Ερυθρός Αστέρας. Βάιλερ Μπαμπ για τον Μονέκε. Βάιλερ Μπαμπ. Θανάση Αντετοκούνμπο μπροστά του, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι. Ένα τρίποντο, άστοχο, αμυντικό rebound του Τολιόπουλου. Πολύ καλό το block out από τον Μπίρτς. Ο Άρης με Μίτρου Λόγκ, Τολιόπουλο, Χαραλαμπόπουλο, Θανάση Αντετοκούνμπο και Κέμ Μπίρτς. Βάιλερ Μπαμπ, Κάρτερ, Ιζούντου, Νουόρα και Μονέκε για τους Σέρβους. Χαραλαμπόπουλος, Τολιόπουλος. Φάουλ υπάρχει από τον Νουόρα. Δεν δίνουν κάτι οι διαιτητές. Και συνέχεια είναι τζάμπολ. Πάρα πολύ δυνατά παίζουν οι Σέρβοι. Εκνευρισμένος ο Τολιόπουλος. Τα λέει εκεί στον διαιτητή. Καθαρά τον πετάει κάτω ο Νουόρα. Βλέπουμε τη φάση. Βάζει και το χέρι του ο Νουόρα. Δηλαδή, μπροστά ο διαιτητής ακριβώς, έτσι. Μπροστά ακριβώς και όλος έρχεται και βήματα ζητάει ο Νουόρα. Τζάμπολ. Το Λιόπουλος με τον Κάρτερ. Ο Κάρτερ το κερδίζει. Η Σέρβη στην επίθεση. Με τον Βάιλερ Μπαμπ. Νουόρα. Νουόρα για τον Κάρτερ. Νουόρα. Χαμηλά θέλει να περάσει την μπάλα. Χαραλαμπόπουλος όμως εκεί παίζει άλλη μία άμυνα. Κλέβει την μπάλα και στην επίθεση ο Άρης με τον Τολιόπουλο. Έπεσε άμυνα μπροστά ο Χαραλαμπόπουλος. Για τρεις ο Τολιόπουλος. Μέσα! Νάτος και ο Βασίλης Τολιόπουλος. Στους συν 19 η διαφορά. 76-57. Πρώτο τρίποντο του Τολιόπουλου στους 5 πόντους. 8-50 για τη λήξη αναμέτρησης. Στο συν 19 ο Άρης. Ο Κάρτερ τώρα από τη γωνία για 3 απαντάει. 76-60 από τον Κάρτερ. 8-37 για τη λήξη της αναμέτρησης. Μίτρου Λόγκ. Το σκρίν από τον Μπίρτς. Μίτρου Λόγκ και πάλι για τον Μπίρτς, ο οποίος πλησιάζει και καρφώνει εντυπωσιακά. Πολύ ωραία συνεργασία. Η ασίστ του Μίτρου Λόγκ, το κάρφωμα του Κέμ Μπίρτς. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία από τους παίκτες του Άρη. 78-60. 8-18 για τη λήξη της αναμέτρησης φάουλ από το Θανάση Αντετοκούνμπο. Η μπάλα να παίξω για τους Σέρβους. Στο συν 18 ο Άρης. Μια τρομερή πραγματικά εμφάνιση. 8-18 για τη λήξη της αναμέτρησης. Κάρτερ. Πάλι θα κλέψει. Πάλι θα κλέψει ο Μίτρου Λόγκ. Μίτρου Λόγκ σταματάει στον ευθυνδιασμό. Σηκώνει την μπάλα. Ο Μπίρτς καρφώνει. Τι κάνει ο Μίτρου Λόγκ. Το κλέψιμο και στον ευθυνδιασμό. Σηκώνει την μπάλα για τον Μπίρτς, ο οποίος καρφώνει. Δεύτερη συνεχόμενη συνεργασία μεταξύ των δυο τους. Στους 20 η διαφορά. 80-60. Τρομερός Μίτρου Λόγκ σήμερα. Μπράβο. Μπράβο στον Ελάιζα. Πήρε χρόνο και παραπάνω γιατί ο Δημητρίεβιτς έμεινε αρκετή ώρα στον πάγκο μετά τον τραυματισμό του. Είπαμε, ελπίζουμε να μην έχει κάτι. Στην επίθεση Σέρβοι με τον Τζόουνς από τη γωνία. Ο Κάρτερ για τρεις. Απαντάει. Ο Κάρτερ κρατάει τους Σέρβους έτσι στο πλην 17 πλέον 80-63 με τα δύο τρίποντα που πετυχαίνει. 7-50 για τη λήξη της αναμέτρησης. Στο συν 17 ο Άρης, το Λιόπουλος. Πέντος κρίνα από τον Θανάση Αντετοκούνμπο. Το Λιόπουλος για τον Μίτρου Λόγκ. Πέντος κρίνα από τον Μπίρτς. Θανάσης. Πάει προς τα μέσα ο Θανάσης. Θα αστοχήσει. Έρμπολ έκανε. Κεφάλου στη συνέχεια από τον Μπίρτς. Δεν δίνεται. Στο Μότλεϊ. Τι κάνω εδώ, διαιτητές πάλι. Καθαρό φάουλ του Θανάση που δεν δίνεται και βγαίνει ευθυδιασμός για τους Σέρβους. 80-65 πλεονέκτημα άφησαν εδώ οι διαιτητές. Η διαφορά πάει στο συν 15 για τον Άρη. Με ένα 5-0 των Σέρβων. 7-15 για τη λήξη της αναμέτρησης. Μίτρου Λόγκ. Αντετοκούνμπο, Θανάσης, Μίτρου Λόγκ, Τολιόπουλος. Θανάσης για τον Χαραλαμπόπουλο. Πάει προς τα μέσα, στέκεται για δύο, είναι άστοχος. Ο Μπίρτς θα διώξει την μπάλα στα χέρια του Θανάση. Χαραλαμπόπουλος βγάζει για τον Τολιόπουλο. Για τρεις, έχει πατήσει γραμμή όμως ο Χαραλαμπόπουλος. Ή φάουλ υπάρχει. Όχι, φάουλ υπάρχει. Φάουλ υπέρ του Άρη. Ο 80-65 το σκορ. 6-54 για τη λήξη της αναμέτρησης. 14 επίθεση για τον Άρη. Μπήκε ο Ρόμπινσον πάλι στο παιχνίδι. Μίτρου Λόγκ. Φάουλ εδώ τώρα πάνω στον Τολιόπουλο από τον Κάρτερ. Εκνευρίζονται τώρα οι δυο τους εδώ. Υπάρχει μια κοκορομαχία του Τολιόπουλου με τον Κάρτερ, πρόσωπο με πρόσωπο. Πηγαίνει ο Θανάσης εκεί και τον πιάνει για να ηρεμήσει. Πολύ δυνατά εδώ πήγε πάνω του ο Κάρτερ. Εκνευρίσκεται ο Τολιόπουλος. Του ζητάει το λόγο. Ο Κάρτερ δεν βάλει το κεφάλι του πάνω στο κεφάλι του Τολιόπουλου, είναι η αλήθεια. Το Λιόπουλος σου ζήτησε το λόγο και ο Κάρτερ έβαλε το κεφάλι του, το πρόσωπό του μπροστά του. Η μπάλα να παίξω για τον Άρη. Δεν ξέρω αν δόθηκαν τεχνικές ποινές, δεν πρόλαβα να δω. Α, μπήκε ο Δημητριέβιτς. Μπράβο. Αυτό το πιο ευχάριστο. Μέσα και πάλι ο Νένα Δημητριέβιτς. Μαζί με τον Λιόπουλο, Θανάση Χαραλαμπόπουλο και Ρόμπινσον. 80-65, προηγείται ο Άρης και είναι στην επίθεση. Το Λιόπουλος, πέντος κλείνει από το Θανάση. Ρόμπινσον, πάει προς τα μέσα, του φεύγει μπάλα από τα χέρια. Αυτό η μοναδική αδυναμία σήμερα του Ρόμπινσον είναι τα λάθη. Αυτό είναι το πέμπτο προσωπικό του. Στην επίθεση η Σέρβη με τον Τζόουνς. Κάρτερ, παίρνει το σκρίν από τον Μότλη, για τρεις είναι άστοχος, αμυντικό rebound του Δημητρίγεβιτς. Και επίθεση για τον Άρη. Δημητρίγεβιτς, Θανάσης, Τολιόπουλος. Δημητρίγεβιτς, το σκρίνα από τον Ρόμπινσον. Τολιόπουλος, χαμηλά για τον Ρόμπινσον. Και αυτός με τη μία τελειώνει τη φάση. Ωραία συνεργασία. Βασίλης Τολιόπουλος, Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Στο σύν 17 ο Άρης, 82-65. 6 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη αναμέτρησης. Στους 26 ο Ρόμπινσον. Από την ασίστ του Τολιόπουλου. Ντόμπριτς για τον Τζόουνς. Χαμηλά για τον Μονέ και θα κλέψει ο Χαραλαμπόπουλος. Ολοκληρώνει ο Ρόμπινσον. Ευνηδιασμός τώρα με τον Θανάση, ο οποίος τελειώνει τη φάση. 84-65 στο σύν 19 και πάλι ο Άρης. Ο Θανάσης το πανηγυρίζει με τον κόσμο. Time out ζητάει ο Ήμπο Ναβάρο. 5-45 για τη λήξη της αναμέτρησης. Ο Άρης κάνει πάρτι στην Κύπρο με τον κόσμο του, ο οποίος είναι απόλυτα ενθουσιασμένος. Φαίνεται από τα πρόσωπα όλων των φίλων του Άρη και που είναι πίσω από τον μπάγκο, που είναι στο πέταλο, που είναι σε όλα τα μέρη του γηπέδου. Στο σύν 19 ο Άρης με το καλάθι του Θανάση το κούμπο. Νομίζω, παιδιά, ξέρεις, τα λέω και ονειρεύομαι. Λέω, ρε φίλε, τώρα πραγματικά τα βλέπω αυτά. Αλήθεια είναι αυτό που παρακολουθούμε από τον μπασκετικό Άρη. Ναι, είναι 13 Σεπτεμβρίου, αλλά βλέπουμε τόσο ωραία πράγματα από την ομάδα του Άρη. Δεν με νοιάζει το αποτέλεσμα. Βλέπουμε τόσο ωραία πράγματα που μόνο ενθουσιασμένος μπορεί να μας κάνει όλο αυτό. Πραγματικά. 26 πόντους του Ρόμπινσον. 11-13 εντός παιδιάς από έναν τρομερό Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. 16 ο Μόργαν, 12 ο Λιντέλ, 9 ο Μήτρου Λόγκ, ο οποίος είχε και 4 ασίστ και 4 κλεψίματα πέραν από τους 9 πόντους που έχει πετύχει. Και αυτό, παιδιά, είναι και μια απάντηση σε όσους λένε ο Μήτρου Λόγκ και ναι, θα δούμε και αν θα το χρησιμοποιήσει η ομάδα και ναι, ήταν να φύγει. Παιδιά, ο Μήτρου Λόγκ είναι εδώ και όσο είναι εδώ, ο Σπανούλης, ο οποίος τον ξέρει πολύ καλύτερα από όλους εμάς, καθώς τον είχε παίκτη στο Περιστέρι, ξέρει και πώς θα τον χρησιμοποιήσει. Μην τρελαίνεστε. Μην τρελαίνεστε. Λοιπόν, 5-45 για τη λήξη αναμέτρησης. Άρης 84, Ερυθρός Αστέρας 65. Το σύν 19 ο Άρης. Βλέπουμε εδώ τους φίλους του Άρη στην κερκίδα να το χαίρονται, να πανηγυρίζουν. Στην επίθεση ο Ερυθρός Αστέρας με τον Τζόουνς. Μονέκε, φάουλ υπάρχει από τον Θανάση. Τέταρτο ομαδικό για τον Άρη, 4 έχει και ο Ερυθρός Αστέρας αυτή την περίοδο. Ο Άρης με Ρόμπινσον, Τολιόπουλο, Δημητρίεβιτς, Χαραλαμπόπουλο και Αντετοκούμπο Θανάση. Μότλεϊ, Τζόουνς, Κάρτερ, Ντόμπριτς και Μονέκε για τους Σέρβους. Μότλεϊ, Κράμερ. Κλέβουν οι παίκτες του Άρη για μία ακόμη φορά. Δημητρίεβιτς στον εφηδιασμό σηκώνει για τον Ρόμπινσον και αυτός καρφώνει. Τρομερή συνεργασία. Δημητρίεβιτς, Τζερεμάια, Ρόμπινσον, Έρλ. Τι γίνεται, παιδιά, θα τρελαθώ. Θα τρελαθώ πραγματικά. Στους 21 πόντους η διαφορά. 86-65. Στους 28 ο απίστευτος Ρόμπινσον Έρλ. Μότλεϊ με το Θανάση στην πλάτη του, είναι πιο δυνατός. Θέλει να πλησιάσει, πάει κοντά όμως εκεί και Και ο Λιντέλ και του δίνει μία τάπα. Νέα επίθεση για τον Άρη. Λιντέλ, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι. Θανάσης για τον Τολιόπουλο. Βήμα στο πλάι, γιατρής, μέσα κι αυτό! 89-65, όλα μπαίνουν πλέον. Στους 24 πόντους η διαφορά, 4,5 λεπτά για τη λήξη της αναμέτρησης. Τζόνς υπάρχει φάουλ από τον Τολιόπουλο, είναι πέμπτο ομαδικό, είναι βολές για τον Τζόνς. Ο Σπανούλης κάνει παρατηρήσεις. Σηκώνονται Μποχωρίδης και Μόργαν, υπάρχει time out, το τηλεοπτικό. 4-35 για τη λήξη της αναμέτρησης. Ο μαγικός, ο απίστευτος Άρης ο Βασίλης Σπανούλη έχει πετύχει 89 πόντους, έχει δεχθεί 65, 89-65 προηγείται, με 24 πόντους. Ναι παιδιά, είναι πραγματικότητα. 4-38 για τη λήξη της αναμέτρησης, ο Άρης προηγείται με 24 πόντους. Το ζουμέ. Ναι, είναι φιλικό, okay. Ναι, είναι 14 Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω, βλέπω τέτοιο ολοκληρωμένο μπάσκετ να παίζει ο Άρης. Εντάξει, πέρα από τον Ρόμπινσον, ο οποίος, εντάξει, ο άνθρωπος είναι διαπλανητικός. Δεν υπάρχει η εμφάνισή του. Αλλά βλέπουμε και πώς τον εκμεταλλεύονται και οι συμπαίκτες του. Έτσι. Δεν είναι μόνο αυτοί οι 28 πόντοι που έχει πετύχει, είναι και δικές του προσπάθειες, αλλά είναι και πώς τον εκμεταλλεύονται και οι συμπαίκτες του. Τι να πω, ρε παιδιά. Ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα. Το χαίρεται και ο κόσμος στις κερκίδες, όπως βλέπει την ομάδα του να αποδίδει πολύ όμορφο μπάσκετ. Πάρα πολύ όμορφο μπάσκετ. Και προχθές το έκανε. Μπήκε λίγο τρακαρισμένη στην αρχή με τη Μακάμπη, αλλά μετά το πρώτο δεκάλεπτο νομίζω ότι ο Άρης ήταν καλύτερος στο παιχνίδι. Έχασε στο τέλος, αλλά αν εξαιρέσουμε το πρώτο δεκάλεπτο που μπήκε όντως τρακαρισμένο, σήμερα όμως δεν μπήκε καθόλου. Σήμερα μπήκε σαν με τον Γκάζι να είναι στο 100. Όπως τελείωσε το μάτς με τη Μακάμπη, έτσι μπήκε με τον Ερυθρό Αστέρα. 34-18 η πρώτη περίοδος. Μέχρι τους 9 τιμάρισα από εκεί και πέρα τη διαφορά. Τι να πω, 89-65 προηγεί το Άρης, 4-35 για τη λήξη της αναμέτρησης. Στην επίθεση, ο Ερυθρός Αστέρας. Jones. Κράμερ. Jones. Έχει μπροστά τον Λιντέλ. Λιντέλ, Μόργαν, Ρόμπινσον, Δημητρίγεβιτς και Μποχωρίδης πεντάλα του Άρη. Μότλεϊ. Χαμηλά για το Μονέκ εκεί με τον Μόργαν, τον έκλεισε καλά. Η μπάλα πάει στη γωνία. Κράμερ πετάει την μπάλα υπό πίεση. Έρμπολ. Τέλειωσε ο χρόνος. Άλλη μια πολύ καλή άμυνα από τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη. Άλλη μια πολύ καλή άμυνα. Επίθεση για τον Άρη με τον Δημητρίγεβιτς. 4-10 για τη λήξη της αναμέτρησης. 89-65 προηγεί τώρα. Δημητρίγεβιτς για τον Ρόμπινσον. Φάουλ. Εδώ τώρα ο Μονέκ δεν τον άφησε να τελειώσει τη φάση. Άλλη μια φορά που οι Σέρβοι πάνε δυνατά. Είναι εκνευρισμένοι οι Σέρβοι. Οι Σέρβοι είναι εκνευρισμένοι γιατί βλέπουν τον Άρη να κάνει πάρτι. Πραγματικά οι Σέρβοι προχθές το πήγαν στο καλάθι με τον Ολυμπιακό. Και σήμερα ο Άρης τους έκανε μια χαψιά. Δύο βολές για τον Ρόμπινσον Έρλ. Πήγε δυνατά ο Μονέκ πάνω του. Για να μην τον αφήσει να τελειώσει τη φάση. Θα ευστοχίσει την πρώτη βολή. 90-65. Όταν θυμάμαι λέγαμε ότι δώσαμε 2 εκατομμύρια δολάρια για τον Ρόμπινσον Έρλ, υπήρχαν ερωτήσεις, ρε παιδιά, δεν δημοσίευσαν πολλά. Okay, και τα λοιπά. Έπαιξε κάποια παιχνίδια στο NBA. Τον βλέπεις τον παίκτη αυτόν και λες, δεν γίνεται, ρε φίλε. 90-65. Ας το και στη δεύτερη βολή. 4 λεπτά μένουν για τη λήξη της αναμέτρησης. Ο Άρης είναι στο 25. Κράμερ για τον Jones. Πέντο σκρίν από τον Motley. Jones κάνει βήμα πίσω και σουτάρει για 3. Είναι εύστοχος ο Jones. 90-68. Πρώην παίκτης Χάπολ Τελαβίβ. Μειώνει 3-40 για τη λήξη του παιχνιδιού. Μποχωρίδης. Το φάουλ από τον Ντόμπριτς. Χωρίς πάνε να τελειώσει τη φάση. Δεν δίνονται. 3 φάουλ γίνανε στον Μποχωρίδη που δεν δίνονται. Ντόμπριτς. Πάει να κάνει το λάθος. Η μπάλα πάει στον Τζόουνς όμως. Πάει να τελειώσει, αλλά εκεί σηκώνεται και σταματάει την μπάλα ο Ρόμπινσον. Όχι ο Ρόμπινσον, ο Λιντέλ είναι. Ο οποίος σηκώθηκε πολύ ψηλά και σταμάτησε την πορεία της μπάλας και συνέχεια και φάουλ υπέρ του Άρη. Πού πας, ρε Τζόουνς. Το ξέρει η μανούλα σου. Πήγες να μπεις εκεί, αλλά ο Λιντέλ σε έστειλε μια βόλτα. Μόργαν. Τώρα εδώ πραγματικά, παιδιά, ζούμε αυτό που ζούμε και έχω το μήνυμα του φίλου μου του Κώστα. Πολλές βολές, λέει, χάνουμε. Ρε Κώστα, ρε φίλε μου αγαπημένε, άσε μας να αναπνεύσουμε λίγο. 91-68 με την πρώτη βολή από τον Μόργαν. Δηλαδή τώρα, με αυτό που βλέπεις, βρήκες να μου πεις ότι χάνουμε πολλές βολές. Και πόσες βολές έχουμε χάσει μεταξύ. Δεν μου χάσει πολλές. Ευστόχησε την πρώτη βολή ο Μόργαν και στη δεύτερη. Ευστόχησε 92-68 συν 24 ο Άρης. Από περιέργεια. Πόσες έχουμε. 15-18 έχουμε εσύ. Όχι 15, λάθος τα βλέπω. 20-28. Εντάξει. Ούτε 20-28. Λοιπόν. 13-15 έχουμε εσύ. Θα με τρελάνεις τώρα. Τι πολλές βολές χάνουμε. Κάτσε λάθος βλέπω. Πού είναι οι βολές, ρε. Πίσω έχουν μείνει αυτοί. Να μην πεις το αρνητικό. Ρε, σε τι αρνητικό, ρε. Ποιες είναι οι πολλές βολές που χάνουμε, τρελάνεις. Είδες πόσες βολές χάσαμε. Εγώ τα βλέπω λάθος. 2 στις 2 ο Μίτρου Λόγκ, 3 στις 4 ο Ρόμπινσον, 2 στις 2 ο Λιντέλ, 6 στις 7 ο Μόργαν. 13-15 βολές έχουμε. Τι πολλές βολές χάνουμε, με τρελάνετε. 2 βολές έχουμε χάσει, ρε Κώστα. Ποιες είναι οι πολλές βολές που έχουμε χάσει. Κώστα, συγκεντρώσου, αδερφέ μου. 92-69. Στο σύν 23 ο Άρης, 3 λεπτά για τη λήξη της αναμέτρησης. Μόργαν. Πάντα ο Μόργαν για τον Λιντέλ. Λιντέλ, η ρίζη, αστοχή, μονέ και το αμυντικό rebound. Η μπάλα στα χέρια του Τζόνς. 2-40 για τη λήξη της αναμέτρησης. Στο σύν 23 ο Άρης. Τζόνς, Μότλεϊ, Ντόμπριτς. Αποφεύγει τον Μποχορίδη, πλησιάζει το φλότερ, είναι άστοχο. Έχει να τελειώσει τη φάση όμως ο Μότλεϊ. 92-71. Διαφορά στους 21 πόντους, 2-32 για τη λήξη της αναμέτρησης. Time out παίρνει ο Βασίλης Πανούλης. Διαφορά από τους 25. Έχει πάει στους 21. Εντάξει, ο Άρης θα την πάρει την νίκη, έτσι αλλιώς 2,5 λεπτά μένουν. Ο Σπανούλης θέλει να πει κάποια πράγματα στους παίκτες. 29 πόντους έχει ο Ρόμπινσον Έρλ. 18 ο Μόργαν, 12 ο Λιντέλ. Ο Άρης συνολικά έχει 36-63 εντός παιδιάς. 29-42 δίποντα, 69%, τρομερό ποσοστό. 7-21 τρίποντα, βελτίωσε λίγο το νούμερο του, πήγε στο 33%. 13-15 βολές, 86%. Ρε Κώστα, δεν είναι το θέμα αν κράζεις. Δύο βολές χάσαμε. 13-15 έχουμε, αυτό λέω. Αν είχαμε χάσει 8 βολές, θα σου έλεγα χάσαμε. Δύο χάσαμε. Μάλλον δεν τα μετράς σωστά. 13-15 βολές έχουμε, 86%. Μία βολή έχασε ο Ρόμπινσον Έρλ και μία ο Μόργαν. Δεν έχουμε χάσει. Τι βολές να χάσουμε. Δεν λέω ότι κράζει, αλλά δεν έχουμε χάσει βολές. Δηλαδή, δύο βολές που χάσαμε σε 15 είναι πολλές. Δηλαδή, οι Σέρβοι τι να πούν. Οι Σέρβοι έχουν 19-27. 8 έχουν χάσει. Λοιπόν, επιστρέφουμε. 2-32 για τη λήξη του παιχνιδιού. Άρης 92, Εθρός 71. Ο Άρης με Μόργαν, Μίτρου Λόγκ, Κώσταντε το Κούμπο, Λιντέλ και Μποχορίδη. Κώστας, Μόργαν, χαμηλά για τον Λιντέλ, σηκώνεται, τελειώνει τη φάση, παίρνει και φάουλ. Δεν θα μπορούσε εκεί με κοντύτερο αντίπαλο, με τον Μπιέλιτς, να μην πετύχει το καλάθι και να πάρει και το φάουλ. 94-71, στο σύν 23 ο Άρης, στους 14 πόντους ο Λιντέλ, θα εκτελέσει και μια βολή. Εύστοχη και στη βολή ο Λιντέλ, φτάνει στους 15 πόντους. Στο σύν 24 και πάλι ο Άρης, 95-71. Θα ξαναμπεί ο Χατζηλάμπρου στο παιχνίδι. Τον είχε βάλει και στο πρώτο δεκάλεπτο ο προπονητής του Άρη. Τον πιστεύει πολύ τον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου, αλλά θέλει δουλειά το παιδί. Στην επίθεση, η Σέρβη με τον Τζόνς, 95-71 το σκορ. 2 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για τη λήξη της αναμέτρησης. Ο Μότλη τώρα με ελεύθερος και σουτάρει για 3, είναι εύστοχος ο Μότλη. 95-74. Ένα τρίποντο από τον σέντερ των Σέρβων στην επίθεση ο Άρης, Χατζηλάμπρου, πάει προς τα μέσα, βγάζει έξω για τον Μητρουλών, Χατζηλάμπρου, Ελεύθερος Ομποχωρίδης για τρεις. Απαντάει ο αρχηγός του Άρη. 98-74. Πάλι στο σύν 24 ο Άρης. Πρώτο καλάθι για το Λευτέρη Ομποχωρίδη. Μότλεϊ. Μότλεϊ για δύο είναι άστοχος. Αμυντικό ριμπάουντ του Χατζηλάμπρου. Επίθεση για τον Άρη με τον Μήτρου Λόγκ. Για τρεις ο Ομποχωρίδης και πάλι είναι άστοχος αυτή τη φορά. Ο Ντοκούμπος πρόχνει την μπάλα στα χέρια του Μόργαν. Μήτρου Λόγκ. Νέα επίθεση για τον Άρη. Προηγείται 98-74. 1 και 12 για τη λήξη της αναμέτρησης. Χατζηλάμπρου διστάζει για τρεις. Δίνει στον Ομποχωρίδη. Θα πάρει αυτό στο τρίποντο. Θα στοχίσει. Αμυντικό rebound από τον Τζόουνς. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Ο απίστευτος Άρης έκανε μια εμφάνιση, νομίζω, ονειρική στο τέταρτο φιλικό του. Μας ενθουσίασε πραγματικά. Νέο κλέψιμο από τους παίκτες του Άρη. Εντάξει. Από τον Μόργαν. Μποχωρίδης, Χατζηλάμπρου, θα πάρει το τρίποντο από τη γωνία. Θα αστοχίσει ο Χατζηλάμπρου υποπίεση. Ήθελε εδώ τώρα να πάρει το σούτο ο νεαρός. 30 δευτερόλεπτα μένουν για τη λήξη της αναμέτρησης. Διαδικαστικά, Τζόουν στέκεται για τρεις, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Μήτρου Λόγκ και επίθεση για τον Άρη. Σταματήστε, λέει ο Σπανούλης. Χατζηλάμπρου περνάει απλά το κέντρο. Τα δευτερόλεπτα μετρούν ανάποδα για να τελειώσει το παιχνίδι. Σπανούλης με τον Ναβάρο ανταλλάσσουν χειραψία. Ο Άρης πήρε μία νίκη. Εντάξει, τι να πω, τι να σχολιάσω. Ένας Άρης βγαλμένος από τα καλύτερα όνειρά μας. Ένας Άρης βγαλμένος από ένδοξες στιγμές. Ξέρω είναι νωρίς. Ξέρω μπορεί να βιάζομαι. Ξέρω μπορεί κάποιος να μου πει κάτσε ρε Σανλή, περίμενε.

κάνει πράγματα μέσα στο παρκέ τα οποία μας δημιουργούν τέτοια θετική ενέργεια, τέτοια θετική άβρα. Λοιπόν, ένα λεπτάκι για να πάρω μία ανάσα. Επιστρέφω με στατιστικά. Θα έχουμε σχόλιο και από Χριστογκάλη και από Ιάσονα Μίσχο για αυτά που είδαν και αυτοί στο σημερινό φιλικό. Δεν θα πάμε τσέξ, θα πάμε και λίγο παραπάνω. Έτσι κι αλλιώς, 9 είναι το ποδόσφαιρο. Έχω χρόνο για να πάω στην Τούμπα. Οπότε, παίρνω μία ανάσα και επιστρέφω στατιστικά και συνέχεια σχόλια Χρήστος Γκάλης και Ιάσονας Μίσχος.

Λοιπόν, 98-74 η νίκη του Άρη κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Επιμέρους σκορ στις περιόδους, 34-18 η πρώτη περίοδος με τον Άρη πρώτο, 17-22 η δεύτερη, 22-17 η τρίτη, 25-17 η τέταρτη. 98 οι πόντοι για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Και πάμε τώρα να δούμε τους πόντους. 29 από τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, 12 στα 14 εντός παιδιάς, 10 στα 11 δίποντα, 2 στα 3 τρίποντα, 3 στις 4 βολές. 2 επιθετικά και 3 αμυντικά rebound, 5 rebound, 1 assist, 1 κλέψιμο και 5 λάθη. Το μοναδικό έτσι μικρό ψεγάδι στη στατιστική του είναι τα 5 λάθη του Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. 18 πόντοι από τον Ματ Μόργαν, 5 στα 8 εντός παιδιάς, 3 στα 3 δίποντα, 2 στα 5 τρίποντα, 6 στα 7 βολές, 1 rebound, 3 assist, 2 λάθη, 3 κλεψίματα. Και 19 στο ίντεξ. 29 ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, 19 δεύτερος ο Μόργαν. 15 πόντοι από τον E.J. Liddell, 6 στα 9 εντός παιδιάς, 6 στα 8 δίποντα, 0 στα 1 τρίποντο, 3 στις 3 βολές, 4 rebound, 1 assist, 2 λάθη, 1 κλέψιμο σε 22 λεπτά. 26 έπαιξε ο Ρόμπινσον Έρλ, 17 ο Μόργαν. Τον μοίρασε το χρόνο προπονήτης του Άρη. 9 πόντοι από τον Ελάιζα Μίτρου Λόγκ σε 26 λεπτά, 3 στα 6 εντός παιδιάς, 2 στα 2 δίποντα, 1 στα 4 τρίποντα, 2 στις 2 βολές, 4 rebound, 4 assist, 4 κλεψίματα, 18 στο ίντεξ. Πολύ γεμάτη η στατιστική από τον Ελάιζα Μίτρου Λόγκ. 8 οι πόντοι του Λιόπουλου με 3 στα 6 εντός παιδιάς, 1 στα 2 δίποντα, 2 στα 4 τρίποντα, 2 rebound, 2 assist, 2 λάθη, 1 κλέψιμο από τον Βασίλη Τολιόπουλο. 6 πόντοι από τον Μπίρτς με 3 στα 4 εντός παιδιάς, 3 στα 4 δίποντα, 2 rebound, 1 λάθος, 2 κλεψίματα από τον Κέμ Μπίρτς σε 14 λεπτά. 4 πόντοι από τον Δημητρίγεβιτς που έπαιξε 17 λεπτά, είχε ένα μικρό τραυματισμό. Είχε και 7 assist ο Νέναντ Δημητρίγεβιτς. 4 πόντοι από τον Θανάση Αντετοκούμπο, 3 από τον Μποχορίδη, 2 από τον Χαραλαμπόπουλο. Δεν σκόραραν Κώστας Αντετοκούμπο και Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, ο οποίος έπαιξε 6 λεπτά. Πήρε 2 rebound ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου. Συνολικά στατιστικά, 38 στα 67 εντός παιδιάς για τον Άρη, 30 στα 43 δίποντα, 69%, τρομερό ποσοστό. 8 στα 24 τρίποντα, 33%. 14 στις 16 οι βολές, 87% για την ομάδα του Άρη. Βελτιωμένη και σε αυτό το τομέα σε σχέση με το προθεσινό παιχνίδι. 30 τα rebound, 22 αμυντικά, 8 επιθετικά, 20 νέα assist, 15 λάθη, 19 κλεψίματα. Αυτό, παιδιά, το στατιστικό είναι το πιο ωραίο. 19 κλεψίματα έκανε η ομάδα του Άρη. Ανάγκασε την αντίπαλο ομάδα να έχει 25 λάθη. Πολύ σημαντικό νούμερο. Τώρα για τους Σέρβους, 13 πόντοι από τον Μότλεϊ, 12 από τον Τζόουνς, 10 από τον Κάρτερ, 8 από τον Νουόρα, 6 ο Μονέκε, 6 ο Γουάλερ Μπαμπ, 6 ο Κράμερ, 4 ο Μεντάρεβιτς, από 3 ο Ντόμπριτς,

0: Γιέλιτς, δύο ο Ιζούντου και έναν ο Μπάκλερ. Αυτή ήταν η σκόρερ για τους Σέρβους. Με τον Άρη πραγματικά να είναι σε τρομερή κατάσταση. Πραγματικά τρομερή κατάσταση. Έμιλι, δεν κατάλαβα τι λες για τον Μίτρο Λόγκ. Τι εννοείς να τον ξεζουμίσει. Δεν το κατάλαβα τι είναι αυτό που λες. Δεν σου άρεσε ο Μίτρο Λόγκ σήμερα. Τρομερός ήταν. Παιδιά, σε μια ομάδα που λειτουργεί καλά, όλοι οι παίκτες μπορούν να προσφέρουν. Σε μια ομάδα που λειτουργεί καλά, όπως λειτουργεί ο μπασκετικός Άρης αυτή τη στιγμή, όλοι οι παίκτες μπορούν να προσφέρουν. Για να κάνουμε την πρώτη μας δοκιμή, μήπως έχουμε το Χρήστο, για να ακούσουμε το δικό του σχόλιο για ό,τι είδαμε στο σημερινό παιχνίδι. Για έναν Άρη πραγματικά χάρμα ιδέστε. 98-74, 24 πόντι η νίκη για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, με ένα πολύ γεμάτο παιχνίδι. Με έναν Ρόμπινσον, Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ με 29 πόντους. Πολύ καλός ο Μόργαν, πολύ καλός ο Λιντέλ, πολύ καλός ο Μίτρου Λόγκ. Πολλά, πολλά μαζεμένα θετικά στοιχεία για την ομάδα του Άρη στη σημερινή αναμέτρηση. Νομίζω ότι έχουμε τον Χρήστο να ακούσουμε και το δικό του σχόλιο για όσα είδαμε σήμερα. Λοιπόν, κάτσε λίγο γιατί ακούγεται η μουσική. Εδώ τον έχω τον Χρήστο. Έλα, Χρήστο.
1: Μ' ακούς καθαρά.
0: Σ' ακούω. Ωραία. Τέλεια.
1: Ωραία. Τίποτα, ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι του Άρη. Υπερβολικά καλό για αυτή την περίοδο, και λέω για αυτή την περίοδο ότι συνήθως περιμένουμε να, και σίγουρα και ο προπονητής θα περίμενε να δει τις αδυναμίες, τα λάθη της ομάδας, γι' αυτό έκλεισε και δυνατά φιλικά με ομάδες επίπεδο Ευρωλίγκας, γιατί σε αυτά τα crash test, τα δυνατά crash test, σου επισημαίνουν ή αν θέλεις σου μεγεθοποιούν το λάθος που κάνεις ή την αδυναμία σου. Ο Άρης έδειξε ότι προφανώς από την καλή δουλειά που γίνεται και το πολύ καλό κοουτσάρισμα από τον προπονητή, ότι οι αδυναμίες του είναι τόσο λίγες που το δικό μας το έμπειρο μάτι δύσκολο να τις πιάσει. Έκανε ένα παιχνίδι στο οποίο κοιτάμε και ξανακοιτάω τα νούμερα και δυσκολεύομαι να τα καταλάβω, γιατί είχαμε αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα, δεν είχαμε αντίπαλο καμία ομάδα μικρότερης δυναμικότητας.
0: Και τον είδαμε, συγγνώμη, σε διακόπτω, τον είδαμε και προχθές τον Ερυθρό Αστέρα με τον Ολυμπιακό, έτσι, που έκανε τρομερή εμφάνιση.
1: Τον Ολυμπιακό, ναι. Εντάξει, και άμα δεν ήταν ο Βεντζέκοφ στις τελευταίες επιθέσεις να πάρει την μπάλα μόνος του,
0: θα το έπαιρνε κιόλας ο Ερυθρός Αστέρας.
1: Και ένας Ολυμπιακός, ο οποίος είναι, αν όχι υπερπιο υπερπλήρης.
0: Εντάξει, είναι απίστευτα πλήρης. Απίστευτα.
1: Ναι. Αφού τώρα φαντάζομαι τώρα να έχει παίκτες και λέει δεν θα παίξετε για να ξεκουραστείτε. Και σήμερα, τώρα πριν από λίγο, άκουσα το Ζέρβα, τον Νίκο, που είναι και θα είναι και στη μετάδοση.
0: Ναι, σε λίγο ξεκινάει 6 ώρα το παιχνίδι.
1: Ναι. Ότι δήλωσε 14, ζήτησε 14 ο Ολυμπιακός για να πάει όλοι όσο δυνατόν περισσότερο.
0: Για να μοιράσει το χρόνο καλύτερα, ναι.
1: Δηλαδή ο Άρης είχε σήμερα 19 κλεψίματα.
0: Τρομερό νούμερο, έτσι.
1: Ναι, γιατί και γίνεται πιο τρομερό, δες και ποια είναι και τα γκάρ του Ερυθρού Αστέρα.
0: Βέβαια.
1: Έχει βάλει 42 πόντους από λάθη του αντιπάλου, 56 πόντους από το ζωγραφιστό, που λέγαμε και ανησυχούσαμε για τους ψηλούς του Άρη, και γενικότερα ο Άρης δείχνει ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο, για να το πω έτσι γενικά. Θα μας πει όμως λεπτομέρειες ο Βασίλης Πανούλης την Τρίτη που έγινε συνέντευξη τύπου όσον αφορά για αυτή την ομάδα που χτίζει.
0: Όχι, δεν γίνεται την Τρίτη. Άλλαξε, να ξέρεις. Δεν ξέρω αν δεν το είδες μάλλον. Πήγε 24 του μήνου. Την άλλη Παρασκευή πήγε.
1: Την άλλη Παρασκευή. Εντάξει, ναι. Μετά τη Σερβία. Θα παίξει και τη Σερβία. Να παίξει και τα φιλικά με τον στα Μαυροσκούφια, με Μύκονο και με Μπακτσέ Σεχίρ. Και μετά θα μας μιλήσει ο Σπανούλης για αυτή την ομάδα. Λοιπόν, επιστρέφω στο σχόλιο όσον αφορά για αυτή την ομάδα. Η ομάδα, και με απουσίες λόγω τραυματισμών, αλλά και με απουσία γιατί εκκρεμεί το θέμα του 8ου ξένου παίχτη, όπου μας εξήγησε ο Ζήσης, ακόμα και να μην είμαστε έτοιμοι να πάρουμε 8ου ξένου παίχτη, θα πληρώσει το παράβολο, θα δηλωθεί 8ου ξένος παίχτης του Άρη και θα τον αποκτήσει όταν είναι να τον αποκτήσει. Αλλά όταν η ομάδα κάνει τέτοιες εμφανίσεις, πραγματικά ψάχνει να βρεις που ποιος μπορεί να είναι ο αδύναμος κρίκος και δεν βρίσκεις κανέναν, γιατί όλοι έχουν βάλει το λιθαράκι, είτε μεγάλο είτε μικρό, σε αυτή την επιτυχία. Και έχεις παίκτες απ' έξω πολύτιμους, από τους οποίους περιμένεις πολλά, όπως ο Μοκόκα ή όπως ο Πουλιανίτης, παίκτες οι οποίοι θα έχουν το ρόλο τους. Εντάξει, μεγαλύτερο ο Μοκόκα και μιλάμε...
0: Ο Γιώβιτς, μην τον ξεχνάς, ο πιο έμπειρος παίκτης του Άρη.
1: Ναι, έχουμε και το Γιώβιτς, το πιο έμπειρο γκάρτ στην ομάδα, από τον οποίο περιμένουμε και ιδιαίτερα στα κρίσιμα παιχνίδια περιμένουμε πάρα πολλά από αυτόν.
0: Καθαρό μυαλό περιμένουμε. Αυτό που ξέρεις τι, ο Δημητρίγεβιτς μας τρόμαξε λίγο, δεν είχε τελικά τίποτα, ξαναμπήκε. Τρομάξαμε λίγο εκεί που έπεσε. Παίζαν λίγο δυνατά οι σέρβις στο δεύτερο ημίχρονο, δεν ξέρω. Εκνευρίστηκαν επειδή ήταν μεγάλη διαφορά κτλ. Παίζαν πολύ.
1: Καλά, κοίταξε να σου.
0: Καλό είναι βέβαια αυτό. Έτσι, καλό είναι αυτό.
1: Όταν βλέπεις μια ομάδα την οποία σίγουρα τώρα οι σέρβοι χθες το βράδυ και λίγο το άφησαν και οι συνάδελφοι, άμα δεν ξέρω αν άκουσες τη μετάδοση, που λένε ναι. Ήπιαν το κρασάκι τους εχθές.
0: Ναι.
1: Να ξέρω, όταν μπαίνει σε μια. Το ότι εμείς είμαστε ομάδα Ευρωλίγκας και εσείς είστε Eurocup και ξέρεις ποιος είμαι εγώ, και βλέπεις έναν αντίπαλο ο οποίος τα έχει όλα, και ενέργεια και πάθος και αυτοπεποίθηση, και είναι αυτό που λες και εσύ η αγαπημένη σου έκφραση ή μια από τις αγαπημένες, για να και τα κοκόρια τους,
0: ναι,
1: λίγο κάπου εκνευρίζεσαι, τους λες ρε φίλε, εντάξει φιλικό είναι, και γι' αυτό έβαλαν λίγο παραπάνω πίεση, προσπάθησαν να βάλουν οι Σέρβοι παραπάνω πίεση, αλλά ούτε αυτό ήταν αρκετό για να σταματήσει το φρενήρι ρυθμό του Άρη. Εντάξει, κοίταξε, ο Άρης έχει ξεκάθαρους στόχους και εδώ και καιρό το λέω, ότι ξεκινάει τη σεζόν με ένα στόχο το οποίο είναι η κατάκτηση του EuroCup. Ξεκάθαρα. Θέλει να επιστρέψει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Οπότε με αυτό το στόχο προετοιμάζει την ομάδα ο Βασίλης Πανούλης. Δεν το πίστευα, το έλεγε επανειλημμένα ο coach ο Παναγιώτης Κουβάτσης, ότι ο φετινός ο Άρης θα τρέξει πάρα πολύ. Δεν πιστεύω ότι θα τρέξει τόσο πολύ. Είχα κάποιους συνδυασμούς.
0: Ιδίως, ιδιαίτερα... σε διακόπτω, πρώτο ημίχρονο παίξαμε, πώς λέγονται αυτά, early offense, κάπως έτσι πώς τα λένε, παίξαμε παραπάνω από τις 80% των επιθέσεων στο πρώτο ημίχρονο. Πολύ γρήγορα στην επίθεση.
1: Ναι, αφού πηγαίναμε σε επιθέσεις 8 δευτερολέπτων. Πίεση στην περιφερειακή άμυνα, κλεψίματα, ευνηδιασμοί. Ναι, περιμέναμε να δούμε κάποια από αυτά, αλλά όχι στο βαθμό που τα βλέπουμε τώρα. Δηλαδή, εγώ να σου πω την αμαρτία μου, δεν περίμενε ο Άρης να παίξει τόσο πολύ γρήγορα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι...
0: Εντάξει, εγώ δεν πίστευα. Κάποια στιγμή κοιτούσα, ξανακοιτούσα, λέω τώρα όντως τα βλέπω αυτά τώρα, όντως γίνονται.
1: Δηλαδή, πέρα από τον Μόργαν και τον Γιώβιτς, δεν μπορούσα να βρω άλλους παίκτες που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν αυτόν τον ρυθμό. Κι όμως είδαμε ότι ο Άρης έτρεξε σωστά και με τον Τολιόπουλο, σωστά και με τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Μην το ξεχνάμε, ένας παίκτης που συζητήθηκε το όνομά του το καλοκαίρι. Όχι θα φύγει, όχι θα φύγει. Εντάξει, υπήρχαν αυτές οι φήμες από πλευρά
0: του. Υπήρχε, σαν ενδεχόμενο υπήρχε, εντάξει.
1: Ναι, υπήρχε σαν ενδεχόμενο, αλλά να σου πω κάτι. Κοίταξε, προφανώς σκέφτηκε όριμο ο παίκτης, σίγουρα τον βοήθησε και ο Σπανούλης, και του λέει: εδώ χτίζουμε μια υπερομάδα. Θες να έχεις και εσύ ένα κομμάτι.
0: Και είδαμε σήμερα ότι όταν μια ομάδα λειτουργεί καλά, όλοι μπορούν να πάρουν το κομμάτι τους, όπως λες και εσύ.
1: Ακριβώς. Όλοι να έχουν ένα κομμάτι σε μια επιτυχία. Στο ότι χτίζουν μια ομάδα η οποία έχει ξεκάθαρο στόχο, την κορυφή στο EuroCup. Μακάρι και τα επόμενα χρόνια να ξεκινάμε τη χρονιά και να είμαστε όπως Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός και να έχουμε να λέμε χτίζουμε ομάδα η οποία πάνω τα κατακτήσει όλα. Πραγματικά σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο έχω δεκαετίες να νιώσω ή να ακούσω αυτό το πράγμα, ότι χτίζουμε μια ομάδα η οποία πάει για την κορυφή. Ναι, εντάξει, καλά είναι τα ευχολόγια να λέμε ότι ο Άρης πάει για πρωτάθλημα, αλλά η πραγματικότητα ή ο ρεαλισμός σε προσγειώνει ανώμαλα. Λοιπόν, είναι μια ομάδα η οποία τρέχει πολύ, είναι μια ομάδα που παίζει πολύ καλή άμυνα και το είδαμε και σε όλη τη διάρκεια ότι με καθαρό μυαλό προσέχει τις αλλαγές στα μαρκαρίσματα, δηλαδή δεν χάνεται αυτή η ομάδα. Προφανώς αυτό είναι δουλειά στις προπονήσεις από τον Βασίλη Σπανούλη και από εκεί ξεκινάνε όλα. Και ο γρήγορος ρυθμός, ότι παίρνουμε την μπάλα και φεύγουμε στον εκνηδιασμό και γενικότερα όλα οι αρετές που έδειξε σε άμυνα και σε επίθεση η ομάδα του Άρη. Οι παίχτες, ξέραμε ότι ο Αρλ Ρόμπλσον θα είναι, αν θέλετε, όχι ο ηγέτης, ο πρώτος σκόρερ αυτής της ομάδας. Είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να μην τον ξέραμε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά το ευρωπαϊκό μπάσκετ τον ήξερε και τον πολιορκούσε. Το
0: κατάφερε. Τα λέγανε, θυμάμαι, τα συζητούσαμε, Χρήστο, τα λέγανε ότι τον ήθελε ο πέρσι ο Ολυμπιακός, τον ήθελαν ο Φενέρμπαχτσέ, τον ήθελαν διάφορες ομάδες. Και λες τώρα, ξέρεις, εγώ λίγο τ' άκουγα και έλεγα, με ξέρεις, δεν είμαι και πολύ, τα πιστεύω και πολύ. Αυτά λέω εντάξει, μωρέ, τώρα τα λένε λίγο στην υπερβολή. Αλλά δεν, ο παίκτης είναι, ξέρεις, σαν έτοιμος από καιρό να έρθει στην Ευρώπη, πραγματικά.
1: Ναι, πολύ καλός παίκτης, πάρα πολύ καλός παίκτης και σου λέω ότι η εικόνα για αυτόν, εντάξει, επειδή δεν είμαστε προπονητές, δεν έχουν τη δυνατότητα να βλέπουμε το τι έχει κάνει τα προηγούμενα χρόνια, εντάξει, παρά μόνο κάποια αποσπάσματα κατά βιντεάκια, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι είναι τόσο καλός παίκτης. Ή παραδείγματος χάρη ο Λίντελ, ένας παίκτης ο οποίος πέρασε κάτω από τα ραντάρ.
0: Βέβαια.
1: Μπορούσαμε να φανταστούμε ότι ο Λίντελ θα είναι αυτό που βλέπουμε
0: ορχήστρα,
1: τώρα.
0: Ορχήστρα, επίθεση, άμυνα στο 3, στο 4, παντού. Παντού.
1: Να σταθούμε λίγο στον Θανάση Αντετοκούνμπο, ένας παίκτης που κι αυτός θα άκουσε πολύ. Δεν είναι ψέματα, πολλοί φίλοι δεν τους άρεσε η μεταγραφή τους, κυρίως για τις μέτριες εμφανίσεις που τον είδαμε όσον αφορά την Εθνική Ελλάδος. Τώρα όμως τον Άρη, με πιο ξεκάθαρο ρόλο, δείχνει άλλη εικόνα. Και είναι ένας παίχτης ο οποίος βγάζει ενέργεια και τη μεταδίδει στους συμπαίχτες του. Μην ξεχνάτε, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, στο πρώτο time out είναι ο πρώτος παίχτης ο οποίος πηδάει τις διαφημιστικές πινακίδες και μπαίνει μέσα στο γήπεδο για να εμψυχώσει τους συμπαίχτες του ή μάλλον για να συγχαρεί τους συμπαίχτες του που παίζαν σε εκείνο το διάστημα του αγώνα. Αυτό βγάζει υγεία μέσα στην ομάδα στα αποδυτήρια, αλλά είπαμε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει το χάρισμα να μεταδίδει την ενέργειά του και ήταν και πολύ καλός. Καλός και ο αδερφός του, για τον οποίο είχαμε ερωτηματικά όσον αφορά για το πόσο μπορεί να σταθεί σε υψηλό επίπεδο ο Κωστάκης, ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Και πάμε και στον Βασίλη Τολιόπουλο, μια άλλη μεταγραφή που έχει γίνει και πραγματικά ήταν το μπαμ του καλοκαιριού και μια μεγάλη μεταγραφική νίκη του Άρη. Ο Βασίλης Τολιόπουλος, σαν να μην πέρασε μια μέρα, εγώ όμως θα πω και θα πρέπει να σταθούμε λίγο αύριο με τον coach Κουβάτση, τώρα ξέρω που μας ακούει, στην εξέλιξη του παιχνιδιού του Λιόπουλος. Ξέρεις, Δημήτρη, για να κάνει αυτά που έκανε τώρα το Λιόπουλος επικαστρετή, ήθελε πολλή ώρα την μπάλα. Φαίνεται όμως ότι η χρονιά στον Παναθηναϊκό τον βοήθησε να καταλάβει ότι στις μεγάλες ομάδες δεν μπορεί να έχει τόση ώρα την μπάλα. Άρα θα πρέπει αυτά που είναι να τα προσφέρει, να τα προσφέρει χωρίς να έχει πολύ ώρα την μπάλα. Και εντάξει, είπαμε και για τον Μίτρο Λόγκ, είπαμε, ο οποίος μας έχει καταπλήξει όλους, ότι δεν έχει καμία σχέση με τον παίχτη που είχαμε γνωρίσει πέρσι, που βλέπαμε πέρσι. Είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι πιο ώριμος και αν θέλεις ότι τώρα με αυτόν τον τρόπο που αγωνίζεται ο Μίτρο Λόγκ μπορεί να μας δείξει τα μπασκετικά του χαρίσματα. Γιατί ναι μεν πολλά από αυτά βλέπαμε πέρσι, αλλά χάνονταν με τον τρόπο που αγωνιζόταν ο συγκεκριμένος παίχτης. Τώρα που είναι πιο ουσιαστικός, τώρα που δεν κάνει κατάχρηση της μπάλας στα χέρια, τώρα μας δείχνει ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης για αυτό το επίπεδο. Εντάξει, τώρα και ο Μπίρτς σήμερα έδειξε πολύ καλά στοιχεία και ο Μπίρτς είχε και δύσκολη δουλειά. Τώρα όταν έχεις απέναντί σου τον Μόντσλεϊ, ένα από τους καλύτερους σέντερ της Ευρωλίγκας, δεν είναι και εύκολη δουλειά, στάθηκε στο ύψος και γενικότερα επειδή υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση για τους σέντερ, παιδιά, Είδαμε πώς θα τους χρησιμοποιεί τους ψηλούς ο Σπανούλης. Δεν νομίζω θα αλλάξει στα επόμενα παιχνίδια όσον αφορά. Ο Μπρίτσα παίρνει το 15 λεπτό. Έχει τη δυνατότητα καμία φορά έτσι για μικρό χρονικό διάστημα, για κάποιες φάσεις, ακόμη και ο Θανάσης να παίξει 5. Κατεβαίνει συχνά ο Ρόμπισον Ερ. Οπότε σε αυτό το τομέα όσον αφορά για τους ψηλούς δεν θα αλλάξουν πολλά και στα επόμενα και φιλικά παιχνίδια, αλλά πιστεύω και στα επίσημα παιχνίδια. Τώρα, όσον αφορά για τους γκάρτ, είπαμε ότι λίγο οι ρόλοι θα διαφοροποιηθούν, γιατί θα μπουν και άλλοι παίκτες στην εξίσωση. Και πραγματικά αγωνιώ για να δω σε αυτή την ομάδα να προστίθεται και ο Μπουκόκα. Γιατί είναι ένας...
0: Βέβαια. Και ιδίως το κομμάτι ενέργεια, άμυνα κτλ. Είναι... Τι να πούμε.
1: Πιστεύω ότι ο Μπουκόκα θα βοηθήσει πάρα πολύ το Μόργαν, γιατί θα του πάρει όσον αφορά τη δουλειά, τη δύσκολη δουλειά στην άμυνα, και θα του πάρει επίσης και τις δύσκολες επιλογές στην επίθεση. Δηλαδή ο Μόργαν θα έχει πιο ελεύθερο ρόλο στην επίθεση από ό,τι είχε τώρα σε αυτά τα παιχνίδια όπου έλειπε ο Μπουκόκα. Και να πούμε ότι δεν το περίμενα, δεν το ήξερα, και στα παιχνίδια που είδα πέρσι της Μπολόνια δεν μας το είχε δείξει, ότι είναι και πολύ καλός αμυντικός.
0: Βέβαια.
1: Παραμένει στο πλάνο, παρακολουθεί τις αλλαγές, βοηθάει ακόμα και τους συμπαίκτες του. Πραγματικά ήταν κάτι το οποίο περίμενα να δω από τον Μπουκόκα, όχι όμως από τον Μόργαν. Να που μπορεί να το κάνει και ο Μόργαν.
0: Ωραία.
1: Είναι ένας πολύ καλός Άρης, ο οποίος έχει πάρα πολλά να δώσει. Ναι, θα συμφωνήσω με τον Βασίλη Σκουντή, υπενθυμίζοντας τη ρίση που μας είχε πει ο Στίβ Γιατζόγλου, ότι όποιος πανηγυρίζει στα φιλικά είναι σαν να κοιτάει την αδερφή του.
0: Ναι, ναι, και ερωτικά να την αδερφή του. Ναι, εντάξει.
1: Και να χαμογελάει. Λοιπόν, αλλά για μένα αυτά τα παιχνίδια είναι μια ένδειξη για το τι πρέπει να περιμένουμε τη νέα χρονιά, και όντως αυτό που θα πρέπει να περιμένουμε τη νέα χρονιά είναι πολύ καλά πράγματα από την ομάδα μπάσκετ του Άρη. Και φυσικά θα έχουμε μια ομάδα, επαναλαμβάνω, μετά από δεκαετίες σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο, η οποία βγαίνει και έχει στόχο τίτλο.
0: Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρήστο. Χρήστος Γκάλης επιστρέφει αύριο. Θα τον ακούσετε κανονικά 4 με 6. Έτσι, με πολύ περισσότερο ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, Χρήστο.
1: Καλή συνέχεια, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Χρήστος Γκάλης. Από αύριο επιστρέφει κανονικά στο πρόγραμμα με τις εκπομπές του. 2 με 4 εγώ. 4 με 6 θα σας κάνει παρέα ο Χρήστος Γκάλης. Για να πάω σιγά-σιγά να καλέσουμε και τον Ιάσονα, να ακούσουμε και το δικό του σχόλιο. Το μπασκετικό για αυτά τα οποία είδαμε στη σημερινή αναμέτρηση από τον Άρη. Θυμίζω 74 η νίκη για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στο δεύτερο φιλικό επί Κυπριακού εδάφους. Παίζουμε ξανά με τον Ερυθρό Αστέρα, τώρα το ξανασκέφτηκα. Παίζουμε στο καπάκι πάλι με τον Ερυθρό Αστέρα, τώρα θα μας περιμένουν στο Βελιγράδι πώς και πώς οι Σέρβοι. Είμαι σίγουρος, γιατί τους είδα στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν πραγματικά ιδιαίτερα μεγάλος ο εκνευρισμός τους. Τους είδα δηλαδή ότι έβγαλαν μια πίεση, σου λέει. Τώρα ίσως δεν το περίμεναν κιόλας από τον Άρη μια τέτοια εικόνα. Έχουμε και τον Ιάσονα. Καλησπέρα, Ιάσονα.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες του Yellow Radio.
0: Για πες μας έτσι, τι είδες εσύ σήμερα στο παιχνίδι?
2: Εντάξει, κοίτα, επειδή είναι φιλικά, προσπαθώ να μην ενθουσιάζομαι πάρα
0: κοίτα,
2: πολύ.
0: Εγώ στη μετάδοση πάντως ενθουσιάστηκα πάρα πολύ, δηλαδή δεν μπορούσα να κρατηθώ έτσι όπως παίζαμε.
2: Ναι, η εμφάνιση ήταν απερίγραπτη. Η σημερινή ήταν ένας ονειρικός Άρης. Σίγουρα δεν είναι αυτή η διαφορά των ομάδων. Σίγουρα αν ήταν επίσημο το μάθημα, θα παρουσιαζόταν διαφορετικά ο Ερυθρός Αστέρας. Αλλά τουλάχιστον μπορούμε να εξάγουμε με ασφάλεια μερικά συμπεράσματα σε ό,τι έχει να κάνει με την ατομική ποιότητα των παιχτών και να πούμε μερικά πράγματα για όσα δοκιμάζει ο Βασίλης Σπανούλης. Θα ξεκινήσω το δεύτερο. Και είχαμε δύο εντελώς διαφορετικά ξεκινήματα στο μάτσο με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τον Ερυθρό Αστέρα. Και εγώ θεωρώ ότι αυτό μπορεί να αποδοθεί ίσως και σε έναν μικρό βαθμό στο ότι έκανε και μία αλλαγή στην πεντάδο Σπανούλης. Ότι ξεκίνησε τον Ελάιζα Μίτρου Λόγκ αντί του Μόργαν στο συγκεκριμένο μάτς, Και νομίζω, δεν ξέρω αν θα ξαναχρησιμοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο, αλλά νομίζω ότι ο Μόργαν μπορεί να λειτουργήσει πάρα πολύ καλά σε αυτό το ρόλο του έκτου παίκτη, όχι σε όλη τη διάρκεια του μάτς, αλλά του παίκτη ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, δεν ξεκινάει βασικός και μπαίνει κάπου στο 5ο-6ο λεπτό. Αν θυμάσαι.
0: Νομίζω το έκανε, και πέρσι, νομίζω αυτό, αν θυμάσαι. Στην ομάδα που έπαιζε, στην Μπολόνια, έτσι έπαιζε.
2: Στη Βίρτους, ναι.
0: Στη Βίρτους.
2: Δεν το θυμάμαι τώρα να σου πω την αλήθεια. Σίγουρα τελείωνε τα μάτς, πολύ πιθανό.
0: Ξεκινούσε ο Κάσπερ Έντουαρτς και μετά έμπαινε αυτός και έκανε τα υπόλοιπα.
2: Ναι, και αν θυμάσαι, αυτό το έκανε και ο Καστρίτσι με τον Λιόπουλο σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ο Λιόπουλο έγινε κάποια στιγμή, ξεκίνησε στην πεντάδα κάποια στιγμή αναγκαστικά, όταν ο Κάρ.
0: Γεια σου, λίγο με το σήμα, λίγο σταθεροποιήσω, γιατί χάσαμε λίγο το σήμα.
2: Ναι,
0: έλα.
2: Δεν ξέρω.
0: Τώρα καλύτερα. Καλά. Τώρα καλύτερα, πάμε.
2: Ναι. Ωραία, μπορεί να το δούμε και αυτό περισσότερο από τον Μόργαν. Νομίζω ότι τέριαξε αυτό ο ρόλο. Φάνηκε να είναι λιγότερο μπερδεμένο σε σχέση με το μάτς κόντρα στη Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Μίτρο Λούκα έδωσε και μια παραπάνω ισορροπία στην ομάδα. Γενικά σε όλα αυτά τα δύο μάτς, όλο αυτό το τριήμερο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που και ο Βασίλης Φανούλης έχει δοκιμάσει πολλά και διαφορετικά σχήματα. Νομίζω ότι φαίνεται πως θα δούμε για πάρα πολλή ώρα το δίδυμο Έρλε, Λιντέλ στο 4 και το 5. Και νομίζω ότι θα δούμε επίσης αρκετή ώρα ακόμα και πολύ ψηλές πεντάδες με το Λιντέλ στο 3. Ο Άρης έχει πάρα πολλές επιλογές και αν έπρεπε να χαρακτηρίσω αυτή την ομάδα με μία λέξη θα ήταν απρόβλεπτη για τα όσα μπορεί να κάνει. Τώρα, κατά τα άλλα, στο ατομικό κομμάτι δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι για τον Ρόμπινσον. Έδειξε το ταλέντο του, δεν θα βάζει σε κάθε ματς 29 πόντους μεν, αλλά απέδειξε γιατί υπήρχε ενδιαφέρον από πάρα πολλές ομάδες, από ομάδες EuroLeague προς το πρόσωπό του, απέδειξε γιατί έχει 250 ματς στο NBA στην καριέρα του και είχε σε όλες τις καταπληκτικές, τα τελειώματά του, ακόμα και τα turnaround jumper του στα 3 μέτρα είναι πάρα πολύ καλά. Ένας άνθρωπος που έχει τρομερή ποιότητα και έχει πάρα πολλούς τρόπους να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Και δείχνει να είναι και έξυπνος. Δηλαδή, παίρνοντας το high low μπορεί να το παίξει πάρα πολύ καλά. Μετά από το pick and roll μπορεί να παραλάβει την μπάλα και να γίνει και δημιουργός. Ένας πάρα πολύ, πάρα πολύ καλός παίκτης. Εντάξει, σήμερα τα έκανε τα λαθάκια του, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν θα συνεχιστεί σε τόσο μεγάλο βαθμό. Για μένα, ο Λιντέλ είναι πίσω από τις αποκαλύψεις αυτού του τριμέρου που δεν καταλάβαινα γιατί δεν υπήρχε τόσο δώρο για έναν καταπληκτικό παίκτη, ο οποίος θεωρώ, Δημήτρη, ότι σε οποιαδήποτε ομάδα του EuroCup πλην των τεσσάρων καλύτερων, δηλαδή Άρης, Χάμπολ, Πάου, Μπαξί, Ζεχίρ, θα ήταν ο απόλυτος ηγέτης της και ένας παίκτης που θα είχε 15 πόντους και 7 rebound ανά αγώνα. Είναι τρομερό πολυεργαλείο, είναι τρομερό το πόσα πολλά πράγματα κάνει μέσα στο γήπεδο, το πόση ενέργεια δίνει, το πόσο καλός είναι στην ατομική άμυνα. Θα τον ήθελα λίγο καλύτερο συνόμενα μακριά από την μπάλα και λίγο πιο προσεκτικό στα φάουλ, γιατί γενικά στην καριέρα του Λιντέλ κάνει φάουλ, αλλά είναι ποιοτικότατος αθλητής και εγώ δεν θεωρώ ότι είναι παίκτης EuroCup, τουλάχιστον βάσει όσων έχει δείξει στο NBA μέχρι στιγμής. Κατά τα άλλα, ο τρίτος που ξεχωρίζει για μένα σήμερα είναι ο Μίτρου Λόγκ και στο πρώτο μάτς δεν ήταν κακός ο Λόγκ, ήταν απλά άστοχος, ναι. Αλλά αμυντικά ήταν πολύ καλός. Είναι τα δύο καλύτερα αμυντικά μάτς του Λόγκ, που δεν είναι κακός αμυντικός, απλά είναι απερίσκεπτος αμυντικός. Ορισμένες φορές με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετεί τα χέρια του και ρισκάρει πάρα πολύ σε κλεψίματα με αποτέλεσμα να χάνει τον παίχτη του. Αλλά ήταν και στο πρώτο μάτς, είχε 3 ή 4 κλεψίματα και είχε 3 ασίστ για κανένα λάθος. Και σήμερα ήταν επίσης πάρα πολύ καλός. Έδειξε ότι μπορεί να σταθεί, μακάρι να κάνει βήμα μπροστά, γιατί πρέπει ο Λόγκ για να είναι στο φετινό Άρη πρέπει να είναι καλύτερος από ό,τι ήταν πέρυσι και κυρίως να είναι πιο προσιλωμένος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Αλλά αυτό που είδα εγώ σήμερα μου άρεσε. Τώρα δεν ξέρω, κάποιος κόσμος μπορεί να του κάνει. Σήμερα μου άρεσε αυτό που είδα από τον Μίτρου Λόγκ. Αυτά ξεχώρισα στο σημερινό μάτς. Εντάξει, τον Δημητρίβιτς τον περιμένουμε έτσι κι αλλιώς να είναι. Οι υπόλοιποι παίκτες δεν μου άρεσαν, αλλά τους περιμέναμε. Περιμένουμε τον Δημητρίβιτς να μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα που κάνει δημιουργικά. Περιμένουμε τον Ντολιόπουλο να βάζει μεγάλα σουτ και να δίνει ενέργεια στην ομάδα. Μου άρεσε ότι όταν έπαιξαν ο Ντολιόπουλος και ο Μόργαν μαζί, ο Άρης δεν αντιμετώπισε αμυντικά προβλήματα. Ο Ντολιόπουλος είναι μικρό το δείγμα βέβαια, αλλά πέρυσι όταν είπε ο Ντολιόπουλος, ο Παναθηναϊκός δεν είχε αμυντικό πρόβλημα. Μακάρι να συνεχίσει έτσι και τη φετινή σεζόν. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει τώρα λόγος να μιλήσουμε για κάποιον ο οποίος δεν ξεχώρισε. Μιλάμε για ένα μάτς που κέρδισε ο Άρης τον Ερυθρό Αστέρα 24 πόντους. Απλά εγώ θα εφιστήσω για την προσοχή, γιατί είναι ένα φιλικό. Δεν ξέρει σε τι κατάσταση ήταν οι δύο ομάδες, τι αποθέματα ενέργειας είχαν. να περιμένουμε να ξεκινήσει και η σεζόν. Αυτή τη στιγμή μπορούμε απλώς να δούμε το τι θέλει να κάνει ο Βασίλης Πανούλης και την ατομική ποιότητα που δεδομένα έχουν κάποιοι παίκτες. Εγώ αυτό κρατάω. Δεν θα βγω να πω ότι αν έπαιζε ο Άρης στην EuroLeague θα μπορούσε να διεκδικήσει τα play-in όπως θα έκανε μια ομάδα που κερδίζει τον Ερυθρό Αστέρα. Είναι νομίζω μεγάλη υπερβολή αυτό το πράγμα και δεν πρέπει να πατήσουμε αυτή την παρανόφλουδα, γιατί σε μια τόσο μεγάλη σεζόν με τρία μάτς την εβδομάδα θα έρθουν και άσχημες στιγμές. Έτσι και πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό.
0: Ωραία, Ιάσου, να σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν και το σχόλιο του Ιάσου Ναμίσχου. Ακούσαμε και Χρήστο Γκάλι, ακούσαμε και Ιάσου Ναμίσχο για όσα είδαμε στο σημερινό φιλικό Άρης Ερυθρός Αστέρας. Έτσι, για να το μαζέψω και να κλείσουμε σιγά-σιγά, θα διαβάσω και μερικά μηνύματα που έχετε στείλει και να κλείσουμε σιγά-σιγά. Θα φύγω εγώ, θα παίξουμε λίγο μουσική μέχρι να έρθει ο Τίμος για το βραδινό παιχνίδι ΠΑΟΚ Άρης, το ντέρμπι στην Τούμπα για το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα, για την Σούπερ Λίγκα. Για να το μαζέψουμε λοιπόν, ο Άρης επικράτησε στο δεύτερο φιλικό του επικυπριακού εδάφους κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα με 98-74. Μια πολύ γεμάτη εμφάνιση από την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Μια εμφάνιση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ένας Άρης ο οποίος ξεκίνησε τρομερά το παιχνίδι και έτσι το πήγε μέχρι το τέλος. Δεν έχασε σε κανένα διάστημα την πρωτοπορία στο σκορ. Μέχρι 9 πόντους κατάφερε να μειώσει κάποια στιγμή ο Ερυθρός Αστέρας, με τον Άρη να μην ξανακοιτάει πίσω, να φέρνει τη διαφορά μέχρι το σύν 26 και τελικά με σύν 24, 98-74 να παίρνει τη νίκη. 29 πόντοι από τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος ήταν ο πρώτος σκόρερ για τον Άρη, όπως και στο προηγούμενο φιλικό ήταν μαζί με τον Δημητρίγεβης με 15 πόντους, τώρα με 29 ήταν ο πρώτος σκόρερ για τον Άρη. 18 πόντους από τον Μόργαν, 15 από τον Ιτζέι Λιντέλ και 9 από τον Ελάιζα Μητρουλόγκ, ο οποίος είχε και 4 assist και 4 κλεψίματα. Αυτή ήταν η κορυφαία για την ομάδα του Άρη. Και από εκεί και πέρα και οι υπόλοιποι έβαλαν και αυτοί το λιθαράκι του προκειμένου Άρης να πάρει αυτή την νίκη, την εμφατική νίκη στο φιλικό παιχνίδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση, φιλική και πάλι για τον μπασκετικό Άρη, την Παρασκευή, πάλι με τον Ερυθρό Αστέρα, αυτή τη φορά στο Βελιγράδι. Αυτό θα είναι το πέμπτο φιλικό παιχνίδι για τον Άρη, ο οποίος θα κλείσει μετά με τα δύο παιχνίδια για τα Μαυροσκούφια, με Μύκονος στις 20 του μηνός, Κυριακή 20 του μηνός και Τρίτη 22 με την Μπαχτσέ Σεχίρ. Νομίζω με πολύ θετικό πρόσημο η ομάδα φεύγει και γυρίζει, θα γυρίσει σήμερα πίσω από την Κύπρο. Πάμε να δούμε μερικά μηνύματα έτσι πριν κλείσουμε. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα λέει: τι εμφανισάραν αυτή στην Κύπρο. Ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Όποιος και να μπει δεν αλλάζει το επίπεδο άμυνας και πίδες. Τέτοια ομάδα ονειρευόμασταν. Αλήθεια είναι, Παναγιώτη, γιατί ξέρεις, πάντα φοβάσαι σε αυτές τις περιπτώσεις ότι έχω ρε παιδί μου 5-6 καλούς παίκτες. Όταν όμως αυτοί θα πάνε στον πάγκο, όταν θα χρειαστεί να κάνω αλλαγές, να μην πέφτει το επίπεδο της ομάδας. Η αλήθεια είναι ότι μένει σε αρκετά υψηλό επίπεδο το εικόνα της ομάδας και αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό. Ο Ηρακλής, ο Νένεν Ευαγγελίδη είναι καλά, λέει δεν φαίνεται να έχει κάτι. Ναι, η Ηρακλή μου ξαναμπήκε, το στείλε πιο νωρίς το μήνυμα, ξαναμπήκε, έπαιξε. Όλα καλά. Ο Γιώργος λέει: τι ζούμε, ρε παιδιά, πάμε αυτοκράτορα. Βρήκα τίτλο για το φετινό Άρη, λέει ο Γιώργος. Λερναία Ήδρα, δεν ξέρεις ποιον παίκτη του Άρη να μαρκάρεις. Ο Νίκος, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που θα ξαναδούμε τον αυτοκράτορα εκεί που του αρμόζει και σε ευχαριστώ γιατί νέες γενιές θα δουν και θα ζήσουν αυτό που ζήσαμε κι εμείς. Αν και μικροί, στα 80s και στα 90s. Πάμε αυτοκράτορα, καμάρι της Μακεδονίας. Θα δούμε σπουδαία πράγματα, τρομερή ομάδα, τρομεροί παίκτες, τρομερή άμυνα. Ο Γιάννης, βρε δεν θα έχουμε τύψεις, λέει, γιατί χαιρόμαστε. Θα το χαιρόμαστε γιατί είναι καιρός. Αυτά που λέμε, τα όνειρα να γίνουν πραγματικότητα. Όνειρο ζώμη, μην ξυπνάτε. Ξυπνάνε μνήμες του 80, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Ο Έτερος Γιώργος, σπουδαία εμφάνιση, απαράδεκτη διαιτησία. Δεν ήταν καλή διαιτησία, αλλά εντάξει τώρα. Τα αφήνω στην άκρη. Ο Παναγιώτης. Ταυλώστε μας κι άλλο. Η Έμιλη, ο Σπανούλης λέει καλά θα κάνει να ξεζουμίσει, λέει, τον Μήτρου Λόγκ. Είμαι από αυτούς που μιλάω για τον Μήτρου Λόγκ. Ο Μίλτος, επίδειξη δύναμης έκανε σήμερα η ομάδα. Τα έστειλε τα μηνύματά της. Ομάδα Ευρωλίγκας, έχουμε κάνει πίεση στην άμυνα και γρήγορο παιχνίδι. Ο Ιωάννης, νομίζω το πρόσημο θετικό για τα δύο φιλικά, οι δύο στο παιχνίδι με Ερυθρό Αστέρα πριν από λίγο που παίξαμε. Σιγά σιγά η ομάδα θα δέσει και όταν επιστρέψουν και οι τραυματίες θα γίνει φοβερή. Τα καλύτερα έρχονται. Ο Σάκης λέει: αξίζει πιστεύω σχολιασμού θετικού προφανώς η αμυντική εμφάνιση και του Θανάση και του Λόγκ και του Έρλ, φυσικά. Ο Κωνσταντίνος, μόνο σε μένα θυμίζει τον Ορτίθ αυτός ο παικταράς. Στο κορμί, στη σκηνή, στο πώς σουτάρει, στον τρόπο παιχνιδιού, στον μπασκετικό IQ. Τι παικτάρα είσαι, αγόρι μου. Εν τω μεταξύ, ο Σκοπιανός είναι μεγάλο που λένε για τον Δημητρίγεβιτς, βέβαια. Ο Αλέξανδρος. Πολύ καλή αριανάρα με τον Ερυθρό Αστέρα και φαίνεται ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά. Φυσικά ήταν ένα φιλικό. Και σίγουρα δεν πρέπει να παίρνουν αέρα τα μυαλά μας. Προσγειωμένοι όλοι και η ομάδα μας θα τα πάει πολύ καλά. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει περίπτωση να μην αβαγίσει η μεταγραφή του Σκοτσέζου. Η χάλασε οριστικά. λέω ότι ίσως υπάρχουν κάποιες πιθανότητες. Θα ξεκαθαρίσει τώρα αύριο. Πιστεύω θα ξεκαθαρίσει. Γιατί δανεικό μπορούμε να τον πάρουμε μέχρι την Τρίτη. Μετά, μόνο να τον αφήσουν ελεύθερο, θα μπορούμε να τον πάρουμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε να πάρουμε, λέει, κεντρικό αμυντικό, γιατί τα περιθώρια στενεύουν. Συμφωνώ 100%. Άντα, Γιαννάρα μου, και στην Τούμπα. Ο Βασίλης είναι πολύ περήφανος για αυτή την ομαδάρα. Ο Ιγκόρ. Καλησπέρα σε όλο το λαό του Άρη. Η ομάδα είναι καταπληκτική, σημαίνει και θα γίνει ακόμα καλύτερη παιχνίδι με παιχνίδι. Και με τη νίκη στην Τούμπα, λέει ο φίλος μας ο Ιγκόρ. Νομίζω τα διάβασα τα μηνύματα. Γέμισε η καρδούλα μας μπάσκετ, λέει ο φίλος ο Αστέρης. Αυτός ο Έρλ μας αρρώστησε. Σκιάω Θεέλε, πάρ την ΠΑΕ, το ΤΑΠ, το Τζούντο, την Ταυρομαχία και το Σκι. Ταυρομαχία δεν ξέρω αν έχουμε, λέω εγώ. Ο Κωνσταντίνος, αυτό που μου άρεσε, λέει, ακόμη είναι αρχή και δείχνει ομάδα σαν παρέα, όλοι για έναν και ένας για όλους. Κοίτα, Κωνσταντίνε, όντως είναι νωρίς, αλλά ξέρεις, αυτά τα πράγματα, κάποια από αυτά τα πράγματα φαίνονται από το ξεκίνημα. Δεν χρειάζεται να δεις πολλά για να καταλάβεις κάποια τέτοια πράγματα. Και νομίζω ότι πολλά από αυτά τα βλέπουμε από την ομάδα. Και αυτό νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό. Λοιπόν, αυτά από μένα. Αυτά από μένα. Σας κράτησα συντροφιά. Λέει εδώ ο φίλος ο Μανώλης, ναι, αλλά έφυγε ο Νουά. Να σου πω κάτι, εσύ Μανώλη, τώρα δεν με αφήσετε. Με στέλνετε μηνύματα για να με κρατήσετε κι άλλο. Δεν πειράζει, κρατήστε με λίγο ακόμα. Παιδιά, έχουμε χρόνο. 9 παίζουμε στην Τούμπα. Έχουμε χρόνο για να πάω εκεί. Ο Μανώλης λέει, έφυγε, λέει ο Νουά. Ξέρεις κάτι. Έγινε κουβέντα μεγάλη, γιατί όπως και να το κάνουμε, ο Νουά πέρσι ήταν ο καλύτερος παίκτης του Άρη. Από τη στιγμή που ήρθε, δηλαδή, με διαφορά ήταν ο καλύτερος παίκτης του Άρη μαζί με τον Τζόνς. Και η κουβέντα έγινε και το θεωρώ λογικό. Έτσι, όταν φεύγει ένας παίκτης ο οποίος έχει ξεχωρίσει, έχει δείξει τόσο καλή εικόνα, είναι λογικό να γίνεται συζήτηση. Απλά, όταν ο Άρης μπαίνει στη διαδικασία να φέρει στην ίδια θέση δύο παίκτες όπως ο Ρόμπινσον και ο Λιντέλ, με όλα αυτά τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν. Να έμενε και ο Νουά, δηλαδή δεν θα με χαλούσε εμένα να μείνει και ο Νουά. Μείνε ρε Νουά και πάλεψε να βρει τον χρόνο σου. Ο Ρόμπινσον πάει πολύ στο 5, στο 4 να παλέψει. Ο Λιντέλ πάει στο 3, πάλεψε να βρει τον χρόνο σου. Ο Μίτρου Λόγκ, εγώ το πιστεύω ότι θα παλέψει για να βρει χρόνο. Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα βρει, αλλά βλέπουμε ένα μπέκ του οποίου θα παλέψει για να βρει. Γιατί σήμερα λείπαν και ο Γιώβιτς και ο Μοκόκα, έτσι. Σκεφτείτε ότι έχουμε άλλου δύο περιφερειακού. Δηλαδή γεμίζει ακόμα περισσότερο το ρόστερ. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι θα παλέψει να βρει το χρόνο του. Αυτό κάνει. Μανώλης λέει, αν θα φέρω διπλό. Εγώ, παιδιά, για το διπλό πάω στην Τούμπα. Τώρα τι θα κάνει η ομάδα, θα το δούμε. Ο Ερίκος, η ομάδα ετοιμάζεται, λέει, για το NBA της Ευρώπης, όπου και θα πρωταγωνιστεί όσο για το βραδινό παιχνίδι. Εάν στην αρχή δούμε οι δικαιολόγοι την κίτρινη κάρτα, βράστα χαράλαμπε. Ο Γιάννης, 70 χρόνια δεν έχω δει τέτοια ταχύτητα, δύναμη και τρομακτικό κυνηγητό των φάσεων. Φαντάζομαι το Θανάση να σηκώνει το κύπελο, λέει ο Γιάννης. Ο Γιώργος λέει, ο Μίτρου Λόγκ αξίζει να μείνει, φυσικά. Όχι, και δείχνει ο φίλος ότι θα προσπαθήσει, θα παλέψει για να κερδίσει τον χρόνο του. Δεν θα κρυφτεί πίσω. Έλα μωρέ, τώρα ήρθαν παίκτες, γέμισε το ρόστερ, πόσο θα παίζω, θα παίξω πολύ, θα παίξω λίγο, που λέει ο ατζέντης του. Πόσο χρόνο θα παίξει. Δηλαδή, πιστεύεις ότι κάνεις μια ομάδα για να πας στο top επίπεδο του EuroCup και θα παίζεις τον ίδιο χρόνο που παίζεις πέρσι, εσύ, Νουά. Δηλαδή, κάποια πράγματα πρέπει λίγο να τα. Εντάξει. Έδειξε λίγο ένα χαρακτήρα διαφορετικό. Δεν πειράζει. Όλα καλά. Καλά να πάει το παιδί εκεί που πήγε και εμείς να πάμε καλά από τη δική μας πλευρά. Αυτά από μένα. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση, έτσι, μια έκτακτη εκπομπή, έκτακτη παρουσία εδώ, να σας κρατήσω λίγο συντροφιά με το παιχνίδι, το μπασκετικό της ομάδας του Άρη στην Κύπρο. Κράτησα και λίγο φωνή για το βράδυ. Ελπίζω να τη χρειαστώ. Πάω Κάρης στις 9 η ώρα. Στις 8 θα έρθει ο Τίμος εδώ στο στούντιο του Yellow Radio. Θα έχουμε σύνδεση κατευθείαν με Τούμπα για ενδεκάδες και όλο το πρώτο ρεπορτάζ. Και φυσικά τη μετάδοση της αναμέτρησης θα μείνει και μέχρι τις 12 και κάτι, για να πάρει έτσι και τα σχόλια μετά το παιχνίδι και από μένα και από Φώτη Πλιάκο και από Νίκο Παπαδόπουλο. Αυτά. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε και πάλι. Άντε και δύο τελευταία μηνύματα. Ο Χάρης λέει: ομάδα δείξε ότι είναι πολύ καλή και ότι έγινε γνωστό σχεδιασμό. Σωστό σχεδιασμό. Μην λε στο ραδιόφωνο μέχρι να έρθει ο Τίμος. Θέλουμε παρέα. Χάρη μου, μακάρι να μπορούσα να μείνω, πρέπει να πάω στην Τούμπα. Αν κάτσω μέχρι να έρθει ο Τίμος 8, δεν προλάβω να πάω στην Τούμπα μετά. Πρέπει να πάω τη θέση μου από νωρίς, να ετοιμαστώ για να κάνω τη μετάδοση. Κανένα πρόβλημα δεν θα είχα, παιδιά. Είμαι τόσο χαρούμενος, τόσο ενθουσιασμένος με την εικόνα της ομάδας και με την εμφάνισή της που. Αν μπορούσα να κάτσω μέχρι 8 και μετά να διακτηνιστώ στις 8 ώρα και να βρεθώ στην Τούμπα κατευθείαν για τη μετάδοση του αγώνα, δεν θα με πειράζει καθόλου. Πραγματικά. Πραγματικά. Πολύ θα ήθελα να μπορώ να κάτσω. Ο Κώστας λέει: σωστά λες ότι φαίνεται τι θα είναι η ομάδα. Με ομάδες σαν την περσινή, λέει, των προηγούμενων χρόνων, ούτε θα ερχόμασταν πίσω από το μείον 15 με τη Μακάμπη, ούτε θα νικούσαμε με 27 τον Ερυθρό Αστέρα, κι ας είναι φιλικά. Αυτά. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε και πάλι σε περίπου μια μισή ώρα από την Τούμπα, με τη μετάδοση της αναμέτρησης ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας. Σας αφήνω έτσι με λίγο μουσικούλα και θα τα πούμε και πάλι, είπαμε, σε περίπου μια μισή ώρα. Γεια σας.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
6: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
15: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
16: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
15: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
16: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
15: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
16: Και μετά?
15: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
17: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
19: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
19: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
18: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
19: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
20: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
21: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
20: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
21: Ποιος εγώ?
20: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
21: Και injectionservice.gr.
20: Λύσαξες.
22: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
23: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
24: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με κοιμώ.
25: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
26: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
25: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
26: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
25: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
26: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
25: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
27: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
28: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
29: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
30: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
31: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
32: GPS και βυθώματο έχεις?
31: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
32: GPS λόγιο έχεις?
31: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
32: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
31: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
32: Μεϊμάρης.
33: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZEEK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά Zinc. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 7. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: Στο e-shop του ΑΣ Άρης μπορείς να ανανεώσεις τη συνδρομή σου, να κάνεις αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος, να ενισχύσεις οικονομικά τον σύλλογο και να αποκτήσεις το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας. Όλα ηλεκτρονικά από ένα σημείο. Μπες τώρα στο e-shop.aris.gr και δες όλες τις διαθέσιμες επιλογές. E-shop ΑΣ Άρης. We are the colors.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
5: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
4: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
5: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
4: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
5: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
6: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
4: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
6: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
4: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
6: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
7: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
8: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
7: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
8: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
7: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
8: Και μετά?
7: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
9: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr. Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
10: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
14: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα,
14: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
10: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
18: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
19: GPS και βυθώματο έχεις?
18: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
19: GPS λογικό έχεις?
18: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
19: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
18: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
19: Μεϊμάρης.
20: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
21: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου.
2: Yellow Radio 101,7.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
16: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος εγώ?
16: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
17: Και injectionservice.gr.
16: Λύσαξες.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
19: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
19: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
18: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-889-781.
19: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Αχ, πίνασα.
22: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
21: Και από πού θα παραγγείλουμε?
22: Από το Food for You.
21: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
22: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
21: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
22: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
21: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
22: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
22: Food for You,
21: το δικό μου αγαπημένο.
23: Έλα, Γιώργη!
24: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
23: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
24: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
23: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
24: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
25: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
24: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
23: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
26: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
27: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
28: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
29: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου.
0: Yellow Radio 101,7.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Γιώργη.
2: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
1: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
2: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
1: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
2: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
3: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
4: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
3: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
1: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
5: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης

0: κρίσης εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλίσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
1: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
2: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
3: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
4: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
3: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
4: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
3: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
4: Και μετά?
3: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
5: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
6: Αχ, πείνασα.
7: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
6: Και από πού θα παραγγείλουμε?
7: Από το Food for You.
6: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
7: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
6: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
7: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
8: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
7: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
8: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
7: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
9: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
10: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
9: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
10: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
9: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
10: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
9: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
11: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
12: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
13: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ. για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη Νεοσκάλ.
14: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
13: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
14: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
13: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
14: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
15: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
21: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
22: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
23: GPS και βυθόματο έχεις.
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
0: GPS, λόγιο έχεις?
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
0: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
22: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
0: Μεϊμάρης.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Φίλες και φίλοι του Yellow Radio 101 και 7, πολύ καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή αρχής εβδομάδας, σήμερα Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 8 και 3 πρώτα λεπτά. Τίμος Δελιανίδης στο μικρόφωνο του Yellow Radio μέχρι και τα μεσάνυχτα. ΠΑΟΚ σε λιγότερα από μία ώρα στο γήπεδο της Τούμπας, σε περιγραφή του Δημήτρη Ωνσαλή. Πάμε να τον καλησπερίσουμε από το γήπεδο της Τούμπας. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Τίμο μου, καλησπέρα και στους ακροατές του Yellow Radio. Εδώ από το γήπεδο της Τούμπας, περίπου μία ώρα πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στον και τον Άρη.
0: Ακούω.
1: Δεν έχει κόσμο, πολύ λίγο έχει κόσμο για την ώρα. Είμαστε μία ώρα περίπου πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Ελάχιστος κόσμος είναι στις κερκίδες της Τούμπας. Παιχνίδι το ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Δεν ολοκληρώνεται με αυτό το παιχνίδι αγωνιστική, γιατί έχει και σε 9.30 την αναμέτρηση των πρωτοπόρων του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό. Και πάμε να δούμε τις εντεκάδες. Νομίζω αυτό είναι το ενδιαφέρον της δεδομένης χρονικής στιγμής. Ο Άρης ξεκινάει με τον Βέλιο κάρτα δοκάρια. Φαμπιάνο και Σούταλο στο κέντρο της άμυνας. Θα παίξουν για πρώτη φορά μαζί ο Φαμπιάνο με τον Σούταλο. Δεξιά ο Φαντιγκά, αριστερά ο Ρίτσαρτς. Στα χαφ Ράτσιτς Μπασίρου και μπροστά τους Γένσεν. Επαναφέρει τον Γένσεν δηλαδή στην κανονική του θέση. Τον παίρνει από το κέντρο της άμυνας, αφού έχει πλέον δύο διαθέσιμους κεντρικούς αμυντικούς. Και τον πηγαίνει στα χαφ μπροστά από τους Ράτσιτς και Μπασίρου. Με τον Γιαννιώτα αριστερά, τον Καρέ δεξιά και τον Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης. Ουσιαστικά τη λέγαμε την 11 και τις προηγούμενες μέρες, με μοναδική αμφιβολία το τι θα έκανε στο 10. Ήταν μοιρασμένος ανάμεσα σε Μάνου, Κουαμέ και Γένσεν. Τελικά τον Γένσεν επέλεξε να ξεκινήσει στο 10. Έχει παίξει αυτή τη θέση και πέρσι. Θέλει να πάρει από αυτόν την πίεση που δίνει ψηλά. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ρυθμό. Μπορεί να παίζει στο κέντρο της άμυνας, αλλά έπαιζε συνεχώς. Έχει ρυθμό. Οπότε τον επιλέγει μπροστά από Ράτσιτς και Μπασίρου. Στον πάγκο Άρης έχει Μάικιτς, Μπαρμπόπουλο, Χαρούπα, Βοριαζίδη, Πετρίς, Τιάμ, Μπουσαΐντ, Μωρόν, Παλάσιος, Γκαρθία, Κουαμέ και Μυρ. Είναι εκτός ο Χόγκλα, εκτός αποστολής ο Χόγκλα, μαζί με τους Γαλανόπουλο που ήταν και στα προηγούμενα παιχνίδια εκτός και Αλφαρέλα. Ο Χόγκλα έμεινε εκτός και λόγω των ξένων, προκειμένου να είναι στην αποστολή ο Ματάρ Τιάμ. Να έχει δηλαδή ένα ακόμα κεντρικό αμυντικό.
0: Δεν είναι και στα καλά του έτσι κι αλλιώς. Οπότε...
1: Δεν είναι και στα καλά του. Είχε μείνει εκτός αποστολής και στο προηγούμενο παιχνίδι. Και σε αυτό με τον Αστέρα Τρίπολης. Έτσι και σήμερα είναι εκτός. Πάμε και στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ με τον Παβλέγκα κατά τα δοκάρια. Στο κέντρο της άμυνας. Τα βλέπω τώρα λίγο. Είναι ο Μιχαηλίδης με τον Ντιέγκο Κώστα. Ντιέγκο Κώστα πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του Άρη κατευθείαν. Με το που ήρθε στο κέντρο της άμυνας. Θυμίζω λείπουν ο Ελουστόντο που είναι τιμωρημένος και ο Χατζηδιάκος που είναι τραυματίας, οπότε ήταν και λίγο αναγκαστικό. Ο Κένι δεξιά, αριστερά ο Μπάμπα. Στα χαφ ο Ζαφίρης με τον Νούγκρεσιτς και μπροστά του τον Μπέλκα. Πολύ επιθετικογενές νομίζω.
0: Πολύ επιθετικός, ναι, με δύο οχτάρο δεκάρια δηλαδή. Ναι, με δύο δεκάρια.
1: Ζαφίρης λοιπόν, Νούγκρεσιτς και Πέλκας στο 10. Ζίφκοβιτς δεξιά, Τάισον αριστερά και όχι Ταχάλι. Και ο Εντιαγέ στην κορυφή της επίθεσης. Δηλαδή εκπλήξου ουσιαστικά είναι ο Ούγκρεσιτς που τον βάζει δίπλα στον Ζαφίρη, ο Κώστα που τον βάζει βασικό κατευθείαν με το που ήρθε και ότι παίζει ο Τάισον και όχι ο Τάχα Αλή. Στον πάγκο ΠΑΟΚ έχει Τσιφτσί, Κωσίδη, Μπαταούλα, Τέιλορ, Θημιάνη, Σάντα Μαρία, Γιάκιτς, Καμαρά, Σορετήρε, Τάχα Αλή, Χατσίδη και Μύθου. Αυτή θα είναι στον πάγκο για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Διαιτητής ο Ανδρέα Κολόμπο, ο Ιταλός, με βοηθούς τον Τζουζέπε Περότη και τον Τζόρτζιο Περέτη. Ο Περότη και ο Περέτη είναι οι δύο βοηθοί. Τέταρτος δίδυμος ο Μιχάλης Ματσούκας, ενώ οι Ιταλοί είναι οι διαιτητές και στο ΒΑΡ για τη σημερινή αναμέτρηση.
0: Δημήτρη, αν δεν κάνω λάθος, ναι, θα το επιβεβαιώσει κιόλας εδώ, θα το δώσω κάποιο τέτοιο, αλλά νομίζω είπες ότι δεν είναι ο Διούδης στον πάγκο.
1: Το Διούδης δεν είναι στην αποστολή, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι είναι εκτός, δεν μας έχουν πει αν έχει κάτι. Είναι εκτός πάντως, είναι ο Μάικης.
0: Άρα Μάικης και Παραμπόπουλος είναι δύο
1: τερματοφύλακες που είναι επίσης στην αποστολή. Εντάξει, νομίζω ότι δεν έχει εκπλήξει η εντεκάδα. Εντάξει, ο Γένσεν.
0: Μόνο για το 10 εκεί αυτό που είπες. Όχι έκπληξη, αλλά μόνο για το 10 υπήρχε το ερωτηματικό.
1: Εντάξει, θα σου πω κάτι. Ο Μάνου, από αυτό που είδαμε τουλάχιστον έτσι τα τρία μάτς μέχρι τώρα, δεν έχει αυτές τις εντάσεις να τις δώσει. Δηλαδή, προτιμάει πιθανόν να τον φέρει από τον πάγκο όταν θα έχουν κουραστεί και οι αντίπαλοι. Να μπορέσει να κάνει πιο εύκολα τις κούρσες του, τις ενέργειές του. Δηλαδή πιστεύω Μάνου Μωρόν θα τους φέρει από τον πάγκο, ίσως και μαζί Ω δίδυμο αναλόγω πώ θα πάει και αναμέτρηση βέβαια. Έτσι το παιχνίδι μακάρι να πηγαίνει καλά και να το κάνει.
0: Στον πάγκο έχει επιθετικού, έχει Κουαμέ, έχει Μύρε, έχει δηλαδή. Στον
1: πάγκο έχει πολλού.
0: Έχει εναλλακτικέ.
1: Έχει τον Παλάσιο. Ναι. Έχει παίκτε να φέρει από τον πάγκο για την επίθεση. Τώρα στην άμυνα, εντάξει, πλέον έχει τουλάχιστον δύο κανονικού κεντρικού αμυντικού. Ο Φαμπιάνο με το Σούταλο. Ξαναλέω, πρώτη φορά θα παίξουν μαζί.
0: Και ο Τιάμ στον πάγκο. Ναι.
1: Και το Τιάμ στον πάγκο, ναι. Έχει δηλαδή αυτέ τι επιλογέ. Υπάρχει στον πάγκο και ο Πετρή έχει και ακραίο μπακ δηλαδή στον πάγκο. Όσο να είναι λίγο πιο ορθολογικά σε σχέση με ό,τι αντιμετωπίζαμε μέχρι τώρα. Αυτά για από το γήπεδο της Τούμπας. Για την ώρα θα τα πούμε και πάλι σε περίπου 40 λεπτά με τη μετάδοση αναμέτρησης.
0: Πολύ ωραία, να είσαι καλά, Δημήτρη. Υπενθυμίζουμε, Άρης με Βέλιο κάτω από τα goalpost. Φατιγκά δεξιά στην άμυνα, Ρίτσαρτς αριστερά. Φαμπιάνο Σούταλο στο κέντρο της άμυνας. Για πρώτη φορά οι δυο τους. Τρίτο παιχνίδι για το Σούταλο. Για πρώτη φορά μαζί Φαμπιάνο και Σούταλο από την αρχή. Μπασίρου, Ράτιτς και Γένσεν στη μεσαία γραμμή. Ο Γένσεν θα έχει λίγο πιο ελεύθερο ρόλο από τους Μπασίρου και Ράτιτς. Γιαννιώτας Γκαρέ στα άκρα. Ο πρώτος αριστερά, μάλλον ο δεύτερος δεξιά. Και ο Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης. Στον πάγκο για τον Άρη, Μάικιτς, Μπαρμπόπουλος, Χαρούπας, Βοριαζίδης. Μυρ Κουαμέ, Μάνου Γκαρθία, Παλάσιος, Μωρόν, Μπουσαΐντ και Τιάμ και Πετρίς. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή με μήνυμα στο Viber 6936-512-099 και με μήνυμα στο Facebook, στο γκρουπάκι του Yellow Radio 101 και 7 κάτω από το post εκπομπής αρχίζει το μάτς. Τέταρτο παιχνίδι για τον Άρη όσον αφορά το πρωτάθλημα. Δύο νίκες, μία ήττα ως τώρα. Δεύτερο ντέρμπι μετά το εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ. Πάω Κάρι στις 9. Δημήτρης ως αναλύσει την περιγραφή του αγώνα για λογαριασμό του Yellow Radio. Τηλεοπτικά Nova Sports Prime. Είναι το τρίτο, όχι, ναι, μαζί με το Κηφισιά Λεβαδιακός. Τέλος πάντων, θα έχουν προηγηθεί δύο παιχνίδια. Το ένα έχει ολοκληρωθεί. Καλαμάτα Βόλος 3-1 με ανατροπή από 0-1. Ενώ το δεύτερο χρονικά παιχνίδι της ημέρας βρίσκεται στο 50 λεπτό. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1. Στις 9 λοιπόν πάω Κάρης την ίδια ώρα Κηφισιά Λεβαδιακός. Και στις 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός το σημερινό πρόγραμμα. Χθες Ολυμπιακός Όφη 0-1, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Πρώτη ήττα για τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα και πρώτη βαθμή απέναντι στον Ολυμπιακό για τον Όφη μετά από τώρα θα κάνω ένα ή δύο ή 18 ή 19 μάτς συνεχόμενα που τα κέρδιζε ο Ολυμπιακός μέσα έξω απέναντι στον Όφη ή 18 ή 19 το άκουγα χθες στην τηλεοπτική μετάβαση. Ο Όφη, ο οποίος πήγε στους 9 βαθμούς, έχει 3 νίκες και 1 ήττα, η μοναδική ήττα από τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Ηρακλής πήγε στους 5 βαθμούς, είναι και ο επόμενος αντίπαλος του Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης την επόμενη εβδομάδα. Έχει 1 νίκη, 1 ήττα και 2 ισοπαλίες. Ο Ατρόμητος έχει 2 μόλις βαθμούς σε 4 μάτς, καμία νίκη δηλαδή. Και όσον αφορά το σημερινό μάτς, η Καλαμάτα πέτυχε την πρώτη της νίκη μετά από πάρα πολλά χρόνια στη μεγάλη κατηγορία. Κέρδισε το Βόλο, πήγε στους 4 βαθμούς, μία νίκη, μία ισοπαλία, 2 ήττες. Και ο Βόλος έμεινε στους 2 χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα με τον Ατρόμητο. 0 νίκες, 2 ισοπαλίες, 2 ήττες. Μοναδική ομάδα χωρίς βαθμό στο πρωτάθλημα στο Ρόλο Λεβαδιακός με 3 ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια και χωρίς να σκοράρει μάλιστα. Μια ομάδα που πέρυσι είχε από τις καλύτερες επιθέσεις στο πρωτάθλημα, 0-8 τέρματα. Και αύριο, όχι σήμερα, με συγχωρείτε, όπως είπαμε στις 9, παίζει ο Λεβαδιακός με την Κηφισιά.

Καλαμάτα Βόλος 3-1, ο Γκονζάλης στο 26 το 0-1, ο Χαμζά στο 59 το 1-1, ο Μπολιβάρ στο 84 το 2-1 και ο Χαμζά και πάλι στο 4 λεπτό των καθυστερήσεων το τελικό 3-1. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1, 53ο λεπτό. Ο Λάσκαρης με αυτογκόλ έδωσε προβάδισμα στην ΑΕΚ 0-1. Ο Μπαρτόλο 10 λεπτά αργότερα στο 31 ισοφάρισε και έχουμε το στόρα 1-1. Θυμίζουμε ΠΑΟΚ Άρης στις 9, ο Άρης με Βέλιο, Φατιγκά Ρίτσαρτς, Φαμπιάνο Σούταλο, Μπασίρου Ράτσιτς Γένσεν, Γκαρέ Γιαννιώτα και Καντεβέρε. Αυτή είναι η ενδεκάδα του Άρη για το ντέρμπι. Στον πάγκο Μάικιτς, Μπαρμπόπουλος, Χαρούπας, Βοριαζίδης, Τιάμ, Μπουσαΐντ, Πετρής, Παλάσιος, Μάνου, Κουαμέ, Μωρόν και Μυρ.

Ο ΠΑΟΚ με Παυλέγκα, Μπάμπα, Ντιέγκο Κώστα, Κένι Μιχαηλίδη, Ζαφίρι, Πέλκα, Ούγκρεσιτς, Τάισον, Ζίβκοβιτς και Ντιαγέ. Αυτή είναι η αρχική ενδεκάδα για τους γηπεδούχους.

Τα πρώτα μηνύματα, ο Νεκτάριος ρωτάει για το Διούδη. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για ποιο λόγο είναι σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια εκτός αποστολής. Ο Στέργιος, αυτός που μπορείς να χτυπήσεις για να μπεις τετράδα, είναι ο συμπολίτης. Μπορείς, κάντο και φτιάξε τη σεζόν σου και εμάς. Ακόμη και με ισοπαλία, γράφει ο Στέργιος, δεν είναι άσχημα. Αν και μετά από αυτό που είδαμε στο μπάσκετ, ό,τι και να γίνει στο ποδόσφαιρο, δεν πέφτουμε με τίποτα. Καλησπέρα, φίλε Τίμο. Εκτιμώ πολύ την άποψή σου, να ξέρεις. Α, να είσαι καλά, φίλε μου. Θα τα πούμε για το μπάσκετ μερικά πραγματάκια. Για τα δύο πολύ δυνατά, τα πιο δυνατά παιχνίδια στην προετοιμασία, με Μακάμπι και με Ερυθρό Αστέρα. Μία ήττα και μία νίκη. Και τη νίκη σήμερα με εκπληκτική εμφάνιση. 98-74, μιας και το ανέφερε ο φίλος, σε λίγο θα πούμε και λεπτομέρειες. Άρης Ερυθρός Αστέρας. Ο Ευάγγελος, γεια σου Τίμο, μας τρέλανε ο μπασκετικός Άρης, να υπήρχε και, θα, και στο ποδόσφαιρο μακάρι να είμαστε καλύτερα. Γράφει ο Ευάγγελος. Ο Μίλτος, καλησπέρα. Στο γήπεδο είναι και ο Καρυπίδης, ναι, πάντα είναι στα περισσότερα παιχνίδια, λίγα παιχνίδια έχει χάσει ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕΑΡΗΣ. Τώρα όσον αφορά το μπάσκετ, μιας και μας δίνεται η ευκαιρία, πραγματικά η ομάδα, παρότι είναι στο ξεκίνημα και παρότι έχει απουσίες, όπως σε όλα τα φιλικά, εντάξει, με τον Ηρακλή δεν μπορεί να βγάλει κανένα συμπέρασμα κανείς, δεν το είδαμε κιόλας, αλλά έλειπαν 8 παίκτες με τον Ηρακλή, δεν μπορεί να χάσει η ομάδα κι άλλα, εντάξει, έλειπαν η μισή ομάδα και παραπάνω. Σήμερα έλειπαν πάλι ο Μοκόκα, ο Πουλιανίτης, ο Τανούλης που λείπει καιρό. Γενικότερα είχε απουσίες και σήμερα η ομάδα και ο Γιώβιτς. Παρόλα αυτά ήταν εξαιρετικό το δείγμα, όπως και με τη Μακάμπη, ήταν πάρα πολύ καλή η ομάδα, απλά δεν είχε μπει καλά στο ξεκίνημα μόνο, αλλά για 3 δεκάλεπτα ήταν πάρα πολύ καλή η ομάδα. Έχει γίνει ήδη δουλειά, βλέπουμε ένα εντελώς τρόπο, ένα παιχνίδι εντελώς διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, με τα πολλά προηγούμενα χρόνια. Ο Άρης θέλει να παίξει γρήγορα, θέλει να παίξει θεαματικά, θέλει να κάνει επιθέσεις το πολύ στα 10 δευτερόλεπτα. Πιέζει πολύ αμυντικά, έχει ενέργεια. Μέχρι, σε αυτά τα δύο φιλικά, έτσι τα δυνατά, αυτά είδα εγώ τουλάχιστον. Έχει εξαιρετικούς παίκτες. Μπορεί να είναι ξεκίνημα, έτσι, να είναι νωρίς, ακόμη είναι πολύ νωρίς, αλλά κάποια πράγματα μπορούμε να τα διαπιστώσουμε από τόσο νωρίς. Είναι φανερό το πώς θέλει να παίξει ο Σπανούλης και οι συνεργάτες του. Έχει το υλικό για να παίξει τόσο γρήγορα. Έχει έναν τρομερό playmaker, τον οποίο μπορούν να το βοηθήσουν και όλοι οι υπόλοιποι. Εγώ τον είχα δει και όταν ήταν 16-17 χρονών στην Παταλώνα και με είχε κάνει τρομερή εντύπωση τότε. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα έρθει στην Ελλάδα ο συγκεκριμένος παίκτης. Βέβαια πέρασαν τα χρόνια, αλλά από τα 16-17 έπαιζε στην Παταλώνα. Τρομερό ταλέντο ο Δημητρίεβης. Δεν είναι μόνο αυτός. Απλά λέω ότι όταν είναι στο παρκέ ο συγκεκριμένος, η ομάδα μπορεί να παίξει τα πάντα. Και να μην είναι αυτός, πάλι μπορεί να παίξει τα πάντα. Όποιος έμπαινε, κάποιος δεν άλλαζε κάτι ιδιαίτερο. Έχει φυσικά 3-4 παίκτες που μπορούν να σε κάνουν τη διαφορά. Νομίζω ο Ερλ μπορεί να σου προσφέρει πάρα πολλά πράγματα σε επίθεση, σε άμυνα, σε θέση 4, σε θέση 5, σε μακρινό σουτ, σε κοντινό σουτ. Τα πάντα μπορεί να κάνει. Γνωρίζαμε κάποια πράγματα από το συγκεκριμένο, αλλά είναι προετοιμασία, έτσι. Τώρα λέμε με βάση αυτά που βλέπουμε τώρα, αλλά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει πολύ η εικόνα, δηλαδή, του Ερλ και του Λίντελ. Ας πούμε, νομίζω ένα παίχτη που το θέλαμε να το δούμε πολύ είναι ο Λίντελ και νομίζω ότι θα είναι μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις. Όχι ότι δεν περιμέναμε να είναι καλός, αλλά θεωρώ ότι θα είναι από τα βασικά στελέχη της πορείας της ομάδος. Και αυτός, όπως και ο Ερλ, όπως είπα προηγουμένως, θα κάνουν πάρα πολλά πράγματα στο παρκέ. Και δεν είναι μόνο παίκτης για την άμυνα. Έχει τρομερή αυτοπεποίθηση και στην επίθεση ο Λίντερ, κάτι που περιμέναμε να το δούμε και εγώ τουλάχιστον στα δύο μάτς του διαπίστωσα. Το έχει τρομερή αυτοπεποίθηση, βάζει πολύ δύσκολα καλάθια. Με την πλάτη, με lay-up. Εντάξει, μακριά ακόμη δεν τον είδαμε να σουτάρει πολύ, αλλά δεν χρειάζεται κιόλας, σουτάρουν άλλοι.

Όλοι οι ξένοι είναι εξαιρετικοί, όλοι θα βοηθήσουν. Για τους Έλληνες τους γνωρίζαμε έτσι κι αλλιώς. Και νομίζω ο Χαραλαμπόπουλος θα κάνει μια τέλεια χρονιά. Ακόμη είναι νωρίς, αλλά τα δείγματα είναι πάρα, μα πάρα πολύ θετικά. Ξέρουμε τους υπόλοιπους, τον Λιόπουλους, τους ξέρουμε όλους, αλλά η δική μου έτσι, η εκτίμηση είναι ότι Έρλ, Λίντελ και Δημητρίεβιτς θα είναι απίθανοι φέτος. Όχι ότι δεν θα είναι οι υπόλοιποι, δεν χρειάζεται να ξεχωρίζουμε, αλλά οι συγκεκριμένοι τρεις μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να ανεβάζουν ταχύτητα την ομάδα. Αυτά για το μπάσκετ. Εννοείται και να έχανε η ομάδα χτύπα ξύλο με 20 πόντους, πάλι δεν θα ήμασταν απογοητευμένοι, αλλά η εικόνα είναι πάρα πολύ καλή, όπως με τη Μακάμπη. Άξιζε και την νίκη η ομάδα, θεωρώ, με τη Μακάμπη. Το γύρισε από το μείον 15, πέρασε δύο φορές μπροστά. Εντάξει, λόγω απειρίας ίσως και λόγω βιασύνης, νομίζω ότι δεν κατάφερε η ομάδα να πάρει την νίκη. Ο Βασίλης, τι μου, τι ήταν αυτό που είδαμε στο μπάσκετ, τρόμαξα με τις δυνατότητες της ομάδας. Ναι, Βασίλη, όλοι νομίζω ικανοποιηθήκαμε πάρα πολύ από αυτά που είδαμε και στα δύο μάτς, όχι μόνο σήμερα, που σήμερα βέβαια η ομάδα ήταν εξωπραγματική. Και με τη Μακάμπη εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η ομάδα. Και περιμένουμε τα επόμενα φιλικά. Μέχρι να έχουμε την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων στη Γαλλία. Δεν αργεί, σε περίπου δύο εβδομάδες, σε κάτι παραπάνω από δύο εβδομάδες, 29 του μηνός αρχίζει επίσημα η χρονιά. Υπενθυμίζουμε τους τρόπους επικοινωνίας με μήνυμα στο Facebook, στο κρουπάκι του Γέλιο Radio 101 και 7 κάτω από το πώς εκπομπής αρχίζει το μάτς και με μήνυμα στο Viber 6936 512 099.

Ακούσατε προηγουμένως τον Δημήτρη, μας έδωσε τα πρώτα στοιχεία, είπε την 11, το είπαμε και εμείς 2-3 φορές, θα την ξαναπούμε σε λίγο. Χωρίς εκπλήξεις η 11 του Άρη, υπενθυμίζουμε και την 11 του ΠΑΟΚ που την είπαμε μόνο μία φορά ο Δημήτρης και μία εγώ, ενώ του Άρη την είπαμε πολλές. Παβλέγκα, Κέννη, Ντιέγκο Κώστα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφίρης, Ούγκρεσιτς, Ζίφκοβιτς, Πέλκας, Τάισον και Ενδιαγέ. Με μόνο ένα αμυντικό χάφ ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ, με Ζαφίρη, ο Άρης παίζει με 3 εξαροχτάρια, με Μπασίρου, Ράτσις και Γένσεν, δεν παίζει με καθαρό δεκάρι δηλαδή, με Μάνου ή Κουαμέ. Στην επίθεση όπως τα περιμέναμε, Γιαννιώτας, Γκαρέ και Καντεβέρε. Και στην άμυνα όπως τα περιμέναμε, Φαμπιάνο, Σούταλο, Φατιγκά και Ρίτσαρτς. Σε κάτι παραπάνω από μισή ώρα η έναρξη του ντέρμπι. Διαβάσαμε όλα τα μηνύματα από το Viber, να πάμε και από το Facebook.

Αντώνης, καλησπέρα στην πόλη του Θεού. Καλή εκπομπή. Τι μόνο καλά, φίλοι μου, από την Κιτρινόμαυρη Ολυμπιάδα με ένα καλό αποτέλεσμα σήμερα στην Τούμπα. Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Μακάρι να πάρουμε το διπλό. Ο Γιάννης, καλησπέρα, Τίμου. Εύχομαι να είμαστε όπως πρέπει σε ένα δύσκολο παιχνίδι και να φύγουμε με τους τρεις πόντους. Επίσης, εύχομαι να μην έχουμε τα περσινά σφυρίγματα του διαιτητή. Προσπαθώ να τα μεταφράσω αυτά που γράφει Γιάννη, όπως πάντα. Να είναι σωστός ο Ιταλός και ο Βαρίστας. Μακάρι. Ο Θανάσης, καλός χρυσός ο Γιαννιώτας, αλλά όχι και βασικός.

Δεν έχει αλλάξει κάτι στο Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, παραμένει το 1-1 65 λεπτό. Υπενθυμίζουμε τελικό Καλαμάτα Βόλος 3-1 με 3 γκολ των γηπεδούχων στο δεύτερο ημίχρονο. Στις 9 πάω Κάρι στην ίδια ώρα και Φυσιά Λεβαδιακό στις 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός στο σημερινό πρόγραμμα. Στην Premier League τελικά Coventry Brighton 0-5, Manchester United Manchester City 0-1. Στην Ισπανία Θέλτα Μάλαγα 1-1, Λεβάντε Μπαρτσελώνα 2-4, ημίχρονο Χετάφε Λα Κορούνια 0-0. Super League 2 τελικά αποτελέσματα. Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β' 1-2, Νέστος Χρυσούπολης Πύργος 1-0, Ελλάς Ήρου Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β' 1-0. Δύσκολη νίκη για την Bayern Μονάχου στη Γερμανία. Τελικό Elversberg Bayern Μονάχου 1-2, τελικό Λειψία Αμβούργο 5-0. Στη Γαλλία τελικά Lille Troyes 2-0, Le Mans Lens 2-2. Στην Ιταλία τελικό Lecce Monza 3-2, 67ο λεπτό ανοίγει το σκόρ η Νάπολη, Νάπολη Μπολόνια 1-0.

Ο Άρης 6 βαθμούς σε 3 αγώνες, 2 νίκες, 1 ήττα, 5-8 τέρματα. Τους ίδιους βαθμούς έχει ο σημερινός του αντίπαλος, ο ΠΑΟΚ, 6 δηλαδή, με 2 νίκες, 1 ήττα επίσης και 7-4 τέρματα. Και οι δύο ομάδες προέρχονται από ήττες σε ντέρμπι. Ο Άρης από την ΑΕΚ με 5-0 και ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό με 3-1. Επόμενο μάτς για τον Άρη με τον Ηρακλή το Σάββατο στις 7.30 εντός έδρας, Άρης Ηρακλής. Επόμενο μάτς για τον ΠΑΟΚ Κυριακή 20 του Σεπτέμβρη στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Ο Πανετολικός, ο οποίος είναι και η μία από τις δύο ομάδες χωρίς απώλεια βαθμών ως τώρα, σε τρεις αγώνες έχει 9 βαθμούς με 7-1 τέρματα. Το ίδιο ισχύει και για τον Παναθηναϊκό, 3 νίκες σε 4 παιχνίδια και 8-2 τέρματα.

Ο Αστέρας Τρίπολης που κρατάει το 1-1 με την ΑΕΚ στο 68 λεπτό είναι μαζί με το Λεβαδιακό οι δύο ομάδες χωρίς βαθμό. Γιατί είπα για το Λεβαδιακό νωρίτερα, αλλά και ο Αστέρας δεν έχει βαθμό. Έχει τρεις ήττες σε εισάριθμα παιχνίδια και τώρα διεκδικεί τον πρώτο του ή τους πρώτους αν γυρίσει το μάτς. Από 0-1 που ήταν 1-1 και αν πετύχει κάποιο γκολ. 5 ομάδες στο πρωτάθλημα χωρίς νίκη, Ατρόμητος, Βόλος, Κηφισιά, Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδιακός. 3 ομάδες αίτητες, Παναθηναϊκός, Πανετολικός και ΑΕΚ.

Ο Βασίλης στο επόμενο μήνυμα στο Viber, αν υποθέσουμε ότι το μάτς με την ΑΕΚ ήταν μια κακή παρένθεση, σήμερα θα φανεί τι μπορεί να διεκδικήσει ο φετινός Άρης. Τελικά καταφέραμε και μείναμε χωρίς στόπερ, ελπίζω να μην μας κοστίσει αυτό.

Πρώτο πάμε στο διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε ο Βέλιο κάτω από τα γκολπόστ. Φατιγκά δεξιά, Ρίτσαρτς αριστερά. Φαμπιάνο Σούταλο στο κέντρο της άμυνας. Μπασίρου Ράτσι στα δύο αμυντικά χαφ. Ο Γένσεν μπροστά του σε ελεύθερο ρόλο. Γκαρέ Γιαννιώτα στα άκρα της επίθεσης. Καντεβέρε στην κορυφή.

0: και πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα για να μπούμε στην τελική ευθεία της έναρξης του ντέρμπι. Υπενθυμίζουμε στις 9 η Σέντρα. Δημήτρης Οσαλής στην περιγραφή του αγώνα για λογαριασμό του Yellow Radio από το γήπεδο της Τούμπας. Τηλεοπτικά Nova Sports Prime. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε συντονισμένοι.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή. Με τον εύκολο τρόπο.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
1: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
6: Αχ, πείνασα.
7: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
6: Και από πού θα παραγγείλουμε?
7: Από το Food for You.
6: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
7: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
6: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
7: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
8: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
7: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
8: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
7: Food for You,
8: το δικό μου αγαπημένο.
9: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
10: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
9: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
10: Ποιος εγώ?
9: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
10: Και ejectionservice.gr.
9: Lease Access.
11: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
12: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
13: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
14: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
17: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
16: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
17: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
16: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
17: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
16: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
18: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παικτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
21: Τι και αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
22: GPS και βυθώματο έχεις.
21: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
22: GPS, λογικό έχεις.
21: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
22: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
21: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
22: Μεϊμάρης.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα. 19 λεπτά πριν τις 9, πριν την σέντρα του Derby Παοκάρης. Τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή με μήνυμα στο Viber στον αριθμό 6936512099 και με μήνυμα στο Facebook στο γκρουπάκι του Yellow Radio 101 και 7 κάτω από το πόσο εκπομπής αρχίζει το match. Μπορείτε και μέσω του YouTube να μας παρακολουθείτε και να μας ακούτε. Ο Άρης θα ξεκινήσει στο ντέρμπι με Βέλιο κάτω από τα goalpost. Φατιγκά δεξιά στην άμυνα, Ρίτσαρτς αριστερά, Φαμπιάνο και Σούταλο στο κέντρο της άμυνας, Μπασίρου, Ράτσις και Γένσεν στην μεσαία γραμμή, Γιαννιώτα, Γκαρέ στα άκρα της επίθεσης και Καντεβέρε στην κορυφή.

Ο ΠΑΟΚ με Παβλέγκα, Κένι, Κώστα, Μιχαηλίδη, Μπάρμπα, Ούγκρεση, Τζαφίρι, Πέλκα, Ζίβκοβιτς, Τάισον και Εντιαγέ. Ο Ιγκόρ, το επόμενο μήνυμα. Καλησπέρα Τίμο και σε όλο το λαό του Άρη μας. Καλησπέρα φίλε μου. Αύριο αρρώστια, φέρε μας το διπλό για να μην πάμε στο γιατρό. Ωραίο συστηματάκι.

Υπενθυμίζουμε ότι στο μπάσκετ η ομάδα έκανε μια εκπληκτική εμφάνιση και κέρδισε εύκολα τον Ερυθρό Αστέρα με 98-74. Κορυφαίο τον Ερ, αλλά γενικότερα δεν υστέρησε κάποιος στο παιχνίδι. Καλαμάτα Βόλος 3-1 με ανατροπή, τελικό αποτέλεσμα. 83ο λεπτό στην Τρίπολη, Αστέρας ΑΕΚ 1-1. Σε 17 λεπτά ξεκινάει και ο αγώνας Κηφισιά Λεβαδιακός πέραν του ντέρμπι ΠΑΟ Καρής. Στις 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός. Super League 2 τελικά, Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 1-2, Νέστος Χρυσούπολης Πύργος 1-0, Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β 1-0. Στο ντέρμπι του Manchester United City 0-1 από νωρίς. Με τον γκολ του Χάλαντ στο 60, με την City να παίζει μάλιστα με 10 παίκτες από το 23 λόγω αποβολής του Φόντεν. Νάπολη Μπολόνια 85ο λεπτό 1-0. 52ο λεπτό Χετάφελα Κορούνια 0-0.

Και σε πολύ λίγο θα έχουμε και πάλι τον Δημήτρη Οσάλη, ο οποίος θα περιγράψει για λογαριασμό του Yellow Radio το Derby Πάο Κάρης. Υπενθυμίζουμε τηλεοπτικά Nova Sports Prime ο αγώνας. Με τον Άρη να θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά από τα δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα, την ήττα και το διασυρμό από την ΑΕΚ στην Αθήνα και την ισοπαλία στο κύπελο με τον Αστέρα.

Ο Παρασκευάς με την νίκη τιμό και από ό,τι διαβάζω δεν έχει κόσμο στη Τούμπα. Στην πρώτη σύνδεση που κάναμε με τον Δημήτρη γύρω στις 8 και 5 δεν είχε τίποτα, αλλά πέρασαν από τότε περίπου 40 λεπτά. Σε πολύ λίγο, σε κανένα 5 λεπτό, 6 λεπτό που θα βγει και πάρει ο Δημήτρης, θα μας πει και πόσο περίπου κόσμο έχει.

Μεγάλος, όπως σε κάθε ντέρμπι. Αλλά ο Άρης θα πρέπει να βγάλει αντίδραση, θα πρέπει να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις, θα πρέπει να τα δώσει όλα, να έχει ενέργεια, να έχει πάθος και να διεκδικήσει το καλύτερο μπορεί, τη νίκη δηλαδή. Και να ανεβάσει την ψυχολογία του εν ώψη της συνέχειας.

0: Ο Θάνος μας καλησπερίζει. Καλησπέρα, φίλε μου. Τίμω, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Αυτό που είδα στο μπάσκετ σήμερα τρόμαξα. Δύσκολα από το παλέ θα περάσουν οι άλλοι τρεις. Όσο για την μπάλα, μακάρι να πάρουμε το διπλό και να μην τρομάξουμε όπως την ΑΕΚ. Πάμε γερά, Αριανάρα. Θα έχεις δίκιο, νομίζω το 99% του κόσμου της ομάδας, να μην πω το 100%, ενθουσιάστηκε από τη σημερινή εμφάνιση. Το 100% θεωρώ, ήταν εκπληκτική. Όσοι είδαν δηλαδή το μάτι το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό, πραγματικά έτριμα τα μάτια τους. Και μακάρι να δούμε και άλλες ανάλογες εμφανίσεις και ακόμη καλύτερες στη συνέχεια. Το ευχόμαστε όλοι. Άλλωστε η ομάδα δουλεύει γι' αυτό και βρίσκεται σε ένα πολύ καλό επίπεδο από ό,τι φάνηκε και με απουσίες μάλιστα. Και Μοκόκα και Γιώβιτς και Πουλιανίτης και Τανούλης δεν αγωνίστηκαν σήμερα και σήμερα. Κάποια στιγμή τραυματίστηκε για λίγο ο Δημητρίεβιτς, ευτυχώς δεν ήταν κάτι το σοβαρό και επανήλθε. Έμεινε περίπου 5 λεπτά στο μπάγκο, 6 και επανήλθε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Οπότε όλα καλά. Ο Βασίλης μας στέλνει τα χαιρετίσματά του από την Ιρλανδία. Βάμος Αριανάρα μου, μόνο το σήμα Αλάνια μου. Να σε καλά φίλε μου. Μακάρι να χάρεις σήμερα και γύρω στις 11. Ο Γιώργος, καλησπέρα. Τίμω, δεν έπρεπε να χαλαρώσουμε στο ΣΥΝ 25. Μόνο αυτό λίγο να διορθώσουμε. Πάμε για διπλό. Λέμε, εντάξει Γιώργο, τι να μην χαλαρώσει. Εδώ στα επίσημα χαλαρώνει στο 25. Δηλαδή, πώς να κερδίσουμε τον Ερυθρό Αστέρα, 50 πόντους. Φυσικά και τα χαλαρώσει. Φιλικό είναι Γιώργο, εδώ διαφωνούμε. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε λίγο το μπάσκετ. Πάμε και πάλι στα του ποδοσφαίρου. Σε λιγότερα από 10 λεπτά έναρξη του ντέρμπι. Πάω Κάρι, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Τίμω και πάλι. Καλησπέρα, ξοχωτές του Yellow Radio από το γήπεδο της Τούμπας. Σε λιγότερο από 10 λεπτά, όπως είπες και εσύ, θα ξεκινήσει αναμέτρηση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Το ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, η οποία έχει πλέον περισσότερο κόσμο. Δεν είναι κατάμεση, είναι μόνο η θύρα 4. Οι υπόλοιπες θύρες έχουν αρκετά κενά. Και οι 5-6 απέναντί μας και οι 7, οι 8 είναι τελείως άδεια. Ένας Άρης ο οποίος έρχεται εδώ στο γήπεδο της Τούμπας μετά την βαριά ήττα με 5-0 στην Νέα Φιλαδέλφεια την προηγούμενη εβδομάδα και την ισοπαλία μεσοβδόμαδα στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης για το κύπελο, που δεδομένα δεν έδωσε έτσι το έναυσμα, δεν έδωσε το ένα θετικό, μια θετική άβρα στην ομάδα. Η ομάδα η οποία θέλει σήμερα να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στο παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ με μια εντεκάδα η οποία, τα είπαμε και στο ξεκίνημα την πρώτη μας σύνδεση, ότι είναι μια εντεκάδα η οποία ουσιαστικά είναι λίγο πιο μαζεμένη από αυτά που είχαμε δει. Ουσιαστικά τον Γκένσεν τον βάζει όπως έπαιζε με τον Κουαμέ στην προετοιμασία. Δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος έπαιζε πίσω από τον φορ με πίεση, προσπαθώντας να αναγκάσει τον αντίπαλο να κάνει λάθη, να βρει χώρους, να δημιουργήσει φάσεις. Ο Γκένσεν ουσιαστικά αυτό τον ρόλο θα έχει πίσω από τον Καντεβέρε. Να θυμίσω τις εντεκάδες. Κάτω δοκάρια ο Άρης θα έχει τον Ρικάρντο Βέλιο, τον Πορτογάλο τερματοφύλακα. Στο κέντρο της άμυνας Φαμπιάνο Μεσούταλο, δύο κανονικοί κεντρικοί αμυντικοί, δεν έχουν παίξει μαζί σε επίσημο παιχνίδι. Θυμίζω στην Τρίπολη που έπαιξαν και οι δύο, ο Φαμπιάνο μπήκε στη θέση του Σούταλο. Οι δύο τους δεν έχουν παίξει σε επίσημο παιχνίδι, δηλαδή μόνο στις προπονήσεις της ομάδας. Από εκεί πέρα δεξιά ο Φαντιγκά, αριστερά ο Ρίτσαρτς.

0: και τους δύο τους άφησε εκτός, δεν αγωνίστηκαν με τον Αστέρα, προκειμένου να πάρουν τις ανάσες τους και να είναι απόλυτα διαθέσιμοι για τη σημερινή αναμέτρηση. Στα χαφ δίπλα στο Ράτσιτς ο Τόμ Ντελεμπασίρου, ο οποίος επίσης δεν αγωνίστηκε καθόλου στο παιχνίδι της Τρίπολης, έχοντας μπροστά του τον Γκένσεν σε αυτό το ρόλο ενός παίκτη ο οποίος θα πιέζει πίσω από τον επιθετικό. Ο Γκαρέ δεξιά, ο Γιαννιώτας αριστερά και στην κορυφή της επίθεσης ο Τίνο Καντεβέρε. Αυτές είναι οι επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου για τη σημερινή αναμέτρηση. Νομίζω θα κρυθούν αρκετά στο κέντρο, λέγοντας και την 11η του ΠΑΟΚ, ο οποίος θα παίξει με τον Παυλέγκα κατά τα δοκάρια. Ο Ντιέγκο Κώστα με τον Μιχαηλίδη θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Δεξιά θα είναι ο Κένι, αριστερά ο Μπάμπα. Στα χάφο Ζαφίρης με τον Ούγκρεσιτς. Ένα πολύ επιθετικό γενικό σχήμα, γιατί ο Ούγκρεσιτς είναι δεκάρι πιο πολύ, έχοντας και τον Μπέλκα πιο μπροστά τους. Δεξιά ο Ζίβκοβιτς, αριστερά ο Τάισον και στην κορυφή της επίθεσης ο Εντιαγέ. Μια πιο επιθετικογενής ενδεκάδα για τον ΠΑΟΚ σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια. Έβαζε το Σάντα Μαρία συνήθως δίπλα στον Ζαφίρη ή τον Ντέιλορ, παρότι είναι αριστερό μπακ, τον χρησιμοποιεί στα χάφ ο Αλέσιο Λύση. Σήμερα επιλέγει να παίξει με τον Ούγκρεσιτς, τον Σέρβο, δίπλα στον Ζαφίρη. Νομίζω ότι γι' αυτό έλεγα για τα χάφ, εκεί θα κρυθούν αρκετά πράγματα. Ο Άρης έχει τρεις πιο αμυντικογενείς, ο ΠΑΟΚ έχει τρεις πιο επιθετικογενείς. Δηλαδή πέραν του Ζαφίρη, δύο σε άλλοι δύο. Είναι καθαρά δεκάρια.
1: Ο Παρασκευάς, επειδή επιμένει για τον κόσμο, πες μας λίγο πόσο περίπου κόσμο έχει. Είπες για ότι πιο πολύ, πόσο περίπου.
0: Γύρω 17-18.000 έχει σίγουρα.
1: Μάλιστα.
0: Κάπου εκεί το υπολογίζω. Άντε 20, να το πω έτσι, βαριά να το πω. Να πλησιάζει 20.
1: Χορηγή μετάβωσης ξενοδοχείου Ναϊάδες στα Λουτρά Πόζαρ. Advantage Media βρίσκουν γιατί η ιστοσελίδα σου δεν φέρνει αποτέλεσμα και το διορθώνουν. Και το Γιώτα Αλεξανδρίδη στο αεροδρόμιο.
0: Να πούμε στον πάγκο. Ο Άρης έχει Μάικιτς, Μπαρμπόπουλο, Χαρούπα, Βοριαζίδη, Πετρίς, Τιάμ, Μπουσαΐτ, Μωρόν, Παλάσιος, Μάνου, Κουαμέ και Μυρ. Ενώ από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ, Τσιφτσί, Μπαταούλα, Κωσίδη, Σάντα Μαρία, Γιάκιτς, Θημιάνη, Καμαρά, Τέιλορ, Σορετήρε, Αλή, Χατσίδη και Μύθου. Διετής αναμέτρησης ο Αντρέα Κολόμπο, ο Ιταλός, με βοηθούς τον Τζιουζέπε Περότη και τον Τζόρτζιο Περέτη. Τέταρτος διαιτητής ο Μιχάλης Ματσούκας στη σημερινή αναμέτρηση.
1: Και ένα μήνυμα από τον Γιώργο. Τίμο, καλησπέρα. 1-3. Γιώργος με το γιο μου, Βάμος Αργιανάρα. Μακάρι, φίλε μου.
0: Μακάρι, δεν πει τίποτα.
1: Και 0-1 μας κάνει. Γιατί 1-3 με 0-1.
0: Βλέπω και το μάτς Τρίπολης τώρα. Συμπληρώνουν τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων.
1: Παραμένει το 1-1.
0: Έχασε 2 Γιώβιτς. Δεν ξέρω αν τα είδες.
1: Όχι, όχι, δεν τα είδα.
0: Δεν χάνονται, άστο, δεν υπάρχει.
1: Τώρα στο τέλος.
0: Και τελειώνουν και το 5 λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Θα μείνει στο 1-1. Η ΑΕΚ με την Τρίπολη. Και το βλέπα λίγο το παιχνίδι τίμω. Πίεση στα χαφ. Δεν την άφηνε την ΑΕΚ να κάνει βόλτες όπως έκανε στο δικό μας παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς την αφήναμε να κάνει βόλτες. Δεν μάρκαρε κανένας. Τους κοιτούσαμε. Ιδίως από το 60 και μετά. Τους κοιτούσαμε. Τώρα νομίζω τελευταία φάση. Απομάκρυνση. Και ο Απέτρου βάζει σφυρίχτρα στο στόμα του. Και ετοιμάζεται να σφυρίξει για τελευταία φορά. Και το κάνει. Τελείωσε το παιχνίδι στην Τρίπολη. 1-1.
1: Μάλιστα.
0: Ο Αστέρας με την ΑΕΚ. Λοιπόν, βλέπουμε τώρα στη Φυσούνα είναι έτοιμοι για να βγουν στον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες των δύο ομάδων. Οι παίκτες του Άρη και οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Να ξεκινήσει αυτή η αναμέτρηση. Ο Άρης θέλει, ξαναλέω, να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Θέλει να ανεβάσει και πάλι την ψυχολογία του, η οποία καταρακώθηκε μετά το 5-0 της Νέας Φιλαδέλφειας. Από σήμερα έχει και τον Μπρούμα πλέον. Είναι στη Θεσσαλονίκη, θα περάσει αύριο οι ιατρικές εργομετρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συνέχεια, αν όλα πάνε καλά, το συμβόλαιό του με την ομάδα. Και να δούμε τι θα κάνει με τον κεντρικό αμυντικό. Το θέμα του Σούταρ δεν έχει κλείσει 100%, αλλά πάει προς το να χαλάσει, όπως είπαμε από χθες, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕΑΡΙΣ και στη Σκωτία. Αυτό που μας είπε η ΠΑΕΑΡΙΣ το ίδιο γράφτηκε στη Σκωτία, δηλαδή ότι ενώ είχε συμφωνήσει με τον Άρη, επειδή ανανέωσε το συμβόλαιό του πριν από λίγο καιρό, συνένα με την Rangers, ήθελε να πάρει κάποια χρήματα παραπάνω, τα οποία δεν τα δίνουν οι Σκοτσέζοι. Εγώ πιστεύω πάλι ότι μπορούν να τα βρουν, γιατί θα καταλάβουν και οι Rangers ότι δεν έχει να κερδίσει κάτι για έναν παίκτη που φαίνεται να μην τον υπολογίζει. Να τον κρατήσει, δεν έχει να κερδίσει κάτι. Παίζει και ο δανεισμός, να έρθει ο παίκτης σαν δανεικός. Βασικά πρέπει να έρθει. Για μένα αυτό, ένας κεντρικός αμυντικός. Αν ο Σούταρ ή οποιοδήποτε άλλο, ο Σούταρ είναι καλό, μ' αρέσει.
1: Εκτός από το Σούταρ, υπάρχει κάτι άλλο έτσι, με όνομα.
0: Υπάρχουν και κανένα δύο ακόμα επιλαγές, αλλά ναι. Είναι πιο. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, ο Σούταρ έχει πολύ καλά στοιχεία. Δηλαδή, διεθνής Σκοτσέζος,
1: εμπειρία.
0: Τρία τελευταία χρόνια με 120 μάτς. Είναι θετικά τα στοιχεία του. Γι' αυτό λέω ότι θα τον ήθελα.
1: Χορηγή μετάβωσης ξενοδοχείου Ναϊάδες στα Λουτρά Πόζαρ, Advantage Media, βρίσκουν γιατί η ιστοσελίδα σου δεν φέρνει αποτέλεσμα και το διορθώνουν, και το Γιώτα Αλεξανδρίδη στο αεροδρόμιο.
0: Λοιπόν, βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο τώρα οι παίκτες των δύο ομάδων. Βλέπουμε και στην τηλεόραση Ούρος Ράτσι, ο αρχηγός του Άρη, ο Ζίφκοβιτς, αρχηγός του ΠΑΟΚ, οι δύο Σέρβοι, αρχηγοί των δύο ομάδων. Με τους Ιταλούς διαιτητές της αναμέτρησης και το Ματσούκα που είναι ο τέταρτος, βγαίνουν στο γήπεδο για να πάρουν τις θέσεις τους λίγο πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση. Βγαίνουν και καθιερωμένες φωτογραφίες με τους διαιτητές του παιχνιδιού.
1: Και ένα Μαμινάτο Βαλάντι που ήρθε μόλις τώρα. Καλησπέρα Τίμο, καλό ματσάκι να έχουμε. Νίκη, ανέβασμα ψυχολογίας και 20.000 κόσμο Μηρακλή.
0: Λοιπόν, χειραψίες τώρα μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Στο ΒΑΡ είναι ο Μάρκο Τιμπέλο και ο Ιβάνο Πεζούτο, δύο Ιταλοί και εκεί για τη σημερινή αναμέτρηση. Είπαμε ότι αυτό είναι το μοναδικό παιχνίδι, μάλλον με τον ΠΑΟΚ θα είναι τα μοναδικά παιχνίδια που θα έχουμε ξένους διαιτητές και στον αγωνιστικό χώρο φέτος για τον Άρη, σύμφωνα με την απόφαση της ΕΠΟ. Στα υπόλοιπα θα έχουμε ξένους στο ΒΑΡ, όπως ήταν στο μάτς με την ΑΕΚ. Τελευταίες οδηγίες από τον προπονητή του Άρη στους παίκτες της ομάδας.
1: Και ο Κωνσταντίνος Πάμε Αργιανάρα.
0: Ο Ράτσιτς αγκαλιάζεται με τον Δημήτρη Τσακή, τον φυσιοθεραπευτή της ομάδας. Οι παίκτες μπαίνουν στο γήπεδο. Ο Άρης είναι στο πρώτο ημίχρονο μπροστά στη θύρα 4, αν καταλαβαίνω καλά ή όχι. Όχι, ο ΠΑΟΚ θα είναι μπροστά στη θύρα 4. Ο Άρης είναι στη θύρα 7-8 από την άλλη πλευρά. Γιατί βλέπω τους παίκτες του ΠΑΟΚ να έρχονται να αλλάζουν πλευρά. Φωτογραφία τώρα της εντεκάδας του Άρη. Και ο Βέλιο πηγαίνει τώρα για να πάρει τη θέση του. Ο Άρης παίζει με την ολοκίτρινη στολή. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την ασπρόμαυρη με τις τρίγες.
1: Και ο Βασίλης, καλησπέρα από Κιτρινόμαυρη Μενεμένη Επτάλοφο. Πάμε για την νίκη.
0: Ο Κολούμπο παίρνει την μπάλα στα χέρια του. Όρκος νίκης από τους παίκτες του Άρη και από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Λίγο πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση. Κολούμπο έχει στήσει την μπάλα στο κέντρο και περιμένει τους παίκτες να πάρουν τις θέσεις τους για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Τα λέει εκεί ο Ράτσιτς και ο Φαμπιάνο στους παίκτες του Άρη. Ο Ράτσιτς ο αρχηγός της ομάδας, ο Φαμπιάνο ο πιο παλιός παίκτης του Άρη. Τα έχει ζήσει αυτά τα παιχνίδια ο Φαμπιάνο. Έχει παίξει πάνω από 15 Άρης ΠΑΟΚ. Και ο Λάτμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι με τον Τίνο Καντεβέρε να είναι πάνω στη σέντρα για τον Άρη. Επιστρέφει και αυτός. Δεν ήταν στην αποστολή του παιχνιδιού στην Τρίπολη. Επιστρέφει σήμερα και επιστρέφει και στο βασικό σχήμα. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει και το Φαμπιάνο Σούταλο βέβαια. Και ο ΠΑΟΚ έχει καινούριο αμυντικό δίδυμο με τον Διέκο Κώστα δίπλα στον Μιχαηλίδη. Ο Άρης με τον Φαντιγκά τώρα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Ανοίγει από την άλλη πλευρά για τον Ρίτσαρτς. Ο ένας ακραίος αμυντικός των άλλων. Γιαννιώτας ανοίγει το κοντρόλ, βάζει την κόντρα. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Άνοιξε το κοντρόλ εκεί ο Γιαννιώτας και ο ίδιος την έβγαλε την μπάλα εκτός. Ο Κέννης στο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Ψάχνει τον Εντιαγέ. Ο Σούταλος στην πλάτη του θα πάρει την κεφαλιά. Θα παραχωρήσει πλάγιο για τον ΠΑΟΚ πιο μπροστά όπως επιτίθεται. Με τον Κέννη να πηγαίνει και πάλι να το εκτελέσει. Κέννη για τον Ζίφκοβιτς. Πίσω και πάλι για τον Κέννη. Πιέζεται, κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Σταματάει το μάτς, υπάρχει φάουλ υπέρ του Άρη. Το οποίο κάνει εκεί, τον βρίσκει στο πρόσωπο και είναι τον το Γιαννιώτα, αν βλέπω καλά. Ναι, ο Γιαννιώτας είναι. Βέβαια, το χέρι καθαρά και είναι κίτρινη κάρτα αυτό. Τη χαρίζει ο Ιταλός την κίτρινη κάρτα. Ο Κέινι ξεκάθαρα βάζει το χέρι του στο πρόσωπο του Γιαννιώτα. Είναι νωρίς το παιχνίδι. Και τη χαρίζει τιμό ο Ιταλός.
1: Ξεκάθαρα κάρτα είναι. Ξεκάθαρη κάρτα είναι. Ναι.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είναι παρατεταμένο στα μάτια του Γιαννιώτα το χέρι του. Ναι.
0: Φαμπιάνο πιέζει και ο Εντιαγέ γυρίζει την μπάλα πίσω στον Βέλιο. Ο Βέλιο γλιστρώντας γεμίζει. Κατεβαίνει, θέλει να κατεβάσει. Η μπάλα πάει στο Γένισεν και αυτός ανοίγει τώρα για τον Φαντιγκά που έχει χώρο από τα δεξιά. Το γέμισμα κατεβάζει την μπάλα. Ο Γκαρέ. Γένισεν και πάλι για τον Γκαρέ. Αυτός πίσω για τον Φαντιγκά. Σούταλο. Φαμπιάνο μάλλον. Γένισεν. Με τη μία άλλαξαν οι παίκτες του Άρη και πάλι πήγε από τα δεξιά τώρα. Ο Γκαρέ κάνει μια τρίπλα. Η σέντρα κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Ράτσιτ τσιμπάει την μπάλα. Γιαννιώτα την κατεβάζει με στην περιοχή. Με το κεφάλι κατεβάζει για τον Ρίτσαρτ. Γιαννιώτα τσιμπάει την μπάλα. Πάλι εδώ ο Κένι κάνει φάουλ. Αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Γυρίζει τη φάση και δίνει το φάουλ. Σωστά. Και κίτρινη κάρτα για τον Κένι. Δεν την πήρε πριν. Την παίρνει τώρα. Και πέφτουν τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ πάνω στο διαιτητή. Είναι ξεκάθαρο.
1: Καλά.
0: Την κλωτσιά στο Γιαννιώτα. Άφησε το πλεονέκτημα αρχικά.
1: Να σου πω κάτι, Δημήτρη, και τα δύο είναι κάρτες. Και
0: αυτό είναι. Όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ πάνω στον Ιταλό. Πάνε και οι παίκτες του Άρη εκεί πέρα. Βλέπω τη φάση τώρα.
1: Ο μόνος που δεν διαμαρτύρεται είναι ο Κένι. Δημήτρη.
0: Πρέπει να διαμαρτύρεται το Κένι.
1: Όχι, ο μόνος που δεν διαμαρτύρεται. Ο μόνος που δεν διαμαρτύρεται.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Οι άλλοι διαμαρτύρονται.
0: Πιθανόν να διαμαρτύρονται γιατί καθυστέρησε με το πλεονέκτημα που άφησε. Αλλά ουσιαστικά περίμενε να δει την εξέλιξη της φάσης μόλις την έχασε την Παλαβάρη. Την έχασε άμεσα, δηλαδή δεν την έχασε μετά από αρκετή ώρα. Τώρα να δούμε ο Γιαννιώτας τι έχει, γιατί είναι ακόμη στο χορτάρι. Τον βρήκε πολύ άσχημα.
1: Ναι, στον Αστράγαλο. Στον Αστράγαλο. Χορηγοί μετάβασης ξενοδοχείου Ναϊάδες στα Λουτρά Πόζαρ, Advantage Media, βρίσκουν γιατί η ιστοσελίδα σου δεν φέρνει αποτέλεσμα και το διορθώνουν, και το Γιώτα Αλεξανδρίδη στο αεροδρόμιο.
0: Σε τέταρτο λεπτό είμαστε στο γήπεδο της Τούμπας. Πάω Κάρης 0-0. Ένα φάουλ σε καλό σημείο για τον Άρη από τα αριστερά. Με τον Μπενχαμίν Γκαρέ πάνω στην μπάλα για να το εκτελέσει. Έτοιμος ο Γκαρέ, έχουν προωθηθεί και Φαμπιάνο Σούταλο. Ιταλός τώρα δίνει το OK για να εκτελέσει το φάουλο Γκαρέ. Το εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, πολύ δυνατή η εκτέλεση. Πηγαίνει ο Γιαννιώτας και αποδέχεται την μπάλα. Η σέντρα του Γιαννιώτα, ο Μιχαηλίδης κόρνερ. Στραβοκλωτσιά από τον Μιχαηλίδη. Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Άρη από τα δεξιά. Θέλουμε καλές εκτελέσεις στα στημένα, Τίμο, γιατί είναι παιχνίδια που πρέπει να πάρεις πράγματα από τα στημένα. Ο Γκαρέ πηγαίνει πάλι να το εκτελέσει από τα δεξιά. Στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης. Παρατηρήσει από τον Κολόμπο στους παίκτες των δύο ομάδων για κάποια τραβήγματα. Έτοιμος ο Γκαρέ για την εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά. Γκαρέ εκτελεί, διώχνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Εντιαγέ σε πλάγιο. Πλάγιο τον Άρη από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Με τον Φαντιγκά να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Γυρίζουν πίσω Σούταλο και Φαμπιάνο να πάρουν τις θέσεις τους. Φαντικά στο πλάγι για τον Άρη από τα δεξιά. Γκαρέ. Νέο πλάγι για τον Άρη. Κοντά στο σημείο του κόρνερ. Πάντα από τα δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Φαντικά με την μπάλα στα χέρια. Θα το εκτελέσει δυνατά μες στην περιοχή. Θα κατεβάσει εκεί. Παίξει να γυρίσει ο Γκαρέ. Νέο κόρνερ. Νέο κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Άρη. Και πάλι από τα δεξιά, μένει ψηλά ο Άρης. Ο Γκαρέ το κέρδισε. Και ο ίδιος πήγε να το εκτελέσει. Τρίτη στιγμένη φάση για τον Άρη. Σε αυτό το πρώτο εξάλεπτο της αναμέτρησης. Γκαρέ εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά, με στην περιοχή προσπαθεί εκεί ο Ράτσιτς. Διώχνει οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Έρχεται να πάρει την μπάλα. ο Γιαννιώτας. Διώχνουν πάλι παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά η μπάλα πάει στον Γκαρέ. Γκαρέ από τα δεξιά. Ο Σέντα του Ράτσι με στην περιοχή προσπαθεί να μπει στη φάση ο Καντεβέρε. Διώχνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Κένι. Πιέζει ο Ράτσι και κερδίζει και πάλι την μπάλα. Παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα απομακρύνουν. Ο Φαντικά που είχε μείνει πίσω με το κεφάλι απομακρύνει. Κεφαλιά από τον Ζήφκοβιτς για τον Εντιαγέ. Εντιαγέ κατεβάζει. Ο Τάισον τώρα πάει από τα αριστερά. Κόβεται από τον Φαντικά σε πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης πίεσε τώρα για ένα τρίλεπτο. Έφερε την μπάλα κοντά στην περιοχή με τρία στημένα. Χωρίς όμως να κερδίσει κάτι ή να βγάλει κάποια φάση. Ο Μπάμπα τώρα στο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. ΠΑΟΚ Άρης 0-0. Μπάμπα εκτελεί. Τάισον και πάλι για τον Μπάμπα. Θέλει να κάνει ένα γύρισμα, μπάλα κοντράρι. Θα την προλάβει ο Φαντικά και θα την βγάλει πλάγιο. Δεν θα την αφήσει να βγει κόρνερ. Πλάγιο τώρα για τον ΠΑΟΚ κοντά στο σημείο του κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Με τον Μπάμπα έτοιμο να το εκτελέσει. Παίρνει φόρο να το εκτελέσει δυνατά. Το εκτελεί στην περιοχή του Άρη, μια κεφαλιά προς τα πίσω. Διώχνουν οι παίκτες του Άρη με τον Ράτσι τελικά. Πάνε να μπει στη φάση ο Καντεβέρε, ο Εντιαγέ τώρα για τον ΠΑΟΚ. Ένα γέμισμα, ο Φαμπιάνο με το κεφάλι. Πάλι παίκτες του ΠΑΟΚ, μπαίνει στη φάση ο Μπασίρου. Ο Γιαννιώτας θέλει να κατεβάσει, κόβεται. Κρατάει την μπάλα, όμως δίνει στο Ράτσιτς. Θέλει να ελευθερώσει από την άλλη πλευρά ο Ράτσιτς για τον Γκαρέ. Ο Γκαρέ με το κεφάλι προς τα πίσω για τον Φαντικά. Φαμπιάνο πίσω στον Βέλιο. Και αυτός για τον Σούταλο. Σούταλο για τον Ρίτσαρτς. Πάλι πίσω η μπάλα στο Σούταλο. Ρίτσαρτς. Τώρα πιέζουν εδώ οι παίκτες του ΠΑΟΚ και κερδίζουν ένα πλάγιο. Δεν έδιωξαν την μπάλα Ρίτσαρτς και Σούταλο. Τελείωσε γρήγορα το πλάγιο. Μπασίρου μπήκε στη φάση και έκοψε. Ο Σούταλο τώρα για τον Γιαννιώτα. Και αυτός για τον Μπασίρου. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο βλέπει την κίνηση του Γένσεν και του πετάει την μπάλα. Φτάνει η μπάλα στον Φιλανδό. Ο Γένσεν κατεβάζει ωραία, αλλά τι κάνει τώρα. Μπερδεύτηκαν με τον Καντεβέρε. Το λάθος συνεννόηση από τους παίκτες του Άρη. Διέγκο Κώστα. Απομάκρυνση όπως όπως. Εκεί είναι μόνο ο Ρίτσαρτς ο οποίος κατεβάζει. Θα χάσει την μπάλα του Ζήφκοβιτς όμως. Ζήφκοβιτς για τον ΠΑΟΚ. Συγκλίνει στον άξονα. Απ' την άλλη πλευρά το άνοιγμα του για τον Πέλκ. Αυτός για τον Εντιαγή ο οποίος θέλει να γυρίσει. Θα διώξουν οι παίκτες του Άρη. Και πάλι ο ΠΑΟΚ με τον Ζαφίρι. Άλλαξε με τον Ούγκρεσιτς. Κένι. Ζαφίρης. Πίσω για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Ζαφίρη. Πίσω και πάλι για τον Κώστα. Μιχαηλίδης. Ζαφίρης. Για τον Ούγκρεσιτς. Αυτός με τη μία θέλει να βρει τον συμπαίκτη του. Κόβουν οι παίκτες του Άρη τώρα και με τον Καντεβέρε θέλουν να βγουν μπροστά. Γκαρέ. Κλείστηκε τώρα, γύρισε προς τα πίσω. Θα δώσει τώρα στον Φαντικά. Φαντικά και πάλι για τον Γκαρέ. Μπασίρου. Πίσω για τον Φαμπιάνο. Στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης είμαστε στην Τούμπα. ΠΑΟΚ Άρης 0-0. Μπασίρου για τον Ράτσιτς. Αυτός για τον Σούταλο. Ανεβαίνει ο Κροάτης. Ρίτσαρτς. Και πάλι για τον Σούταλο. Μπασίρου. Για τον Φαμπιάνο. Παίρνει μέτρο ο Φαμπιάνο, δίνει στον Γένσεν. Ο Γένσεν για τον Γκαρέ τώρα, για τον Φαντικά μάλλον στα δεξιά. Το γύρισμα του Φαντικά, Γκαρέ με στην περιοχή. Γκαρέ κλείνεται από δύο, κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Πάντα Γκαρέ. Δεν τη γύρισε την μπάλα, τώρα πήγε να τη γυρίσει κόντρα ρε. Νέο γύρισμα πάλι κόντρα. Γκαρέ τώρα για τον Γένσεν με στην περιοχή. Και εδώ και τον Φαμπιάνο, Γκαρέ τώρα εκεί έκανε πολλές τρίπλες, καθυστέρησε. Μπασίρου τι κάνει τώρα, μια πολύ κακή πάσα τώρα και δίνει την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να βγει μπροστά με τον Ζήφκοβιτς. Κουβαλάει την μπάλα. Ο Σούταλο θα προλάβει με το τάκλινγκ και θα παραχωρήσει πλάγιο. Απαράδεκτη η πάσα του Μπασίρου. Δεν επιτρέπεται τώρα τόσο εύκολη πάσα να την κάνεις λάθος. Έδωσε το δικαίωμα στον ΠΑΟΚ να βγει πολύ γρήγορα μπροστά. Ευτυχώς εκεί ακολούθησε ο Σούταλο.
1: Δημήτρη, ο Άρης έχει κάνει τρία τέτοια λάθη. Έτσι, ένα με τον Γένσεν εκεί η ασυνοησία, ένα με τον Μπασίρου και ένα νωρίτερα δεν θυμάμαι ποιον.
0: Τα άλλα ήταν πιο μπροστά όμως. Αυτό ήταν
1: ναι, ναι. Με το, με το Ρίτσαρτ. Και ένα με το Ρίτσαρτ στο κοντρόλ ναι, ναι. Το άσχημο.
0: Το γέμισμα θα διώξει ο Μπασίρου. Μπαλά πάει στον Μπάμπα. Μπάμπα για τον Ούγκρεσιτς. Και αυτός πίσω για τον Κώστα. Κώστα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Τάισον. Και πάλι ο Μιχαηλίδης. Στο 12ο λεπτό είμαστε στο γήπεδο της Τούμπας. ΠΑΟΚ-ΑΡΙΣ 0-0. Ζαφύρης. Ζαφύρης πίσω για τον Κώστα. Μιχαηλίδης. Και πάλι για τον Κώστα. Ζαφύρης. Παίρνει μέτρα ο Ζαφύρης τώρα στο γήπεδο. Μπαγιάτο για τον Μπέλκα. Μπέλκας θα πάρει την μπάλα τώρα. Θέλει να μπει στην περιοχή. Θα κόψουν οι παίκτες του Άρη. Και πάλι ο ΠΑΟΚ ελέγχει με τον Μπέλκα. Δίνει στον Τάισον. Τάισον για τον Κώστα. Οι δύο Βραζιλιάνοι. Κώστα κάθετα. Θα βγει πρώτος ο Ρίτσαρτ για να κερδίσει την μπάλα και θα κερδίσει και το φάουλ από τον Ζαφύρη. Βγήκε πρώτος πάνω στην μπάλα ο Ρίτσαρτ. Κέρδισε την μπάλα. Κέρδισε και το φάουλ από τον Χρήστο Ζαφύρη. Ο Σούταλο ετοιμάζεται για να δώσει συνέχεια. Του τραβάει και τη φανέλα ο Ζαφύρης. Καθαρά. Βλέπω εδώ πονορίζα τον Καρέ τώρα εδώ πέρα που έκανε πολλές τρίπλες μες στην περιοχή και δεν γύρισε την μπάλα. Όταν πήγε να την γυρίσει κόντρα ρε.
1: Πάντως Δημήτρη είναι, λίγο, είναι ο πιο δραστήριος στην επίθεση μέχρι στιγμής τον Καρέ.
0: Ισχύει. Ναι. Βέλιο. Γεμίζει ο Βέλιο ψάχνοντας τον Κατεβέρε. Ο Μπάμπα με το κεφάλι θα διώξει. Και βαλιά του Μπασίρου πάνω στον Φαντιγκάλα. Πήρε πάλι την μπάλα ο Μπασίρου. Τώρα κέρδισαν την μπάλα παίκτες του ΠΑΟΚ από τα αριστερά και θέλουν να βγουν μπροστά. Με τον Ζιβκοβιτς. Ο Ούγκρεσιτς βάζει την κόντρα ο Γιαννιώτας. Η μπάλα πάει πίσω στον Κώστα. Μιχαηλίδης. Για τον Τάισον. Κάνει λάθος ο Τάισον. Παίρνει την μπάλα ο Γκαρέ τώρα και θέλει να βγάλει τον Άρη μπροστά. Κάνει κίνηση ο Γένσεν στα δεξιά. Γκαρέ ανεβαίνει. Πάντα ο Γκαρέ πίσω για τον Μπασίρου. Οργανώθηκαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Σούταλο. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο κάθετα για τον Κατεβέρη. Πήγε να περάσει. Κόψαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και θέλουν να βγουν μπροστά και τον Σούταλο να διορθώσει και να διώξει την μπάλα σε ένα σημείο που ο Κένι με το κεφάλι θα βγάλει την μπάλα σε κόρνερ. Τρίτο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Άρη. Κακή προσπάθεια εδώ του Κένι υπό την πίεση του Γιαννιώτα. Με το κεφάλι έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ. Τα αριστερά το πρώτο κόρνερ που κερδίζει ο Άρης. Κάτι λέει και ο Γιαννιώτας. Κόρνερ για τον Άρη. Έπεσε ένα αντικείμενο μέσα στο, κοντά στο Γιαννιώτα. Αυτό είπε στον διαιτητή. Γιαννιώτας τώρα στο κόρνερ από τα αριστερά για τον Άρη. Εκτελεί. Με συμμετοχή φαλιά το βγάζει ο Παυλένκα. Τεράστια ευκαιρία χαμένη του Άρη. Κεφαλιά του Καντεβέρε πρέπει να είναι. Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Άρη. Ο Καντεβέρε είναι. Ο οποίος με το κεφάλι πήρε την κεφαλιά εξ επαφής εκεί. Ο Παυλένκα το έβγαλε. Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Άρη να ανοίξει το σκορ. Με τον Καντεβέρε να παίρνει την κεφαλιά εξ επαφής. Πολύ ωραία η εκτέλεση του κόρνερ. Μόνο του το βρήκε τον Καντεβέρε με τα πόδια εκεί. Ο Παυλένκα πήγε πάνω του η μπάλα. Πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι στο 15 είναι για τον Άρη με τον Τίνο Καντεβέρε. Εδώ τώρα η πίεση του Καντεβέρε κάνει ένα φάουλ. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του ΠΑΟΚ ζητώντας κάρτα στον Καντεβέρε.
1: Χορηγή μετάβωσης ξενοδοχείων ΑΙΑΒΕ στα Λουτρά Πόζαρ, Advantage Media. Βρίσκουν γιατί στο σελίδα σου δεν φέρνει αποτέλεσμα και το διορθώνουν. Και το Γιώτα Αλεξανδρίδη στο αεροδρόμιο.
0: Τεράστια ευκαιρία, Τίμω, έτσι.
1: Τεράστια και αν είδα καλά τώρα στα 3-4 λεπτά στα γενετικά όργανα βρήκε η μπάλα του.
0: Τον Παυλένκα, ναι.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή ήταν τυχερός γιατί γύρισε προς τα πίσω και πήγε πάνω του όπως είπες.
0: Ναι. Εδώ τώρα ζητάνε κίτρινη κάρτα, δεν υπάρχει κίτρινη κάρτα στο Καντεβέρε. Γιατί ο Καντεβέρε βάζει το πόδι του και τον κλωτσάει ο Ζίφκοβιτς. Ο Κένι επί της ουσίας. Δεν κλώτσε ο Καντεβέρε τον αντιπαλό του. Εδώ τώρα πιέζει ο Γκαρέ. Δεν μπόρεσε να κερδίσει την μπάλα. Ο Μπάμπα την διατηρεί στην κατοχή του για τον ΠΑΟΚ και θέλει να τον βγάλει τώρα μπροστά από τα αριστερά. Πάντα ο Μπάμπα θα κόψουν παίκτες του Άρη. Μπάλα πάει προς τα πίσω όμως. Τρέχει, θα προλάβει ή όχι. Πρόλαβε, πλάγιο είναι η κόρνερ. Πλάγιο είναι. Πρόλαβε ο Φαβιάνο και έγαλε την μπάλα σε πλάγιο. Ο Σούταλο ήταν. Όχι, κόρνερ είναι, κόρνερ δεν πρόλαβε. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά. Το πρώτο στο παιχνίδι. Τώρα θα εκτελεστεί το κόρνερ. Χαμηλά με πάσα. Τώρα η σέντρα με στην περιοχή του Άρη. Περνάει από όλους και καταλήγει out. Χωρίς κάποιο πρόβλημα για την άμυνα του Άρη. Την άφησε ο Καντεβέρη να καταλήξει out. 17ο λεπτό στο γήπεδο της Τούμπας. ΠΑΟΚ Άρης 0-0. Πριν από 2 λεπτά ο Άρης έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Με τον Τίνο Καντεβέρε από την εκτέλεση κόρνερ του Γιαννιώτα. Με το κεφάλι ο Παυλέγκα ενστικτοδός απέκρουσε και κράτησε το 0 για την ομάδα του.
1: Και πάνω στη γραμμή, Δημήτρη, έτσι. Πάνω στη γραμμή δεν ήταν, αν θυμάμαι καλά.
0: Ο Βέλιο γεμίζει. Κεφαλιά από τον Κώστα. Ο Μπασίρου κατεβάζει. Θα χάσει την μπάλα. Θα την πάρει τώρα ο Φαμπιάνο. Και δίνει στο Φαντιγκά. Γκαρέ. Πίσω για τον Φαμπιάνο. Μπαλιά του Φαμπιάνο. Ανάποδα στην κίνηση του Καντεβέρε. Τρέχει τώρα και ο Καντεβέρε να πιέσει τον Μιχαηλίδη. Βάζει την κόντρα. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Από τα αριστερά, όπως επιτίθεται από το πλάγιο. Από την κόντρα που έβαλε ο Καντεβέρε στον Μιχαηλίδη. Ο Μπάμπα θα εκτελέσει το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Κόβει ο Μασίρου για τον Άρη. Ο Ράτσι και αυτός με το κεφάλι. Κατεβάζουν τον επέκτης του Άρη. Γένσεν για τον Καντεβέρε. Καντεβέρε από την περιοχή. Κρατάει. Θα δώσει ο Γιαννιώτα. Καθυστέρησε ο Γιαννιώτα. Υπάρχει φάουλ όμως. Το οποίο κερδίζει. Βλέπουμε τον Γιαννιώτα. Τώρα καθυστέρησε λίγο. Η κλωτσιά είναι καθαρή το φάουλ. Πραγματικά διαμαρτύρονται σε κάθε φάση. Δεν υπάρχει δευτερόλεπτο να μην διαμαρτυρηθούν. Απίστευτο το πράγμα έτσι. Κλωτσιά καθαρή του Ζίβκοβιτς στο Γιαννιώτα. Το βλέπουμε τώρα. Τον βρίσκει στο γόνατο. Και διαμαρτύρονται σαν τρελή σε κάθε φάση. Απίστευτο το πράγμα.
1: Αυτό ο Ζίβκοβιτς και όπλο να βγάλει θα πει ότι δεν το έβγαλα εγώ.
0: Μα τον κλώτσι στο γόνατο, το είδε.
1: Ναι.
0: Τι να κάνει άλλο για ένα φάουλ.
1: Πάντα διαμαρτύρεται έτσι και όπως λέει ο Γρηγορίου, πολύ σωστά ο Μιχάλης Γρηγορίου, κάρτα είναι. Ναι, είναι κάρτα.
0: Λοιπόν, για να δούμε σε πολύ καλό σημείο το φάουλ για τον Άρη. Με Ούρος Ράτσης πάνω στην μπάλα και Γκαρέ. Έχει καλό πόδι ο Σέρβος. 19ο λεπτό της αναμέτρησης στο γήπεδο της Τούμπας. ΠΑΟΚ Άρης 0-0. Θα το φάουλ σε καλό σημείο για τον Άρη. Κάποια μέτρα έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ράτσης εκτελεί πάνω στο τείχος. Γκαρέ υποδέχεται την μπάλα. Δίνει πάλι στο Ράτσιτς. Αυτός πίσω για τον Σούταλο. Και τώρα Φαμπιάνο. Φαμπιάνο θα ψάξει τώρα μια διαγώνια πάσα για τον Ρίτσαρτς. Και τον Ράτσιτς. Ράτσιτς κατεβάζει. Και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Βέλιο. Καθώς τον πίεζαν δύο εκεί. Φαμπιάνο. Μπασίρου. Για τον Σούταλο. Έχουν απόσταση τώρα οι γραμμές του Άρη. Σούταλο γυρίζει την μπάλα πίσω στον Βέλιο. Γεμίζει ψηλά ο Ράτσιτς. Γεμίζει τώρα ο Βέλιο. Φαντικά κατεβάζει. Πίσω για τον Φαμπιάνο. Συμπληρώνουμε σε λίγο το πρώτο 20 λεπτό της αναμέτρησης. ΠΑΟΚ Άρης 0-0. Καλύτερη φάση στο 15 για τον Άρη. Με την κεφαλιά του Καντεβέρε που ενστικτοδός απέκρουσε ο Παυλέγκα. Από την εκτέλεση κόρνερ του Γιαννιώτα. Σούταλο. Ράτσιτς για τον Μπασίρου. Πάλι κλωτσιά εδώ πέρα. Άλλη μια κλωτσιά και κίτρινη κάρτα. Πολύ σωστό εδώ. Πάει από πίσω ο Ζαφίρης και πολύ δυνατά κλωτσάει το Ράτσιτς. Τρίτη κίτρινη κάρτα για παίχτη του ΠΑΟΚ. Ή δεύτερη. Δεύτερη. Τρίτη θα ήταν να μην είχε δώσει και στο Ζίβκοβιτς. Κίτρινη κάρτα λοιπόν και στο Ζαφίρη.
1: Σε ένα 20 λεπτό έχουν κλωτσίσει 5 φορές οι γηπεδούχοι.
0: Και με τα χέρια τον σπρώχνουν και με τα πόδια. Τον βρήκε πολύ άσχημα ο Ζαφίρης. Σηκώθηκε ο Ράτσιτς.
1: Στον Αστράγαλο στο δεξί,
0: Στον Αστράγαλο, πολύ επικίνδυνο μαρκάρισμα.
1: Τώρα στο replay φάνηκε ξεκάθαρα.
0: Ναι. Ο Σούταλο το εκτελεί πίσω για τον Βέλιο. Βέλιο για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο θα κόψουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Μπάλα πάει πάλι στο Βραζιλιάνο. Μπασίρου πίσω για τον Βέλιο. Βέλιο γεμίζει ψάχνοντας τον Ρίτσαρτς. Θα φτάσει μπαλακή ο Ρίτσαρτς με το κεφάλι για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτα κατεβάζει για τον Ράτσιτς. Ο Ράτσιτς πετάει μπροστά και πάλι για τον Ρίτσαρτς, αλλά όχι καλά. Ο Κώστα ελέγχει. Και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Παβλέγκα. Ανεβαίνει ο Κατεβέρνα τον πιέσει. Παβλέγκα διώχνει όπως όπως με το κεφάλι ο Γιαννιώτας. Κατεβέρνα offside. Αν μπει στη φάση, ο Παβλέγκα θα μπλοκάρει. Γίνεται ψηλά ο Κατεβέρνα από την πίεση νωρίτερα. Παβλέγκα για τον Μιχαηλίδη. Παβλέγκα για τον Κώστα. Ο Γένσεν πάει να πιέσει. Κώστα γεμίζει ψάχνοντας τον Εντιαγέ. Έχει συμπλάτη το Σούταλο. Σούταλο θα παρέμβει και θα παραχωρήσει πλάγιο. Για τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Με τον Κένι να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Κένι για τον Εντιαγέ. Πέρασε η μπάλα. Ο Φαμπιάνο απομάκρυνε. Ο Ζαφίρης με το κεφάλι. Ψάχνει τον Εντιαγέ. Ο Σούταλο θα διώξει. Μια κεφαλιά από τον Κένι. Άλλη μία από τον Σούταλο. Ο Ρίτσας απομακρύνει περισσότερο. Πάλι όμως παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Ρίτσας και πάλι. Μπάλα φτάνει στον Κατεβέρνα. Τα κουνάκι ωραίο για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας περνάει ωραία κάπου τα πόδια εκεί. Και πάλι και φάουλ στη συνέχεια. Πολύ ωραία προσπάθεια του Γιάννη Γιαννιώτα, ο οποίος έχει φάει την κλωτσιά της αρκούδας μέχρι τώρα. Και εδώ κάρτα είναι αυτό. Ο Κώστα πάει και τον κλωτσάει καθαρά. Έχει φάει την κλωτσιά της αρκούδας τιμό μέχρι τώρα ο Γιαννιώτας. Ο οποίος είναι καλός σήμερα μέχρι τώρα, να το πούμε.
1: Ναι, και αν δεν κάνω λάθος, τα φάουλ πρέπει να είναι 2-10, κάτι τέτοιο. Δηλαδή να έχει κάνει ένα-δύο άλλο. Και έχει κάνει 10 ήδη ο αντίπαλος.
0: Τώρα έχει πάει εκεί ο Πρετής και τραβάει τον Καρέ. Ο οποίος είχε πάει στον πάγκο και κάτι συζητούσε εκεί.
1: Είναι από πίσω μαρκάρισμα, είναι ξεκάθαρη κάρτα αυτό. Δηλαδή αυτό και είναι κάρτα. Έχει ξεφύγει ο Γιαννιώτας και τον κλωτσάει από πίσω.
0: Από τις πολλές διαμαρτυρίες τους την γλιτώσαν. Λοιπόν, Γιαννιώτας πάνω στην μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Είναι πολύ καλό σήμερα. Να μην το ματιάξουμε. Στα μισά του πρώτου ημιχρόνου είμαστε στο 23. Παοκάρης 0-0. Γιαννιώτας εκτελεί. Κεφαλιά προς τα πίσω από τους παίκτες του ΠΑΟ. Καλή μία από τον Μπάμπα. Ο Τάισον τώρα κατεβάζει. Γυρίζει πίσω στον Μπάμπα. Μπάμπα γεμίζει όπως όπως. Κατευθείαν πλάγιο για τον Άρη. Φαντικά θα το εκτελέσει. Φαντικά για τον Κατεβέρη, αυτός με το κεφάλι. Φαντικά. Διώχνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Κεφάλι ο Φαμπιάνο. Τώρα ο ΠΑΟΚ θέλει να βγει μπροστά από τα αριστερά. Έχει χώρο Τάισον ο Φαμπιάνο, όμως εκεί βγαίνει πρώτος και κερδίζει πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Λάθος όμως στη συνέχεια. Μπερδεύτηκαν εκεί ο Φαμπιάνο με τον Καρέ. Και έτσι θα του πάω και τώρα ελέγχουμε τον Μιχαηλίδη. Βγήκε πολύ ωραίο ο Φαμπιάνο, συνέχεια δεν συνεργάστηκαν σωστά με τον Καρέ. Ζαφίρης τώρα για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά. Πίσω η μπάλα για τον Μπάμπα, Τάισον. Από την άλλη πλευρά για τον Κώστα. Ούγκρεσιτς. Ούγκρεσιτς για τον Εντιαγέ. Αυτός πίσω για τον Ζίφκοβιτς. Ανοίγει για τον Κένι στα δεξιά. Το γύρισμα του Κένι. Έχουν και πάλι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς. Πίσω το γύρισμα για τον Ζαφίρη. Κώστα. Για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης κάνει ένα σουτ πάνω στον Γένσεν. Και δίνει την μπάλα και δίνει στον Καρέ. Πίσω η μπάλα από τον Καρέ στον Βέλιο, ο οποίος γεμίζει. Ψάχνοντας τον Κατεβέρε εκεί με τον Κώστα. Ο Κώστα βγαίνει με το κεφάλι. Και υπάρχει κίτρινη κάρτα τώρα για τον Κατεβέρε. Πρόλαβε ο Κώστα να πάρει την κεφαλιά. Τον βρήκε ο Κατεβέρε. Πρώτη κίτρινη κάρτα για παίκτη του Άρη. Είναι για τον Κατεβέρε.
1: Χορηγή μετάβασης ξενοδοχείου Ναϊάδες στα Λουτρά Ποζάρ Advantage Media. Βρίσκουν γιατί στο σελίδα σου δεν φέρνει αποτέλεσμα και το διορθώνουν. Και το Γιώτα Αλεξανδρίδη στο αεροδρόμιο.
0: Είναι σωστή η κίτρινη κάρτα, τον βρήκε στο κεφάλι ο Κατεβέρε. Πάω τώρα με τον Κώστα Μιχαηλίδης. 25 συμπληρωμένα λεπτά στο γήπεδο της Τούμπας. Πάω Κάρης 0-0. Μία μεγάλη φάση στο παιχνίδι στο 15. Με τον Κατεβέρε να κάνει την κεφαλιά και τον Παβλέγκα εισεκτοδός να σώζει τον ΠΑΟΚ. Κώστα. Βγαίνει ο Ρίτσας πρώτος, πρώτου Ζίφκοβιτς και παραχωρεί πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Ο Κένι θα το εκτελέσει. Το εκτελεί ο Κένι. Πίσω από τον Ζαφίρη, μπάλα πάει στον Κώστα. Μιχαηλίδης. Η παλιά του Μιχαηλίδη τώρα στην πλάτη της άμυνας, περνάει από όλους και καταλήγει out. Είναι δυνατή η παλιά του Μιχαηλίδη. Πέρασε την κατέληξη εκτός αγωνιστικού χώρου. με τον Βέλιο να παίρνει την μπάλα και να ετοιμάζεται για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Βέλιο. Βέλιο γεμίζει. Κατεβαίνει, κατεβάζει ωραία. Και ανοίγει για τον Ρίτσαρτς. Κλειστάει ο Ρίτσαρτς. Ο Σούταλο έρχεται να ελέγξει την μπάλα. Δίνει στον Ρίτσαρτς. Εδώ τώρα μπερδεύτηκαν οι δυο τους. Κέρδισε ο Ντιαγέ και ο Πάκου με τον Ζίβκοβιτς από τα δεξιά. Θέλει να βγει μπροστά. Ωραίο το τάκλινγκ του Σούταλο. Παραχωρεί κόρνερ όμως. Τώρα ο Σούταλο με τον Ρίτσαρτς. Η αλήθεια είναι ότι έχουν κάνει δύο-τρεις κακές συνεργασίες μεταξύ τους. Φαίνεται ότι δεν έχουν χημεία. Δεν είχαν παίξει. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε δεξιά ήταν ο Σούταλο. Με την ΑΕΚ. Να δούμε τώρα την εκτέλεση του κόρνερ. Ο Ζίβκοβιτς το εκτελεί μες στην περιοχή. Περνάει από όλους και καταλήγει out από την άλλη πλευρά. Στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης είμαστε. ΠΑΟΚΑΡΙΣ 0-0. Φαμπιάνο για το Βέλιο, ο οποίος θα γεμίσει. Βγαίνει πρώτος ο Μιχαηλίδης, δεν διώχνει καλά. Κατεβέρε μπαίνει στη φάση και κερδίζει. Και τώρα βάζει να βγει μπροστά με τον Γένσεν τώρα που έχει χώρο. Γένσεν, η παλιά από την άλλη πλευρά για το Ράτσιτς. Ρε Γένσεν τώρα, γιατί το κάνει αυτό το πράγμα τώρα. Είχε πάρα πολλές επιλογές, έκανε τη χειρότερη. Το Πάκου τώρα θέλει να βγει μπροστά. Προλαβαίνει ο Φαμπιάνο όμως εκεί, βγαίνει πρώτος, αλλά βρίσκει την μπάλα με το χέρι. Και κάνει φάουλ. Υπέρ του ΠΑΟΚ. Στήθος λέει ο Φαμπιάνο.
1: Ο Γένσεν τώρα έχει Γκαρέ και Γιαννιώτα.
0: Και κάνει τη χειρότερη.
1: Ναι, και πάει πίσω την μπάλα. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο το έκανε.
0: Πολύ κακή επιλογή από τον Γένσεν. Ενώ υπήρχαν πολύ καλές προϋποθέσεις για τον Άρη. Έβγαινε 4 με 3. Η μπάλα βρίσκει καθαρά στο χέρι του Φαμπιάνο. ΠΑΟΚ τώρα με τον Πέλκα, ο οποίος γεμίζει. Μια κεφαλιά, βγαίνει ο Βέλιο με τις γροθιές και διώχνει την μπάλα. Δεν είπα στη φάση ο Γκαρέ. Δεν μπορούν να διώξουν οι παίκτες του Άρη. Ένα σου την μπάλα κάπου κοντράρει. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Το γύρισμα στο Φαμπιάνο πάνω κοντράρει μπάλα. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του ΠΑΟΚ ζητώντας χέρι. Έχουν πάει τώρα εκεί Ζίβκοβιτς και Ράτσι, δύο αρχηγοί. Βλέπω και εγώ τώρα τη φάση. Το γύρισμα του Ντιαγέ. Μπήκε στο πόδι, χέρι. Είναι στο πόδι και μετά στο χέρι. Από το πόδι πάει στο χέρι, το βλέπουμε πάλι τώρα. Βρίσκει στο γόνατό του πρώτα και μετά στο χέρι του. Υπάρχουν τώρα κάποιες αψιμαχίες εκεί μεταξύ παικτών των δύο ομάδων. Έχει πάει τώρα εκεί ο διαιτητής. Τον καλεί να πάει στο ΒΑΡ. Τον καλεί να πάει στο ΒΑΡ. Η μπάλα βρίσκει στο χέρι του Φαμπιάνο, αλλά πάει από το πόδι του καθαρά. Το θέμα είναι ότι θεωρεί ότι πάει η μπάλα προς την εστία, αν καταλαβαίνω καλά. Ναι, αυτό που μας δείχνει τώρα το στοπ καρέ, η μπάλα βρίσκει στο χέρι. Αλλά είναι φανερό ότι πάει από το γονατό του στο χέρι. Επιστρέφει ο διαιτητής και δίνει πέναλτι για τον ΠΑΟΚ. Ο Ιταλός επιστρέφει και δίνει πέναλτι για τον ΠΑΟΚ. Φαμπιάνο διαμαρτύρεται έντονα. Η μπάλα βρήκε φανερά στο πόδι του πρώτα. Απλά πιθανόν θεωρεί ότι η μπάλα πάει προς την εστία. Και ο ΠΑΟΚ χωρίς να έχει κάνει φάση στο παιχνίδι. Στο 31 κερδίζει πέναλτι. Και έχει την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Πέναλτι λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. Με τον Ντιαγέ να έχει πάρει την μπάλα για να το εκτελέσει.

0: Ο Σερίφ Εντιαγή απέναντι από το Βέλιο. Στο 32 είμαστε. Το πέναλτι για τον ΠΑΟΚ. Παίρνει τα βήματα ο Εντιαγέ για να εκτελέσει το πέναλτι. Το εκτελεί, η μπάλα στο κέντρο της εστίας. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ 1-0 με τον Εντιαγέ. Κέρδισε πέναλτι στην πρώτη φάση που βρέθηκε επικίνδυνα μέσα στην περιοχή του Άρη. Ο Άρης έχασε την ευκαιρία με τον Καντεβέρε στο 15. Ο Άρης στεκόταν πολύ καλά μέσα στο γήπεδο. Καλύτερα από τον αντίπαλό του. Αλλά στην πρώτη φάση επί της ουσίας, με την μπάλα να βρίσκει πρώτα στο χέρι, πρώτα στο πόδι και μετά στο χέρι, ξεκάθαρο, αυτό είναι ξεκάθαρο. Τον κάλεσε ο διαιτής στο ΒΑΡ, ο Ντιμπέλο. Ο Ράτσι ακόμα του δείχνει ότι η μπάλα βρήκε πρώτα στο πόδι, αλλά δεν έχει καμία σημασία πλέον. Ο ΠΑΟΚ έχει ανοίξει το σκορ με το πέναλτι του Ντιαγέ. Το 33 είμαστε, ο Άρης τώρα είναι στη σέντρα με τον Γένσεν. Αλλάζουν τα δεδομένα της αναμέτρησης. Γένσεν πίσω για τον Ράτσιτς και αυτός για τον Ρίτσαρτς. Σούταλο. Γυρίζει την μπάλα στο Βέλιο. Μπασίρου, Βέλιο. Μπασίρου και πάλι για το Βέλιο. Τώρα τι κάνουν οι δυο τους τώρα. Ο Βέλιο απομακρύνει την μπάλα. Με το κεφάλι ο Φαμπιάνο. Κεφαλιά από τον δυνατή από τους παίχτες του ΠΑΟΚ. Η μπάλα καταλήγει out. Βέλιο με τον Μπασίρου εδώ πέρα παρακινδυνευμένα. Άλλαζαν την μπάλα. Και τώρα ο Πορτογάλος ετοιμάζει για να δώσει νέα στο παιχνίδι. Φαμπιάνο για τον Καρέ. Θα φτάσει μπάλα στον Αργεντίνο, θα τη χάσει αυτός. Κερδίζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Πίσω για τον Κώστα και αυτός για τον Κένι. Τον πιέζει ο Γιαννιώτας και του παίρνει την μπάλα πάρα πολύ ωραία. Τον κρατάει ο Κένι παρατεταμένα. Είναι κάρτα αυτό. Για να δούμε τον Άρη τώρα, μια σέντρα μες στην περιοχή. Το γύρισμα το βγάζει πολύ δύσκολα ο Παυλένκα και πάλι ο Άρης. Καρέ μες στην περιοχή, το σου την μπάλα κοντράρι. Ο Ράτσι κατεβάζει, αλλά η μπάλα πάει στον Εντιαγέ. Πώς θα πει αυτός για τον Ζαφίρη. Το άνοιγμα του Ζαφίρη για τον Τάισον. Πρώτος ο Φαμπιάνο βγαίνει και κερδίζει την μπάλα. Και δίνει στον Καρέ. Καρέ και πάλι για τον Φαμπιάνο που βγαίνει πλάγια δεξιά. Το γύρισμα του Φαμπιάνο. Μιχαλίδης διώχνει. Πέφτει στο πάγο τώρα, θέλουν να βγουν μπροστά. Νωρίτερα ο Κένι και ξεκάθαρα πια στο Γιαννιώτα, ενώ έχει κίτρινη κάρτα. Φάουλ τώρα. Υπέρ του ΠΑΟΚ. Του Ρίτσαρτς. Γιαννιώτας αυτό φωνάζει στο διαιτητή. ΠΑΟΚ τώρα με τον Ζιβκοβιτς. Ζαφίρης. Ζιβκοβιτς. Πίσω για τον Κώστα. Στο 35 είμαστε. Εδώ και 3 λεπτά ο ΠΑΟΚ προηγείται με 1-0 με το πέναλτι του. Εδώ τώρα ο Ζιβκοβιτς προλαβαίνει, διώχνει. Μπάλα πάει στον Εντιαγέ. Κερδίζουν οι παίκτες του Άρη με τον Σούταλο, αλλά η μπάλα πηγαίνει και πάλι στον ΠΑΟΚ, στον Μπάμπα. Καθώς και τον Τάισον. Η παλιά πέρασε για τον Μπάμπα τώρα, ο οποίος μπαίνει επικίνδυνα στην περιοχή από τα αριστερά. Μπάμπα προλαβαίνει το τάκλιν εκεί, η μπάλα γύρισε. Εξ επαφή στέλνει την μπάλα out. Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Μετά τη μεγάλη ευκαιρία του Άρη νωρίτερα. Ευκαιρία τώρα με τον Πέλκα, ο οποίος έβαλε το πόδι του, αλλά έστειλε την μπάλα ψηλά out. Στο 35 νωρίτερα είχε ο Άρης μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει. Με τον Παυλένκα να αποκρούει. Βέλιο τώρα για τον Ρίτσαρτς. Πίσω για τον Σούταλο. Σούταλο γεμίζει ψάχνοντας τον Ράτσιτς. Την μπάλα τη βρίσκει ο Ράτσιτς και τη βγάζει πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Θα το εκτελέσει ο Κένι. Κερδίζει παίκτη του ΠΑΟΚ με τον Ντιαγέ. Ζιφκοβιτς. Θα χάσει από τον Ρίτσαρτς και κάνει και φάουλ συνέχεια. Όχι, δεν δίνει φάουλ ο Δίτης. Μπάλα πίσω στο Ζαφίρι. Ζαφίρι για τον Ντιαγέ. Αυτός και πάλι για τον Ζαφίρι. Ουγκρεσίτς. Ντιαγέ από την άλλη πλευρά τώρα για τον Τάισον. Τάισον κάνει μια τρίπλα, κάνει και ένα σουτ και στέλνει την μπάλα out. Βρήκε λίγο χώρο εδώ τώρα ο Τάισον. Έκανε τρίπλα, το σουτ έφυγε μακριά από την εστία του Βέλιο. Στο 37. Από το σημείο που, από το σημείο που μπήκε το γκολ του ΠΑΟΚ με το πέναλτι. Έχει μια καλή ευκαιρία ο ΠΑΟΚ και μια ο Άρης. Κάτι περίμενε τώρα, δεν ξέρω τι περίμενε ο Ιταλός, τώρα δίνει συνέχεια. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Βέλιο. Βέλιο γεμίζει. Πέφτουν πάνω στο Κατεβέρια και τώρα. Παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Άρης κερδίζει την μπάλα με τον Γιαννιώτα. Πάμε τώρα δύο πεσμένοι παίκτες κάτω, ένας από κάθε ομάδα. Τι κάνεις ο Γιάννη, τι κάνεις ο Γιαννιώτα τώρα, τι κάνεις αγόρι μου. Τι πας να κάνεις από εκεί, ποιος είσαι. Έχεις δύο παίκτες τώρα δίπλα σου, πας την μπάλα. Νωρίτερα ο Καντεβέρε πιάνει το κεφάλι του, είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Όπως και ο Ούγκρεσιτς νομίζω, ή όχι. Όχι ο Μιχαηλίδης, ο οποίος έπεσε πάνω στον Καντεβέρε και τον βρήκε στο κεφάλι.
1: Χορηγή μετάβωσης ξενοδοχείου Ναϊάδες στα Λουτρά Πόζαρ, Advantage Media. Βρίσκουν γιατί η ιστοσελίδα σου δεν φέρνει αποτέλεσμα και το διορθώνουν. Και το Γιώτα Αλεξανδρίδη στο αεροδρόμιο.
0: Τον βρήκε και με τον Αγκώνα. Ο Μιχαηλίδης στο Καντεβέρε, άφησε το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Για τώρα με τον Παυλέγκα να γεμίζει. Ο Ράτσι με το κεφάλι κόβει. Προσπαθεί ο Γένς Μπασίρου απομακρύνει. Μπαίνει στη φάση ο Μπάμπα, η μπάλα πάει στον Ντιαγέ. Αυτός αλλάζει με τον Πέλκα, θα χάσει την μπάλα. Κερδίζουν και πάλι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Ντιαγέ. Το άνοιγμα για τον Ζιφκοβιτς, βάζει την κόντρα ο Ρίτσαρτς και πιέζει και κερδίζει και την μπάλα. Κάνει μια βουτιά ο Ζιφκοβιτς και παίρνει το φάουλ. Την πίεση του Ρίτσαρτς. Το φάουλ για τον ΠΑΟΚ. 31 το λεπτό στο γήπεδο της Τούμπας, από το 32 ΠΑΟΚ προηγείται να...
1: Ο Γιώργος με λέει να σου κάνω μια ερώτηση, αν ο Πάγκος στην κόκκινη του Ζαφίρη αν διαμαρτυρήθηκε.
0: Στη φάση λες για το στον Αστράγαλο, ε.
1: Ναι.
0: Διαμαρτυρήθηκε.
1: Okay.
0: Και ο Κουκουλιάς και ο Γρηγορίου 100%. Αυτούς είδα σίγουρα. Στη φάση για το πάτημα πίσω του, από πίσω,
1: ναι,
0: του,
1: ναι,
0: Ζαφίρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στον Ράτσιτς. Ο Κώστα τώρα για τον Μιχαηλίδη. Πιέζει και ο Γένσεν. Μιχαηλίδης βγάζει την μπάλα πλάγιο για τον Άρη. Το οποίο θα εκτελέσει ο Φαντικά. Προς τα πίσω για τον Φαβιάνο. Μπασίρου. Πίσω η μπάλα στον Βέλιο. Βέλιο πάλι για τον Μπασίρου. Τώρα εκεί ο Μπασίρου κλείνεται. Χάνει την μπάλα με φάουλ. Το φάουλ από τον Πέλκα. Το Φαβιάνο θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Φαμπιάνο για τον Μπασίρου. Γένσεν. Φαμπιάνο. Η παλιά του Φαμπιάνο στην πλάτη, άμυνα και για τον Γένσεν. Θα κόψουμε μέχρι το σουμπάκο με τον Μιχαηλίδη. Μπάμπα. Αποφεύγει τον Καρέ και γεμίζει. Όπως παραχωρώντας πλάγιο για τον Άρη. Το οποίο εκτελέσει ο Φαντικά.

Φαντικά στο πλάγιο, Καντεβέρε με το κεφάλι για τον Γκαρέ. Διώχνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Κερδίζει ο Μπασίρου για τον Άρη. Φαμπιάνο. Πίσω στο Βέλιο. Μπασίρου.

0: Πάντα με την μπάλα ο Μπασίρου. Κλείνει τώρα από δύο εκεί και χάνει την μπάλα ο Μπασίρου. Τι κάνει τώρα? Θέλει να βγουν παίξει του ΠΑΟΚ μπροστά με τον Ενδιαγέ, ο οποίος πέρασε για τον Πέλκα, και αυτός από την άλλη πλευρά με στην περιοχή ο Τάισον. Το γύρισμα το βγάζει ο Βέλιο. Την μπάλα είναι στα δίχτυα. Ο Βέλιο το έβγαλε, αλλά εξεπαφής εκεί τη στέλνει στα δίχτυα ο Ζίβκοβιτς για το 2-0 του ΠΑΟΚ από το λάθος του Μπασίρου, ο οποίος υποπίεσε εκεί, πήγε να κουβαλήσει την μπάλα στον άξονα. Την έχασε, ηλίθιο γκολ για τον Άρη. Τελείως ηλίθιο γκολ. Ο Βέλιο το έβγαλε αρχικά, αλλά εξεπαφής μετά ο Ζίβκοβιτς έτσι την μπάλα στα δίχτυα. Ο Βέλιο το έχει με τους συμπαίκτες του.
1: Δημήτρη, πάει να περάσει από τρεις. Είναι που δεν βλέπετε ο Μπασίρου. Δεν βλέπετε που δεν βλέπετε. Παίζει ενώ δεν πρέπει να παίζει. Κάνει και αυτό που κάνει.
0: Μας τρελάνεις τώρα.
1: Πας να περάσεις από τρεις, γιατί?
0: Δηλαδή, ενώ στέκεται τόσο καλά η ομάδα, κάνουμε τη μία ηλιθιότητα μετά την άλλη. Ενώ στέκεται τόσο καλά η ομάδα. Κάνουμε 2-0 από μια ομάδα η οποία έρθει τρεις φορές στην περιοχή μας. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.

2-0 για τον ΠΑΟΚ. Στου 43 είμαστε. Αρχικά ο Βέλιο έβγαλε την κόντρα που έγινε στο Φαμπιάνο και στον Γιωζίπκοβιτς με κενή εστίαση, κενή εστίαση την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0. Βασίρου. Άλλες φορές εδώ μας έχουν πιέσει πραγματικά, έχουν κάνει ευκαιρίες. Σήμερα τα φάγαμε τα γκολ χωρίς πίεση. Τώρα χάνει την μπάλα ο Ρίτσας από τον Ζίβκοβιτς. Έχει την μπάλα ο Γιαννιώτας. Κλωτσιά του Ζίβκοβιτς από πίσω. Φάουλ υπέρ του Άρη. Σούταλο. Για τον Φαμπιάνο. Σούταλο. Ρίτσαρτς. Πίσω για τον Βέλιο. Αυτός γεμίζει. Το γέμισμα κόβει ο Σούταλο. Φαμπιάνο γυρίζει την μπάλα στο Βέλιο. Και αυτός θα ψάξει τον Φαντιγκά. Φαντιγκά για τον Φαμπιάνο. Μπασίρου. Για τον Ράτσιτς. Σούταλο. Στους 44 είμαστε. Πάω Κάρης 2-0. Σε καμία περίπτωση η εικόνα της αναμέτρησης δεν έδειχνε ότι θα είχαμε αυτό το σκορ, αλλά το σκορ αυτό είναι. Γκαρέ για τον Φαντιγκά. Φαμπιάνο. Για τον Φαντιγκά τώρα που ανεβαίνει από τα δεξιά. Φαντιγκά, το γέμισμα, η μπάλα κοντράρι, διώχνει ο Μιχαηλίδης. Μπάμπα μπαίνει στη φάση, παραχωρεί πλάγιο για τον Άρη. Φαντιγκά το εκτελεί, Γένσεν, Φαντιγκά, Γκαρέ. Η μπάλα πάει προς τα πίσω στον Τάισον. Αυτός δίνει στον Εντιαγέ που είχε γυρίσει πίσω, γεμίζει αυτός. Κεφαλιά του Ζίβκοβιτς, η μπάλα πάει εκεί που είναι ο Σούταλο. Μπασίρου. Φαμπιάνο, Μπασίρου. Σούταλο. Για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας για τον Κατεβέρε. Θα βγει πρώτος και θα κερδίσει την μπάλα ο Ούγκρεσιτς. Η παλιά τώρα για τον Εντιαγέ που είναι πλάγια δεξιά. Έχει τον Μπασίρου επάνω του. Εντιαγέ, ο Μπασίρου θα τον κόψει παραχωρώντας πλάγιο. Δύο τα λεπτά των καθυστερήσεων. Έχουν ξεκινήσει να μετρούν. Ο Κένι έρχεται να εκτελέσει το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Από τα δεξιά. Τελείμε στην περιοχή, διώχνουν οι παίκτες του Άρη. Ολοκληρώνει ο Ράτσιτς παραχωρώντας πλάγιο. Ο Γένσεν. Ο Κένι θα εκτελέσει το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Και είναι ψάχνει τον Εντιαγέ με το κεφάλι ο Σούταλο, νέο πλάγιο για τον

0: Θα το εκτελέσει ο Σούταλο. Σούταλο θα γεμίσει, ψάχνοντας τον Κατεβέρε. Κατεβέρε θέλει να κατεβάσει, θα κόψουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο μακρύνει ο Κένι, ψάχνοντας τον Ενδιαγέ. Ο Σούταλο με το κεφάλι θα κόψει. Ο Ράτσερ θα κερδίζει την μπάλα και δίνει στον Φαμπιάνο. Πίσω η μπάλα στον Βέλιο. Ράτσις. Κατεβέρε. Θα υποδεχτεί την μπάλα, θα την δώσει στον Φαμπιάνο. Κατεβέρε. Φαμπιάνο. Φαντιγκά. Γκαρέ. Κερδίζει το πλάγιο. Θα το εκτελέσει ο Γκαρέ προς τα πίσω για τον Φαμπιάνο. Σούταλο για τον Ρίτσαρντς. Γιαννιώτας με τον Γκένι μπροστά του. Η τσέντα του Γιαννιώτα για τον Κατεβέρε. Διώχνει ο Μιχαηλίδης. Φαντιγκά έρχεται να πάρει την μπάλα σε την περιοχή. Με το κεφάλι για τον Γιαννιώτα. Τους κάνει να σου την μπάλα, πάει πάνω στον Κατεβέρε. Ο Κώστα με τον Κένι γυρίζει την μπάλα πίσω στον Παυλέγκα, όπως απομακρύνει αυτός. Τελευταίο σφύριγμα από τον Ιταλό, τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Άρης ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Άρης 0-2. 2-0, συγγνώμη. ΠΑΟΚ Άρης 2-0. Με τα γκολ με πέναλτι του Ιεντρέγκη στο 32 και του Ζίβκοβιτς. Ο Άρης, ο οποίος στεκόταν πάρα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Ένα πέναλτι που έγινε στη φάση με τον Φαμπιάνο. Άνοιξε το σκόρο Ενδιαγέ και στην δεύτερη φάση που κάνει ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει και δεύτερο γκολ με τον Άρη από τη δική του πλευρά. Να μην μπορεί να εκμεταλλευτεί τις δικές του στιγμές σε αυτό το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Αυτά για τα πρώτα 45 λεπτά. ΠΑΟΚ Άρης 2-0. Θα τα πούμε και πάλι στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Τίμω.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
3: Έλα, Γιώργη!
4: Φιλά, κύριο Τόματ, σήμερα δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
3: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
4: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
3: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
4: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
2: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
4: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
2: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
3: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
5: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
2: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris

0: Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
1: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
2: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
3: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με.
4: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
5: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
4: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
5: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
4: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
5: Και μετά?
4: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
6: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
7: Αχ, πείνασα.
8: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
7: Και από πού θα παραγγείλουμε?
8: Από το Food for You.
7: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
8: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
7: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
8: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
9: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
8: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
9: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
8: Food for You,
10: το δικό μου αγαπημένο.
11: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
12: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
11: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
12: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
11: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
12: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
11: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
13: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
14: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
15: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
16: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
17: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
16: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
17: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
16: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
17: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
18: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
0: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
23: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
24: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
25: GPS και βυθόματο έχεις.
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
25: GPS λογικό έχεις.
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
24: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
25: Μεϊμάρις.
26: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις. Παοκάρης 2-0 επί τα πρώτα 45 αγωνιστικά λεπτά. Ντιαγέ με πέναλτι στο 32, 10 λεπτά αργότερα ο Ζίφκοβιτς 2-0. Τα τελικές προσπάθειες για τον Άρη, 8 για τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης έχει δεχτεί ήδη 10 γκολ σε 4 αγωνιστικές. Τα μισά εξ αυτών είναι δώρα αδικαιολόγητα για επαγγελματίες παίκτες. Και τα μισά τα έχουν προσφέρει οι δύο ανασταλτικοί μέσοι. Μπασίρου, ο Χόγκλα, δεν φταίνει μόνο αυτή, αλλά δεν γίνεται να τρως πάντα τα ίδια γκολ. Δεν γίνεται να είσαι αμυντικό χαβ, να είσαι εξάρι και να θες να περάσεις τρεις παίκτες. Δεν γίνεται να παίζει ο Μπασίρου με αυτή την εικόνα που έχει στα προηγούμενα μάτς. Δεν μπορώ να το καταλάβω για ποιο λόγο παίζει ο Μπασίρου. Θα μου πει κάποιος δεν έχει άλλους και ο Χόγκλα είναι χάλι. Ο Μπασίρου, τέλος πάντων, δεν είναι μόνο ο Μπασίρου, αλλά κάποια λάθη δηλαδή. Είναι ανεπίτρεπτα σε επαγγελματικό επίπεδο, έτσι. Τώρα μιλάμε για επαγγελματικό επίπεδο. Δύο μηδέν λοιπόν. Να δούμε αν ο Άρης θα μπορέσει να βγάλει αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο. Συμπακούεται ότι δεν είναι μόνο ο Μπασίρου, αλλά... αυτά είναι τα δικαιολόγητα λάθη. Για παράδειγμα, μετά το 10ο λεπτό εξαφανίστηκαν και τα εξτρέμ, ας πούμε ο Γκαρέ, που είχαμε πει στην αρχή ότι πάει καλά, μετά δεν πήρε καθόλου μπάλες. Δεν ξέρω αν βγήκε το πλάνο με το Γένσεν σαν δεκάρι, δηλαδή αν άρεσε αυτό στον προπονητή. Αλλά όπως είπε και ο Δημήτρης κάποια στιγμή, δεν μπορεί να δίνει μια ομάδα να σου κάνει τρεις φάσεις στην έδρα της, τρεις φάσεις, δυόμιση φάσεις ουσιαστικά και να δέχεις σε δύο γκολ.

0: χωρίς ποτέ δεν λέω για κάτι που λέω εγώ, αλλά τα έχουμε πει, τα έχω πει προηγουμένως, γιατί όλοι λέγαμε και καλά λέγαμε για κέντρο της άμυνας ότι θέλει ενίσχυση η ομάδα, αριστερό εξτρέμ θέλει, αλλά από τα πρώτα δύο παιχνίδια φάνηκε ότι θέλει και αμυντικό χάφι η ομάδα. Δεν έχει αμυντικό χάφι βασικό η ομάδα, κανένα. Γιατί ο Ράτσης δεν είναι για, δηλαδή είναι για να παίζει και λίγο πιο μπροστά, να προσφέρει θέαμα. Η ομάδα δεν έχει αμυντικό χάφι. Δεν έχει κανένα. Δηλαδή είτε Μπασίρου, είτε Χόγκλα, είτε Γαλανόπουλος, απλά ονόματα λέμε. Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη Σαλή. Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Τίμο. Έχουν βγει οι παίκτες του Άρη. Βλέπω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Άρα δύο αλλαγές έχουν στο ξεκινήμα του δευτερομηχρόνου. Ο ένας είναι ο Μάνου. Μάλλον όχι δύο. Ο Φαντικά θα ξαναμπεί. Μία αλλαγή. Θα μπει ο Μάνου και θα βγει ο Μπασίρου. Και θα πάει ο Μάνου, θα πάει ο Γένσεν, συγγνώμη, δίπλα στο Ράτσιτς, πιο πίσω.
0: Τώρα μεταξύ.
1: Θα παίζει στο 10.
0: Τώρα βέβαια εκ των υστέρων τα λέμε, αλλά θα μπορούσε να γίνει έτσι. Να παίξει ο Γένσεν αντί για τον Μπασίρου. Δηλαδή, όχι επειδή. Αφού ο Μπασίρου. Αφού δεν βλέπετε από την αρχή τη χρονιά. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Άστο στον πάγκο. Τέλο πάντων.
1: Λοιπόν, έτοιμο ο Μάνου για να μπει στο παιχνίδι. Πρώτη αλλαγή για τον Άρη. Ο σκόρερ του τελευταίου διπλού που έκανε ο Άρης εδώ στο γήπεδο τη Τούμπα. Στο 0-1. Μπασίρου λοιπόν έξω μέσα Μάνου. Με τον Γένσεν να γυρίσει πιο πίσω δίπλα στο Ράτσιτς.
0: Ο αντίπαλος δείχνει κάτι, έχει αλλαγή, όχι μάλλον.
1: Όχι, όχι, δεν βλέπω κάποια αλλαγή. Όλα έτοιμα να ξεκινήσει το παιχνίδι. Σέντρα είναι η παίκτη του ΠΑΟΚ. 2-0 από το πρώτο ημίχρονο, προηγούνται οι παιδούχοι.
0: Και να πω κάτι που δεν αναφέραμε καθόλου στο πρώτο ημίχρονο. Κηφισιά Λεβαδιακός ημίχρονο 0-0 και 35 λεπτό Παναθηναϊκός Πανετολικός 1-0, γιατί ούτε στο διάλειμμα τα είπα. Απλά τα αναφέρω.
1: Ναι. Λοιπόν, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Με τον Μιχαηλίδη να γεμίζει για τον ΠΑΟΚ. Με το κεφάλι διώχνει ο Σούταλο. Μια κεφαλιά προς τα πίσω. Μπαίνει στη φάση ο Καντεβέρε. Προλαβαίνουν τον κόβουν. Ο Ράτσι με το κεφάλι. Κερδίζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ενδιαγέ το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Με την παρέμβαση του Σούταλο. Θα το εκτελέσει ο Κένι. Το εκτελεί για τον Ζιβκοβιτς. Αυτό γυρίζει την μπάλα πίσω στον Κώστα. Και αυτό ακόμα πιο πίσω για τον Παβλένκα. Παβλένκα γεμίζει. Ο Ιντιαγέ παίρνει την κεφαλιά και από τον Φαμπιάνο. Και θέλει να ανέβει. Κάνει το λάθος. Κερδίζει το Φαντικά. Φαντικά για τον Μάνου. Μάνου τσιμπά για τον Καρέ. Κερδίζει το πλάγιο ο Καρέ. Την παρέμβαση του Ιντιαγέ.
0: Χορηγή μετάβαση ξενοδοχείου Ναϊάδε στα Λουτρά Ποζάρ. Advantage Media. Βρίσκουν γιατί στο σελίδα σου δεν φέρνει αποτέλεσμα και το διορθώνουν. Και το Γιώτα Αλεξανδρίδη στο αεροδρόμιο.
1: Φαντικά στο πλάγιο. Γένσεν πίσω από τον Φαντικά για τον Φαμπιάνο. Σούταλο. Έχει σηκώσει και τον Μύρια ζέσταμα ο Γρηγορίου. Γένσεν. Μάνου. Για τον Φαντικά. Γκαρέ τώρα από τα δεξιά για τον Άρη. Γκαρέ συγκλίνει, δίνει στο Μάνου. Κλείνει το Μάνου Γκαρθία. Γκαρέ. Για τον Γένσεν βγήκε πλάγια δεξιά. Γένσεν για τον Μάνου πήγε με τα κουνάκια ο Μάνου να βρει πάλι τον Γένσεν. Έκοψαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και με τον Ιντιαγέ θέλουν να βγουν μπροστά τώρα. Τον πιέζει και ο Φαμπιάνο και κάνει φάουλ. Τελείται γρήγορα ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Τάισον. Φαμπιάνο θα τον κόψει. Και θα πάρει την μπάλα Φαντικά. Κάνουν λάθος όμως οι παίκτες του Άρη. Το διορθώνει ο Γένσεν, αλλά η μπάλα βρίσκει το πόδι του Φαντικά. Είναι πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Πλάγιο θα εκτελέσει ο Μπάμπα. Τάισον. Και πάλι Μπάμπα. Φαντικά θα κόψει. Κερδίζει το πλάγιο. Την παρέμβαση του Μπάμπα. Φαντικά στο πλάγιο. Γένσεν. Ο οποίος γεμίζει. Παίρνει την κεφαλιά ο Μάνου. Μπάλα πάει στον Μπάμπα. Ο Γκαρέ τον πιέζει. Θα του πάρει την μπάλα. Γκαρέ για τον Καντεβέρε. Μάνου. Το άνοιγμα από την άλλη πλευρά για τον Ρίτσαρτ τώρα που έχει χώρο από τα αριστερά για να ανέβει. Κάνει μια τρίπλα ο Ρίτσαρτ, κρατάει την μπάλα, δίνει στον Κατεβέρε. Κατεβέρε γυρίζει πάρα πολύ ωραία και παίρνει το φάουλ. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ, συγγνώμη. Βέβαια κάτω ο Κατεβέρε δεν δίνει κάτι ο Ιταλός. Παρακτός του Πάκου με τον Ζίφκοβιτς. Πιέζεται, κρατάει την μπάλα στην κατοχή του και τώρα την απομακρύνει. Ο Τάισον θα πάρει την κεφαλιά, η μπάλα πάει στον Μπάμπα. Τάισον για τον Ούγκρεσιτς. Ούγκρεσιτς για τον Ενδιαγέ, αυτός συμπάει την μπάλα. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του συμπαίκτης του ΠΑΟΚ. Ο Ενδιαγέ μένει στο χορτάρι, τώρα θα σηκωθεί. Κώστα για τον Ζαφίρη και πάλι Κώστα. Μιχαηλίδης. Μιχαηλίδης για τον Ούγκρεσιτς. Τον πιέζει ο Γκαρέ, θα χάσει την μπάλα με φάουλ όμως. Το φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ, είμαστε στο 50. ΠΑΟΚ Άρης 2-0 το πρώτο ημίχρονο. Με τα γκολ του Ντιαγέ με πέναλτι και του Ζίφκοβιτς. Μπάμπα για τον Τάισον. Με τη μία το φτιάχνει τον Ντιαγέ, πέρασε η μπάλα. Ο Σούταλο την απομακρύνει. Θα πάρει την κεφαλιά ο Κώστα. Μπαίνει στη φάση όμως ο Κατεβέρη και κερδίζει την μπάλα. Μάνου, χωρίς φάουλ θα χάσει την μπάλα, λέει ο Ιταλός. Ο Μάνου διαμαρτύρεται. Πάω τώρα είναι στην επίθεση με τον Μπέλκα σε την περιοχή. Πέρα ψάχνει χώρο, κάνει ένα σουτ, την μπάλα κάπου κοντράρει. Το βγάζει ο Βέλιο και με δεύτερη προσπάθεια απομακρύνει και πάλι. Και πάλι οι παίκτες του ΠΑΟΚ γεμίζουν, διώχνουν οι παίκτες του Άρη. Μάλλον την μπάλα βρήκε δοκάρι και καταλήγει πλάγιο. Διπλή χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Μάνου είναι έξαλλος, διαμαρτύρεται τον τέταρτο διαιτητή και στο βοηθό για φάουλ νωρίτερα που δεν δόθηκε.
0: Απλά να αναφέρω, αν θέλεις, ανακοίνωση από τις ΠΑΕ Άρης, μέσω των social media τουλάχιστον. Εύγε Λανουά, κάτι ήξερες και έστειλε στον Κολόμπο. Χαρίζει δεύτερη κίτρινη στον Κένι για φάουλ στο Γιαννιώτα. Χαρίζει και δεύτερη αποβολή στον ΠΑΟΚ για διαθλητικό του Ζαφίρη πάνω στο Ράτσι.
1: Σωστά είναι και τα δύο.
0: Και δεν είδε το φάουλ πάνω στον goalkeeper μας πριν το πέναλτι. Έτσι έπρεπε να γίνει, έτσι γίνεται. Αρχίσανε τα έργα. Καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης.
1: Λοιπόν, ο Άρης τώρα με τον Φαντικά κερδίζει την μπάλα και θέλει να βγει μπροστά. Αποφεύγει τον Τάισον. Φαντικά. Πάει ο Τάισον από πίσω. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει πάλι ο Ιταλός. Ντιαγέ για τον ΠΑΟΚ. Τον πιέζει ο Φαμπιάνο και του παίρνει την μπάλα. Με φάουλ, λέει εδώ ο Ιταλός. Στη μία πλευρά βλέπει μόνο φάουλ ο Ιταλός τώρα. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον.
0: Καλά, του Τάισον την κλωτσιά τώρα δεν μπορεί να μην δεν την είδε ο έστω βοηθός.
1: Και προς το βοηθό.
0: Έστω βοηθός δεν μπορεί να την είδε δηλαδή.
1: Μιχαηλίδης για τον Μπάμπα. Μπάμπα γεμίζει. Κεφαλιά από τον Γένσεν. Είναι πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι οι δύο φάσεις είναι καθαρές όλα. Και το φάουλ πάνω στο Βέλιο δεν έχω εικόνα, σπορτινά, δεν το είδα εκείνη την ώρα. Κοιτούσα μόνο για το χέρι. Τελεί το πλάγιο, Ντιαγέ. Θα χάσει την μπάλα. Ο Γένσεν απομακρύνει. Πρώτος βγαίνει ο Μιχαηλίδης με το κεφάλι παραχωρεί πλάγιο για τον Άρη.
0: Και ξέρεις, δεν αλλάζει και φιλοσοφία, δεν αλλάζει και πλάνο ο διαιτητής, δηλαδή αφού έκανε τη δουλειά, το έκανε το 2-0, δηλαδή ενώ άσχετα και με τα λάθη του Άρη, ενώ έγινε η δουλειά.
1: Στην αρχή έδωσε την κίτρινη κάρτα στον Κένι, έδωσε και άλλη μια κίτρινη κάρτα, στο Ζαφίρη που ήταν κόκκινη βέβαια.
0: Ναι.
1: Ο Τάισον τώρα γεμίζει για τον ΠΑΟΚ, στην πλάτη της άμυνας και για τον Ζίφκοβιτς βγαίνει ο Σούταλο και κερδίζει την μπάλα και παραχωρεί πλάγιο. Το οποίο θα φύγει για να εκτελέσει ο Μπάμπα. Τάισον. Για τον Πέλκα και πάλι ο Τάισον. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του, κάνει μια σέντρα στη μικρή περιοχή, βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα ο Βέλιο. Και θα δώσει γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Ζίφκοβιτς μπροστά του. Μπήκε μπροστά του, ενώ δεν επιτρέπεται. Σταμάτησε το παιχνίδι ο Ιταλός. Ο Βέλιο θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Βέλιο γεμίζει. Κατεβαίνει με το στήθος. Ο Τάισον ελέγχει. Ο Φαμπιάνο θα απομακρύνει. Ψάχνοντας εκεί το Γιαννιώτα με το κεφάλι ο Μιχαηλίδης. Άλλη μια κεφαλιά κατεβάζει ο Μάνου. Θα χάσει όμως την μπάλα. Ο Μπάμπα απομακρύνει όχι καλά. Ζιφκοβιτς για τον Ζαφίρη. Ουγκρεσίτς για τον Τάισον. Πίσω αυτός για τον Μπάμπα. Τον πιέζει εκεί ο Γκαρέ. Μπάμπα θα απομακρύνει. Μπάλα πάει σε συμπέκτου του Ζαφίρη. Και αυτός για τον Ζιφκοβιτς. Ανοιχτή η πάσα. Ο Ρίτσαρτς βγαίνει, διώχνει την μπάλα και δίνει και φάουλ. Έπεσε πάνω του πολύ άτσαλα. Ο Ρίτσαρτς είναι πεσμένο στο χορτάρι. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με το φάουλ του Άρη. Τελέσει ο Σούταλο. Τώρα γεμίζει ο Κροάτης. Διώχνει παίξει του Πάκου με τον Κένι. Προσπαθεί να μπει στη φάση ο Γιαννιώτας. Ο Κένι τώρα απομακρύνει. Βγαίνει πρώτο Σούταλο και κερδίζει την μπάλα. Ο Μάνου τσιμπάει για τον Γένσεν. Πάλι ο Μάνου από την περιοχή. Θέλει να κάνει και την τρίπλα στο χορτάρι. Τίποτα λέει ο Ιταλός. Κερδίζει και πάλι παίξει του Άρη με τον Φαντιγκά. Γένσεν και πάλι για τον Φαντιγκά τώρα που έχει ανέβει επικίνδυνα από τα δεξιά. Φαντιγκά κάνει μια σέντρα με στην περιοχή. Διώχνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Και ο Μπάμπα με το κεφάλι για τον Τάισον. Τάισον. Η παλιά από την άλλη πλευρά τώρα για τον Ζαφίρη που έχει χώρο και ανεβαίνει ο Ζαφίρης. Περνάει και μια πάσα, θα κόψει ο Ρίτσαρτς. Γιαννιώτας τώρα για τον Άρη. Γιαννιώτας για τον Καντεβέρε. Δεν είναι καλή η πάσα του. Κόβει ο Μιχαηλίδης και δίνει στον Τάισον. Μπάμπα. Πάω τώρα με τον Κένι από τα δεξιά. Μιχαηλίδης. Μπάμπα για τον Τάισον. Τάισον για τον Εντιαγέ. Θα τσιμπήσει αυτό στην μπάλα από τον Φαμπιάνο. Εντιαγέ με την μπάλα. Τη γυρίζει πίσω για τον Μπάμπα. Και ακόμη πιο πίσω για τον Κώστα. Και αυτός για τον Παβλέγκα. Μιχαηλίδης. Για τον Μιχαηλίδη, για τον Εντιαγέ. Βγαίνει πρώτος ο Φαμπιάνο. Φάουλ. Στο 57 είμαστε στο γήπεδο της Τούμπας. Πάω Κάρης 2-0. Με μία αλλαγή ο δεύτερο εμίχρονο με τον Μάνου να μπαίνει στη θέση του Μπασίρου. Μπάμπα πίσω για τον Μιχαηλίδη. Το Μιχαηλίδη ακόμη πιο πίσω για τον Παβλέγκα. Παβλέγκα για τον Κώστα. Ο Κώστα γεμίζει. Ο Σούταλο θα πάρει την κεφαλιά. Ο Ράτσιτς. Συμπάει την μπάλα για τον Γένσεν. Γκαρέ άλλαξε με τον Γένσεν. Γκαρέ για τον Καντεβέρε, αυτός για τον Μάνου. Μάνου περνάει την μπάλα στο Ράτσι μέσα στην περιοχή. Ράτσι πλασάρει, προλαβαίνει εκεί τελευταία στιγμή ο Παβλέγκα. Και υπάρχει και φάουλ από τον Ράτσιτς. Πρόλαβε εκεί ο Παβλέγκα. Βγήκε, έπεσε πάνω του ο Ράτσι. Πλάσαρε ο Ράτσι, βρήκε την μπάλα πρώτα. Και συνέχεια βρήκε τον Παβλέγκα. Δεν ξέρω αν την μπάλα πήγαινε προς τα δεξιά. Πολύ ωραία εδώ η επίθεση των παιχτών του Άρη. Ο Μάνου με τη μία βρήκε τον Ράτσιτς. Πλάσαρε, νομίζω. Δεν θα πήγαινε προς τα δεξιά, έτσι. Πολύ πλάγια πήγαινε η μπάλα. Την απομάκρυναν εύκολα. Βρήκε βέβαια με το γόνατο και προστατευμένα τον Παβλέγκα. Δεν πήγε με ένταση επάνω του. Ήταν πολύ ωραία επίθεση των παίκτων του Άρη. Λίγο πιο γρήγορα να έφτανε στην μπάλα ο Ράτσιτς. Χάνει μεγάλη ευκαιρία εδώ ο Άρης να μειώσει το σκορ και να μπει και πάλι στο παιχνίδι.
0: Ενδεχομένως δεν ήταν και καλύτερη επίθεση του Άρη, πιο οργανωμένη τέλος πάντων.
1: Παβλέγκα τον είναι πεσμένο στο χορτάρι. Βλέπουμε και Πετρίς και Τιάμ που κάνουν ζέσταμα.
0: Χορηγή μετάβασης ξενοδοχείων ΑΙΑΔΕ στα Λουτρά Πόζαρ. Advantage Media. Βρίσκουν γιατί η ιστοσελίδα σου δεν φέρνει αποτέλεσμα και το διορθώνουν. Και το Γιώτα Αλεξανδρίδη στο αεροδρόμιο.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Μιχαλίδη για τον ΠΑΟΚ. Στο 59. Πίσω η μπάλα στον Παβλέγκα. Μιχαηλίδης. Γεμίζει για τον Ενδιαγέ. Εκείνο Σούταλο, όποιος κερδίζει την μπάλα. Σούταλο την κουβαλάει. Τι κάνει τώρα όμως, τι κάνει. Μια πάσα τώρα στο μισό μέτρο λάθος. Και ο ΠΑΟΚ βγαίνει στην επίθεση με τον Τάισον. Με τον Μπέλκα μάλλον. Μπέλκας πλησιάζει, δεν τον πλησιάζει κάποιος να τον πιέσει. Τώρα δίνει την πάσα. Θα προλάβει ο Σούταλο και θα βάλει το τάκλιν. Μπάλα πάει πάλι στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Το γύρισμα, μια πάσα. Θα καλύψει εκεί και θα παραχωρήσει κόρνερ ο Σούταλο. Κακές αμυντικές προσπάθειες εδώ τώρα. Το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, το τέταρτο στο παιχνίδι, στο 60. Σούταλο κουβάλει στην μπάλα, την έφερε πάνω από το κέντρο και στο μισό μέτρο θα σαν σπάσει.
0: Και στο τέλος παραχώρησε κόρνερ χωρίς λόγο.
1: Ναι. Λοιπόν, το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ τώρα από τα δεξιά. Μιλάει ο Πέλκας από το δοκάρι, θα διώξει ο Γένσεν σε πλάγιο. Πλάγιο τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά. Αλλαγή για τον Άρη. Θα μπει στο παιχνίδι ο Μωρόν. Λορέν Μωρόν λοιπόν στο παιχνίδι. Στη θέση του Καντεβέρα αλλάζει το φόρ του Γρηγορίου. Τι ο Καντεβέρα βγαίνει εκτός. Λόρεν μόνο μπαίνει στη θέση του. Λόρεν μόνο λοιπόν η πρώτη, η δεύτερη αλλαγή του Άρη. Και αυτός έχει σκοράρει εδώ όπως και ο Μάνου. Σε ένα επίσημη 0-1 που κερδίσαμε. Το πλάγιο εκτελείται. Πιέζουν οι παίκτες του Άρη. Οι παιδούχοι παραχωρούν αυτή τώρα πλάγιο. Το οποίο πάει να εκτελέσει ο Ρίτσαρτς. Κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Άρης ελέγχει. Με τον Μάνου, μπάλα πίσω στο Ρίτσαρτς. Πιέζεται τώρα εκεί ο Ρίτσαρτς από δύο αντιπάλους, γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω. Θα προλάβει τώρα ο Σούταλο και θα παραχωρήσει πλάγιο. Κλείνονται μόνοι τώρα εδώ οι παίκτες του Άρη. Το είδαμε δύο-τρεις φορές και στο πρώτο ημίχρονο. Δεν επιτρέπεται να παίρνει την μπάλα εκεί ο ακραίος αμυντικός με πλάτη. Θα παίξει ο ΠΑΟΚ τώρα από τα δεξιά. Κόβει ο Ράτσιτς. Μπάλα πάει μπροστά στο Μωρόν. Μωρόν την ελέγχει, πιέζεται. Κερδίζει εκεί παίκτης του Άρη και υπάρχει κλωτσιά φάουλ από τον Ζίφκοβιτς. Και συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Σούταλο. Προς τα πίσω για τον Βέλιο. Γένσεν και πάλι στο Βέλιο. Γένσεν. Αλλάζουν οι δυο τους την μπάλα. Ο Βέλιο τώρα για τον Φαμπιάνο. Για τον Σούταλο συγγνώμη. Ρίτσαρτς. Για τον Γένσεν. Θα χάσει την μπάλα. Γένσεν με φάουλ. Ρίτσαρτς το εκτελεί για τον Σούταλο. Φαμπιάνο. Και πάλι για τον Σούταλο. Φαμπιάνο. Άλλαξαν εκεί. Ο Γκαρέ πολύ ωραία. Η μπάλα πάει στο Φαντιγκά. Είναι πολύ δυνατή όμως η πάσα. Δεν μπορεί να την προλάβει ο Φαντιγκά. Περνάει και καταλήγει out. Η πάσα του Μάνου. Με τον Παβλιακά έτοιμο να δώσει συνέχεια. Να θα γίνει αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Θα μπει στο παιχνίδι. Θα βγει ο Ζαφίρης και θα μπει στη θέση του Γιάκιτς για τον ΠΑΟΚ. Ζαφίρης ο οποίος θα πρέπει να έχει βγει πολύ νωρίτερα από το παιχνίδι με την κόκκινη κάρτα που του χάρισε ο Ιταλός. Παυλένκα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Παυλένκα γεμίζει. Ο Ντιαγέτς πάει την μπάλα για τον Πέλκα, ο οποίος αποφεύγει το Ράτσι και παίρνει φάουλ. Ο Μιχαηλίδης πάνω στην μπάλα. Δίνει στον Κώστα. Τον πιέζει ο Μωρόν. Δίνει την μπάλα στο Μιχαηλίδη και πάλι. Κάθετα ο Μιχαηλίδης για τον Πέλκα. Αυτός για τον Γιάκιτς. Ο Μπάμπα γεμίζει για τον Πέλκα. Το στέλνει να βρει τον Ντάισον. Περνάει αυτός για τον Ντιαγέ. Ο Φαμπιάνο τα κόψει. Αλλά η μπάλα πηγαίνει στον Ούγκρεσιτς. Θα του κάνει ένα σουτ στην αγκαλιά του Βέλιο. Ήταν αδύναμο το σουτ. Από τον Γιάκιτς ήταν. Ο Βέλιο τώρα με το βολέ ψάχνει τον Μωρόν. Μπερδεύονται οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Η μπάλα περνάει για τον Μωρόν. Αυτός είναι στο Γιαννιώτα. Γιαννιώτας μπαίνει με στην περιοχή από τα αριστερά. Πάντα Γιαννιώτας θέλει να κάνει εκεί τις τρίπλες. Κόβεται. Ρεύουν και πάλι οι παίκτες του Άρη με τον Μάνου έξω από την περιοχή. Η σέντρα του Μάνου. Εύκολα εκεί θα διώξει ο Μπάμπα. Ο Τάισον κατεβάζει την μπάλα. Και την πετάει μπροστά για τον Ντιαγέ. Με τον Σούταλο εκεί ο οποίος λίγο γλιστράει. Προλαβαίνει τελικά και κόβει. Παρότι γλίτσε αρχικά ο Σούταλο. Τον έκοψε τον Ντιαγέ. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Μάνου. Αυτό θέλει να βρει τον Μωρόν. Θα διώξει ο Μιχαηλίδης. Υπάρχει φάουλ εκεί από τον Μωρόν. Δεν θέλω να κομπάει καν ο Μωρόν. Ο Μιχαηλίδης πηδάει. Πέντε λεπτά συμπληρωμένα στο γήπεδο της Τούμπας. Το 2-0 παραμένει. Τάισον. Πέρασε η μπάλα. Θα κόψει και ο Γένσεν. Μπαίνει πάλι ο Τάισον στη φάση και παίρνει την μπάλα όμως. Τάισον για τον Μπέλκατς από την περιοχή. Μπέλκατς για τον Ζίφκοβιτς. Μέσα στην περιοχή ο Ζίφκοβιτς. Το γύρισμα για τον Μπέλκα. Ένα σουτ την μπάλα. Κάπου κόντρα ο Βέλιο με διπλή προσπάθεια θα μπλοκάρει. Με διπλή προσπάθεια εδώ ο Βέλιο. Του φύγε η μπάλα αρχικά από τα χέρια. Συνέχεια την μπλόκαρε. Και δίνει τώρα για το Φαντιγκά. Γκαρέ. Μάνου. Για τον Ρίτσαρντς. Γένσεν. Για τον Μάνου. Μάνου θα δώσει για τον Φαντιγκά. Πίσω από τον Φαντιγκά για τον Φαμπιάνο. Γένσεν. Το άνοιγμα για τον Ρίτσαρντς τώρα από τα αριστερά. Ρίτσαρντς. Θα δώσει το Γιαννιώτα. Γιαννιώτας κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Πάντα από τα αριστερά. Θα κάνει τώρα μια σέντρα. Κάνει ένας κίνδυνος. Πολύ εύκολη σέντρα τώρα μέσα στη μικρή περιοχή. Ο Παυλένκα μπλόκαρε. Και θα δώσει τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Μπαίνοντας στη φάση κερδίζει την μπάλα. Ρίτσαρντς. Σούταλο. Για τον Φαμπιάνο. Γκαρέ. Πιέζεται από δύο και χάνει την μπάλα. Ο Γκαρέ κρατάει τον αντιπαλό του. Αφήνει το πλεονέκτημα ο Ιταλός. Ζιφκόβιτς. Για τον Ούγκρεσιτς. Αυτός για τον Τάισον γυρίζει πίσω στον Κώστα. Γιάκιτς. Τάισον. Και πάλι για τον Γιάκιτς. Πίσω η μπάλα στον Κώστα. Και αυτό ακόμα πιο πίσω για τον Παυλένκα. Παυλένκα γεμίζει. Φαντιγκά με το κεφάλι θα κόψει. Κεφαλιά από τον Ζιφκοβιτς. Μπάλα πάει στον Ντιαγέ. Βγήκε πλάγια αριστερά. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του Ντιαγέ. Θα δώσει τώρα για τον Πέλκα. Μιχαηλίδης. Μιχαηλίδης για τον Γιάκιτς. Το άνοιγμα από την άλλη πλευρά τώρα για τον Ζίφκοβιτς. Πίσω αυτός για τον Γκένι. Κώστα. Το λάθος από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Κερδίζει το πλάγι ο Άρης από τα αριστερά. Πάει ο Ρίτσας να τον εκτελέσει. Μανού στον Φαμπιάνο. Μανού. Μανού για τον Γκαρέ στα δεξιά. Γκαρέ. Γκαρέ κάνει τη σέντρα με στην περιοχή. Το γυριστό του Γιαννιώτα, μπάλα κάπου κοντράρι. Και προλαβαίνει ο Παυλέκα και δεν βγαίνει κόρνερ. Το έκανε το γυριστό Γιαννιώτα, στην μπάλα κάπου κόντραρε. Πρόλαβε ο Παυλέκα. Δεν την άφησε να βγει κόρνερ την μπάλα. Την μπλόκαρε. Παυλέκα το βολέ. Ο Ζιφκοβιτς πάνω στο Γένσεν. Ρίτσαρτς. Γιαννιώτας, Ρίτσαρτς, ο οποίος θέλει να ανέβει τώρα από τα αριστερά. Πάντα ο Ρίτσαρτς στο χορτάρι. Τίποτα λέει ο Ιταλός. Στην εξωφρενή για τον ΠΑΟΚ με τον Πέλκα. Κώστα. Για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, πέρασε η μπάλα για τον Τάισον. Τάισον τώρα για τον Ζίφκοβιτς, έχει χώρο την περιοχή. Θα να περάσει την μπάσα, κόβουν οι παίχτες του Άρη. Και με τον Φαντικά τώρα θέλουν να βγουν μπροστά. Μάνου, πατάει για τον Γκαρέ. Γκαρέ και πάλι για τον Μάνου τώρα, που έχει βγει πλάγια δεξιά. Κάνει κίνηση και ο Ράτσιτς, τον βλέπει και του δίνει την μπάλα ο Μάνου. Ράτσιτς έξω από την περιοχή, τι πάει να κάνει τώρα. Ψάχνει πάσα στο Γιαννιώτα από την άλλη πλευρά, κερδίζουν και πάλι οι παίχτες του Άρη με τον Μάνου. Η σέντα του Μάνου, δεύτερο δοκάρι και για τον Γιαννιώτα. Είναι δυνατή, θα την προλάβει ο Γιαννιώτας. Γιαννιώτας μπαίνει με στην περιοχή, κάνει μια σέντρα. Διώχνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και πάλι ο Άρης με τον Γιαννιώτα, μες στην περιοχή από τα αριστερά. Πίσω για τον Ράτσιτς. Φαμπιάνο σηκώνει την μπάλα. Μες στην περιοχή τώρα, ένα γύρισμα. Τώρα διώχνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, πάλι ο Άρης μες στην περιοχή. Ένα σουτ, την μπάλα φεύγει. Κόρνερ. Εδώ τώρα οι παίκτες του Άρη κράτησαν την μπάλα πολύ ωραία στην περιοχή. Ο Γιαννιώτας έκανε το σουτ, την μπάλα βρήκε στον Ούγκρεσιτς και κατέληξε κόρνερ. Κράτησαν πολύ ωραία την μπάλα στην κατοχή τους παίκτες του Άρη και πίεσαν. Τελικά το σουτ του Γιαννιώτα, η μπάλα στο κεφάλι του Γιάκητς και κόρνερ για τον Άρη από τα δεξιά, το τέταρτο στο παιχνίδι. Αλλαγές για τον ΠΑΟΚ θα έχουμε λογικά μετά το κόρνερ. Ο Καμαρά είναι ο ένας ο οποίος περιμένει για να μπει. Και ο Χατσίδης με το 52. Το κόρνερ τώρα για τον Άρη με τον Γκαρέ, με τον Μάνου μάλλον, από τα δεξιά. Κόρνερ εκτελείται, διώχνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Συμπάνει την μπάλα όμως και πάλι για τον Μάνου, η σέντρα μες στην περιοχή. Κεφαλιά, απομάκρυνση. Γιαννιώτας κατεβάζει την μπάλα πάλι για τον Άρη, μες στην περιοχή από τα αριστερά. Η σέντρα του Γιαννιώτα, δεύτερο δοκάρι. Ο Μάνου το κοντρόλ, νέο κόρνερ για τον Άρη. Ο Άρης πιέζει εδώ και ένα τρίλεπτο. Κερδίζει άλλο ένα κόρνερ από τα δεξιά. Ο Μάνου με πάσα αυτή τη φορά για τον Γκαρέ. Η σέντρα του Γκαρέ, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, out. Πολύ μεγάλη φάση για τον Άρη με τον Μωρόν. Αυτός πρέπει να είναι. Ή ο Φαμπιάνο, Φαμπιάνο είναι. Ο Φαμπιάνο είναι ο οποίος δεύτερο δοκάρι παίρνει την κεφαλιά, η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Παυλέγκα. Σε 73. Και βλέπουμε τώρα τη φάση λίγο πάνω από το ζώο δοκάρι του Παυλέγκα.
2: Χορηγή μετάβαση ξενοδοχείου Ναϊάδε στα Λουτρά Πόζαρ. Advantage Media βρίσκουν γιατί η ιστοσελίδα σου δεν φέρνει αποτέλεσμα και το διορθώνουν. Και το Γιώτα Αλεξανδρίδη στο αεροδρόμιο.
1: Βγήκε ο Τάισον, μπήκε ο Χατσίδης. Και βγήκε και ο Πέλκας και μπήκε ο Καμαρά για τον ΠΑΟΚ. Παυλέγκα δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Καμαρά δεν μπορεί να ελέγξει την μπάλα. Αυτή βγαίνει πλάγι για τον Άρη. Φαντικά θα το εκτελέσει. Φαντικά για τον Ράτσιτς. Κόβει ο Μπάμπα. Χατσίδης. Περνάει τον Ράτσιτς ο Χατσίδης. Ο Φαντικά τον ακολουθεί και τον κόβει. Με φάουλ λέει ο Ιταλός. με τον Ζήφκοβιτς να πηγαίνει να το εκτελέσει. Φωνάζει τώρα. Βλέπω τον Πετρίς και τον Γκουαμέ. Αυτούς τους δύο νομίζω φωνάζει ο Γρηγορίου. Τώρα θα εκτελεστεί αυτό το φάουλ για τον ΠΑΟΚ με τον Ζήφκοβιτς από τα αριστερά. Εκτελείται η μπάλα στην περιοχή, δεν βγαίνει ο Βέλιο, περνάει από όλους και καταλήγει out.
2: Αυτή τη στιγμή, Δημήτρη, βλέπω τη βαθμολογία έτσι και γενικότερα και με τα αποτελέσματα που είναι ως τώρα και ο Άρης έχει δεχτεί 10 γκολ, έχει τη χειρότερη άμυνα και τη δεύτερη χειρότερη την έχει ο Λεβαδιακός με 8 που είναι στο 0-0. Ναι.
1: Ο Άρης τώρα με τον Γκένσεν, εδώ πιέζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, Φαμπιάνο για τον Φατιγκά και αυτός για τον Μάνου. Μάνου γυρίζει, κρατάει την μπάλα στην κατοχή του παρά την πίεση και τον Εντιαγέ. Θα τη χάσει όμως συνέχεια την μπάλα, την άνοιξε και την έχασε. Ο ΠΑΟΚ τώρα θα πολύ ωραία, θα γυρίσει και θα κόψει ο Φατιγκά τον Γιάκιτς. Γυρίζει για τον Φαμπιάνο, χάνουν όμως την μπάλα παίκτης του Άρη. Τώρα θα την ελέγξει ο Σούταλο για την απομακρύνει. Σε πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Με τον Μπάμπα να πηγαίνει για να το εκτελέσει το πλάγιο. Ζήφκοβιτς. Γιάκιτς, Ζήφκοβιτς, πίσω για τον Μιχαηλίδη. Βάζει την κόντρα εκεί ο Μωρόν, η μπάλα θα φτάσει στον Παβλένκα. Ο οποίος γεμίζει. Δεν υπάρχει εκεί παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο Βέλιο ελέγχει την μπάλα και τη δίνει στον Φαμπιάνο. Κουαμέ έτοιμος για να μπει στο παιχνίδι. Λογικά τον βάλει αριστερά τιμό. Έτσι δεν είναι. Κάπου άλλο τον βάλει.
2: Μάλλον ναι.
1: Αφού παίζει ο Μάνου και ο Μωρόν μπήκαν αλλαγή.
2: Μπορεί να πάει ο Μάνου αριστερά βέβαια και να πάει ο Κουαμέ από πίσω.
1: Δεν νομίζω. Mm-hmm. Φαμπιάνο κουβαλάει την μπάλα, τη δίνει τώρα για τον Καρέ. Θέλει να κάνει εκεί μια τρίπλα ο Καρέ, θα χάσει την μπάλα. Εντιαγέ, σε ριχάνε αλλά και σήμερα ο Καρέ. Πιέζουν οι παίκτες του Άρη και κερδίζουν την μπάλα με τον Μωρόν. Γιαννιώτας. Μπαίνει στην περιοχή, σουτάρει κόντρα κόρνερ. Και άλλο κόρνερ για τον Άρη, το έκτος στο παιχνίδι. Υπάρχει κλωτσιά εδώ σε παίκτη του Άρη. Θα δώσει τώρα την κίτρινη κάρτα στον Εντιαγέ. Για το μαρκάρισμά του πάνω στον Μωρόν. Νέο κόρνερ για τον Άρη πάλι από τα δεξιά. Πετρίς και Κουαμέ είναι έτοιμοι για να μπουν στο παιχνίδι. Το κόρνερ με τον Καρέ τώρα από τα δεξιά για τον Άρη. Το εκτελεί εύκολα στο πρώτο δοκάρι. Διώχνει παίκτη του ΠΑΟΚ πάλι σε κόρνερ. Το έβδομο. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Θα βγει ο Φαντικά και θα μπει ο Πετρίς. Αλλάζει τον δεξιό του μπακ ο Γρηγορίου. Και θα βγει ο Γιαννιώτας και θα μπει ο Κουαμέ όντως. Αριστερά θα πάει ο Κουαμέ. Έξω Φαντικά, έξω Γιαννιώτας. Μέσα Πετρίς, μέσα Κουαμέ. Το κόρνερ για τον Άρη με τον Καρέ. Βρίζουν τον Γιαννιώτα τώρα, ο οποίος δείχνει το σήμα στο στήθος του. Καρέ στο κόρνερ, πάλι διώχνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Η μπάλα πάει στον Μάνου, θέλει να κάνει μια τρίπλα, θα χάσει την μπάλα. Και τώρα ο ΠΑΟΚ θέλει να βγει μπροστά. Γυρίζει ο Καρέ όμως και κερδίζει την μπάλα και διορθώνει. Κάνει λάθος πάσα όμως συνέχεια. Και τώρα μια παλιά πάλι από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Σε ένα σημείο που είναι μόνο ο Σούταλο με το Βέλιο. Θα πάρει την μπάλα ο Σούταλο και θα δώσει τον Γκένσεν. Η παλιά τώρα του Γκένσεν για το Ράτσι, για δεξιά Ράτσι της κατεβάζει. Τον πιέζει ο Μπάμπα. Ράτσι κρατάει, δίνει στον Καρέ. Η σέντρα του Καρέ. Είναι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Εντιαγέ με τον Γκένσεν, ο Γκένσεν κερδίζει την μπάλα. Δίνει στον Φαμπιάνο. Πετρίς. Γυρίζει στο Βέλιο. Και αυτός για τον Φαμπιάνο. Πετρίς. Πίσω πάλι για τον Βέλιο. Σούταλο. Γένσεν. Παμπιάνο. Πετρές κάνει κίνηση, τον βλέπει πάνω του, περάσει την μπάλα. Δεν μπορεί να περάσει, ο Ζιβκοβίτς παραχωρεί πλάγιο για τον Άρη. Πετρές στο πλάγιο. Για τον Γένσεν. Σούταλο. Ρίτσαρτς. Για τον Μάνου τώρα στον άξονα. Η παλιά του Μάνου για τον Καρέ. Καρέ κατεβάζει. Καρέ έχει δίπλα τον Πετρίς. Θα του δώσει την μπάλα. Η σέντρα του Πετρίς. Στην περιοχή πάλι διώχνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Θέλει να μπει ο Καρέ στη φάση. Κατεβάζει την μπάλα για τον Ράτσιτς. Ράτσιτς σέντρα. Ο Μωρόν γυρίζει και κάνει το σούτ την μπάλα. Out. Καλή φάση για τον Άρη. Το γέμισμα εκεί για τον Μωρόν. Από τον Ράτσιτς τον βρήκε. Γύρισε ο Μωρόν. Το γυριστό έστειλε την μπάλα. Out. Στο 80. Αυτή η φάση με τον Μωρόν από την πάσα του Ράτσιτς. Παβλέγκα να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 80 είμαστε. Πάω Κάρης 2-0. Γεμίζει ο Παβλέγκα. Με το κεφάλι κόβει ο Φαμπιάνο. Ο Ράτσιτς μπαίνει στη φάση, ο Μωρόν παίρνει την κεφαλιά. Ο Γκαρέ με τον Μπάμπα. Γκαρέ κατεβάζει, τον πιέζει ο Μπάμπα πλάγιο για τον Άρη. Το οποίο θα εκτελέσει ο Πετρίς. Πώς θα πίσω για τον Φαμπιάνο. Σούταλο. Ήταν καλή φάση, βλέπω ξανά του Μωρόν, ήταν πολύ καλή. Γένσεν. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Καρέ, αυτός άφησε την μπάλα να περάσει. Ο Μιχαηλίδης θα κόψει. Ζιβκοβίτς κερδίζει το πλάγιο την παρέμβαση του Καρέ. Ο Παπα πάει να το εκτελέσει. Μπαμπα εκτελεί, Πετρίς κόβει σε νέο πλάγιο. Μπάμπα στο πλάγιο. Τελείω Μπάμπα. Φαμπιάνο βγαίνει πρώτος με το κεφάλι και κόβει. Γένσεν για τον Πετρίς. Πετρίς απομακρύνει την μπάλα. Εκείνο Κώστα τρέχει και ο Μωρόν να τον πιέσει. Κώστα με το κεφάλι θα ελέγξει την μπάλα. Τον πιέζει ο Μωρόν. Πάλι πέρα στο ΠΑΟΚ. Βάζει την κόντρα όμως εκεί ο Ρίτσαρτς. Μάνου για τον Ρίτσαρτ. Αυτό στην παλιά με στην περιοχή. Τώρα είναι δυνατή όμως. Εκεί για τον Γένσεν που είχε μείνει ψηλά. Μπάλα πέρασε και κατέληξε out. Για τον Μωρόν ήταν. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Παβλέγκα. Χωρίς να βιάζεται. Παβλέγκα γεμίζει. Κόβει με το κεφάλι ο Γκαρέ. Προς τα πίσω ο Μπάμπα. Δεν μπορείς να μπει στη φάση ο Μάνου. Διώχνει ο Γιάκιτς. Ο Σούταλο με το κεφάλι. Ο Εντιαγέ για τον Καμαρά. Ζιβκοβίτς, Καμαρά. Λάθος. Ο Πετρίς κόβει σε πλάγιο. Θα εκτελέσει το πλάγιο ο Μπάμπα. Κόβει ο Πετρίς. Καθά την μπάλα και τόσο αγωνιστικού χώρου. Γένσεν. Γένσεν για τον Μωρόν. Φάουλ από τον Κώστα. Όχι, λέει πάλι ο Ιταλός. Ο ΠΑΟΚ με τον Ζιβκοβίτς. Το γύρισμα του Ζιβκοβίτς. Διαγέμε στην περιοχή. Θέλει να κάνει τις τρίπλες. Η μπάλα πέρασε. Την κρατάει ο Χατσίδης. Τη γυρίζει για τον Ζιβκοβίτς. Το γύρισμα. Ο Βέλιο μέσα στην μικρή του περιοχή. Πάλι ο ΠΑΟΚ με τον Χατσίδη. Θα κλέψουν μέχρι στο αριό με τον Πετρίς. Πετρίς για τον Μωρόν. Θα χάσει πάλι την μπάλα ο Μωρόν. Μπάμπα. Θα μπει σε λίγο Παλάσιος για τον Άρη. Ζιβκοβίτς για τον Χατσίδη. Το πλάγιο είναι για τον Άρη. Θα το εκτελέσει ο Πετρίς. Φαμπιάνο. Πετρίς, πάλι Φαμπιάνο, Μάνου, Πετρίς. Μάνου, θέλει να μπει στη φάση, θα κοπεί. Φαμπιάνο ελέγχει. Και γυρίζει στο Βέλιο. Ρίτσαρτς. Σούταλο. Στο 84, είμαστε το 2-0 υπέρ του ΠΑΟΚ, παραμένει. Πετρίς. Γκαρέ. Πιέζεται, χάνει την μπάλα με φάουλ από τον Μπάμπα. Το τελεί γρήγορα ο Γκαρέ. Σταματάει το μάτς όμως και λέει να γίνει αλλαγή ο Ιταλός. Θα μπει ο Παλάσιος. Στη θέση του Γκαρέ. Ο Πετρίς. Θα δώσω τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Αλλαγές και για τον ΠΑΟΚ μάλλον πρώτα. Θα βγει ο Ιντιαγή από το παιχνίδι και θα μπει ο Μύθου. Η πρώτη αλλαγή και θα μπει και ο Τάχα Αλή και στους Ζιβκοβιτς. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με το φάουλ που θα εκτελέσει ο Πετρίς. Πίσω για τον Φαμπιάνο. Μάνου. Φαμπιάνο. Για τον Σούταλο. Ρίτσαρτς. Για τον Κουαμέ. Κουαμέ τι κάνει. Ξέρει την μπάλα πίσω στο Γένσεν. Την κατάει ο Γένσεν στην κατοχή του. Την πετάει μπροστά. Πολύ δυνατή η πάσα του Γένσεν. Δεν μπορούσε να ακολουθήσει ο Μωρόν. Η μπάλα πέρασε και κατέληξε out. Ο χρόνος περνάει. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Παβλένκα. Παβλένκα γεμίζει. Ο Ράτσης με το κεφάλι. Κεφαλιά από τον Γιάκιτς. Άλλη μία από τον Ράτσης. Ο Γιάκιτς δίνει πολύ ψωστή στην μπάλα. Ο Σούταλο με το κεφάλι από μακρύνει. Κουαμέ θέλει να μπει στη φάση. Θα χάσει την μπάλα. Το ΠΑΟΚ από τα δεξιά ανεβαίνει με τον Κένι. Τα Χαλή κερδίζει το, ο Χατσίδης κερδίζει το πλάγιο.

Τελείται το φάουλ τώρα για τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά. Θα διώξει ο Φαμπιάνο. Ένα σουτ τώρα από τον Καμαρά, η μπάλα πολύ μακριά out. Στο 88 είμαστε πλέον. Το 2-0 υπέρ του ΠΑΟΚ παραμένει. Ο Βέλιο τώρα δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, γεμίζει. Φτάνοντας τον Μωρόν, θα κόψει ο Κένι με το κεφάλι. Ο Ράτσιτς κατεβάζει για τον Κουαμέ. Μάνου. Δεν πέρασε η πάσα του Μάνου. Και έτσι να υπέρξει ο ΠΑΟΚ με τον Μπάμπα. Πιέζει και ο Παλάσιος. Πίσω η μπάλα του Νταχαλή στον Μπάμπα. Κλέβει ο Παλάσιος. Και κερδίζει το πλάγιο. Την παρέμβαση του Μπάμπα. Αφήνει στον Πετρίς για την εκτέλεση του πλαγίου. Πετρίς στο πλάγιο. Διώχνει παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο Μάγκες από τον Γκένι. Ο Ρίτσαρτς με το κεφάλι. Παραχωρεί πλάγιο. Εκτελείται το πλάγιο από τον Κένι. Σουτάλο Ρίτσαρτς για τον Γένσεν, ο οποίος γεμίζει ψάχνοντας τον Μωρόν. Κεφαλιά από τον Κώστα. Άλλη μία από τον Μπάμπα. Κερδίζει ο Γένσεν. Και ανοίγει για τον Πετρίς. Πετρίς με τον Ταχαλή. Πίσω για τον Ράτσιτς. Η κόντρα, ο Γένσεν έρχεται. Νέα κόντρα, η μπάλα πάει στο Ράτσιτς. Σούταλο. Για τον Ράτσιτς. Να κάνει λάθος ο Ράτσιτς. Κλέβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα. Να βγουν μπροστά με τον Κένι. Κερδίζουν οι παίκτες του Άρη. Και πάλι όμως η γηπεδούχη με την μπάλα. Ο Κένι. Η μπάλα κόντραρε στον διαιτητή. Σταματάει το μάτς. Σε λίγο συμπληρώνονται τα 90. Τέσσερα λεπτά των καθυστερήσεων. Τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Τάχα Λίμη στην περιοχή. Κάνει μια τρίπλα. Θα κόψει ο Πετρίς. Ο Ράτσα από μακρινή. Κεφαλιά από τον Γιάκιτς. Άλλη μια από τον Ράτσιτς. Πάλι παίκτες του ΠΑΟΚ. Πάλι ο Ράτσιτς. Κεφαλιά από τον Καμαρά. Ελέγχει την μπάλα ο Βέλιο. Και δίνει συνέχεια στο παιχνίδι ψάχνοντας τον Μωρόν. Ο Μωρόν κατεβάζει. Με συμπλάτη τον Κώστα. Κουαμέ. Μωρόν. Το άνθρωπο από την άλλη πλευρά τώρα για τον Πετρίς. Πετρίς στο γύρισμα. Διώχνει ο Γιάκιτς. Μπάλα μένει μες στην περιοχή. Ο Μπάμπα τώρα πιο μακριά. Προσπαθεί ο Μάνου. Μπάλα πάει στον Ράτσιτς. Φαμπιάνο, Μάνου, Ράτσιτς. Το γέμπνο του Ράτσιτς. Θα διώξει ο Κώστα. Απομάκρυνση τώρα από τον Κώστα. Τρέχει ο Ταχαλή να προλάβει την μπάλα. Την προλαβαίνει. Ο Πετρίς όμως γύρισε και τον έκοψε. Πετρίς για τον Ράτσιτς, ο δεύτερος του καθυστερήσεων είμαστε. Η μπαλιά του Ράτσιτς, μια κεφαλιά προς τα πίσω. Ελέγχει την μπάλα ο Μιχαηλίδης. Τον πιέζει ο Παλάσιος. Μιχαηλίδης. Ταχαλή. Ανοίγει την μπάλα εκεί με τον Ράτσιτς. Ο Ράτσιτς καλύπτει ωραία και κερδίζει την μπάλα. Πετρίς. Παλάσιος για τον Μάνου. Κερδίζει το πλάγιο. Ο Άρης θα γνωρίσει την δεύτερη συνεχόμενη ήττα του σε ντέρμπι μετά το 5-0 στη Φιλαδέλφια. 1-2-0 σβηστό από τον ΠΑΟΚ χωρίς να κάνει, κάνοντας ελάχιστα πράγματα.

0: Ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο ήλεγε το παιχνίδι για ένα μεγάλο διάστημα, χωρίς όμως να μπορεί να πετύχει γκολ. Είτε σε πολύ μεγάλη φάση του Καντεβέρε, τις υπόλοιπες καλές, πολύ καλές προϋποθέσεις που είχε. Πρώτο ημίχρονο που είχε και τα διαιτητικά του και με τη δεύτερη κίτρινη στον Κένι που την χάρισε ο διαιτητής και με την κόκκινη στον Ζαφίρη που επίσης τη χάρισε. Πάω τώρα με τον Ταχαλή από τα αριστερά. Θα δώσει τον Καμαρά. Καμαρά το άνοιγμα την άλλη πλευρά για τον Κένι. Κένι το γύρισμα, η μπάλα κοντράρει στο Ρίτσαρτς, πάλι ο Κένι. Μια παλιά, θα κόψει ο Ρίτσαρτς. Γένσεν για τον Ρίτσαρτς και αυτός γεμίζει τώρα για τον Μωρόν, εκεί τρέχει μαζί με τον Κώστα. Θα πάρει την κεφαλιά, ο Μωρόν θα του πάρει την μπάλα. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του ο Μωρόν. Αριστερή όμως να τη δώσει και χάνει με φάουλ από τον Κώστα. Ενώ μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Άρης θα μείνει στους 6 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ θα πάει στους 9. Ο Άρης παραμένει εγκλωβισμένος με την δεύτερη συνεχόμενη ήττα στο πρωτάθλημα. Θέλει οπωσδήποτε νίκη την άλλη εβδομάδα πλέον με τον Ηρακλή. Αλλά και με τον Μαρκό μισό εβδομάδα στο κύπελο. Έχει δύο μάτς, Τετάρτη και Σάββατο. Λίγο να αναπνεύσει μέχρι να πάει στη διακοπή. Ο Μάνου τώρα εκτελεί το φάουλ. Διώχνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Μπάλα μείνει στην περιοχή. Κεφαλιά από το Ράτσιτς. Άλλη μία από το Σούταλο. Διώχνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Με το κεφάλι ο Κουαμέ για τον Φαμπιάνο και αυτός για τον Μάνου. Ο Μάνου θα ψάξει. Δεν θα βρει τον συμπαίκτη του. Τελευταίο σφύριγμα από τον Ιταλό διαιτητή. ΠΑΟΚ Άρης 2-0. Ο Άρης χάνει ένα παιχνίδι πραγματικά σβηστό από τον αντίπαλό του. Ο Άρης δείχνει ότι έχει πρόβλημα, έχει ζητήματα τα οποία δεν μπορεί να τα διορθώσει, δεν μπορεί να τα βελτιώσει, δυσκολεύεται πολύ. Δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι στο οποίο δεν σκοράρει, δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι στο οποίο χάνει 7-0 συνολικά το σκορ στα δύο αυτά τα παιχνίδια. Καμία σχέση βέβαια αυτό το μάτς με το μάτς της Νέας Φιλαδέλφειας. Εκεί η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε όλα τα λάθη του Άρη και τον διέσυρε πραγματικά. Εδώ ο ΠΑΟΚ έκανε συντηρητικό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης είχε την μπάλα στην κατοχή του. Βρήκε στιγμές, αλλά δεν μπόρεσε να πετύχει κάποιο γκολ. Θα τον έβαζε ξανά στο παιχνίδι. Αυτά από το γήπεδο της Τούμπας για την ώρα. ΠΑΟΚ Άρης 2-0. Θα τα πούμε σε λίγο από τη συνέντευξη τύπου. Τίμω.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Δεύτερη σερίτα για τον Άρη. Τρίτο συνεχόμενο ανεπιτυχία αποτέλεσμα, καθώς έφερε και το 1-1 στην Τρίπολη με τον Αστέρα για το κύπελο.

Και Φυσιά Λεβαδιακός τελικό 0-0. 66 λεπτό Παναθηναϊκός Πανετολικός 2-0. Νωρίτερα Καλαμάτα Βόλος 3-1. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1. Επόμενο μας για τον Άρη με τον Ηρακλή το Σάββατο στο Κλεάνθης Βικελίδης στις 7.30. Μετά από 4 αγωνιστικές ο Άρης έχει την χειρότερη επίθεση σε όλο το πρωτάθλημα, τη χειρότερη άμυνα με συγχωρείτε σε όλο το πρωτάθλημα με 10 γκολ παθητικό. Η δεύτερη χειρότερη την έχει ο Λεβαδιακός με 8. Και τα δύο γκολ του αντιπάλου στο πρώτο ημίχρονο

και περιμένουμε τις πρώτες αντιδράσεις από τον προπονητή, τις δηλώσεις στο συνδρομητικό Μιχάλη Γρηγορή, ο οποίος δεν μπόρεσε να κάνει κάτι το φοβερό και σήμερα, όπως και οι παίκτες βέβαια. Η ΠΑΕΑΡΣ έβγαλε ανακοίνωση στο ημίχρονο για την διαιτησία. Την ανέφερα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, θα το κάνω και τώρα, μέχρι να έχουμε τις δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου. Λοιπόν, παραλαμβάνω, στο ημίχρονο βγήκε η ανακοίνωση. Έβγε Λανουά, κάτι ήξερες και έστειλε στον Κολόμπο. Χαρίζει δεύτερη κίτρινη στον Κένι για φάουλ στο Γιαννιώτα, χαρίζει και δεύτερη αποβολή στον ΠΑΟΚ για αντιαθλητικό του Ζαφίρη πάνω στο Ράτης και δεν είδε το φάουλ πάνω στον goalkeeper μας πριν το πέναλτι. Έτσι έπρεπε να γίνει, έτσι γίνεται. Αρχίσανε τα έργα, καταλήγει η ανακοίνωση.

Έχω στείλει 2-3 φίλοι απάνω τα μηνύματα. Δηλαδή, τώρα Τίμω με το Ηρακλή θα έχει 30 ευρώ εισιτήριο στα πέταλα και θα περιμένουμε να έχει κόσμο στο γήπεδο. Θα τα δούμε όλα αυτά, παιδιά. Δεν ξέρω πια. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα συμβεί και με τα εισιτήρια. Αλλά είναι νομίζω στην πρώτη κατηγορία το παιχνίδι αυτό για τα εισιτήρια. Τόσο θα έχει πάνω κάτω. Πανηγυρίζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον κόσμο τους. Περιμένουμε εμείς τις δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου. Σίγουρα δεν νομίζω να είναι ικανοποιημένος ιδιαίτερα, κυρίως από τα λάθη που κάνουν οι παίκτες του.

και στο γεγονός ότι δεν μπόρεσε η ομάδα να απειλήσει στο δεύτερο ημίχρονο καθόλου για να μπει στο παιχνίδι. Και πάλι πετύχει ένα γκολ. Φαίνεται, παίζαμε και με έναν αντίπαλο ο οποίος έχει ένα σωρό προβλήματα και δεν καταφέραμε να τον πιέσουμε για να πάρουμε κάτι από το μάτς. Έχουμε εμείς που έχουμε τα δικά μας, αλλά και ο αντίπαλος, όπως είπε και ο Δημήτρης, Βιστά, MVP βγαίνει ο Ντιαγέ εντωμεταξύ. Και σκόραρε με πέναλτι το πρώτο γκολ. Και έκλεψε και το δεύτερο στην μπάλα εκεί στον Μπασίρου που πήγε να κάνει τον Ρόντρι. Γι' αυτό βγαίνει η MVP, νομίζω, και για το κλέψιμο που έκανε στον Μπασίρου. Γιατί απόρρισα κι εγώ, πέραν του πέναλτι δεν είχε κάνει κάτι ιδιαίτερο. Ο Άρης παραμένει στους 6, ο σημερινός του αντίπαλος πάει στους 9.

Θα έχουμε και συνέντευξη τύπου σε λίγο. Ξέρω ότι την ΟΠΑ καθυστερούν ή γενικότερα οι προπονητές καθυστερούν, δεν ξέρω. Πολλά τα μηνύματα των φίλων, θα διαβάσουμε σε λίγο. Ο Κοσμάς γράφει καλησπέρα Τίμω, μια ζωή τα ίδια, είχες την ευκαιρία να τους διαλύσεις και την πετάς στα σκουπίδια, βαρέθηκα, καταλήγει το μήνυμά του. Ο Λάζαρος, τι να πιέσουμε ρε Τίμω με αυτόν τον διαιτή, ούτε φάουλ ολοφάνερα σφύριζε. Ο Θάνος, Τίμω, η χρονιά είναι φωτοτυπία, μισό λεπτάκι, των προηγούμενων ετών, άρα να μην αγχωνόμαστε χωρίς λόγο και χαλάμε και την υγεία μας. Ο Κυριάκος, μια φορά που είναι εκεί στο χείλος του γκρεμού, να τους δώσεις μία να γκρεμιστεί, στο χορτάρι πρέπει να είναι καλύτερη και να σκοράρουν πρώτοι τυχεροί οι άλλοι. Τελικές 8-8, 4 στην εστία για τον ΠΑΟΚ, 3 για τον Άρη, κλεψίματα 19-18, γενικότερα ισορροπημένα όλα τα στατιστικά, αλλά το κοντέρ, τα γκολ γράφουν 2 για τους γηπεδούχους, 0 για εμάς. Μοιρασμένες οι επιθέσεις του αντιπάλου, 21-21 από τα πλάγια, 100% και 58 από τον άξονα. Ο Άρης έπαιξε κυρίως από τη δεξιά πλευρά, 39%, 10 μόλις από την αριστερή, τεράστια διαφορά, και 51% από τον άξονα.

Παναθηναϊκός εκτός συγκλονιστικού απρόπτου είναι στο 74 και το σκόρ είναι στο 2-0. Θα είναι η μοναδική ομάδα χωρίς απώλεια βαθμών μετά από 4 αγωνιστικές. Προηγείται 2-0 του Πανετολικού που είναι και αυτός χωρίς απώλεια βαθμών, αλλά θα έχει σήμερα.

Νωρίτερα υπενθυμίζουμε ότι ο Άρης κέρδισε στο μπάσκετ 98-74 τον Ερυθρό Αστέρα στην Κύπρο. Ενδιαγέ Ζίβκοβιτς σκόρερ του μάτς, ο πρώτος με πέναλτι. Μεγάλη καθυστέρηση για τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Πολλά μηνύματα έρχονται, αλλά ένα που τώρα ήθελα να το αναφέρω και εγώ πριν. Ο Ντίο, ναι, αντί να τους δώσουμε την μπάλα εμείς στο πρώτο λεπτό, κρατούσαμε εμείς την μπάλα. Ναι, είναι ένας τρόπος και αυτός. Όντως ο ΠΑΟΚ επέλεξε ειδικά μετά το 2-0 να δώσει την μπάλα στον Άρη. Αν δεν κάνω λάθος, ο Άρης ολοκλήρωσε το μάτς με 55% περίπου κατοχή της μπάλας, έναντι 45% του αντιπάλου. Γιατί κατάλαβε και ο αντίπαλος ότι ο Άρης, ναι, με προσπαθούσε, αλλά δεν μπορούσε να βγάλει φάσεις. Το να έχεις 55% κατοχή περίπου και 7 κόρνερ έναντι 3 του αντιπάλου και να χάνεις 2-0. Αυτό κάθε φορά και στατιστική υπηρεσία δεν λέει την αλήθεια.

0: πολύ μεγάλη απογοήτευση. Πάμε τώρα, αυτό περιμένουμε τόση ώρα, να ακούσουμε τον προπονητή του Άρη.
1: Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο για τα πρώτα 30 λεπτά και μέχρι να δεχτούμε το πρώτο γκολ ήμασταν μακράν η καλύτερη ομάδα. Δεχτήκαμε ένα γκολ από ένα πέναλτι το οποίο θα πρέπει να το ξαναδώ αν υπάρχει φάουλ πριν το πέναλτι. Το δεύτερο γκολ δικό μας λάθος, δική μας αδράνεια. Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα γιατί στο δεύτερο ημίχρονο πάλι ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω, χωρίς να αποτελεί άλοθη ή δικαιολογία για τη σημερινή ήττα, τη σημερινή διαιτησία. Όταν φέρνουμε ξένους διαιτητές για να διαιτητεύσουν και στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά τα λάθη έχουν αρχίσει από το πρώτο ημίχρονο, δεν ξέρω αν είναι δεύτερη κίτρινη στον Γκένι, δεν ξέρω στη φάση του Ρικάρντο. Στο δεύτερο ημίχρονο πραγματικά δεν θυμάμαι να πήραμε ένα φάουλ. Δεν αντιπροσωπεύουν οι ξένες διαιτησίες, φέρανε το συγκεκριμένο άνθρωπο για να διαιτητεύσει ένα μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και να υπάρχει αυτή η εικόνα. Πραγματικά δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Αυτό που δικαιούμαστε θα πρέπει να το παίρνουμε η κάθε ομάδα, όχι εμείς. Απλά επαναλαμβάνω, δεν αποτελεί άλοθη, δεν είμαι από τους ανθρώπους που δικαιολογώ οποιαδήποτε ήττα μέσα από αυτό, αλλά έχω μείνει εκπληκτός. Γιατί δεν περίμενα ότι θα υπήρχε τόσο κακή διαιτησία. Ευχαριστώ πολύ.
2: Αυτά λοιπόν, Άγγελε, από τον κύριο Γρηγόριου.
0: Αυτά είναι ο κύριο Γρηγόριου. Και φύγει και πρώτου κάνουν τεχτή κάποια ερώτηση. Ήθελε να μιλήσει για την διαιτησία και είπε βέβαια για ότι ο Άρης ήταν πολύ καλύτερος από το πρώτο λεπτό μέχρι το 30 και στο δεύτερο ημίχρονο. Και το πρώτο γκολ θεωρεί ότι υπάρχει επιθετικό φάουλ πάνω στον τερματοφύλακα του Άρη πριν γίνει το πέναλτι και στο δεύτερο ότι υπήρξε αδράνεια από πλευρά Άρη και μπήκε το γκολ. Μας κατακούσατε, απλά το ξαναναφέρω και όταν ακούσουμε και στη συνέντευξη τύπου.

πάω Άρης 2-0, ο Άρης δεύτερη συνεχόμενη νίκη ήταν συγχωρείτε στο πρωτάθλημα, χωρίς να πετύχει γκολ, δέχτηκε 7 γκολ στα 2 ντέρμπι με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Προέρχεται και από βαθμολογική απώλεια στο κύπελο, γενικότερα δεν είναι στα καλά της η ομάδα. Πέρα από όλων των άλλων και αυτά που αναφέρει και ο προπονητής και η ΠΑΕ για τη διετσία.

βλέπουμε φυσικά και μια διαφορετική εικόνα σε σχέση με τα φιλικά. Γι' αυτό κάθε φορά τα φιλικά δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματική εικόνα των ομάδων. Ο Άρης είναι πολύ επιθετικός, να βγάζει πολλές φάσεις στα φιλικά και με αξιόλογους αντιπάλους.

0: αλλά γενικότερα στα δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και η ομάδα δεν έβγαλε πολλές φάσεις, τέλος πάντων. Κλασικές φάσεις περισσότερο δεν έβγαλε. Α, έχουμε και τον προπονητή του αντιπάλου.
1: Στο γήπεδο της Τούμπας και αυτό ήταν το κλειδί της αναμέτρησης.
2: Δεν ήταν μόνο η έδρα διαφορετική απόψε, ήταν και ο ΠΑΟΚ διαφορετικός. Τι άλλαξε μέσα σε αυτή την εβδομάδα και αν κρίνει ο ίδιος ότι πόσο καθοριστική ήταν και η επίσκεψη του ιδιοκτήτη της ομάδας με το μήνυμα που έστειλε.
1: ΠΑΟΚ was completely important between the two games in Oaka and now in Tumba against Aris. And how important was the speech of the president, Mr. Ivan Savvidis, yesterday for tonight's victory?
3: The boss always, when he speak, he always say very good things. He always understand what the team need and was. He's always very good when we feel him close to us, and we are very happy to have him as a president.
1: Ο πρόεδρος, όποτε μιλάει στην ομάδα, λέει πάρα πολύ σωστά πράγματα. Ξέρει πότε πρέπει να πει κάτι και είναι πάρα πολύ σημαντικό, τον νιώθουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να τον νιώθουμε κοντά μας και να είναι δίπλα μας.
2: Δεν είναι σύνηθες και τουλάχιστον στον ΠΑΟΚ δεν ήταν συνηθισμένο να έρχονται δύο νέοι ποδοσφαιριστές και μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας λιγότερων ημερών να παίρνουν θέση και μάλιστα βασικού στο μάτς. Αν θέλει να μας πει δύο κουβέντες για τον ντεμπούτο των δύο ποδοσφαιριστών και την εικόνα της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο.
1: It's not so usual when the new players come to the team to play from the starting 11 so much fast. Not only the starting 11. A comment about these two players, Jakins and Diego Costa.
3: Well, Diego, very good match. Both very good match. Are experienced player. Are player that are able to play fast in a team also if they don't training a lot with us. And I'm very happy with them. But today is a victory of all the roster, all the squad.
1: Ο Diego Costa είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παίχτης για εμάς. Ήταν έτοιμος να βοηθήσει πάρα πολύ άμεσα, όπως και ο Γιάκης. Είναι δύο παίχτες οι οποίοι, παρόλο που δεν έχουν πάρα πολλές προπονήσεις με την ομάδα μας, ήταν έτοιμοι να αγωνιστούν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, σήμερα είναι μια νίκη ολόκληρης της ομάδας και δεν θα ήθελα να σταθώ συγκεκριμένα σε κάποια πρόσωπα.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you very much, coach. Thank you.
0: Αυτά λοιπόν από τον προπονητή του αντιπάλου. Και περιμένουμε σε λίγο τον Μιχάλη Γρηγορίου από τη συνέντευξη τύπου να ακούσουμε. Δεν ξέρω αν θα κάνει την ίδια τοποθέτηση, να μιλήσει μόνο για τη διαιτησία ή θα μιλήσει γενικότερα. Φαντάζομαι θα δεχτεί ερωτήσεις. Μπορεί και όχι όμως, δεν ξέρουμε. Θα δούμε ποια θα είναι η αντίδραση. Ο Άρης στέκεται πολύ στα της διαιτησίας. Σε παραβάλλουμε και κυρίως στα όσα. Βασικά, όχι μόνο πάνω από στο πρώτο ημίχρονο, αλλά η αναφορά και του Μιχάλη Γρηγορίου έχει να κάνει και με το δεύτερο ημίχρονο. Αυτό που διαπιστώσαμε και εμείς κατά τη διάρκεια του αγώνα και με τον Δημήτρη, ότι στο δεύτερο ημίχρονο, αντί να, ας πούμε, έκανε τη δουλειά που ήθελε ενδεχομένως ο διαιτητής στο πρώτο, συνέχισε και ακόμη χειρότερα στο δεύτερο. Αυτό τα έχουμε πει τα αγωνιστικά, τα λέμε τα αγωνιστικά, θα τα ξαναπούμε τα αγωνιστικά, αλλά δεν ξέρω αν έχει να κάνει. Δεν αποτελεί δικαιολογία, είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή δεν έδινε φάουλ με τίποτα. Αυτό που είπε δηλαδή και ο προπονητής του Άρη ισχύει. Δεν έδινε φάουλ. Αν το ξαναδούμε όλο το δεύτερο ημίχρονο, ήταν διαφορετική αντιμετώπιση. Επαναλαμβάνω, χωρίς να αποτελεί αυτό δικαιολογία. Τώρα λέμε και το ένα και το άλλο. Και το ότι η ομάδα, παράδειγμα, δεν έβγαλε φάση, ότι δεν ήταν πολύ καλή, ότι δέχεται τα γκολ εύκολα, ότι τα προσφέρει κιόλα τα γκολ εύκολα, αλλά και τα άλλα ισχύουν και τα άλλα. Τι να κάνουμε. Και ειδικά κατ' εμέ, να το ολοκληρώσω τα της διαιτησίας, δεν θα σταθώ τόσο στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά στο πρώτο δεν γίνεται να κλωτσάνε τόσο πολλοί αντίπαλοι και να χαρίζονται κίτρινες κάρτες σε παίκτες μάλιστα που έχουν και κάρτα, όπως ο Κένι που θα μπορούσε να βγει από πολύ νωρίς και φυσικά σε έναν που δεν είχε κάρτα, αλλά έκανε ένα δολοφονικό τάκλιν, ποδοσφαιρικά δολοφονικό τάκλιν και θα μπορούσε να αποβληθεί για το φάουλ του Ζαφίρη, λέω στο Γιάκιτς. Στο Ράτσιτ. Τέλος πάντων. Τα της διαιτησίας θα τα αναφέρουν, φαντάζομαι, οι άνθρωποι του Άρη και κυρίως και ο προπονητής και η συνέντευξη τύπου. Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα τον ακούσουμε. Ο Άρης, επαναλαμβάνουμε, τίθηκε 2-0. Το ίδιο σκορ υπάρχει και στο Παναθηναϊκός Πανετολικός περίπου 5 λεπτά πριν τα 90. Στα άλλα μάτς της αγωνιστικής για τη σημερινή ημέρα, Καλαμάτα Βόλος 3-1, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1 και Φυσιά Λεβαδιακός 0-0. Χθες Ολυμπιακός Όφη 0-1, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι στη μέση της βαθμολογίας, 7ος με 6 βαθμούς. Στην πρώτη θέση είναι ο Παναθηναϊκός με 12. Ο επόμενος αντίπαλος του Άρη, ο Ηρακλής, το Σάββατο στο Κλεάνθης Βικελίδης έχει 5. Ο σημερινός αντίπαλος του Άρη πήγε στους 9. Όσους έχουν Όφη και Πανετολικός. Καμία πλέον ομάδα χωρίς βαθμό στο πρωτάθλημα. Καθώς ο Λεβαδιακός κατάφερε και πήρε ισοπαλία με την Κηφισιά, αλλά παρέμεινε χωρίς γκολ στο πρωτάθλημα. Είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει σκοράρει σε 4 αγώνες. Και το τονίζουμε κυρίως διότι πέρσι ήταν από τις κορυφαίες ομάδες στο σκοράρισμα.

στείλατε και δύο φίλοι, θα το αναφέρω γιατί βάζετε δηλώσεις στον. Θα ακούσουμε και τον αντίπαλο. Πρώτη φορά κιόλα τον ακούμε σε ντέρμπι. Δεν είναι ο Λουτσέσκου που δεν τον ακούγαμε ή κάποιο άλλο. Τον ακούσαμε λίγο να μιλάει δύο λεπτά. Βγάζουμε και να μιλήσει λίγο και αντίπαλοι. Πάντα το κάνουμε. Δεν το κάναμε ποτέ προσωπικά, χωρίς να μου το. Ο σταθμός μπορεί να ήθελε, δεν το έκανα με τον Λουτσέσκου γιατί προκαλούσε. Ακούστηκε και ένα λεπτό αντίπαλο. Ναι, δηλαδή ποιο είναι το παράξενο, ας πούμε. Δεν ακούμε ποτέ συνέντευξη τύπου αντίπαλο, αλλά ακούμε το ένα λεπτό που μιλάνε στην ΟΒΑ όταν κάποιος δεν προκαλεί. Έτσι, αν προκαλούσε βέβαια έλεγε κάτι ιδιαίτερο, θα τον κόβαμε κατευθείαν.

αυτό Θόδωρε το γράφεις λίγο έτσι. Θα το διαβάσω όπως το γράφεις. Θα το διαβάσω, ναι, δεν είναι κάτι το φοβερό. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε με τρεις μπαρμπάδες. Το σκέφτηκα και εγώ κάποια στιγμή. Από αυτούς χάσαμε και τους κάναμε μάγκες. Τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Δεν είχα στο μυαλό μου τον μπαρμπάδες, αλλά είχε παίκτες μεγάλης ηλικίας, τέλος πάντων.

έχουμε το νου μας και μέσω του YouTube θα ακούσουμε και μετά θα έχουμε σχόλια από τον Δημήτρη, γιατί το βγάζουν οι αντίπαλοι μέσω του YouTube του κανάλι τους εκεί, τη συνέντευξη τύπου. Διαβάζω και πολλά μηνύματα για να έχω το νου μου μην ξεκινήσει. Ο Στέλιος, σε νορμάλ συνθήκη Μπασίρου και Χόγκλα μπαίνουν αεροπλάνο και πίσω. Πάρα πολλά λάθη και λάθη αδικαιολόγητα, το λέγαμε και στο πρώτο ημίχρονο. Δεν μπορεί να γίνονται αυτά τα λάθη από Χόγκλα και ο Μπασίρου. Ο Χόγκλα τα έκανε και πέρυσι, τα κάνει και φέτος, άρα κάτι τρέχει. Ο Μπασίρου από την αρχή της χρονιάς κάνει μόνο λάθη. Τα λέμε γιατί είναι χτυπητά τώρα και διαβάζουμε τα μηνύματα. Δεν θέλουμε να πούμε για όλους τους παίκτες, αλλά να το κάνεις 2-3 φορές τα ίδια λάθη, κάτι συμβαίνει. Όταν λέμε κάτι συμβαίνει, δεν πρέπει να παίζεις, προφανώς. Ο Φώτης, αντικειμενικά εντάξει, η ομάδα δεν είναι για νίκη στην αρχή. Μπήκαμε σχετικά καλά από λάθη. Πες το όπως θες. Φάγαμε 2 γκολ μετά κατάρρευση. Άμα θες διάβασέ το, διαβάζω. Καρυπίδη και την πάρε και την ΚΑΕ. Και λες, άμα θες διάβασέ το, διάβασα. Δεν έχεις κάτι βριστικό. Ο Χρήστος, δυστυχώς δεν μπορεί πλέον ο Φαμπιάνο. Η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση στα στόπερ και αμυντικά.

Νίκο, εντάξει, το γράφει συνέχεια με μηνύματα. Μπορεί να έχει εσύ θέμα. Δεν έχουμε άλλες πληροφορίες για το ότι δεν ακούγεται καθόλου στο ίντερνετ. Το λέω κιόλας. Το ψάξαμε. Μπορεί να υπάρχουν. Να έχει ένα θέμα εσύ, να ξέρεις. Ο Αναστάσιος, το λάθος του Γρηγορίου ήταν που δεν ξεκίνησε τον Μάνου και έβαλε τον Μπασίρου. Ίσως ήθελε τον αμυντικό προσανατολισμό του δεύτερου, αλλά πας σε ντέρμπι, οφείλεις να το χτυπήσεις. Το λέμε αυτό, πας για προσανατολισμό και τα λοιπά. Το αμυντικό δεν το έχω δει κιόλας εγώ. Καταλαβαίνω τι λες, ποιο είναι το σκεπτικό του προπονητή, αλλά δεν έχω δει να έχει και αμυντικό προσανατολισμό συγκεκριμένος. Σώσα μάτς αγωνίστηκε. Δεν ξέρω αν έπρεπε να παίξει ο Μάνου ή όχι, αλλά δεν έπρεπε να παίξει ο Μπασίρου. Τώρα δεν είναι εκτός αποτελέσματος. Με βάση την εικόνα του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή από την αρχή της χρονιάς. Ας παίξουν τώρα, εκ των υστέρων τα λέμε, αλλά ας έπαιζε Ράτσιτς και Γένσεν αμυντικά χάφη και ας έβαζε δεκάρι κάποιον άλλον. Δεν λέω για Μάνου και τα λοιπά μόνο. Ναι, κρίση κι άλλοι. Στείλατε ότι από ίντερνετ όλοι καλά. Ναι, έχει στείλει πολλά μηνύματα ο Νίκος. Νίκο, έχεις ένα θέμα εσύ με το ίντερνετ.

0: πολύ σύντομα θα ξεκινήσει ο Μιχάλης Γρηγορίου, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω από τον Δημήτρη, αλλά πιστεύω δεν έχω κάνει κάτι λάθος, ότι με έστειλε και ο Δημήτρης, το έχω βάλει. Α, τώρα ξεκινάει λοιπόν.
1: Είχα μια μεγάλη ευκαιρία με τον Κατεβέρα για να ανοίξουμε το σκορ. Κάτι που σημαίνει ότι θα βλέπαμε εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Ανταυτό σε μια φάση καταλογίστηκε ένα πέναλτι το οποίο θα πρέπει να το ξαναδώ. Μείναμε πίσω στο σκορ με ένα δικό μας πάλι λάθος. Διπλασίασε στα τέρματα ο ΠΑΟΚ. Αλλά ένα αλλά με κεφαλαία. Με ξέρετε, είμαι 23 χρόνια σαν προπονητής. Δεν έχω μιλήσει ποτέ, δεν ασχολούμαι ποτέ. Δεν θα αποτελέσει αυτό που θα πω καμία αιτιολογία, δικαιολογία, γιατί δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους. Δεν με απασχολεί κιόλας να αιτιολογήσω ή να δικαιολογήσω ποτέ οποιαδήποτε κατάσταση. Νομίζω ότι υπήρχε δεύτερη κίτρινη στον Γκένι. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξαναδούμε τη φάση του Ζαφίρη με το Ράσιτς. Δεύτερο ημίχρονο πραγματικά εξεπλάγει, γιατί ενώ πάλι ήμασταν η ομάδα που είχε την κατοχή, τις προϋποθέσεις, οτιδήποτε στον αγωνιστικό χώρο, δεν θυμάμαι να πήραμε ένα φάουλ. Αν φέρνουμε ξένους διαιτητές για να μπορέσουν να διαιτητεύσουν αμερόληπτα τα παιχνίδια και έχουμε αυτή την εικόνα, πραγματικά δεν έχω λόγια. Και επειδή αυτή τη στιγμή με την εικόνα που έχω από το live, χωρίς να έχω δει και να αναλύσω το παιχνίδι, αλλά είμαι σίγουρος ότι ήταν μια πάρα πολύ κακή διαιτησία για εμάς, δεν θέλω να κάνω καμία άλλη τοποθέτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε πως σας σέβομαι τόσα χρόνια όλους, αλλά δεν θα ήθελα να κάνω καμία άλλη τοποθέτηση μετά από αυτό το οποίο κυρίως είδαν τα μάτια μας σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά λοιπόν, ό,τι είπε σωστικά και στη Νόβα, το ίδιο ανέφερε και η συνέντευξη που τελικά δεν δέχτηκε ερωτήσεις. Αυτή ήταν η τοποθέτηση συνέντευξη τύπου του Μιχάλη Γρηγόρη, ό,τι ακούσαμε δηλαδή και ακριβώς μετά το τέλος του παιχνιδιού.

Κώστα, έχει στείλει 5 μηνύματα για το αν είναι πέναλτι και λέμε για το φάλσο τερματοφύλακα. Ναι, και σύμφωνα με την Bay Aris είναι πέναλτι, αλλά προτού το πέναλτι προηγήθηκε φάουλ επιθετικό. Δείχνει να είναι πέναλτι και σύμφωνα με την Bay Aris, επειδή το στέλνει συνέχεια για τη φάση του Φαμπιάνου. Αλλά εσύ στέκεσαι για, για το αν είναι ή όχι. Για άλλα διαμαρτύρεται η Bay Aris και νομίζω όσον αφορά τις αποβολές, όλοι το λέμε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και ειδικά στον Κένι που στο πρώτο δεκάλεπτο θα μπορούσε να έχει 2 κίτρινες κάρτες. Και στο φαουλ βέβαια του Ζαφίρη που είναι, δηλαδή σε διαφορετική περίπτωση, άμα ήταν αντίθετα δηλαδή, μπορεί να υπήρχε αποβολή. Τα είπε τα διαιτησίας και η Bay Aris με ανακοίνωση, τα ανέφερε και ο προπονητής της ομάδος.

Ο Χρήστος, η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση σε στόπερ και αμυντικό χαφ. Ο Παρασκευάς, τραγική διαιτησία σήμερα στις δύο φάσεις με τα μαρκαρίσματα. Δεν γίνεται να έρχονται ξένοι διαιτητές και να μην δίνουν κόκκινες. Ο Δημήτρης, καλησπέρα. Η ίδια φάση στο Παναθηναϊκός Πανετολικός δεν έδωσε πέναλτι και Έλληνας διαιτητής. Ο Ιωάννης, βαρέθηκα να λέμε συνέχεια για τη διαιτησία. Έχουμε καταντήσει σαν τους αντιπάλους πριν το Σαφίδι. Ναι, μας ξεσκίζει η διαιτησία, αλλά θέλω να έρθει κάποιος που να τους τα κάνω κι εγώ και όχι να κλαίγουμε συνέχεια. Βαρεθήκαμε.

0: Έλα, Δημητρή.
1: Έλα, Τιμό. Ναι. Καλησπέρα και πάλι από τον κύπελο της Τούμπας. Ακούσαμε τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος δεν θέλησε να δεχτεί ερωτήσεις.
0: Ναι, το ίδιο έκανε και στην Νόβα, το ίδιο ακριβώς.
1: Και στην Νόβα, οκ. Έκανε απλά την δήλωση που ήθελα για το κομμάτι της διαιτησίας και για το κομμάτι της εμφάνισης της ομάδας, χωρίς να δεχτεί ερωτήσεις του προπονητής του Άρη. Κοίτα. Έτσι τώρα λίγο με πιο.
0: Γιάννη, γράφεις γιατί δεν το διαβάζεις. Γιατί έχουν στείλει 500 μηνύματα. Γράφεις, άντε το διαβάσω. Μην μιλάτε ρε για τη διαιτησία όταν μας χαρίζουν το δεύτερο χέρι του Φαμπιάνου. Η μιζέρια μας έχει λαλήσει τα μυαλά. Το διάβασα, Γιάννη. Εντάξει. Το διάβασα. Πάμε παρακάτω.
1: Τι γίνεται. Έχουμε πάθει μια. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, επειδή δεν γουστάρουμε τον Καρυπίδη, επειδή άργησε πάλι να κάνει μεταγραφές, επειδή βλέπουμε την ομάδα και βλέπουμε κάποιους παίκτες όπως ο Μπασίλου και τα λοιπά και μας εκνευρίζουν, ξεχνάμε και το οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, να μην πούμε ότι έπρεπε να φάει δεύτερη κίτρινη ο Κένι. Να μην πούμε ότι έπρεπε να φάει κόκκινο. Ναι. Γιατί.
0: Να μην είναι μόνο να λέμε αυτά που θέλουμε να ακούσουμε.
1: Δεν έχει με το άλλο, ρε παιδιά. Δεν έχει σχέση ένα κομμάτι με το άλλο. Μην τα μπερδεύετε στο μυαλό σας. Ο Άρης από τα λάθη τα δικά του δέχτηκε τα γκολ. Έτσι ξεκάθαρα. Ιδίως στο δεύτερο δεν υπάρχει αυτό που κάνει ο Μπασίρου. Είναι απαράδεκτο. Τελείως απαράδεκτο. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Και νομίζω ότι βάζοντας το Γκένσεν στο δεύτερο ημίχρονο εκεί πέρα μια χαρά στάθηκε. Άρα ίσως όντως από την αρχή θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Να βάλει τον Γκένσεν δίπλα στον
0: Μπασίρου. Και ξέρετε, δεν είναι εκ του αποτελέσματος. Είναι ότι δεν όχι. Πατούσε καλά ο Μπασίρου εδώ και από
1: τα μόνα παιχνίδια.
0: Ναι,
1: δηλαδή. Ο Κόγκλαμπ και ήταν στον κόσμο του, βάλε τον Γκένσεν. Και αφού έχει τώρα την ευκαιρία, αφού έχει τώρα κεντρικούς αμυντικούς, έχει την ευκαιρία να τον βάλει εκεί. Βάλε τον Γκένσεν, αφού έχει ρυθμό. Φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι ένα παίκτη που έχει ρυθμό.
0: Βάλε Μάνου, βάλε Κουαμέ, δεκάρι, βάλε όποιον θε δεκάρι. Αλλά χάφ, βάλε τον Γκένσεν.
1: Έτσι ακριβώς. Αφού δεν μπορεί ο Μπασίρου, τι να κάνουμε δηλαδή, με τον Ζόρι να τον πούμε ότι είναι έτοιμο, αφού δείχνει ότι δεν είναι έτοιμο.
0: Και Γιάννη, το ας πούμε, στέλνουν και αρκετοί, ας πούμε, έχουν, ο καθένας, εντάξει, ναι. Το καταλαβαίνουμε, είναι διαφορετικά τα πράγματα.
1: Καλά, εντάξει τώρα, ο καθένας το βλέπει διαφορετικά, διαφορετικοί άνθρωποι είμαστε.
0: Ας πούμε, γράφει τώρα ο Γιάννης, ο ξυλοκόπος, λέει ο Γιένσεν, είναι για παίκτη για αλφα εθνικής.
1: Όχι, είναι για γάμα εθνική.
0: Σε σχέση με άλλους παίκτες τώρα, ο Γιένσεν μέρα με τη νύχτα, με Μπασίρου, με Χόγκλα, με. Εντάξει, μην τους βγάλουμε κιόλους.
1: Είπαμε, είναι οι στιγμές και ιδίως μετά τα παιχνίδια όταν είναι και κοντά.
0: Του καταλαβαίνω. Ο καθένας έχει και διαφορετικές απόψεις, αλλά.
1: Ισοπεδώνονται τα πάντα.
0: Μην ισοπεδώνουμε τώρα και τον Γιένσεν.
1: Εγώ θα πω ότι χάσαμε από τον πιο άνευρο και ακίνδυνο ΠΑΟΚ που έχω δει όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε στην Τούμπα. Δηλαδή, τα τελευταία 8 χρόνια έτσι, από τότε που.
0: Καταρχήν πάνω σε αυτό, να μην το ξεχάσω, Δημήτρη, έχεις δει ποτέ τον Άρη να τελειώνει μάτι με 55% στην Τούμπα,
1: όχι,
0: έτσι.
1: Όχι, όχι.
0: Στην Τούμπα.
1: Τίποτα.
0: Ένα 45%
1: ήταν ένας άνευρος αντίπαλος, ακίνδυνος αντίπαλος, πραγματικά, τον οποίο τον έκανες εσύ επικίνδυνο. Επί της ουσίας, σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, όσες φορές δηλαδή έγινε επικίνδυνος και στα γκολ τα οποία πέτυχε κτλ., ήταν από δικές σου αυλεψίες, δικά σου λάθη, δικές σου κακές στιγμές. Ο Άρης, το κακό είναι ότι τις δικές του στιγμές δεν μπορεί να δημιουργήσει. Δηλαδή, του λείπουν πράγματα, του λείπει μια τελευταία πάσα όπως το πρώτο ημίχρονο, 2-3 φορές. Εντάξει, δεν λέω τώρα για τη φάση του Καντεβέρε, οκ, κάνει εκεί την κεφαλιά. Ενστικτοδός το βγάζει ο Παβλέγκα. Αν ο Άρης άνοιγε το σκορ, σίγουρα θα μπορούσε να ήταν διαφορετική εξέλιξη αναμέτρηση, αλλά μετά αν δουλειά δεν γίνεται. Τα λέμε συνεχώς, αν. Μετά αν δουλειά δεν γίνεται. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Άρης έχασε δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι.
0: Και υπάρχουν 2-3 ερωτήματα, Δημήτρη, γιατί ο Γρηγορίου δεν έχετε ερωτήσει πώς θα μάθουμε πράγματα για παίκτες.
1: Πιθανόν δόθηκε εντολή από τη διοίκηση, ρε παιδιά. Λόγω του θέματος με τη διοίκηση, δεν θέλει να τοποθετηθεί περαιτέρω. Θέλει μόνο να πει. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει. Παιδιά, τώρα,
0: ναι, απλά για να απαντήσουμε μήπως κάποιες.
1: Επειδή το σχολίαζαν και κάποιοι συνάδελφοι του ΠΑΟΚ επάνω στην συνέντευξη. Ναι. Πρώτη φορά το είδαμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ένας προπονητής να λέει δεν θέλω να απαντήσω σε ερωτήσεις.
0: Ειδικά όταν είναι χωλωμένοι με τους διαιτητές, το έχουν κάνει πάρα πολύ. Είτε Έλληνες είτε ξένοι. Και ξένοι έχουν κάνει.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν θέλησε για αυτό το λόγο. Για να το τονίσει περισσότερο, ρε παιδί μου. Κατάλαβε. Γιατί τώρα θα το τονίσουν περισσότερο. Δεν δέχτηκε ερωτήσει ο Γρηγόριο για αυτό το λόγο. Έτσι γίνεται. Δεν γίνεται για κάτι άλλο. Εγώ θέλω να είμαι λίγο συγκεντρωμένο. Βλέπω έναν Άρη, ο οποίος έρχεται στην Τούμπα να παίξει, όπως το έκανε και στη Φιλαδέλφεια από το 25-30 και μετά, αλλά φεύγει και από τα δύο γήπεδα χωρίς να πάρει τίποτα. Και με μια πολύ βαριά ήττα αυτό το πρώτο μάτς, και με μια ήττα εδώ πέρα, ξαναλέω, από τον πιο ακίνδυνο ΠΑΟΚ που έχω δει όλα τα τελευταία χρόνια. Σε όποιο άλλο ντέρμπι και να ήταν ο ΠΑΟΚ, με όποια άλλη ομάδα και να έπαιζε ο ΠΑΟΚ, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να κερδίσει τόσο εύκολα το μάτς, αν δεν ήταν ο Άρης να κάνει τα δώρα του, να κάνει τις. Αυτό που κάνει ξαναλέω, ο Μπασίλου, το σκέφτομαι, το ξανασκέφτομαι, δηλαδή βλέπει τρεις αντιπάλους. Κουβαλά την μπάλα να πας πού. Ο Χόγκλα τουλάχιστον, ο φίλος μας, ο αδερφός μας, την έδινε την πάσα μόνο σου, ρε παιδί μου. Έλεγε: πάρτε μια πάσα να κάνετε μια φάση. Ο Πασίρου πήγε να περάσει τώρα τρεις. Κανείς δεν κατάλαβε τι ακριβώς πήγε να κάνει εκεί πέρα. Και η ομάδα δέχτηκε το δεύτερο γκολ, γιατί αν πήγαινε με ένα 0 στα αποδυτήρια, τελείως διαφορετικό θα ήταν το δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή θα είχες καλύτερη ψυχολογία. Μπήκες τώρα με μια πολύ κατώτερη.
0: Δηλαδή σε κάθε μάτσο ο Μπασίρου που έπαιζε βασικός δεν έβγαινε περίπου στο 45-50. Δηλαδή, με ποιο σκεπτικό τον ξαναξεκίνησε. Δηλαδή, έβλεπε προπονήσει ότι είναι σούπερ.
1: Να σου πω κάτι. Ήθελε να βάλει τον Γκένσεν εκεί τώρα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ότι ήθελε να βάλει τον Γκένσεν στο 10 και δεν είχε άλλο παίκτη. Αφού ο Γαλανόπουλος εκτός αποστολής, ο Χόγκλα εκτός αποστολής, Δεν έχει άλλο παίκτη. Θα μου πει να βάλει το Γαλανόπουλο. Δεν ξέρω. Και αυτό όσε φορέ έχει πάρει τι ευκαιρίε του, δεν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με αυτόν τον Μπασίρο και αυτόν τον Χόγκλα, ίσω και αυτόν πρέπει να τον δούμε. Εκτό αν, ξέρω εγώ, περιμένουμε να ανέβουν, οκ. Okay. Είναι δύο παίκτε που περιμένουμε να ανέβουν, αλλά όσο περιμένουμε να ανέβουν, δεν γίνεται να χάνουμε πράγματα από την εικόνα του αυτή να αποδοθείτε. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είναι κάτι που το ζούμε, που το βλέπουμε.
0: Ένας φίλος γράφει, ο Δημήτρης, ρε παιδιά, έλεος το ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ένα build-up. Δεν το βλέπετε, δεν φταίει ο προπονητής, αναρωτιέται.
1: Και να κάνουμε build-up.
0: Δεν κάνουμε ούτε ένα build-up, λέει. Παιδιά, έλεος το ότι δεν μπορούσε να κάνουν build-up οι παίκτες.
1: Okay.
0: Και ότι φταίει ο προπονητής, δηλαδή αυτό αναφέρει στο μήνυμα του.
1: Παιδιά, πολλά μπορούμε να πούμε.
0: Και αρκετά μηνύματα για τον Καρέ, ο οποίος για ακόμα ένα παιχνίδι δεν ήταν αυτός που έπρεπε.
1: Δεν ήταν αυτό που έπρεπε. Να σου πω κάτι. Συνεχόμενα παιχνίδια. Κυνηγάμε τον Γιαννιώτα και έχουμε τον Καρέ από την άλλη πλευρά να μην κάνει τίποτα. Ναι. Έτσι, τον Γιαννιώτα τον κυνηγάμε γιατί είναι λίγο τσαπατσούλης, είναι λίγο. Πώς το πω, ρε παιδί μου, έχει και την κακή επιλογή στο τέλος, θα κάνει πάντα. Αλλά για μένα σήμερα ο πρώτο μήνυμα ήταν ο κορυφαίος για τον Άρη. Πήρε τις δύο κόκκινες, τις δύο κίτρινες, συγγνώμη, από τον Γκένι που δεν τις έδωσε ο διαιτητής, έδωσε μόνο τη μία και την άλλη την τη χάρισε. Εγώ ξαναλέω, μία από τις δύο κόκκινες να είχε βγάλει, είτε στη δεύτερη του Γκένι, είτε τη φάση με τον Ζαφίρη. Θα ήταν στο 0-0 και τα δύο, έτσι. Δεν είναι ούτε στο 1-0, ούτε στο 2-0, είναι στο 0-0 και τα δύο. Τα βλέπουμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι.
0: Και όπως λέει και ο Χαμπίτο και πολλοί άλλοι, όταν κουράζεται ο Ράτσιτς, η ομάδα κλατάρει στη μεσαία γραμμή και δεν έχει εξάρι.
1: Εγώ ερώτηση ήθελα να κάνω για τον Ράτσιτς, γιατί στο τέλος τον είδαμε ότι για ένα πεντάλεπτο δεν μπορούσε να περπατήσει. Ναι. Και στο τέλος έφυγε με μεγάλη δυσκολία. Ελπίζω να μην έχει κάτι. Και έπαιγε προ το προσαγωγό του. Ελπίζω να μην έχει κάτι ο Ράτσιτς, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή. Είναι η μοναδική σταθερά μας στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεν έχουμε άλλη σταθερά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το.
0: Ναι, σου για παράδειγμα τον Ηρακλή, δεν μπορεί να υπάρχει άλλη επιλογή πέρα από Ράτσιτς Γένσεν. Και αν κάποιος από τους δύο δεν μπορεί, δηλαδή αν έχει πρόβλημα.
1: 100%.
0: Γιατί 100%. Και ο Γένσεν πέρσι. Ναι, αν δεν είναι ένας από τους δύο, θα έχουμε τεράστιο θέμα και σε αυτό το παιχνίδι.
1: Βέβαια. Με τον Μιχάλη δεν πιστεύω να παίξει, δεν το συζητάμε.
0: Υπάρχει και ο Βοριαζίδης, έτσι. Υπάρχει και ο Βοριαζίδης. Το αναφέρω.
1: Έξαμε τους υπόλοιπους με τον Μαρκό. Βάλε Γένσεν, Βοριαζίδη με τον Μαρκό. Ναι. Πατάει καλά ο Γένσεν. Σε καλή κατάσταση είναι. Σε αρκετά καλή κατάσταση δηλαδή σε σχέση με τους υπόλοιπους. Οπότε πάτα πάνω σε αυτόν.
0: Ο Βαγγέλης ρωτάει για να μην το. Γιατί ξέρεις πολλά μηνύματα είναι τώρα που σε έχω, γι' αυτό κιόλας. Καλησπέρα, παιδιά. Θέλω μια αντικειμενική άποψη από εσάς για το τι στόχους έχει η ομάδα φέτος.
1: Τι στόχους έχει, την πέμπτη θέση. Κύπελλο. Αυτό είναι το
0: κύπελλο.
1: Το κύπελλο, παιδιά, με τους δύο πιτσιρικάδες που έχουμε που δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με τους υπόλοιπους. Εγώ δεν έχω πολλές ελπίδες. Mm-hmm. Εγώ έτσι, σαν Δημήτρης. Θα μου πεις, ας μην έχουμε και μια φορά ελπίδες και ας γίνει κάτι χωρίς να έχουμε τις ελπίδες. Αυτή την εικόνα μου βγάζει η ομάδα. Δηλαδή, έχει πιτσιρικάδες οι οποίοι δεν. Θα μου πεις και άλλοι τι έχουν, ξέρω εγώ, παιχταράδες. Όχι, αλλά είναι πιο παιγμένοι οι δικοί τους πιτσιρικάδες. Οι δικοί μας είναι μόνο για αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή, ο Χατσίδης και ο Μύθου μπήκανε σήμερα για τον ΠΑΟΚ. Έστω και σαν αλλαγή μπήκανε. Οι δικοί μας πιτσιρικάδες δεν θα μπουν σχεδόν ποτέ στο πρωτάθλημα. Για να μπουν πρέπει να είναι 10 τραυματίες για να μπουν να παίξουν. Αυτό σημαίνει ότι παίζοντας μόνο στα παιχνίδια του κυπέλου, ούτε ρυθμό μπορούν να έχουν. Και επειδή είναι 2 πλέον στους 10, δεν λέω στους 11, βγάζω τον τερματοφύλακα, είναι 2 στους 10 με τον αγωνιστικό χώρο οι πιτσιρικάδες, όταν δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με τους άλλους και δεν έχουν και αγωνιστικό ρυθμό, αυτό είναι πρόβλημα. Άρα για το κύπελο δεν το πολύ υπολογίζω εγώ στο μυαλό μου. Στο μυαλό μου έχω περισσότερο το.
0: Πάντως, μιας και αναφέρθηκε και στο θέμα του Ράτσιτς, το είπες και εσύ τώρα, δηλαδή και η διαχείριση του προπονητή, γιατί υπήρξαν και ερωτήματα για τον προπονητή, θεωρούν λάθος με το Ράτσιτς. Δηλαδή στο κύπελο, γιατί να παίξει 90 λεπτά.
1: Συμφωνώ στο κύπελο. Δηλαδή, εκεί να βάλει τον. Ναι, να βάλει τον Μπασίρο να βάλει.
0: Παίζει σε όλα τα μάτια 90. Εγώ δεν θα τον έβαζα καθόλου, ούτε λεπτό. Αλήθεια σου λέω. Δεν είμαι προπονητής βέβαια, αλλά όταν ξέρεις ότι πριν έχει ΑΕΚ, μετά έχει ΠΑΟΚ, μετά έχει Ηρακλή. Για ποιο λόγο να τον ταλαιπωρήσει κι άλλο.
1: Διαχειρίζει το λίγο διαφορετικά. Σε αυτό δεν έχει τάδικο.
0: Για τον πιο ποιοτικό παίχτη που έχει στη μεσαία γραμμή, έτσι δεν έχει άλλον. Για εξαροχτάρι είμαι τώρα.
1: Ισχύει. Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα. Πάλι, να σταθούμε πάλι σε στιγμές.
0: Όχι,
1: σε
0: τώρα τα λέμε όλα μαζί, έτσι. Τα λέμε τώρα λίγο.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Λίγο μπερδεμένα, αλλά κάπως έτσι έχει η κατάσταση.
0: Επειδή υπάρχουν και ερωτήματα, γι' αυτό κιόλας. Επειδή υπάρχουν και ερωτήματα, γι' αυτό τα λέμε.
1: Να, έμεινε πάλι στο 0 ο Άρης. Έμεινε στους 6 βαθμούς που πήρε στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Δεν πήρε τίποτα από τα εκτός έδρας ντέρμπι. Ξαναλέω τις δύο νίκες να κάνει τώρα με τον Μαρκό και τον Ηρακλή, να πατήσει λίγο έτσι, να ηρεμήσει λίγο την κατάσταση. Και μετά στην επιστροφή έχει ένα αρκετά βατό πρόγραμμα. Αν η ομάδα λίγο σοβαρευτεί και φτιάξει την εικόνα της, έχει ένα αρκετά βατό πρόγραμμα για να μαζέψει βαθμούς. Αλλά για να το κάνει αυτό, πρέπει αρχικά να πάρει τον Μαρκό και τον Ηρακλή για να τουλάχιστον να επιστρέψει λίγο και η ψυχολογία της ομάδας και να μπορέσει να πάει στη διακοπή και να δουλέψει τις εβδομάδες ο Γρηγορίου. με τους παίκτες του και να τους.
0: Επειδή θα και τώρα μηνύματα και από τον Γιάννη και από τον Σοκράτη και από άλλο, ποιοι μικροί ρε παιδιά κτλ. Αυτό είπε ουσιαστικά ο Δημήτρης.
1: Αυτό λέω, παιδιά, δεν
0: αυτό λέει, ότι δεν έχουμε την ποιότητα.
1: Δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, δεν έχουμε.
0: Ακριβώς το ίδιο είπε. Ακριβώς το ίδιο είπε, απλά ίσως δεν το καταλάβατε.
1: Αυτό λέω. Αυτό λέω.
0: Και λοιπόν, κάποια ερωτήματα, αν έχεις κάποια ενημέρωση, έστω τώρα μετά το τέλος του αγώνα, για τον Διούδη, αν υπάρχει κάποιο θέμα.
1: Δεν έχω κάποια ενημέρωση. Η αλήθεια είναι ότι ο Διούδης είναι εκτός αποστολής, δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, χωρίς να υπάρχει κάποια προφανής εξήγηση. Δεν ξέρω τώρα, επειδή θα βάζετε το βέλιο στο κύπελο στράβωσε, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν έχουμε κάποια ενημέρωση ότι έχει κάτι πάντως, ότι είναι τραυματίας.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω και κάτι παραπάνω τώρα, μην τον κατηγορήσω τζάμπα. Ίσως είναι και επιλογή του προπονητή να τον αφήσει εκτός. Δεν ξέρω. Πάντως είναι και στα δύο τελευταία παιχνίδια και με τον Αστέρα Τρίπολης και με τον ΠΑΟΚ είναι εκτός αποστολής. Αυτό.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι πέραν από αυτά δεν ξέρουμε τι υπάρχει, αλλά όντως στο Κύπρο θα συνήθως βάζουν πάντα το δεύτερο. Που...
1: Ναι, εγώ περίμενα να βάλει το Διούδη. Ναι. Τελευταία στιγμή μου λέει να βάλει το Βέλιο και μετά βλέπω εκτός αποστολής ο Διούδης.
0: Εκτός και αν έχει κάποιο θέμα, και, αλλά θα υπήρχε ενημέρωση φαντάζομαι.
1: Δεν μας έλεγαν πιστεύω ότι αν είχε κάποιο ζήτημα, γιατί ξέρουμε ότι έχει ένα θέμα στη μέση, ρε παιδί μου. Συχνά πει να τον ταλαιπωρεί. Δεν μας έχουν πει κάτι, οπότε δεν μπορώ κι εγώ να πω κάτι από το μυαλό μου. Εγώ λέω ότι βλέπω.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάτι άλλο, Τίμο? Έχουμε κάποια ερώτηση, τίποτα, οτιδήποτε?
0: Και αρκετά ερωτήματα, ας πούμε, είναι θλιβερό που πολλοί λένε και τη διαιτησία και το αντίθετο ακριβώς είναι θλιβερό που κάθε χρόνο εδώ και χρόνια χρησιμοποιούμε ως δικαιολογία τη διαιτησία. Ενώ αγωνιστικά είμαστε τραγικοί.
1: Δεν είναι δικαιολογία, δηλαδή. Όταν υπάρχει κάτι...
0: Όχι, δεν έχει να κάνει με σένα μόνο τα μηνύματα. Αυτό έχει 10 λεπτά που έχει σταθεί, αλλά επειδή άκουγε τον προπονητή.
1: Εσύ τώρα που επειδή είσαι κάθε Κυριακή εκεί πέρα και στα μάτς, έχεις δει ποτέ να μην είναι κάτι διαιτησία και να λέμε με τη διαιτησία?
0: Όχι, όχι. Πάντα λέμε αυτό που βλέπουμε.
1: Να σου πω κάτι, ο ΠΑΟΚ ξεσήκωσε τον κόσμο για ένα απέναντι την προηγούμενη εβδομάδα να φάει 5 γκολ από τον Παναθηναϊκό.
0: Έπρεπε να φάει 5-6 γκολ.
1: Και για ένα απέναντι ξεσήκωσε τον κόσμο. Όλη τη βδομάδα γι' αυτό συζητούσαμε.
0: Και ήταν 50-50 κιόλας εκείνο, δεν ήταν καθαρό. Ήταν 50-50.
1: Ας πούμε εμείς για κάτι το οποίο για μας είναι καθαρό. Δηλαδή και η δεύτερη κίτρινη και η κόκκινη για μένα είναι καθαρές. Έπαν τις δώσεις. Δεν ξέρω τώρα για το φάκελο του τερματοφύλακα, αυτό δεν έχω βγάλει εγώ συμπέρασμα ακόμα που γράφει.
0: Ναι, δεν τα έχω δει κι εγώ σε τέτοιο, ναι.
1: Ναι, εγώ λέω αυτές τις δύο φάσεις που τις είδαμε. Έτσι, το κράτημα, το ξεκάθαρο στο Γιάννη.
0: Απλά όταν λέμε για διαιτησία, τουλάχιστον εμείς δεν το λέμε σαν άλοθη μόνο. Δηλαδή λέμε και το ένα και το άλλο.
1: Μα λέμε και τα του Άρη. Και το ένα λέμε το κομμάτι και το άλλο. Τι να πούμε. Ό,τι βλέπουμε. Αυτό που βλέπουμε στο γήπεδο, αυτό θέλουμε να μεταφέρουμε στον κόσμο. Λοιπόν, αυτά από μένα. Οπότε τώρα θα επικοινωνήσει και με Νίκο Παπαδόπουλο και με Φωτεινιάκο να κάνουν και αυτά τα δικά του σχόλια. Καλή συνέχεια, Τίμο.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Δημήτρη.
1: Καλά.
0: Κραυγές βγάζεις, τραγούδι. Ωραία.

Ναι, το κατάλαβα μετά, Μάρι. Απλά το ξαφνικά εκεί και δεν ακουγόταν τίποτα και μετά κατάλαβα μετά το τραγούδι. Λοιπόν, πάμε και σε λίγο ελπίζω να έχουμε και τον Νίκο Παπαδόπουλο.

Ο Ευάγγελος γράφει κάθε χρόνο περιμένουμε. Μισό λεπτάκι. Ναι, περιμένουμε τη διακοπή. Μετά τη δεύτερη διακοπή και η βελτίωση δεν έρχεται ποτέ. Σε λίγο θα έχουμε Νίκο Παπαδόπουλο.

0: Πολλά μηνύματα και για τον Γκαρέ, ο οποίος δεν είναι καλά τελευταία, γράφουν οι φίλοι και έχουν δίκιο. Γιατί όπως είπε και ο Δημήτρης, δεν είναι μόνο Γιαννιώτας. Και ο Γιαννιώτας σήμερα νομίζω ήταν ο πιο φιλότιμος από όλους, στα δικά μου τουλάχιστον μάτια. Ο Γκαρέ όντως είναι αρκετά πεσμένος. Καλησπέρα, με Φώτη Πλιάκο. Φώτη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Τίμο. Καλησπέρα και στους ακροατές. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τώρα πώς έχασε ο Άρης αυτό το παιχνίδι. Χωρίς να είναι χειρότερος από τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, όχι ότι παίχθηκε ένα σπουδαίο ποδοσφαιρικό θέμα, αλλά έχω την αίσθηση ότι βάσει της εικόνας, το πώς φάνηκαν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, νομίζω ότι δεν ήταν για να χάνει ο Άρης, ο οποίος πληρώνει τις κακές επιλογές στο
0: τελευταίο. Ίσως ούτε οι ίδιοι κατάλαβαν πως κέρδισαν 2-0, έτσι νομίζω.
1: Εγώ δεν ειλικρινά τώρα, δηλαδή βλέποντας μέχρι το 32 που γίνεται το 1-0 με το πέναλτι, είναι μια εικόνα που πάει το μάτς για 0-1. Αλλά ο Άρης είχε κακές επιλογές στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, αστοχία δηλαδή στο τελείωμα των φάσεων. Είχε σημαντικά ατομικά λάθη, δηλαδή τώρα ο Φαμπιάνο κάνει εκεί το χέρι χωρίς να υπάρχει λόγος. Ο Ντέλε Μπασίρου χάνει την μπάλα στο κέντρο, πάει και πέφτει πάνω σε τέσσερις του ΠΑΟΚ.
0: Εκεί τι μπορεί να σκέφτηκε τώρα, αλήθεια τώρα.
1: Τώρα τι μπορεί να σκέφτηκε,
0: να τους περάσει και τους τρεις, ας πούμε, ήταν τρεις ακριβώς.
1: Πήγε και έπεσε, νομίζω και ένας τέταρτος που ήταν λίγο από πίσω.
0: Ναι, τι μπορεί να σκέφτηκε, θα τους περάσω και θα δώσω μετά την μπάλα.
1: Είχε την μπάλα μόνο στον ενόχλητος και πάει και πέφτει πάνω στους τέσσερις και τους βγάζει στην αντεπίθεση. Έτσι, δηλαδή από τις μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, αυτός που απογοητεύει δηλαδή σε μεγαλύτερο βαθμό είναι ο Ντέλε Μπασίρου.
0: Είχε τον, και το χειρότερο, Φώτη, πάνω σε αυτό, και το χειρότερο είναι ότι έχει στην ίδια κατάσταση και το Χόγκλα. Είχε και τον τραυματισμό ο Χόγκλα.
1: Για να μένει εκτός αποστολής, ναι. Καταλαβαίνουμε ότι αυτός, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον έτσι όπως, και από αυτά που είδαμε, έτσι και από αυτά που βλέπει ο προπονητής, μάλλον δεν μπορεί να βοηθήσει τη δεδομένη στιγμή. Ο ΠΑΟΚ είχε κορυφαίο τον Παυλένκα, έκανε τρεις μεγάλες αποκρούσεις, απεσόβησε 6 goals στο 1-20, δηλαδή σημαίνει ότι άρεσε, δηλαδή με 0-80, πάει να πει ότι θα μπορούσε να έχει βάλει ένα γκολ. Ο Παυλέγκα έβγαλε με τις 4 αποκρούσεις, του έδωσε στατιστική 1-20 στα 6 goals. Συν φυσικά τα παράπονα που εκφράστηκαν και με ανακοίνωση από την ΠΑΕ. Στο πέναλτι πραγματικά είναι ο Ενδιαγή ο οποίος παρεμποδίζει τον Αβέλιο όταν γίνεται η σέντρα.
0: Α, το έχεις δει σε αρκετά τέτοια, γιατί εμείς με τον Δημήτρη αναρωτιόμασταν λίγο, δεν το πολύ είδαμε. Τα έχεις δει σε replay,
1: Το είδα σε replay, ναι.
0: Α, okay.
1: Έχει κυκλοφορήσει και στα...
0: Okay, ναι, επειδή τώρα έχω κάνει αυτά, δεν τα έχω δει ακόμη, άρα για να το... Άρα υπάρχει...
1: Όχι, και για τους φίλους ακροατές, και εγώ το είδα σε ένα από τα κρουμπάκια στο Facebook. Το έχει δημοσιεύσει κάποιος εκεί αρκετή ώρα. Έχει τη φάση ολόκληρη, όχι το replay, γίνεται η σέντρα. Πάει να διώξει και διώχνει ο Βέλιο Μητσοκροθής, αλλά είναι μπροστά του και παρεμποδίζει ο Ενδιαγέ.
0: Αυτός που σκόραρε και το πέναλτι, δηλαδή, ναι.
1: Το Βέλιο, ναι, ο σκόρερ. Τώρα, δηλαδή, πραγματικά βάση εμφάνισης είναι μια ήττα η οποία τώρα σου δημιουργεί και επιπλέον ισοστρέφεια, γιατί έρχεται στο καπάκι από την μέτρια προς κακή εμφάνιση την Τετάρτη, την Πέμπτη, όταν έγινε το μάτι στο κύπελο, και από το βαρύ σκόρ με το οποίο ιτήθηκε η ομάδα από την ΑΕΚ. Οπότε, ειλικρινά, ακόμα και τώρα προσπαθώ να συνειδητοποιήσω πώς έχασε ο Άρης αυτό το παιχνίδι, και περιμένουμε, ευελπιστούμε σε κάτι, κάπως να βελτιωθεί η ομάδα, γιατί σίγουρα και η εμφάνισή της, είπαμε, σε ένα συνολικά μέτριο, θα έλεγα, μάτς, δεν έδειξε χειρότερος του ΠΑΟΚ, δεν άξιζε για μένα την ήττα, αλλά θα θέλαμε περισσότερα πράγματα, γιατί πάντα κρίνεις ένα παιχνίδι και βάσει του τελικού σκόρ, ανεξαρτήτως όλων των υπολείπων παραγόντων. Δεν ξέρω, για το ποδόσφαιρο δεν έχω κάτι. Μπράβο στο μπάσκετ, έτσι θα κάνουμε και εδώ ένα μικρό σχόλιο, Τίμο. Τώρα εκεί μιλάμε για μια ομάδα η οποία τώρα από το τρίτο φιλικό, και ενώ έχει τις 10 μέρες η οποία μαζεύτηκε, κόντρα σε μια ομάδα η οποία τον Ερυθρό Αστέρα και τη Μακάμπη την Παρασκευή, όχι έδειξε ανταγωνιστική, έδειξε ότι δηλαδή τους συναγωνίζεται πολύ άνετα αυτές τις ομάδες οι οποίες αναμένονται να κάνουν καλή πορεία στην Ευρωλίγκα. Ο Ερυθρός Αστέρας τελευταία αγωνιστική δεν μπήκε πέρσι στα play-off και πάντα είναι εμείς στις ανταγωνιστικές ομάδες.
0: Και προχθές έχασε στον πόντο από τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Από τον Ολυμπιακό, ναι. Και ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε και τόσο άνετα τη Μακάμπη σήμερα. Καλά, με τη Μακάμπη Παρασκευή, εντάξει, ήταν το πρώτο ημίχρονο το οποίο ήταν μέτριο. Μετά ο Άρης ήταν πάρα πολύ

0: που υποψιαζόμασταν, το βλέπουμε σιγά σιγά να σχηματοποιείται, δηλαδή ότι ξεκινάει μια εποχή για τον Άρη με πολύ ποιοτική ομάδα, με προπονητή στο ανώτερο επίπεδο, και πιστεύω ότι θα έχει και μια αποδοχή από όλο το κοινό, λόγω της παρουσίας του Αντετοκούμπο, λόγω της παρουσίας του Σπανού, λόγω της παρουσίας του Ζήση, επειδή είναι μια ομάδα που έχει στην κουλτούρα της το μπάσκετ και την νίκη. Πιστεύω ότι ο Άρης στον μπάσκετ τα επόμενα 3-4 χρόνια, θεωρώ αρκετά πιθανόν, μάλλον για να μην πω το πιστεύω που εκφράζεις και μια απόλυτη βεβαιότητα, αν και το βάζω σε πολύ μεγάλο ποσοστό την βεβαιότητα μου γι' αυτό, ότι θα είναι αποδεκτός σε όλη την Ελλάδα. Αυτό που θα παρουσιάζει σαν αγωνιστικό προϊόν, αλλά και σαν κουλτούρα γενικότερα στο μπάσκετ.
1: Οπότε και επειδή υπήρξε μεγάλη αναβάθμιση ήδη μέσα σε ένα χρόνο, ίσως το 3-4 χρόνια να είναι και πολλά που λες, δηλαδή μπορεί και στην επόμενη διετία, άμα δηλαδή φέτος και του χρόνου δείξει αυτά που φαίνεται να έχουν δουλευτεί στα φιλικά στις 10 μέρες, όπως τόνισες πολύ σωστά, γιατί έλειπαν ο Σπανούλης.
0: Πολύ αργά, έλειπαν οι βασικοί προπονητές, έλειπαν διεθνείς παίκτες.
1: Και είναι δύο δυνατά φιλικά. Δεν είναι ότι έπαιξε, παράδειγμα, με τον Ηρακλή, ας πούμε. Έπαιξε με τη Μακάμπη και τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Χωρίς Μοκόκα, Γιώβιτς, Πουλιανίτη και Τανούλη. Έτσι, τέσσερις παίκτες. Εγώ λέω που θα έχουν οι δύο σούπερ συμμετοχή στο rotation και οι δύο πολύ σημαντικοί συμμετοχή στο rotation. Και επειδή βλέπω, ειδικά για τον Έλ Ρόμπινσον που λένε αχ πώς θα τον κρατήσουν μετά από δύο χρόνια, παιδιά, αυτό νομίζω ότι διευκρινίστηκε και το βλέπουμε, έτσι. Ότι πολλοί παίκτες, γιατί ο Έλ Ρόμπινσον ήταν γνωστός, έτσι, τον ήθελαν και άλλες ομάδες.
1: Και ο Ολυμπιακός τον ήθελε, για παράδειγμα, πέρσι.
0: Προτίμησε τον Άρη βάσει του αγωνιστικού πλάνου. Εγώ λέω ότι όλοι αυτοί οι καλοί παίκτες θέλουν να έρθουν να παίξουν μπάσκετ στον Άρη του Σπανούλη και όλων των υπολείπων, και έχει μια διοίκηση με χρηματοδότη τον ΣΥΑΟ, ο οποίος μας το απέδειξε ότι όποιον παίκτη θέλει ο προπονητής, πάει και τον παίρνει. Το είπε και ο Σπανούλης σήμερα μετά το μάτς. Λέει αυτούς τους παίκτες, αυτούς ακριβώς ήθελα, αυτούς ακριβώς πήρα. Το περίμενα αυτό, θέλω και κάτι παραπάνω. Γενικότερα στο μπάσκετ δικαιούμαστε, στο πω έτσι, να κάνουμε πολλά όνειρα χωρίς, ξέρεις, αυτά τα όνειρα να μην έχουν κάποια βάση.
1: Κάποιο αντίκτυπο, ναι. Ωραία.
0: Αυτά.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια και στο ρεπορτάζ, Δήμο.
1: Να είσαι καλά.
0: Στους ακροατές.
1: Καλό βράδυ, Φώτη. Μιας και το υπενθύμισε ο Φώτης, υπενθυμίζουμε 98-74 Άρης Ερυθρός Αστέρας σήμερα, με εκπληκτική εμφάνιση ομάδος. ΠΑΟΚ-Άρης 2-0. Για να δούμε λίγο αν τελείωσε και ο Παναθηναϊκός. Λογικά θα τελείωσε. 3-0, πέτυχε και τρίτο γκολ. Παναθηναϊκός Πανετολικός τελικό. Τα Μπόρδα, Ουνάι και Καλάμπρια οι σκόρερ. Άρα 4-4 μόνο ο Παναθηναϊκός. Μένει στους 9 βαθμούς ο Πανετολικός, με 3 νίκες σε 4 μάτς. Ο Νίκος αναρωτιέται αν αξίζει μισό λεπτάκι, αν αξίζει ο Γκαρέτα 3 εκατομμύρια που απαιτούνται για την αγορά του. Και έχει και άλλες ερωτήσεις. Η μεγαλύτερη παραφωνία στην ομάδα είναι ο Μπασίρου σε όλα τα παιχνίδια. Όχι, μάλλον δεν είναι ερωτήσεις, είναι επισημάνσεις. Σε όλα τα παιχνίδια είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ας έβαζε χίλιες φορές τον Καλανόπουλο. Ο Γκάρες στα τελευταία παιχνίδια δεν είναι αυτός που πρέπει. Ο Γέρνσεν και ακόμη μια φορά τρέχει χωρίς λόγο. Ένας Γιαννιώτας μόνο έπαιζε. Ο Ιωάννης, έτσι γίνονται οι δουλειές στο συχαμένο ελληνικό ποδόσφαιρο τίμο. Ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ήταν για 5 γκολ, αλλά οι γνωστοί κλαψιάριδες, προσπαθώ να τα μεταφράσω αυτά που γράφεις Γιάννη, όπως καταλαβαίνεις, από τότε που γίνανε άρχισαν την κλάψα και φυσικά είχαν εύνοια σήμερα, ακόμη και με ξένο διαιτή. Όπως και ο περσινός διαιτητής έβγαλε και αυτός ένα πολύ καλό μεροκάματο.

Ο Σωκράτης, αν δεν πάρεις καθαρό εξάρι, κόφτη και δεν φέρεις center back, δεν μπαίνεις ούτε εξάδα, Δημήτρης, πριν που μιλούσε ο Δημήτρης. Ο Χαμπίτο Γκάρε στα τελευταία παιχνίδια σέρνεται κυριολεκτικά, γιατί δοκιμάζεται τουλάχιστον αριστερά. Και τίμω, όσο καλό παίκτη και να είναι ο Καντεβέρ, επειδή τα εξτρέμ δεν σκοράρουν ούτε με αίτηση, α κοιτάξουν να βάλουν το μωρόν στο έργο, μήπω του ξελασπώσει λίγο. Νιώθω ότι ενώ στα φιλικά δεν φαίνονταν κάτι τέτοιο, υπήρχε μια άριστη συνεργασία μέσω επιθετικά τουλάχιστον. Νιώθω ότι η ομάδα είναι μπερδεμένη και επιθετικά αυτή τη στιγμή. Αυτό νιώθω έτσι στα τελευταία παιχνίδια. Και με Καντεβέρε και με Κουαμέ και με Μυρ. Ο προπονητής δήλωσε ότι είναι αριστερό εξτρέμ. Εγώ πρώτη φορά το βλέπω αυτό για τον Μυρ, δηλαδή τον γνώριζα σαν παίχτη. Δεν νομίζω ότι είναι αριστερό εξτρέμ. Δεν έπαιξε και λεπτό σήμερα. Νιώθω ότι έχει μπερδευτεί πολύ επιθετικά. Πέραν των αμυντικών προβλημάτων που είναι τα ίδια και γνωστά από την αρχή της προετοιμασίας. Δεν έχει συγκεκριμένο πλάνο επιθετικά η ομάδα. Ο Παλάσιος, γιατί είπαμε και για άλλους παίκτες, είπαμε για Γκάρε και τα λοιπά, και ο Παλάσιος δεν έχει προσφέρει τίποτα απολύτως ως τώρα. Δηλαδή είναι το μεσοαμυντικό το μεγαλύτερο πρόβλημα, αλλά και επιθετικά η ομάδα εδώ και περίπου 2 εβδομάδες είναι πολύ μπερδεμένη. Στα δικά μου μάτια, έτσι. Ο Βασίλης πάνω σε αυτό γράφει: μα σε όλα τα φιλικά παίζαμε 4-4-2 και μόλις ξεκίνησαν τα επίσημα το γυρίσαμε σε 4-2-3-1. Ναι, εννοείς που παίζαμε με Κουαμέ και Καντεβέρε. Και πλάκα-πλάκα αυτοί οι δύο δεν ξέρω πόσα λεπτά έχουν παίξει μαζί, γιατί τους είδαμε σε όλα τα φιλικά να παίζουν πολύ χρόνο.

Ο Νίκος θα πρέπει να βγει στα επόμενα λεπτά, γιατί αλλιώς δεν θα τον ακούσουμε. Ο Νίκος ο Παπαδόπουλος να κάνει το δικό του σχόλιο λίγο πρωτού κλείσουμε. Δεύτερη σέρι ήττα στο πρωτάθλημα για τον Άρη χωρίς να πετύχει γκολ. Έμεινε στους 6 βαθμούς, τους μισούς από το πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. 3 λιγότερους από το σημερινό του αντίπαλο, από τον Όφι και από τον Πανετολικό. 1 λιγότερο από τον Ολυμπιακό και 2 από την ΑΕΚ.

επόμενο παιχνίδι για το πρωτάθλημα με τον Ηρακλή, επόμενο επίσημο παιχνίδι με την Μαρκό. Σε τρεις ημέρες από τώρα, την Τετάρτη στις 5 παρατέταρτο, το Σάββατο στις 7 και μισή με τον Ηρακλή και τα δύο παιχνίδια στο Κλεάνθης Μικελίδης.

γενικότερα ο Άρης μέχρι τις 11 του Οκτώβρη θα παίζει στην έδρα του, τρία σερί μάτς εντός, με Μαρκό, Ηρακλή και Βόλο. Με το Βόλο βέβαια μετά τη διακοπή, αργεί το μάτς αυτό στις 11 του Οκτώβρη. Επόμενο εκτός έδρας παιχνίδι με την Κηφισιά στις 18 του Οκτωβρίου. Ο Δημήτρης, καλησπέρα. Για μένα έπρεπε να παίξει και ο Πετρής, δηλαδή ο Φατιγκά τόσο καλός είναι που παίζει συνέχεια. Όλη τη χρονιά θα τη βγάλουμε με Γκαρέ, Παλάσιος και Γιαννιώτα στα εξτρέμ. Τώρα έρχεται και ο Μπρούμα. Και μαζί με αυτούς τους τρεις που ανέφερες και τον Μύρα, αφού δεν ξέρω, ίσως υπολογίζεται και στο αριστερό άκρο, με αυτούς, ναι. Τους τρεις, τον παίκτη που έρχεται από την Μπενφίκα και τον Μυρ. Για όλη τη χρονιά δεν ξέρω, αλλά μέχρι τον Ιανουάριο, ναι.

Ο Θόδωρος σε 3 αγώνες, 8 γκολ παθητικό. Γρηγορίου θα φέρει κανένα αποτέλεσμα με ένα μεγάλο αντίπαλο. Θέλουμε να πιστεύουμε πως θα φέρει.

Χαμπίτο Τίμω, επειδή ακούμε συνεχώς τα ίδια, αν ήμασταν σοβαροί απόψε, ο ΠΑΟΚ και με διτσία υπέρ του δεν θα κέρδιζε. Πλην όμως δεν μπορεί να είναι σοβαρός ο Άρης όταν σε κομβικές θέσεις όπως αυτές του κέντρου παρουσιάζεται ανεπαρκής, και αυτό είναι πάλι λάθος για ακόμη μια φορά του ιδιοκτήτη. Ήμαρτο δηλαδή μας έχει γανιάσει. Έψαξε πολύ να βρει αυτούς τους παίκτες. Έναν Έλληνα τρεχαντήρι να έβρισκε θα ήταν πιο αξιοπρεπές από κάθε Μπασίρου που μας φέρνει κάθε χρόνο και περιμένουμε κάποια στιγμή να βρει ρυθμό και να παίξει.

Ο Κωνσταντίνος δεν με ενδιαφέρει κανένα ντέρμπι, ας τα χάσω όλα, τα άλλα παιχνίδια θέλω να πάρω. Ο Ιωάννης, τι μου, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα στον Άρη του Καρυπίδη? Ότι ενώ έχει καλούς παίκτες, δεν είναι ομάδα με ταυτότητα. Εκτός από μια χρονιά του Μάτζιο, όταν ξεκινάς προετοιμασία με άλλο στυλ και με το που έρχεται ο Μάνου αλλάζει το στυλ παιχνιδιού που έχεις δοκιμάσει, υπάρχει πρόβλημα, μπερδεύεται η ομάδα. Πάρτε τη νίκη τουλάχιστον με τον Ηρακλή και δουλέψτε επιτέλους το σύστημα της ομάδας με κάποιες σταθερές. Αν δεν πετύχει και δεν πατήσεις πόδι με κάποιους παίκτες, δεν είσαι αυτός που πρέπει, Γρηγορίου. Προπονητής σοβαρός, ίσον ομάδα, καταλήγει το μήνυμα του Ιωάννη. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Αύριο θα ακούσετε Νίκο Παπαδόπουλο και γενικότερα περισσότερο ρεπορτάζ. Από το πρωί στις εκπομπές του Yellow Radio. Εμείς θα ξαναπούμε το Σάββατο στο μάτς με τον Ηρακλή. Καλό βράδυ, καλό κουράγιο σε όλους και να ακούτε Yellow Radio από αύριο. Ξανά με τις εκπομπές. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.